0: Ο πολυστήμος αγριεύει τον άνθρωπο. Τώρα είσαι πιο όμορφος.
1: Μα πώς να μην θυμώνω, ξέρεις τι μου κάνουν οι δίλοι μου.
0: Και αρχίζει να της λέει το πρόβλημά του. Η Γαλήνη τον ακούει με προσοχή και ο πεισμόνας μιλάει. Εκείνη ακούει. Η ώρα περνάει ευχάριστα χωρίς να το καταλάβουν, μέχρι που έρχεται ο πατέρας της Γαλήνης.
1: «Πάμε κορίτσι μου, να φύγουμε το γρηγορότερο από εδώ.
2: Να σου συστήσω τον καινούριο μου φίλο, μπαμπά».
1: «Εγώ πολίτης είσαι?» ρωτάει ο πατέρας της Γαλήνης. «Φυσικά. Τι άλλο θα μπορούσα να ήμουν?»
0: Εκείνος γελάει και του χαϊδεύει λίγο τα μαλλιά. Ο πείσμονας του καλεί στο σπίτι του, μα ο πατέρας της Γαλήνης είναι πολύ βιαστικός. Την αρπάζει από το χέρι και απομακρύνονται γρήγορα. Καθώς τη βλέπει να φεύγει, θυμώνει πολύ με τον πατέρα της που δεν δέχτηκε την πρόσκλησή του. Δεν του αρέσει καθόλου να του λένε όχι. Εκείνη γυρίζει και τον χαιρετάει. Αυτός της χαμογελάει. Προσπαθεί να κρύψει το θυμό του. Θέλει να φαίνεται όμορφος. Ξαφνικά θυμάται ότι δεν τη ρώτησε από ποια πολιτεία είναι. Τρέχει λίγο πίσω τους και φωνάζει.
2: «Γαλήνη, πού μένει? Πού μένεις?»
0: Εκείνη σταματάει για λίγο. Βάζει τα χέρια σαν χωνή στο στόμα και φωνάζει δυνατά.
2: «Στην Εσύπολη, έλα να με βρεις!»
0: Και ακούγεται ο αντίλαλος.
2: «Στην Εσύπολη, έλα να με βρεις!»
0: Ο πείσμονας τους κοιτάζει μέχρι που χάνονται στη στροφή του δρόμου.

Και μετά το όμορφο βιβλίο που μόλις διαβάσαμε το πρώτο μέρος, πάμε να δούμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Πρόσεχε εκείνους που στοχεύουν στην ορμή της νιώτης σου, στην αγνότητα της ψυχής και του σώματός σου, στον αυτορμητισμό και τον ενθουσιασμό της ηλικίας σου. Τι αξίζει άραγε μια στημένη λεμονόκουπα, ό,τι και εσύ χωρίς αυτά. Όταν ελεήσεις τον φτωχό αδελφό σου, μην τον φωνάξεις να σε βοηθήσει στη δουλειά σου για να μην χάσεις τον μισθό της ευεργεσίας, αβάσης αείας. Το χέρι που κινεί το λίκνο του βρέφους κινεί το λίκνο του πολιτισμού. Το χαμόγελο είναι μια ωραία καμπύλη που μπορεί να ισιώσει ένα σωρό πράγματα. Μακρά γεύματα, σύντομη ζωή, σύντομα γεύματα, μακρά ζωή, ιατρικό ρητό. Ενοχλητικός είναι ο άνθρωπος που μας στερεί τη μοναξιά μας χωρίς να μας προσφέρει συντροφιά. Εκείνος που τρέχει να φτάσει την απάθεια και τον Θεό κάθε μέρα που δεν συνέβη να τον κακολογήσουν, σκέπτεται ότι ζημιώθηκε πολύ. Αμφιβάλλω, άρα υπάρχω, λατινικό ρητό. Η σταγόνα τρυπά την πέτρα, όχι με τη δύναμή της, αλλά με την επιμονή της, ο Βίδιος. Αν η μέλισσα ξόδευε τον καιρό της δαγκώνοντας τις άλλες, δεν επρόκειτο να κάνει ποτέ τις μέλη. Τα αυτιά μας δεν δημιουργήθηκαν για να μπορούν να κλείσουν, όπως για παράδειγμα το στόμα μας.

0: μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, στη συνέχεια της εκπομπής μας, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε ξανά από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα το βιβλίο της Γενέσεως, θα πάμε να δούμε την πτώση των πρωτοπλάστων. Πάμε λοιπόν. Από όλη την πλάση που δημιούργησε ο Θεός, διάλεξε ένα κομμάτι της γης που ήταν πανέμορφο, ένα τεράστιο περιβόλι στην Ανατολή, ανάμεσα σε 4 μεγάλα ποτάμια στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Εκεί έβαλε τους πρωτόπλαστους, τον Αδάμ και την Εύα, να ζουν μέσα στον Παράδεισο, στον κήπο της Εδέμ. Οι ειδικοί επιστήμονες έχουν κάνει έρευνες και βρήκαν ότι η ζωή των πρώτων ανθρώπων, οι πρώτοι λαοί και οι πρώτοι πολιτισμοί εντοπίζονται πράγματι στη Μεσοποταμία, στη Νοτιοδυτική Ασία, στο μέρος δηλαδή που μας πληροφορεί η Αγία Γραφή ότι βρισκόταν ο Παράδεισος. Μέσα στον κήπο της Εδέμ, ο Αδάμ και η Εύα ήταν αθώοι, σαν τα μικρά παιδιά και γεμάτη χαρά. Είχαν ό,τι επιθυμούσαν. Υπήρχαν εκεί όλο των ειδών τα δέντρα και οι καρποί. Αλλά δεν ήταν αυτή η χαρά τους. Ξέρετε τι έκανε την ευτυχία τους πολύ μεγάλη, παιδιά? Η αγάπη. Αγαπούσαν πολύ τον Θεό και νιώθαν πολύ πόσο πολύ τους αγαπούσε. Τον συναντούσαν κάθε μέρα και συνομιλούσαν μαζί του όπως τα παιδιά με τον πατέρα. Πόσο απολάμβαναν αυτή την ποθητή συνάντηση. Ενώ όμως ο Θεός έδειξε στον άνθρωπο με πολλούς τρόπους την αγάπη του, του έδωσε αθάνατη ψυχή, τον έκανε κυρίαρχο, αφεντικό στη φύση, του χάρισε όλα τα αγαθά, ακόμη και την ευτυχία εκείνης της μεγάλης συνάντησης. Ο άνθρωπος δεν είχε με ποιο τρόπο να του δείξει την αγάπη του. Τότε ο Θεός έδωσε στους πρωτοπλάστους μία εντολή. Από όλα τα δέντρα του παραδείσου μπορείτε να τρώτε. Από το δέντρο όμως της γνώσης του καλού και του κακού να μην φάτε. Γιατί την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Έτσι λοιπόν, με την εμπιστοσύνη του στον Θεό και με την υπακοή στην εντολή του Αδάμ και η Εύα, θα μπορούσαν να του δείχνουν ότι τον αγαπούν, ότι θέλουν πράγματι να μείνουν για πάντα μαζί του. Και εμείς, παιδιά, κάθε φορά που τηρούμε τις εντολές του Θεού, του δείχνουμε την αγάπη μας. Όταν το Θεό αγαπώ, τις εντολές του θα τηρώ. Οι πρωτόπλαστοι ήταν αληθινά ευτυχισμένοι μέσα στον Παράδεισο. Αυτή την ευτυχία όμως τη ζήλεψε και θέλησε να τη χαλάσει κάποιος. Ο εχθρός κάθε καλού, ο διάβολος, που ένα έργο έχει, να ξεκόψει και τον άνθρωπο από τον Θεό. Μια μέρα λοιπόν πήρε τη μορφή φίδιου, πλησίασε την Εύα και με ανθρώπινη φωνή της είπε: «Γιατί ο Θεός σας απαγορεύει να φάτε από όλα τα δέντρα του Παραδείσου?» «Δεν μας απαγορεύει», απαντά η Εύα. «Μπορούμε να φάμε από τους καρπούς όλο το δέντρο του Παραδείσου. Μόνο από το δέντρο που είναι στη μέση του Παραδείσου μας είπε να μην φάμε ούτε να το αγγίξουμε, γιατί θα πεθάνουμε». «Όχι, δεν θα πεθάνετε», λέει το φίδι. «Ο Θεός γνωρίζει ότι τη μέρα που θα φάτε από αυτό θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί. Θα γνωρίζετε το καλό και το κακό». Κοίταξε τότε η Εύα το δέντρο και για πρώτη φορά της φάνηκε πολύ όμορφη η όψη του και πολύ ελκυστική η καρπή του. Απλώνει το χέρι της και αλίμονο κόβει ένα καρπό, τον τρώει, δίνει και στον Αδάμ. Τι τραγική στιγμή! Οι πρωτόπλαστοι πίστεψαν στο διάβολο που είναι εχθρός του Θεού. Εμπρός κάθε καλού και διαφόρησαν για την εντολή του Θεού που τους έδειξε τόση αγάπη. Από τη στιγμή εκείνη έπαψαν να είναι αθώοι. Άρχισαν να ντρέπονται, να φοβούνται. Ένα βαθύ σκοτάδι απλώθηκε στην ψυχή τους. Η χαρά τους χάθηκε. Λύπη βαθιά κυριαρχούσε πια, γιατί έγινε η πρώτη αμαρτία πάνω στη γη. Τι είναι, παιδιά, η αμαρτία? Η ανυπακοή στις εντολές του Θεού είναι αμαρτία που φέρνει τη λύπη και τη δυστυχία. Όσο πλησίαζε το δειλινό, η ώρα για την επίσκεψη του Θεού, τόσο ο φόβος του Αδάμ και της Εύας γινόταν μεγαλύτερος και από την ντροπή τους κρύφτηκαν. Τόσο σκοτίνιασε το μυαλό τους η αμαρτία, ώστε νόμισαν ότι μπορούσαν να κρυφτούν από το Θεό που γνωρίζει τα πάντα. Σε λίγο ακούστηκε η φωνή του Θεού. «Αδάμ, πού είσαι?» «Άκουσα τα βήματά σου και κρύφτηκα γιατί είμαι γυμνός», είπε δειλά ο Αδάμ. «Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός?» ρώτησε ο Θεός. «Έφαγες από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού?» Ο Θεός ρωτά, όχι ασφαλώς για να μάθει, αφού τα ξέρει όλα, αλλά για να βοηθήσει τον Αδάμ να παραδεχτεί το λάθος του, την αμαρτία του. Προσέξτε όμως την απάντηση του Αδάμ. Δεν είπε «Ναι Θεέ μου, έκανα παρακοή στην εντολή σου, δεν έκανα το θέλημά σου, συγγνώμη», αλλά δικαιολογήθηκε. «Η γυναίκα που μου έδωσε στη συντροφιά, αυτή μου έδωσε και έφαγα». Τότε ο Θεός στράφηκε στην Εύα. «Εύα, γιατί το έκανες αυτό?» «Το φίδι με ξεγέλασε», δικαιολογήθηκε και εκείνη. Λυπήθηκε τότε ο Θεός, γιατί ο άνθρωπος που ήταν τόσο ευτυχισμένος κοντά του, τώρα πια χωρίζεται από αυτόν. Φεύγουν οι πρωτόπλαστοι από τον Παράδεισο, από τον όμορφο κήπο όπου συναντούσαν κάθε μέρα τον Θεό. Τώρα, μακριά από τον Θεό, δεν μπορούν να είναι πλέον αθάνατοι, ούτε ευτυχισμένοι όπως ήταν. Τους περιμένει λύπη και πόνος και ο θάνατος. Ο Θεός πληροφόρησε την Εύα ότι θα γεννά με πόνους τα παιδιά της και τον Αδάμ ότι με πολύ κόπο και υδρότα θα βγάζει το ψωμί του. Πραγματικά, η αμαρτία στον κόσμο έφερε τη δυστυχία. Οι άνθρωποι πλέον κουράζονται, πονούν, χύνουν συχνά δάκρυα. Τα τόσα ατυχήματα, οι ασθένειες, ο θάνατος, η υποκρισία, οι μάχες, η κρίση που υπάρχει στον κόσμο και όλη η απανθρωπιά είναι συμφορές που εμφανίστηκαν στον κόσμο μετά την πρώτη αμαρτία. Ακόμη και η φύση αγρίεψε. Άρχισαν οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι φυσικές καταστροφές. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχε στον Παράδεισο πριν από την πτώση των πρωτοπλάστων. Έκλεισε λοιπόν η πόρτα του Παραδείσου. Για πάντα? Όχι παιδιά. Και τώρα, σε αυτό το σημείο, ζητώ λιγάκι την προσοχή σας. Τη φοβερή και τραγική ώρα που όλα ήταν σκοτεινά για τον Αδάμ και την Εύα και για όλους τους ανθρώπους που θα προέρχονταν από αυτούς, ο Πανάγαθος Θεός, παιδιά, κάνει ένα σχέδιο αγάπης, ένα σχέδιο σωτηρίας. Δεν αντέχει να βλέπει θλιμμένο το παιδί του, έστω και αν αυτό αδιαφόρησε για την εντολή του, και δίνει μία υπόσχεση. Θα στείλει κάποιον που θα τους λυτρώσει από την αμαρτία και θα τους ξαναβάλει στον Παράδεισο. Η γλυκιά αυτή υπόσχεση του Θεού ονομάζεται Πρωτευαγγέλιο, που σημαίνει πρώτη χαρούμενη είδηση και φανερώνει την απέραντη αγάπη του Θεού μας. Πραγματικά παιδιά, ο Θεός μας κράτησε την υπόσχεσή Του. Έστειλε σωτήρα στον κόσμο μας, τον Υιό Του, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που γεννήθηκε από μία μακρινή απόγονο της Εύας και του Αδάμ από την Παρθένο Μαρία, την Παναγία μας, και έτσι με αυτόν τον τρόπο ξανά μπορούμε να μπούμε στον Παράδεισο χάρη σε αυτή την μακροθυμία που έδειξε και την αγάπη ο Θεός προς το πρόσωπο των συνανθρώπων και των ανθρώπων γύρω του. Έτσι λοιπόν παιδιά, η αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη που δεν μας αφήνει έξω από τον Παράδεισο. Γι' αυτό και εμείς να προσπαθούμε να μην λυπούμε το Θεό στην καθημερινότητά μας, έτσι ώστε να μπορούμε να γευτούμε από εδώ, από αυτή τη ζωή, την πρόγευση του Παραδείσου, για να τη ζήσουμε κάποτε αιώνια κοντά του. Αμήν. Και σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Όταν τελείωσε ο Ιησούς τον λόγο του στα πλήθη, στην πόλη της Καπερναούμ εθέλησε να πάει. Εκεί ήταν άρρωστος βαριά, έτοιμος να πεθάνει, δούλος καλός και έμπιστος ενός εκατοντάρχου. Το δούλο ο εκατόνταρχος πολύ τον αγαπούσε. Σαν άκουσε για τον Ιησού, έστειλε Ιουδαίους, πρεσβύτερους να πάνε εκεί να τον παρακαλέσουν να έρθει και στον τόπο του το δούλο του να σώσει. Και πήγανε στον Ιησού και τον παρακαλούσαν: «Αξίζει αυτό τον άνθρωπο να τον εβοηθήσεις, γιατί αγαπά το έθνος μας και η συναγωγή μας οικοδομήθηκε από αυτόν με ενέργειες δικές του». Καθώς λοιπόν προχώραγε ο Ιησούς μαζί τους, στο σπίτι του εκατόνταρχου είχε κοντοσημώσει και εκείνος φίλους του έστειλε στον Ιησού να πούνε: «Παρακαλώσε Κύριε, απόφυγε τον κόπο, δεν είμαι άξιος να έρθεις μες στο δικό μου τόπο. Γι' αυτό το λόγο απέφυγα να έρθω να στο ζητήσω, γιατί δεν ένιωθα άξιος για να σε συναντήσω. Και ο λόγος σου είναι αρκετός και μόνο αυτός μου φτάνει. Ο δούλος μου ο αγαπητός αμέσως για να γιάνει. Κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξέρει από εξουσία και στρατιώτες αρκετούς έχω στη διοίκησή μου. Στον ένα λέω πήγαινε και αυτός αμέσως πάει. Στον άλλον λέω έλα εδώ και έρχεται αμέσως. Κι ό,τι κι αν πω στο δούλο μου να κάνει θα το κάνει». Σαν άκουσε ο Ιησούς τα λόγια που του είπε, τον θαύμασε και γύρισε και είπε προς το πλήθος που ερχόταν εξω πίσω του και τον ακολουθούσε: «Σας λέω με βεβαιότητα, τέτοια μεγάλη πίστη δεν βρήκα μέσα στο Ισραήλ κανέναν να έχει». Οι φίλοι του εκατόνταρχου σαν γύρισαν στο σπίτι, τον δούλο αυτόν τον άρρωστο βρήκαν θεραπευμένο.

τον γιο μιας χείρας στην Αΐν ο Κύριος ανασταίνει. Στην πόλη που λεγότανε Ναΐν ο Κύριος πήγε και ήταν μαζί του μαθητές, πολλοί και πλήθος κόσμου. Την ώρα που πλησίαζαν στην είσοδο της πόλης, ένα νεκρό ευγάζανε, το γιο μιας χείρας μάνας, και τη συνόδευε πολλής κόσμος από την πόλη. Ο Κύριος πλαχνίστηκε σαν είδε αυτή τη μάνα, και τότε λέει σ' αυτήν μικλές και έπειτα προχωράει, και στη σωρό τα χέρια του τα Άγια ακουμπάει. Αυτοί που τον σηκώνανε είχανε σταματήσει, και τότε λέει ο Ιησούς στον πεθαμένο νέο, «Σε διατάζω νεαρέ να σηκωθείς επάνω». Και ανακάθισε ο νεκρός και άρχισε να μιλάει, και ο Ιησούς στη μάνα του τότε τον παραδίδει. Τον κόσμο που είδε όλα αυτά κυρίεψε ένα δέος, και τον Θεό δοξάζοντας φωνάζανε και λέγαν, «Μέγας προφήτης του Θεού ήρθε ανάμεσά μας, και ο Θεός ήρθε εδώ να σώσει τον λαό του». Κι έτσι λοιπόν διαδόθηκε για τον Ιησού η φήμη στην Ιουδαία ολόκληρη και τα περίχωρά της.

ο Ιησούς και ο βαπτιστής πρόδρομος Ιωάννης. Του Ιωάννη μαθητές πήγανε και μιλήσαν για όλα όσα συνέβησαν και τον πληροφορήσαν. Και ο Ιωάννης κάλεσε δυο από τους μαθητές του και ρώτησε στον Ιησού τους έστειλε να κάνουν. Αυτός που περιμένουμε από πολλούς αιώνες, ως τον Μεσσία, είσαι εσύ ή περιμένουμε άλλον? Και εκείνοι πήγαν στον Ιησού και τούπαν, ο Ιωάννης, ο βαπτιστής μας έστειλε σε σένα και ρωτάει, αν ο Μεσσίας είσαι εσύ που πρόκειται να έρθει, ή μήπως περιμένουμε να έρθει κάποιον άλλον? Την ώρα εκείνη ο Ιησούς πολλούς είχε γιατρέψει, αρρώστους και βαριά ασθενείς, ως και δαιμονισμένους, και σε πολλούς τυφλούς το φως χάρισε που δεν βλέπαν. Και γύρισε ο Ιησούς και απαντά σε εκείνους, ό,τι είδατε και ακούσατε, να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη βαπτιστή, όταν θα τον δείτε. Τυφλοί μπορούν να ξαναδούν, κουτσί να περπατούνε, λεπροί να καθαρίζονται και οι κουφοί να ακούνε, νεκροί να ανασταίνονται και οι φτωχοί του βίου ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα του Κυρίου. Μακάριος και ευτυχής αυτός που δεν θα χάσει την πίστη του σε μένανε και δεν θα με ξεχάσει. Σαν έφυγαν οι μαθητές τότε του Ιωάννη, για τον Ιωάννη άρχισε ο Ιησούς να λέει, τι βγήκατε στην έρημο, τι θέλατε να δείτε? Ένα καλάμι που άνεμος εδώ και εκεί σαλεύει? Ή μήπως βγήκατε άνθρωπο να δείτε στολισμένο, με ρούχα πολυτέλειας να είναι καλοντημένο? Όσοι φορούν ρούχα λαμπρά και ζουν με απολαύσεις βρίσκονται στα ανάκτορα, τι βγήκατε να δείτε? Προφήτη ήρθατε λοιπόν να δείτε, έτσι δεν είναι? Ναι, και σας διαβεβαιώ, μάλιστα αυτός πως είναι κάτι το περισσότερο από έναν προφήτη. Είναι αυτός που η Γραφή για εκείνον αναφέρει, τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα στέλνω, εγώ για σέ τον δρόμο σου για να προετοιμάσει. Αλήθεια λέω, δεν γέννησε μάνα ποτέ ως τώρα από τον Ιωάννη βαπτιστή προφήτη πιο μεγάλο. Μα στο βασίλειο του Θεού ο πιο μικρός και πάλι σας λέω πως μεγαλύτερος από εκείνον είναι. Όσοι το κήρυγμα άκουσαν του βαπτιστή Ιωάννη, όλοι από αυτόν βαπτίστηκαν, ακόμη και τελώνες, γιατί πιστέψαν πως ο Θεός τον είχε αποστείλει. Μα οι Φαρισαίοι και οι νομικοί, αφού δεν βαπτιστήκαν, αρνήθηκαν το θέλημα που είχε ο Θεός για εκείνους. Με τι λοιπόν τη σημερινή γενιά να παρομοιάσω, και με τι μοιάζουν άραγε οι άνθρωποι ετούτοι? Με τα παιδιά που κάθονται στην αγορά ομοιάζουν, και μια ομάδα προσφωνεί την άλλη και της λέει, με τη φλογέρα παίξαμε χαρούμενα τραγούδια, μα εσείς δεν τα χορέψατε, αλλά ακόμα κι όταν τα μυρολόγια είπαμε, δεν βγάλατε ούτε δάκρυ. Το ίδιο κάνετε κι εσείς. Ήρθε ο Ιωάννης, που φαγητό δεν έτρωγε κι ούτε κρασί είχε αγγίξει, και για εκείνον λέγατε δαιμόνιο πως έχει. Κι ο γιος του ανθρώπου έπειτα ήρθε που τρώει και πίνει, και λέτε κυλιόδουλος πως είναι και είναι οπότης, παρέα με αμαρτωλούς πως κάνει και τελώνες. Και όμως δικαιώθηκε η του Θεού σοφία στο πρόσωπο όλων αυτών που είχε αποστείλει.

Ιησούς συγχώρησε αμαρτωλή γυναίκα. Τον Ιησού προσκάλεσε κάποτε Φαρισαίος να πάει εις το σπίτι του να παραθέσει γεύμα. Και ο Ιησούς σαν έφτασε στου Φαρισαίου το σπίτι, εμπήκε και εκάθισε σε εκείνο το τραπέζι. Στην πόλη αυτή βρισκότανε μια αμαρτωλή γυναίκα. Σαν άκουσε ότι ο Ιησούς είναι στου Φαρισαίου, έφερε αλαβάστρινο δοχείο με στόμε μύρο. Στάθηκε πίσω και κοντά στα πόδια του βρισκόταν και έκλαιγε και έβρεχε τα πόδια του με δάκρυα και έπειτα με τα μαλλιά του σκούπιζε τα πόδια και τα φιλούσε κι ύστερα, τα έλειψε με το μύρο. Σαν είδε αυτό που έγινε τότε ο Φαρισαίος, που τον Ιησού στο σπίτι του είχε προσκεκλημένο, έκαμε από μέσα του το λογισμό και είπε: «Αν ήτανε ο άνθρωπος αυτός εδώ προφήτης, θα ήξερε ποια ήτανε, αλλά και το τι είναι αυτή η γυναίκα που αυτόν αγγίζει, θα το ξέρει. Πως είναι μια αμαρτωλή, σίγουρα θα γνωρίζει». Ο Ιησούς απάντησε στις σκέψεις του και είπε: «Σίμωνα, κάτι να σου πω έχω για να ακούσεις. Πες μου, διδάσκαλε», αυτός σε εκείνον απαντάει. «Λεφτά σε κάποιον δανειστή δύο άνθρωποι χρωστούσαν. Του χρώσταγαν δινάρια, ο ένας 500 και ο άλλος του εχρώσταγε δινάρια 50. Όμως αυτοί δεν μπόρεσαν να του τα επιστρέψουν και αυτός το χρέος χάρισε τότε και εις τους δύο. Πες μου λοιπόν ποιος από τους δυο ανθρώπους θα χρωστάει ευγνωμοσύνη πιο πολύ στο δανειστή εκείνον». Ο Σίμων αποκρίθηκε: «Νομίζω πως εκείνος εις τον οποίον χάρισε τα πιο πολλά χρωστάει». «Η κρίση σου ήτανε σωστή», ο Ιησούς του λέει. Και τη ματιά του ρίχνοντας σε εκείνη τη γυναίκα, στο Φαρισαίο γύρισε ο Ιησούς και λέει: «Τι βλέπεις τη γυναίκα αυτή που βρίσκεται εμπρός μου? Δεν έπλυνε τα πόδια μου στο σπίτι σου όταν μπήκα, όμως αυτή με δάκρυα μου έπλυνε τα πόδια και τα μαλλιά της άπλωσε για να μου τα σκουπίσει. Ένα φιλί δεν μου δώσες, αντίθετα εκείνη να μου φυλά τα πόδια μου δεν έπαψε καθόλου από τη στιγμή που έφτασε και μπήκε μέσα στο σπίτι. Ούτε και το κεφάλι μου μου άλυψες με λάδι, ενώ εκείνη άλυψε τα πόδια μου με μύρο. Γι' αυτό λοιπόν σε βεβαιώ οι αμαρτίες που έχει, που ξέρω πως είναι πολλές, όλες συγχωρεθήκαν, όπως το δείχνει η πολλή ευγνωμοσύνη που έχει. Σε αυτόν που τα αμαρτήματα τα λίγα συγχωρούνται, αυτός και τη λιγότερη

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ήτα λέγει το μαθητή, ιδού η μήτυρ σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια, ούτως εστίν ο μαθητής.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Γάμοι και δοκιμασίες. Έφυγαν με ελαφρύ καλπασμό, ίσα για να μπορεί το μουλάρι του Μανολιού να ακολουθεί. Δεν πέρασαν από το γεράκι και από τον καλό οικοδεσπότη που τους φιλοξένησε πριν 4 μέρες, τον Παντελή τον Μακράκη, ούτε πήγαν να δουν το μετόχι τους που ήταν κοντά. Αλλά προτίμησαν να κάνουν μονοκόμματο τον δρόμο χωρίς να σταματήσουν πουθενά. Έτσι, περασμένα μεσάνυχτα, έφτασαν στο Πετροκεφάλι. Δεν ήθελαν να ενοχλήσουν τις γυναίκες που σίγουρα θα κοιμόνταν τέτοια ώρα και είπαν να κοιμηθούν στο σπίτι του Σύφη, που αν και δεν είχε τελειώσει, τουλάχιστον θα τους προφύλασε από την ψύχρα της νύχτας που η υγρασία του κάμπου την έκανε αισθητή ακόμα και το καλοκαίρι. Όμως η Νεριμάν ξαγρυπνούσε περιμένοντας τον καλό της και μόλις άκουσε τις οπλές των αλόγων, άνοιξε την πόρτα και τρέχοντας έπεσε με λαχτάρα στην αγκαλιά του αγαπημένου της. Σαν καλωσόρισε και τους άλλους, τους έμπασε στο σπίτι και τους έβαλε στροσίδια για να ξαπλώσουν. Κουρασμένοι ο Σύφης με τον Μανολιό, τους πήρε αμέσως ο ύπνος, όμως οι δύο ερωτευμένοι κουβέντιαζαν σχεδόν μέχρι τις πρωινές ώρες και ύστερα αγκαλιασμένοι αποκοιμήθηκαν σε ένα καναπέ δίπλα στο τζάκι. Σαν ξημέρωσε για καλά η μέρα, ο καθένας πήγε στη δουλειά του. Τα αδέλφια ασχολήθηκαν με το τελείωμα του σπιτιού και ο Μανολιός στο καφενείο. Σιγά σιγά όμως πλησίαζε και ο γάμος του τελευταίου. Λίγες μέρες είχαν απομείνει. Φαίνεται πως οι προσευχές του παπά είχαν πιάσει τόπο, γιατί χωρίς να έχουν κάνει πολλές προετοιμασίες, φαίνονταν όλα τακτοποιημένα. Η Μαριό, η νύφη, είχε κατέβει στο χωριό και είχε εγκατασταθεί στο σπίτι του καπετανοδημήτρη, διαμορφώνοντάς το κατά το γούστο της, ώστε να γίνει ζεστό και προσιτό στους νεόνυμφους. Ο καφετζής, μαζί με τον Μανώλη, κοιμόταν στο πατάρι του καφενείου μέχρι να γίνει ο γάμος, να μετακομίσει στο σπίτι του καπετανοδημήτρη ο γαμπρός και ο πρώην καφετζής να φύγει για το μοναστήρι για τη δοκιμασία του ως μοναχός. Ήταν περίεργο το πώς είχαν ταιριάξει αυτοί οι δύο φαινομενικά αντίθετοι τύποι και συμπλήρωνε ο ένας τον άλλον στο καφενείο που δούλευαν, αλλά έως πότε. Σε λίγες μέρες μετά τον γάμο θα χώριζαν τα τσανάκια τους, καθώς λέει ο λαός. Έφτασε και το Σάββατο 26 του Ιούλη, παραμονή του γάμου που γιόρταζε η Αγία Παρασκευή. Το ίδιο βράδυ έφτασε από τον Τζερμιάδο ο Γιώργης με τον Μπάρμπα Αθανάση επάνω σε 2 μουλάρια φορτωμένα με δώρα. Μεγάλη η χαρά τους που γνώρισαν όλες τις υποψήφιες νύφες. Μεγάλη και η χαρά του Μανώλη, που για το χατήρι του έκαναν τόσο δρόμο για να παρευρεθούν στο γάμο του. Του σύστησε στους χωριανούς σαν συγγενείς του. «Ο αδελφός μου και ο θείος μου», έλεγε γεμάτος χαρά. Την επόμενη, μόλις τελείωσε η λειτουργία, ο Παπαγιάννης τέλεσε τον γάμο του Μανώλη και της Μαρίας με κάθε επισημότητα. Ήταν ένα φαινομενικά ατέριαστο ζευγάρι. Τουλάχιστον 2 κεφάλια περνούσε το γαμπρό η νύφη. Όμως ο Μανολιός είχε φορέσει τη στολή του 19. Τα γαλόνια με το πηλίκιο και τα διάφορα κουμπιά μείωναν σε αμεληταία τη διαφορά και του έδιναν και κύρος, ίσως και ύψος, στα μάτια των χωριανών. Καμάρωνε ο Μανολιός, μα φαίνεται πως καμάρωνε και η Μαριό δίπλα του. Η χείρα μάνα της δεν προλάβαινε να σκουπίζει τα μάτια της. Σαν τέλειωσε η τελετή, πήγαν στο καφενείο, όπου είχαν στηθεί τα τραπέζια με φαγητά και κανάτες με κρασιά και τσικουδιά. Ο γαμπρός του Καλεργάκη, ο Παπαδοκοστής, είχε αναλάβει τη διασκέδαση. Ο Μανολιός έσυρε με την ύφη τον πρώτο χορό. Κι ύστερα, σαν πήγε να κάνει και καμιά φιγούρα και να χτυπήσει τα πόδια του, αν δεν τον στήριζε η νύφη με το χέρι της, θα είχε σωριαστεί κάτω. Ήταν κωμικό το θέαμα, κανείς όμως δεν γέλασε, παρά μπήκαν όλοι σχεδόν στο χορό. Κάποια στιγμή έσυραν και τον Μπάρμπα Αθανάση, που κρατούσε ψηλά τον γαμπρό, ώστε εκείνος ίσα που ακροπατούσε στο χώμα με τα πόδια του.
και ο Παπαγιάννης την ομπρός μερά, κατά πως λένε, χόρεψε συμμετέχοντας με περίσσια χαρά. Και ο καπετανό Δημήτρης και η Χήρα, η μάνα της Νύφης, που ήταν στην ίδια παρέα. Τα αδέλφια με τις κοπελιές τους ήταν μαζί με το δάσκαλο τον Μιχάλη και την κοπελιά που θα παντρευόταν σε λίγες μέρες κι αυτός. Εκείνος όμως που ξεχώρισε στον χορό ήταν ο Γιώργης ο Σιγανός. Χόρευε τα συρτά σαν να μην πατούσε στο έδαφος. Όλοι σηκώθηκαν και τον χειροκρότησαν. Το γλέντι κράτησε μέχρι το απόγευμα και ύστερα όλα ησύχασαν. Οι καλεσμένοι πήγαν στα σπίτια τους και οι λασιθιώτες φιλοξενήθηκαν στο χωριό, αφού η κριτική φιλοξενία δεν μπορούσε να τους αφήσει να φύγουν μέσα στη νύχτα για το Λασίθι. Την επομένη ετοιμάστηκε ο καπετανοδημήτρης για να μεταβεί στην οδηγήτρια. Πήρε μερικά πράγματα δικά του ατομικά και με τη συνοδεία του παπά αναχώρησε. Ανέβηκαν τα χωριά Σίβας και Λίσταρος και σε λίγο έφτασαν στο μοναστήρι. Τους καλωσόρισε ο ηγούμενος, ο Γεράσιμος Μανιδάκης, με δύο άλλους μοναχούς. Ο καπετανοδημήτρης έσκυψε και φίλησε σε όλους το χέρι και αμίλητος ακολουθούσε τον Παπαγιάννη. Πέρασαν και στο ηγουμενείο, όπου πήραν για κέρασμα μία τσικουδιά και ένα μικρό παξιμάδι από χαρούπια. Ύστερα ο ηγούμενος αναφέρθηκε στο ζήτημα. Μίλησε για τις υποχρεώσεις και τον αγώνα που έχει ο μοναχός, τον κανόνα που πρέπει να ακολουθεί με πολλές λεπτομέρειες. Στο τέλος ρώτησε τον υποψήφιο αν συμφωνεί με όλα αυτά και αν είναι διατεθειμένος να τα ακολουθήσει. Αυτός με ταπεινότητα απάντησε πως θα προσπαθήσει. «Είναι, αδελφέ μου, για σένα δύσκολο, γιατί είσαι σε ηλικία μεγάλη και έζησες μέχρι τώρα μια άλλη ζωή. Έχεις συνηθίσει να ζεις διαφορετικά από ό,τι ζούμε εμείς, ΕΠΑΕ, και είναι δύσκολη η προσαρμογή. Έχεις τάξιμο να γίνεις μοναχός», μου είπε ο αγαπητός μου Παπαγιάννης. «Όμως τέτοια ταξίματα είναι δύσκολα και δεν πρέπει να λέγονται, γιατί είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν. Η Παναγία μας κατέχει την καρδιά του καθενός. Εσύ ήρθες μαθές και το τάξιμο το έκανες. Άμα όμως δεις ότι δεν μπορείς, να μας το πεις, αδελφέ μου Δημήτρη. Αμαρτία δεν είναι να μην μπορείς. Εμείς με το ζόρι δεν κρατούμε κανέναν. Και εμείς όμως, αν δούμε ότι δυσκολεύεσαι, θα σου το πούμε και τότε σας, αν πρέπει να αποχωρήσεις από το μοναστήρι. Συμφωνείς με όλα αυτά?» «Ναι, πάτερ, συμφωνώ», του λέει αυτός κατεβάζοντας το κεφάλι. «Ωραία, έλα να σου δείξω το κελί σου και να σου δώσω έναν μοναχό να σου μάθει τα βασικά και θα τα ξαναπούμε, αγαπητέ μου», του λέει ο επικεφαλής της ιστορικής μονής. Φίλησε το χέρι του παπά και πήρε την ευλογία του ο υποψήφιος μοναχός και ακολούθησε τον ηγούμενο. Ύστερα ξεναγήθηκε στη μονή που λίγο πολύ την ήξερε, αφού την είχε επισκεφθεί αρκετές φορές έως τώρα. Στο τέλος κατέληξε σε ένα πετρόχτιστο μικρό δωμάτιο που είχε ένα στενό προθάλαμο. Εκεί θα ήταν το κελί του. Ο παπάς πήρε το δρόμο του γυρισμού προβληματισμένος αν θα τα κατάφερνε ο δούλος του Θεού Δημήτριος από καφετζής να γίνει καλόγερος. Σαν γύρισε στο χωριό, έκανε μία επιθεώρηση για να δει πως πάνε τα πράγματα, πρώτα από το σπίτι της Λιάκαινας και ύστερα από το καφενείο, καθώς είχε περιέργεια να δει πως θα καταφέρνει ο Μανολιός μόνος του, χωρίς τον καπετάνο Δημήτρη. Το σπίτι του Σύφη ήταν στα τελειώματα, μέχρι της Παναγίας θα ήταν έτοιμο. «Άντε, παιδιά, να τελειώνετε κι εσείς! Ο Μανολιός από έσχατος τελείωσε πρώτος. Άντεστε κι εσείς, μη γίνετε από πρώτη έσχατη», τους είπε. «Έκια το πάμε, παπά, μόνο ευλόγα να τα καταφέρομαι», του λέει γελώντας ο Σύφης. «Και με τα δύο χέρια, παιδιά μου», απαντάει ο παπάς και του σταυρώνει με τα δυο του τα χέρια. Ύστερα παίρνει τον δρόμο για το καφενείο. Ο Μανώλης τον χαιρετά από μακριά μόλις τον βλέπει, σηκώνοντας ψηλά τον δίσκο που κρατά. Πίσω από τον πάγκο, Τεζιάκη λέγεται στο χωριό, έστεκε η Μαριό και προσπαθούσε να βοηθήσει τον άντρα της στις παραγγελίες.
Μόλις είδε τον παπά, έτρεξε και με ευλάβια περίσσια του φίλησε το χέρι. «Κάτσε, Παπαγιάννη, ήταν να σε κεράσομε», του είπαν σχεδόν ταυτόχρονα και οι δύο. «Έναν καφέ θα πιω, έχετε?» τους είπε, ξέροντας πως ο αποκλεισμός από τους Ευρωπαίους δεν επέτρεπε ούτε την εισαγωγή τροφίμων, πόσο μάλλον καφέ. «Έχομαι απ' όλα τα καλά, παπά. Ο καπετανοδημήτρης να είναι καλά, έχει πάρει προμήθειες για ένα χρόνο», του είπε ο Μανώλης. Κάθισε και ήπια τον καφέ με ευχαρίστηση, λέγοντάς τους και τα νέα για τον καπετανοδημήτρη, όταν τον ρώτησαν πως πήγε η πρώτη επαφή με το μοναστήρι. «Δεν ξέρω, παιδιά μου, όλοι στην αγκαλιά του Θεού είμαστε. Ελπίζω να τον εφωτίσει να κάνει ό,τι είναι καλύτερο για την ψυχή του. Εσείς πώς πάτε, όλα καλά? Πώς σας φαίνεται η καινούργια ζωή?» «Εμένα, Παπαγιάννη, μια χαρά μου φαίνεται. Δεν κατέχω το μαριό μου άμα έχει την ίδια άποψη. Ευχαριστημένη μαθές είμαι κι εγώ. Για να μην είμαι, δόξα τω Θεώ», λέει η γυναίκα αυθόρμητα, κάνοντας τον παπά να χαμογελάσει. «Μανώλη και Μαρία, ό,τι χρειαστείτε, κατέχετε που θα με βρείτε. Και παπάς και πατέρας είμαι για σας». «Σε ευχαριστούμε, Παπαγιάννη. Κατέχω μέντο», του λέει ο Μανώλης. Γύρισε στο σπίτι του ο παπάς να φάει και να ξεκουραστεί. Το πρώτο το πέτυχε, αφού έφαγε το φαγητό που η γυναίκα του είχε ετοιμάσει. Αλλά στο δεύτερο δεν τα κατάφερε, αφού υπήρχαν πολλά ζητήματα και εκκρεμότητες του επικείμενου γάμου του γιού του του Μιχάλη που έπρεπε να λυθούν. Όχι ότι ήταν πολύ σπουδαία, αλλά έπρεπε να τα κοιτάξουν μαζί με την παπαδιά. Το πιο σημαντικό από αυτά ήταν η προμήθεια πραγμάτων απαραίτητων για να στηθεί ένα σπίτι. Έπρεπε και αυτοί να συμμετέχουν ως προς την αγορά τους. Στο Ηράκλειο δεν μπορούσαν να πάνε προς το παρόν για να τα πάρουν. Έπρεπε να βρουν άλλους τρόπους. «Ας τον, μπρε γυναίκα, και θα δω ίντα θα σκεφτώ», είπε ο παπάς και ετοίμασε το μουλάρι για να πάει στις μοίρες. Κάτι είχε βάλει στο μυαλό του. Σαν έφτασε, χτύπησε την πόρτα ενός σπιτιού που ήταν επάνω στον δρόμο. Του άνοιξε μια γυναίκα, η οποία με σεβασμό τον καλωσόρισε και του φίλησε το χέρι. Ήταν η γυναίκα του Σπανομανώλη, ενός έμπορα που έκανε την ίδια δουλειά με τον συγχωρεμένο τον Αλμπαντάκη. Δεν βρήκε τον ίδιο, μα άφησε παραγγελία πως τον θέλει. Σαν γύρισε στο χωριό, δεν πέρασε μια ώρα και ο Μανώλης ο Σπανάκης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, ήρθε στο σπίτι του. Ήταν κοντός, με μεγάλο κεφάλι και μουστάκι τεράστιο που του κάλυπτε εντελώς το στόμα του. «Ήταν μπορώ να κάμω για το φίλο μου τον Παπαγιάννη?» ήταν η πρώτη του κουβέντα σαν τον αντίκρισε. «Εμείνησα πόσο θέλω, Μανώλη, γιατί παντρεύω το γιο μου τον Μιχάλη και θέλω 2-3 πράγματα από το κάστρο για το σπιτικό που θα ανοίξει. Είναι δύσκολο αυτή την εποχή, παπά μου, γιατί κατέχεις πως δεν μπαίνουμε στα τείχη. Έχω όμως έναν γνωστό μου, τουρκοκριτικό, που μου φέρνει παραγγελίες στην ουδέτερη ζώνη. Έκι ας συναπαντιόμαστε και φέρνει τα πράγματα που θέλω, με το αζημίωτο βέβαια, αλλά η δουλειά γίνεται. Πέ μου ίντα θες να σου φέρω και την άλλη εβδομάδα θα τα έχεις». Κάθισε και έγραψε ο παπάς ένα χαρτί ένα σωρό αντικείμενα απαραίτητα για το σπιτικό που θα άνοιγε ο γιος του και έδωσε τον κατάλογο στον έμπορο. Αυτός, σαν τον διάβασε, είπε στον παπά: «Πολλά πράγματα γράφεις, παπά μου, πολλούς παράδες κάνουνε. Πάρε ευλοημένε μια προκαταβολή και παραγγειλέτα. Και μόλις μου τα φέρεις, παίρνεις και τα υπόλοιπα», του λέει ο ιερωμένος και του δίνει όσα χρήματα είχε επάνω του, που σίγουρα κάλυπταν ένα μεγάλο μέρος της όλης αγοράς. Τα πήρε ο Σπανομανώλης και φιλώντας του το χέρι, έφυγε για να εκτελέσει την παραγγελία. Ο παπάς έκανε το σταυρό του και κοιτάζοντας την παπαδιά του, είπε δυνατά: «Δόξα το Θεό, γυναίκα, τακτοποιήθηκε κι αυτό.

δύσκολη η καλογερική. Σαν έκλεισε την πόρτα του κελιού του ο καπετανοδημήτρης, κάθισε στην άκρη ενός μικρού κρεβατιού και περιεργάστηκε τον χώρο. Αισθανόταν παράξενα. Πρώτη φορά στη ζωή του άφηνε το χωριό και το καφενείο του. Ο χώρος δεν του ήταν οικείος και αισθανόταν ξένος. Ξεροκατάπιε και αισθάνθηκε έναν κόμπο στο λαιμό του. Στον τοίχο δίπλα του κρεμόταν μια εικόνα της Θεοτόκου που κρατούσε τον Χριστό. Γονάτισε και προσευχήθηκε με δάκρυα. «Ήρθα στο μοναστήρι σου, Παναγία μου. Κράτησα τον λόγο μου. Βοήθησέ με να έχω καλή διαμονή και να είμαι σωστός σαν μοναχός. Γέρος είμαι και είναι δύσκολη η προσαρμογή, όπως μου είπε ο ηγούμενος. Αλλά εγώ ένα έμαθα σαν άρχισα να διαβάζω τη γραφή. Τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστίν». Σηκώθηκε, σκούπισε τα μάτια του και βγήκε έξω. Πήρε μια βαθιά ανάσα και κάθισε σε ένα βορεινό πεζούλι του τοίχου της εκκλησίας. Εκεί τον πλησίασε ο μοναχός που τον συνόδεψε στο κελί του, Μελέτιος το όνομά του, ρωτώντας τον πώς πάει και αν χρειάζεται κάτι. «Ευχαριστώ, πάτερ, δεν θέλω πράμα, μόνο να μου πεις ή τα διακόνυμα θα κάνω», του απάντησε. «Κάτσε σήμερα, ευλοημένε, και από αύριο θα τα ξεκαθαρίσω με όλα. Έλα να σου βάλω να φας πράμα αν εμπεινάς, και ύστερα, πιο απόγευμα, θα μπούμε για τον Εσπερινό». «Δεν θέλω πράμα ακόμη, να σε καλά, πάτερ». Ο καλόγερος πήγε στην αποθήκη και πήρε μερικά παξιμάδια και μια κανάτα νερό και την έδωσε στον καφετζή λέγοντάς του: «Άμα πεινάσεις παξιμάδι και άμα διψάσεις νερό, βασιλιάς όποιος τάχει. Στην αποθήκη έχει και ελιές και μπορεί να βρεις και κανένα κεφάλι τυρί. Έλα να σου δείξω. Αν δεις ότι είναι κλειδωμένα, έλα να με βρεις. Μη στεναχωριέσαι. Φτωχό είναι το μοναστήρι μας, μα δεν το άφησε ποτέ η Παναγία». «Ευχαριστώ», ψιθύρισε ο καπετανοδημήτρης και ξαναμπήκε στο μικρό κελί του. Το απόγευμα κατέβηκε για τον Εσπερινό. Ήταν κατανυκτικά και η ψυχή του ξεκουράστηκε. Πέρασε η πρώτη μέρα και οι επόμενες της προσαρμογής και μπήκε η νηστεία του 15 Αύγουστου. Το μοναστήρι που πάντα ήταν στην πρώτη γραμμή των αγώνων του κριτικού λαού και τους ενίσχυε με κάθε τρόπο, τα τελευταία χρόνια δεν είχε ούτε τα απαραίτητα που χρειάζεται για τη λειτουργία του. Έτσι η νηστεία ήταν και μία διέξοδο στην πείνα, αν και ο Αριστοτέλης ο Κόρακας, που είχε μεγάλους δεσμούς με τη Μονή, από τον Φεβρουάριο που κατέβηκε την ενίσχυε συνεχώς σε ό,τι είχε ανάγκη. Σήμερα, που ξεκινούσε η περίοδος του 15 Αύγουστου, ήρθε στο μοναστήρι για πολλωστή φορά για να πάρει δυνάμεις. Το μεσημέρι έφαγαν αλάδωτο γεύμα με τον ηγούμενο και τους άλλους πατέρες του μοναστηριού. Μαζί και ο δόκιμος Δημήτριος. Εκεί έμαθε λεπτομέρειες για τη δράση του ηγουμένου Γεράσιμου από τα λεγόμενα του Κόρακα. Θυμήθηκε την περίοδο του 66 που του εμπιστεύτηκε ο καπετάν Μιχάλης, ο πατέρας του, τα παιδιά του να τα κρύψει στο μοναστήρι μέχρι να βρεθεί η ευκαιρία της φυγής για την Αθήνα. Όταν το έμαθαν οι Τούρκοι, έζωσαν τη Μονή. Σώθηκαν ντυμένες καλόγριες οι αδελφές του και αυτός 12χρονος τότε έκανε την άρρωστη καλογριούλα που είχε πυρετό με ένα μαντίλι με ξύδι στο μέτωπο. Έτσι δεν τους βρήκαν οι Τούρκοι που έκαναν άνω κάτω το μοναστήρι. Μίλησαν για τα βασανιστήρια του Γεράσιμου από τους Τούρκους, τους ξυλοδαρμούς του από τους κατακτητές που μία φορά τον θεώρησαν πεθαμένο και τον παράτησαν και γύρισαν στο κατόπι να τον σκοτώσουν για να είναι σίγουροι, μα τον γλίτωσε ο Γερογιάννης ο Σκουντής που ειδοποίησε και τον μετέφεραν κρύβοντάς τον σε μια σπηλιά. Μπαρουτοκαπνισμένος, όπως οι περισσότεροι ιερομόναχοι και μοναχοί στην Κρήτη, ήταν τούτος ο ηγούμενος, ο Γεράσιμος ο Μανιδάκης. Ο καπετανοδημήτρης ήξερε μέσες άκρες για τη δράση του, μα δεν φανταζόταν μέχρι που έφτανε. Τώρα έμαθε και λεπτομέρειες και είχε μείνει άφωνος.
μίλησαν και για τις εξελίξεις μετά τις δύο γενικές συνελεύσεις στους Αρμένους 26 Ιουνίου και στις Αρχάνες 30 Ιουλίου, πριν δύο μέρες. Ο Λουχαχός είπε ότι αποφάσισαν να γίνει και μία τρίτη στις 16 Οκτωβρίου στο Μελιδόνι, όπου θα οριστικοποιηθεί το ζήτημα της αυτονομίας του νησιού. Ύστερα ήρθε η συζήτηση για την τελευταία επανάσταση. Πώς ξεσηκώθηκαν πάλι οι κριτικοί, πώς άναψε ξανά η σπίθα που έκλεισε τους Τούρκους της πόλης και η Ήπεθρος έγινε πλέον χριστιανική. Πρώτον πυλών είναι πλέον η αυτονομία, που θα διώξει και τον τελευταίο Τούρκο στρατιώτη από την Κρήτη. Την πρώτη φλόγα θαρώ την ανάψανε οι Μανουσογεωργάκηδες, σκοτώνοντας έναν Τούρκο αξιωματικό που έκανε μόνο βρωμοδουλειές και φωνικά, τον Αλιφραγκή, μαζί με στρατιώτες του. Και ξεπαστρέψανε και τον φόβο και τον τρόμο της Μεσαράς, τον Αγριοφρίδη. Από την Αθήνα προ δύο ετών τους έστειλα δύο τουφέκια με τη μεσολάβηση του κριτικού κομιτάτου για τον ηρωισμό και την παλικαριά τους. «Μπροστά μου νεόντιν τον εσκοτώσανε τον Αγριοφρίδη, Λοχαγέ», του λέει ο καπετάνο Δημήτρης. Όλοι τον κοίταξαν με ανοιχτό το στόμα, καθώς δεν περίμεναν να το ακούσουν από αυτόπτη μάρτυρα. «Και πώς έγινε, πες μας ευλοημένε», του λέει ο ηγούμενος. Τότε τους διηγήθηκε όλη τη σκηνή της μονομαχίας του Μαθιού με τον αιμοβόρο Τούρκο. Κρέμονταν όλοι από τα χείλη του και σαν τους είπε για τη μαχαιριά της τελευταίας φάσης που τον αποτελείωσε, ο αρχηγός κτύπησε τη γροθιά του στο τραπέζι ζητοκραυγάζοντας. «Θέλω κάποια στιγμή να του συναντήσω», είπε. «Στις Αρχάνες ήταν στην πρώτη γραμμή με τον καπετάν Σταυρουλογιώργη, μα εδώ βρίσκονται στο Πετροκεφάλι και ετοιμάζονται να παντρευτούν», του λέει ο καπετάν ο Δημήτρης. «Τότες να με συνοδέψεις στην επίσκεψη αυτή τις επόμενες μέρες, κύριε Δημήτρη, αν θέλεις». «Με τα χαράς, Λοχαγέ μου», του λέει χαμογελώντας ο πρώην καφετζής. Και ήταν η πρώτη φορά που χαμογέλασε από όταν έφτασε στο μοναστήρι. Τη μεθεπόμενη, καθώς τα αδέλφια έβαζαν τις τελευταίες πινελιές στο σπίτι του Σύφη, είδαν από μακριά μία πομπή με αξιωματικούς να καταφτάνει. Μπροστά ήταν ο Λοχαγός του Πυροβολικού και αρχηγός των Ανατολικών Επαρχιών, Αριστοτέλης Κόρακας, και δίπλα του ο πρώην καφετζής, ο καπετάνο Δημήτρης. Πίσω ερχόταν μία φάλαγγα με αξιωματικούς και οπλίτες, όλοι τους καβαλάριδες. Ήταν καμιά τριανταριά όλοι και όλοι.

τα έκπληκτα μάτια των αδελφών, ένας ολόκληρος λόχος τους απέδιδε τιμές. Στάθηκαν προσοχή και οι ίδιοι, περιμένοντας το παραπόδα και το ανάπαυση για να καταλάβουν τι συνέβαινε. Μα δεν ακούστηκε αμέσως, γιατί ο επικεφαλής Αριστοτέλης Κόρακας στάθηκε κι αυτός μπροστά και τους διάβασε ένα έγγραφο όπου κρατούσε στα χέρια του. Αρχηγείο Ανατολικών Επαρχιών Κρήτης, 3 Αυγούστου 1897. Αποφασίζομεν να διανύμωμεν τον τίτλον του οπλαρχηγού στους αδελφούς Ιωσήφ και Ματθαίον Μανουσογεωργάκη δια των ηρωισμών, τη δράση και τους αγώνας που έδωσαν δια την ελευθερίαν της Κρήτης. Να αποδοθούν με την απόφαση μετάλλιον Ανδρείας και δίπλωμα. Ο διοικητής των Ανατολικών Επαρχιών Κρήτης, λοχαγός πυροβολικού, Αριστοτέλης Κόρακας. Ύστερα τους πλησίασε και, αφού στάθηκε προσοχή, πάλι χαιρέτησε στρατιωτικά και έδωσε στον καθένα τον απονεμόμενο τίτλο με το μετάλλιο λέγοντας «Άξια τέκνα της Κρήτης, η πατρίδα σας ευγνωμονεί και σαν ελάχιστο φόρο τιμής σας εκφράζει τις ευχαριστίες της και σας απονέμει τον τίτλο του οπλαρχηγού καινουρίου για τις υπηρεσίες που προσφέρατε στην υπόθεση της ελευθερίας. Τώρα που γίνονται διαπραγματεύσεις και έχουν σταματήσει οι μάχες, δόθηκε η ευκαιρία για αυτήν την ελάχιστη τιμή στο πρόσωπό σας». Έκανε ένα βήμα και χαιρετώντας τους ασπάστηκε σταυρωτά. Τα αδέλφια είπαν από ένα ευχαριστώ ο καθένας, αφού ακόμα δεν είχαν συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συνέβαινε. Μόνο η Λιάκαινα σκούπισε τα μάτια της βλέποντας τη σκηνή και την τιμή που δινόταν στους δύο πάλε ποτέ φυγάδες. Η Νεριμάν καταλάβαινε ότι όλο αυτό ήταν μεγάλη τιμή και ένα χαμόγελο γλυκό είχε σχηματιστεί στα χείλη της. Μόλις ακούστηκε το «παραπόδα» και «ανάπαυση», άρχισαν να μαζεύονται οι χωριανοί. Ήταν η δεύτερη φορά από την άφιξη του Κόρακα που έβλεπαν στρατιώτες Έλληνες να είναι παρατεταγμένοι στο χωριό τους. Την πρώτη φορά, τον Φεβρουάριο, τους φιλοξένησαν μία νύχτα όταν οδηπορούσαν από τους καλούς λιμένες όπου είχαν αφιχθεί με το ατμόπλιο Αργολής προς τις Δαφνές και το Μαλεβίζι. Πίσω από τον αρχηγό ήταν ο ανθιπολοχαγός Ιωάννης Μπρισιμιτζάκης, διοικητής του Ουλαμού του Πυροβολικού, που είχε γνωρίσει τους αδελφούς της Αρχάνες. Πλησίασε κι αυτός και τους χαιρέτησε και εκθίασε στον αρχηγό του τις δράσεις και τον ηρωισμό του στις μάχες εκεί. Ο Κόρακας δικαιολογήθηκε λέγοντας πως λόγω των πολλών υποχρεώσεων που είχε δεν μπόρεσε να του συναντήσει νωρίτερα. Θα μπορούσε στις Αρχάνες και στη συνάντηση με τον Άγγλο Ναύαρχο, αλλά είχε το μυαλό του σε άλλα ζητήματα. «Αλίμονο, κύριε Λοχαγέ», του είπε ο Σύφης. «Υπήρχαν σπουδαιότερα πράγματα να κάνετε». Σε λίγο πέρασαν οι αξιωματικοί στο σπίτι της Λιάκαινας, που τώρα πλέον φιλοξενούσε τον Μαθιό και την Ερημάν. Τα κεράσματα έδιναν και έπαιρναν. Ήρθε και ο παπάς και κάθισε μαζί τους με περηφάνεια και χαμόγελο ως τα αυτιά. Μίλησαν για τα γεγονότα, τις γενικές συνελεύσεις των χριστιανών και την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί ως προς την αυτονομία του νησιού σαν προσωρινή λύση μέχρι την πλήρη ένωση. Στο τέλος υποσχέθηκαν να έρθουν στους γάμους τον Οκτώβρη, αν δεν προέκυπτε κάτι απρόοπτο. Σαν έφυγαν, ρώτησε ο παπάς τον καπετανό Δημήτρη πώς θα πάει στην καινούρια του ζωή. Αυτός λίγο συνέφιασε και είπε ότι προσπαθεί, μα δεν ξέρει αν θα τα καταφέρει. «Δημητράκη, παιδί μου, μη στεναχωριέσαι. Εσύ το τάξιμό σου το πραγματοποίησες, το καθήκον σου το έκαμες. Αν δεν σε γεμίζει αυτό, σημαίνει πως ο Θεός σε έχει προορίσει για αλλού. Κάθισε να περάσει της Παναγίας και ύστερα όπως σε αναπάβει θα κάνουμε. Εγώ θα προσεύχομαι να σε φωτίσει ο Θεός», του είπε ο παπάς.
Ο καπετάνο Δημήτρης λίγο σαν αφωτίστηκε και είπε

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

ξυλόγλυπτα. Αναλόγιο, 15ος αιώνας, μονίβατο πεδίο, ξύλο. Στην έκθεση παρουσιάζεται ένα από τα δύο αναλόγια τα οποία αναμφισβήτητα αποτελούν τα πιο σημαντικά εκκλησιαστικά έπιπλα της μονής βατοπεδίου. Πρόκειται για καλλιτεχνική δημιουργία υψηλής ποιότητας που προσθέτει στα ελάχιστα διασωθέντα βυζαντινά ξυλόγλυπτα ένα ακόμα και μάλιστα ιδιαίτερα αξιόλογο έργο. Το αναλόγιο έχει κορμό οκταγωνικό και στηρίζεται σε 8 πόδια, όσα και οι γωνίες του. Σε κάθε μία από τις 8 πλευρές υπάρχουν 3 υπάλληλα διάχωρα με παραστάσεις ή διακοσμητικά θέματα. Συνολικά δηλαδή το αναλόγιο έχει 24 διάχωρα που οργανώνονται σε 3 ζώνες και πλαισιώνονται από οριζόντια και κατακόρυφα διαχωριστικά στοιχεία με φυτική κυρίως διακόσμηση. Συγκεκριμένα, τα οριζόντια στοιχεία φέρουν ελισσόμενους βλαστούς με χυμώδη φύλλα, ενώ τα κατακόρυφα παριστάνουν μία ράβδο γύρω από την οποία περιελίσσεται φυλλοφόρο κλαδί και ποικίλεται με άνθη, καρπούς και λίγα ζώα. Η κύρια όμως διακόσμηση είναι οι ανάγλυφες πινακίδες που τοποθετούνται στα διάχωρα. Πρόκειται για παραλληλόγραμμους πίνακες με διαστάσεις 25 επί 13 εκατοστά περίπου στην επάνω σειρά, 29 επί 13 εκατοστά περίπου στη μεσαία και 30 επί 13 εκατοστά περίπου στην κάτω σειρά. Στο ένα αναλόγιο παριστάνεται σε κάθε πινακίδα από ένα σήκος της Θεοτόκου και το σύνολο συγκροτεί τον εικονογραφικό κύκλο του ακαθίστου ύμνου. Στο δεύτερο όμως, συγκεκριμένα σε αυτό που παρουσιάζεται στην έκθεση, στη θεματογραφία και στη διάταξη υπάρχει ποικιλία. Οριζόντια και κάθετα, κάθε πινακίδα με παράσταση σκηνής έχει δίπλα της πινακίδα με διακοσμητικό θέμα. 12 πινακίδες φέρουν κύκλους τεμνόμενους ή εφαπτώμενους σε διάφορες παραλλαγές και τα μεταξύ των ακμών των κύκλων κενά είτε κοσμούνται με ρόδακες και μικρά κομβία είτε σχηματίζουν διάτριτα κοσμήματα που προβάλλονται σε κόκκινο ή πράσινο βάθος. Σε ένα διάχωρο λείπει η πινακίδα και στα υπόλοιπα εικονίζονται ο Ευαγγελισμός σε 2 πινακίδες, η Θεοτόκος σύ άμπελος η αληθινή, η Φιλοξενία, η κλίμακα του Ιακώβ, η πραότητα του Δαβίδ, ο Βαρλαάμ ο Μάντης, οι 3 παιδες, ο Δανιήλ, ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος. Στη θέση τέλος αυτή πρέπει να σημειωθεί ότι στα οριζόντια και κατακόρυφα πλαίσια η απόδοση των θεμάτων είναι σχετικά συνοπτική και δεν έχει τη λεπτότητα που χαρακτηρίζει τις πινακίδες των οποίων η επεξεργασία θυμίζει μικροκλειπτική σε ελεφαντοστά. Τα 2 αυτά αναλόγια η παράδοση τα θεωρεί δώρα του Ανδρονίκου Παλαιολόγου και συγκεκριμένα του Δεσπότη της Θεσσαλονίκης που παραχώρησε την πόλη στους Βενετούς το 1423 και έγινε μοναχός με το όνομα Ακάκιος. Σχετικά μάλιστα με τις διάφορες εκδοχές για το που πήγε ο Ανδρόνικος μετά το 1423. Η άποψη ότι έγινε μοναχός στο Βατοπέδι φαίνεται πως γίνεται ευρύτερα αποδεκτή. Εξάλλου, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η πληροφορία του Σπένσκι ότι σε χρονογραφία γραμμένη το 1570 συγκαταλέγονται ανάμεσα στις άλλες δωρεές του Ανδρονίκου στη Μονή και τα 2 αναλόγια.
Αυτή η μνήα ενισχύει σοβαρά την άποψη σύμφωνα με την οποία ο Ανδρόνικος έχει ιδιαίτερους δεσμούς με το βατοπέδι και ταυτόχρονα συνηγορεί θετικά στο ότι τα αναλόγια αυτά που πρέπει να έγιναν ειδικά για τη μονή στην οποία βρίσκονται πρέπει να είναι έργο της εποχής του Ανδρονίκου. Επίσης πρέπει να μνημονευτεί ότι και ο Ιωάννης Κομνηνός στο γνωστό προσκυνητάριον του Αγίου Όρους του Άθωνος αναφέρει τα αναλόγια ως αξιοθέατα έργα, τα οποία ως τέτοια του τα έδειξαν προφανώς οι μοναχοί όταν το 1698 επισκέφθηκε το Άγιον Όρος.

Δημόθυρα, 16ος αιώνας Μονή Αγίου Παύλου, ξύλο, αριστερό θυρόφυλλο 110 επί 30 εκατοστά, δεξιό 110 επί 31,5 εκατοστά. Τα βημόθυρα βρίσκονται στην καλύβη του Αγίου Χαραλάμπου της Νέας Κήτης και πρόσφατα, μετά το θάνατο του τελευταίου μοναχού της, μεταφέρθηκαν στην κυρίαρχη μονή του Αγίου Παύλου. Ωστόσο, ο αρχικός ναός στον οποίο ανήκαν παραμένει άγνωστος. Έχουν μεικτή, γραπτή και γλυπτή διακόσμηση και αποτελούνται από δύο συμπαγή θυρόφυλλα που απολύγουν επάνω σε ατελή τεταρτοκύκλια με αλληλοτεμνόμενα ημικύκλια και ζυγζακωτά κοσμήματα στις περιφερειές τους. Ο διαχωριστικός σταθμός μιμείται στρεπτό κιονίσκο και φέρει στο μέσο και στα άκρα ρόδακες και πλοχμούς. Το μεγαλύτερο μέρος κάθε θυρόφυλλου καταλαμβάνουν ζωγραφισμένες παραστάσεις. Συγκεκριμένα, στο κεντρικό τμήμα εικονίζονται αριστερά ο Απόστολος Πέτρος και δεξιά ο Απόστολος Παύλος και στα τεταρτοκύκλια ο Ευαγγελισμός, αριστερά ο Γαβριήλ και δεξιά η Παναγία. Στην παράσταση μάλιστα του Ευαγγελισμού, πίσω από την Παναγία και το Γαβριήλ, επάνω σε κτίσμα, προβάλλει από ένας προφήτης ως τη μέση. Η ανάγλυφη διακόσμηση είναι περιορισμένη. Το παραλληλόγραμμο κυρίως τμήμα κάθε θυρόφυλλου διαιρείται με μία σκηνοειδή ταινία σε δύο διάχωρα, ένα στενό κάτω με ανάγλυφα καρδιόσχημα κοσμήματα και το επάνω, το οποίο στην εξωτερική πλευρά φέρει μία ζυγζακωτή ταινία και επιστρέφεται με δύο αντικριστούς σπυροειδείς βλαστούς που περικλείουν αναθέμια. Τα γράμματα στις παραστάσεις είναι σε σλαβική γραφή της Ρουμανίας. Τα ξυλόγλυπτα τμήματα δεν είναι μόνον περιορισμένα, αλλά παράλληλα είναι κάπως απλοϊκά. Προσπαθούν να είναι συμμετρικά και εφαρμόζονται σε αυτά διαφορετικές τεχνικές. Άλλοτε είναι σχεδόν επιπεδόγλυφα καρδιόσχημα στο κάτω διάχωρο που θυμίζουν παλαιότερα έργα. Και άλλοτε στους σπυροειδείς βλαστούς με τα ανθέμια επάνω από τις μορφές του Πέτρου και του Παύλου το ανάγλυφο είναι χαμηλό, στρωτό, με γλυφές ημικυκλικής τομής. Η τελευταία αυτή τεχνική συναντάται στο ακριβώς χρονολογημένο τέμπλο στα 1591 του Αγίου Νικολάου στο Βελβενδό και τα σχεδόν σύγχρονα τέμπλα της Παναγίας στο Καστράκι Καλαμπάκας, της Παναγίας στην Ιαννή Κοζάνης και σε ένα βημόθυρο του Μουσείου της Καστοριάς και αντιπροσωπεύουν τάσεις που επικρατούν στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία και στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

Σταυρός, έτος 1600 περίπου, Μονή Παντοκράτορος, ξύλο. Οι μικρές διαστάσεις του Σταυρού, το ύψος του είναι μόνο 95 εκατοστά, συνηγορούν στην άποψη ότι πρόκειται για σταυρό από επιστήλιο τέμπλου κάποιου παρεκκλησίου, αφού είναι γνωστό ότι τον 16ο και 17ο αιώνα οι σταυροί του τέμπλου είναι μεγάλοι και συχνά φτάνουν τα 4 μέτρα. Ο σταυρός αυτός απολύγει σε τρίλοβες άκρες. Στη διασταύρωση των κεραιών πλαταίνει με 4 αναβαθμούς που βρίσκονται αντικριστά στη θέση αυτή και κάτω δεν έχει υποπόδιο. Ολόκληρο το σώμα του το περιτρέχει συνεχές κόσμημα από μικρά κομβία στη σειρά. Οι κεραίες του κοσμούνται με σχηματοποιημένα τριαντάφυλλα και στις τριφυλόσχημες απολήξεις του στερεώνονται ξυλόγλυπτα άνθη. Συγκεκριμένα, οι επάνω άκρες των κεραιών φέρουν από 3 μεγάλα και 2 μικρά άνθη με μορφή σχηματοποιημένων ανθεμίων, από τα οποία προβάλλει κουκουνάρι, ενώ η κάτω απόλυξη φέρνει μόνο 2 μεγάλα άνθη στους πλάγιους λοβούς, γιατί ο κεντρικός πατούσε σε επιστήλιο. Στο χρυσωμένο βάθος του σταυρού παριστάνεται γραπτή σταύρωση και στις τρίλοβες απολύξεις των κεραιών τα σύμβολα των Ευαγγελιστών, ο αετός Ιωάννης, ο άγγελος Ματθαίος, το γιαντάρι Μάρκος και ο μόσχος Λουκάς. Στη βάση του γραπτού σταυρού εικονίζεται συνεπτικά ο λόφος του Γολγοθά και η κάρα του Αδάμ. Το σχήμα του σταυρού με την τρίλοβη διαμόρφωση στις άκρες των κεραιών και τα ξυλόγλυπτα άνθη που στερεώνονται σε αυτές, στοιχεία ήδη γνωστά από τον 14ο αιώνα, φαίνεται πως τον 16ο αιώνα γενικεύονται στα τέμπλα των Ορθοδόξων ναών.

Τέμπλο του Προτάτου, έτος 1611, Καριές, κτίριο ιεράς κοινότητας, ξύλο, ιερομόναχος νεόφυτος. Όπως έχει ήδη παρατηρηθεί, το εικονοστάσιο του Προτάτου είναι το πιο παλιό και το πιο σημαντικό ξυλόγλυπτο του 17ου αιώνα στο Άγιον Όρος. Στο έργο αυτό το 1611 ο δημιουργός του, μοναχός νεόφυτος, έχει απομακρυνθεί από την προσκόλληση της ξυλογλυπτικής στη γλυπτική, στο μάρμαρο, έχει αξιοποιήσει τις τεχνικές δυνατότητες του ξύλου και έχει δώσει στο ξυλόγλυπτο δικό του ύφος. Ταυτόχρονα έχει αυξήσει σημαντικά τις ζώνες επάνω από τις δεσποτικές εικόνες και ανοίγει έτσι το δρόμο για τον μετασχηματισμό του λιτού επιστηλίου του 16ου αιώνα σε υψηλό θρυγκό που αργότερα θα μετατρέψει το τέμπλο σε αδιαπέραστο φράγμα ανάμεσα στον Κυρίως Ναό και το Ιερό Βήμα. Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι το γεγονός ότι η πρόοδος αυτή στο ύφος του ξυλόγλυπτου και η μορφή του τέμπλου που οπωσδήποτε δεν θα ήταν εφικτή χωρίς προδρόμους, πραγματοποιείται σε ένα έργο με ιδιαίτερα σημαντική καλλιτεχνική ποιότητα, όπου τα παλιά και νέα στοιχεία, τα παραδοσιακά και τα ξενόφερτα, συλλειτουργούν και συνθέτουν ένα σύνολο υψηλής ορθόδοξης πνευματικής παρουσίας. Στο τέμπλο του Προτάτου χρησιμοποιείται ως ποδιά η αρχική κάτω μαρμάρινη ζώνη του θωρακίου του Βυζαντινού τέμπλου. Η ζώνη των δεσποτικών εικόνων φέρει, εκτός από τους κιονίσκους και τοξωτές επιστέψεις, το επιστήλιο πλουτίζεται και συγκροτείται από τη ζώνη με τις εικόνες του 12ορτου και άλλες 5 σχετικά πλατιές και 12 στενές ανάγλυφες ζώνες. Και το σύνολο κορυφώνεται στην πυραμίδα, δηλαδή στο Μεγάλο Σταυρό και τα Λυπηρά. Σήμερα, το τμήμα με τις επιγραφές, η ζώνη με τις δεσποτικές εικόνες και το τμήμα του επιστηλίου που δημοσιεύονται στον κατάλογο, καθώς και η ζώνη με τις εικόνες του 12ορτου, είναι τοποθετημένα στον προθάλαμο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της Ιεράς Κοινότητας, ενώ ο Σταυρός και τα Λυπηρά φυλάσσονται στο σκευοφυλάκιό της. Στη ζώνη των δεσποτικών εικόνων, οι κοιονίσκοι πατάνε και απολύγουν πάνω σε κορυθιάζοντα κοιονόκρανα, ενώ την υπόλοιπη τους επιφάνεια τη γεμίζουν κλιματίδες που αναδύονται από καταστόλιστους αμφορίσκους. Διαπλέκονται με άνεση και ανάμεσά τους κρέμονται τσαμπιά, σταφύγια και αμπελόφυλλα. Στις τοξωτές επισκέψεις, οι κλιματίδες που αναδύονται από αγγεία εκτός από τα φύλλα, τα ημίφυλλα και τα σταφύγια, πλουτίζονται και με κουκουνάρια, πουγιά που ραμφίζουν, κλειστά λουλούδια και άλλα. Ενώ στο επίθυρο της ωραίας πύλης, η σύνθεση γίνεται πιο πολύπλοκη και η τεχνική διάτρητη. Όλο το διάχωρο το γεμίζουν πολυέλικτη βλαστή με ημίφυλλα, ολόκληρα φύλλα δριός, τριαντάφυλλα και κουκουνάρια γύρω από τον άξονα της σύνθεσης που τον ορίζουν ανοιχτό αγγείο με κλαδιά και πάνω από αυτό ένα μικρότερο αγγείο με δύο αντικριστά πουγιά που σκύβουν στο στόμιό του. Στο επιστήλιο που εξέχει ελαφρά σε μία συνεχή εναλλαγή θεμάτων, ανάμεσα σε λεπτές ταινίες από σχηματοποιημένα φύλλα, ιονικά κυμάτια και αστραγάλους και μία κάπως πλατύτερη με φύλλα άκανθας, αναπτύσσονται οι τρεις κύριες ζώνες του τμήματος που δημοσιεύεται στον κατάλογο. Η κάτω ζώνη έχει στο μέσον μία μάσκα από το στόμα της οποίας βγαίνουν κλιματίδες που ελίσσονται στα πλάγια και ανάμεσα στα κλαδιά τους προβάλλουν στο γαλάζιο βάθος φύλλα, τσαμπιά, σταφύγια
και πουλιά που ταραμφίζουν. Στην επόμενη ζώνη, η οποία είναι διάτρητη, λεπτές ταινίες με κοκκιδωτή διακόσμηση σχηματίζουν πλοχμό που σε ίσα διαστήματα διακόπτεται από όρθια κλαδιά και ζεύγη πτηνών. Και τέλος την τρίτη, πάλι σε διάτρητη τεχνική ζώνη, παρατάσσονται το ένα δίπλα στο άλλο κατακόρυφα κλαδιά. Η βάση του Σταυρού και των Λυπηρών αποτελείται από δύο καμπύλα τμήματα που διακοσμούνται από στρεπτές ταινίες με κοκκιδωτή διακόσμηση, φύλλα και άνθη. Στο μέσο φέρουν δύο παραλληλόγραμμες πινακίδες με επιγραφές και ανάμεσα σε αυτές το θέμα του πελεκάνου που τρυπάει το στήθος του. Η επάνω επιγραφή αναγράφει: «Προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες σου, Κύριε, 1611, υποπόδιον έτους 1611, και οι κάτω ελεπτουργήθη διαχειρός νεοφύτου ιερομονάχου επωνυμία Ρούτης, εύξεται υπέρ αυτού». Ο ιερομόναχος νεόφυτος στο τέμπλο του Πρωτάτου πήρε στοιχεία από το θεματολόγιο της Δύσης, παραδείγματος χάρη μάσκα, θέματα με αγγεία και άλλα, και από την Ανατολή, τριαντάφυλλα και άλλα. Ωστόσο, την επιλογή και ένταξή τους ανάμεσα στα Βυζαντινά την έκανε με διακριτικότητα και παρά τα δάνεια δημιούργησε μία καθαρά μεταβυζαντινή υποδειγματική για τους μεταγενέστερους υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένη σύνθεση.

Δημόθυρα, έτος 1615-1616, Μονή Χιλανδαρίου, Ξύλο, αριστερό θυρόφυλλο, 165x35 εκατοστά, δεξιό, 150x50 εκατοστά. Έχουν μεικτή, γραπτή και γλυπτή διακόσμηση και αποτελούνται από δύο συμπαγή θυρόφυλλα με τοξωτή οξυκόρυφη απόπληξη. Τα ξυλόγλυπτα μάλιστα κοσμήματα είναι ιδιαίτερα πλούσια και τα χρυσωμένα ανάγλυφα τμήματα προβάλλουν σε κόκκινο ή κυανό επίπεδο κάμπο. Ο διαχωριστικός σταθμός στη βάση και στο μέσο φέρει δακτυλίους που συγκρατούν δέσμη φύλων, επάνω απειδόσχημο επίμηλο, ενώ στο υπόλοιπο σώμα ελίσσονται λοξά λεπτόκλονη βλαστή με ανθεμοειδή φύλλα και πολύφυλλους ρόδακες. Κάθε θυρόφυλλο φέρει στις εξωτερικές πλευρές ταινία που μιμείται σχοινή και αμέσως μετά πλαισιώνεται από πλατιά ζώνη με δύο ζεύγια λυσόμενους φυλλοφόρους βλαστούς που διαπλέκονται και πλουτίζονται με ρόδακες και ανθέμια. Η ζώνη αυτή στο τοξωτό άνω μέρος περιορίζεται σε ένα μόνο ζεύγος βλαστών που ελίσσεται, περιβάλλει ανθεμωτά κοσμήματα, πλουτίζεται με ημιανθέμια και κατά διαστήματα σχηματίζει ψαθωτά πλέγματα. Στο υπόλοιπο εσωτερικό, χαμηλά, υπάρχει ένα τετράγωνο διάχωρο που το ορίζει λεπτό σχοινοειδές πλαίσιο και γεμίζει από ένα ομφάλιο στο κέντρο και από καρδιόσχημα ανθέμια στις γωνίες που εναλλάσσονται με άνθυλο του στα μέσα των πλευρών. Επάνω, παρόμοια σχοινοειδή πλαίσια ορίζουν στην κορυφή ένα μικρό τριγωνικό διάχωρο με την παράσταση προφήτη στο αριστερό θυρόφυλλο τον Δαβίδ και στον δεξιό τον Σολομώντα και αμέσως πιο κάτω ένα δεύτερο μεγαλύτερο διάχωρο με σχηματοποιημένες δέσμες φύλων που διατάσσονται αντικριστά και φέρουν στο μέσον έξεργο κομβίο με μορφή πυροστρόβλου. Στο μέσον βρίσκεται το κυρίως θέμα της γραπτής διακόσμησης, δηλαδή η παράσταση του Ευαγγελισμού με τον Γαβριήλ αριστερά και την Παναγία δεξιά, στο βάθος ενός έντονα έξεργου πλαισίου που σχηματίζει κουβούκλιο. Συγκεκριμένα, σε δύο μικρούς κυλίβαντες που εξέχουν από την επιφάνεια του κάθε θυρόφυλλου πατάνε στρεπτοί και ονίσκοι με δακτύλιους στο μέσον και στα άκρα, οι οποίοι με τη σειρά τους ανακρατούν δύο μεγαλύτερους κυλίβαντες και επάνω απολύγει το σύνολο στο σκεπαστό μέρος του κουβουκλίου. Αυτό το τελευταίο στην όψη έχει πολύβολο τοξωτό άνοιγμα. Στο μέτωπό του φέρνει δύο μονόλοβα παράθυρα στα πλάγια και ένα δίλοβο στην κορυφή. Στις στενές πλευρές δίλοβα οξυκόρυφα ανοίγματα και η οξύλικτη σκεπή του μιμείται στις εσωτερικές όψεις και ράμωση. Τα βημόθυρα αυτά, εκτός από την πλούσια ξυλόγλυπτη διακόσμηση, έχουν πρόσθετο ενδιαφέρον γιατί συνδέονται με τον Μητροφάνοβιτς, μοναχό της Μονής Χιλανδαρίου και ζωγράφο, που φιλοτέχνησε τοιχογραφίες, εικόνες και τέμπλα στη Μονή του και στη Σερβία. Οι παραστάσεις, μάλιστα στο τέμπλο στο οποίο ανήκουν τα βημόθυρα, είναι το πιο παλιό γνωστό έργο του καλλιτέχνη. Στη σχετική επιγραφή αναγράφεται ο Μητροφάνοβιτς ο Δωρητής και η χρονολογία 1615-1616. Το χαμηλό ανάγλυφο, η απόδοση των θεμάτων με σχηματοποιήσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία
τοποθετούν τα βημόθυρα στις πρώτες δεκαετίες του 17ου αιώνα. Ωστόσο, εκείνο που τα χαρακτηρίζει είναι η επιλογή και η σύνθεση των θεμάτων και η προσθήκη του Κοβούκλιου που παραπέμπει σε δυτικά πρότυπα.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα σε αυτή την εκπομπή θα μιλήσουμε για την εξομολόγηση. Την εξομολόγηση που όταν γίνεται όπως πρέπει, την εξομολόγηση που όταν είναι σωστή, λυτρώνει τον άνθρωπο. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, σήμερα έχουν απομακρυνθεί οι άνθρωποι από το μυστήριο της εξομολογήσεως, γι' αυτό και τους πνίγουν οι λογισμοί και τα πάθη. Πολλοί έρχονται και μου ζητούν να τους βοηθήσω σε κάποιο πρόβλημά τους, μα αυτοί ούτε εξομολογούνται ούτε εκκλησιάζονται. «Εκκλησιάζεσαι, παιδί μου?» ρωτάω. «Όχι», έρχεται η απάντηση. «Εξομολογήθηκες καμιά φορά?» «Όχι», ακούω να λέει ο ένας μετά τον άλλο. «Όχι, ήρθα να με κάνεις καλά». «Μα πώς θα σε κάνω καλά?» «Πρέπει να μετανοήσεις για τα σφάλματά σου, να εξομολογήσαι, να εκκλησιάζεσαι, να κοινωνάς, να έχεις ευλογία από το πνευματικό σου και εγώ θα κάνω προσευχή να γίνεις καλά. Ξεχνάς ότι υπάρχει και άλλη ζωή και πρέπει να ετοιμαστούμε για εκεί». «Κοίταξε, Πάτερ, αυτά που λες για εκκλησίες, άλλη ζωή και λοιπά, εμένα δεν με απασχολούν. Αυτά είναι παραμύθια. Έχω πάει σε μάγους, σε μέντιουμ και δεν μπόρεσαν να με κάνουν καλά. Έμαθα ότι εσύ μπορείς να με κάνεις καλά. Θα με κάνεις?» Δηλαδή τους λες για την εξομολόγηση, για την άλλη τη ζωή, τη μέλουσα ζωή και σου λένε «αυτά είναι παραμύθια». Και από την άλλη τη μεριά «βοήθησέ με, παίρνω χάπια». «Εν πώς, με μαγικό τρόπο θα γίνουν καλά?» Και βλέπεις πολλοί, ενώ έχουν προβλήματα που τα προκάλεσαν οι αμαρτίες τους, δεν πηγαίνουν στο πνευματικό που μπορεί να τους βοηθήσει θετικά, αλλά καταλήγουν να εξομολογούνται στους ψυχολόγους.
1: Όλα αληθινά, όλα είναι έτσι όπως τα λέει ο γέροντας, όμως μερικοί λένε «δεν βρίσκουμε καλούς πνευματικούς, γι' αυτό δεν πάμε να εξομολογηθούμε». Τι λέτε γι' αυτό?
0: «Αυτά είναι δικαιολογίες», λέει ο γέροντας. «Κάθε πνευματικός έχει θεία εξουσία εφόσον φοράει πετραχύλι. Τελεί το μυστήριο, έχει τη θεία χάρη και όταν διαβάσει τη συγχωρητική ευχή, ο Θεός σβήνει όλες τις αμαρτίες τις οποίες εξομολογηθήκαμε με ειλικρινή μετάνοια. Από μας εξαρτάται πόσο θα βοηθηθούμε από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ήρθε εκεί στο καλύβι μου μια φορά κάποιος που είχε ψυχολογικά προβλήματα, με το λογισμό ότι έχω διορατικό χάρισμα και θα μπορούσα να τον βοηθήσω. Τι προβλέπεις?» μου λέει για μένα. «Να βρεις», του λέω, «ένα πνευματικό να εξομολογήσει για να κοιμάσαι σαν το πουλάκι και να μην παίρνεις χάπια». «Δεν υπάρχουν», μου λέει, «σήμερα καλοί πνευματικοί. Παλιά υπήρχαν, τώρα δεν υπάρχουν. Έρχονται δηλαδή κοντά μου με καλό λογισμό ότι θα βοηθηθούν, αλλά δεν δέχονται αυτό που τους λες και κρίμα στα ναύλα».
1: «Ο χριστιανός που δεν εξομολογείται μπορεί να είναι εσωτερικά αναπαυμένος?»
0: «Για να νιώσει κανείς ανάπαυση και ειρήνη πρέπει να πετάξει τα μπάζα από μέσα του. Να βγάλει από μέσα του τα φίδια, τις αμαρτίες. Αυτό θα γίνει με την εξομολόγηση. Ανοίγοντας ο άνθρωπος την καρδιά του στον πνευματικό και λέγοντας τις αμαρτίες του, ταπεινώνεται και έτσι ανοίγει την πύλη του ουρανού. Έρχεται τότε πλούσια η χάρις του Θεού και ελευθερώνεται. Πριν από την εξομολόγηση μέσα του, στο νου του υπάρχει ομίχλη, βλέπει θαμπά και δικαιολογεί τα σφάλματά του. Γιατί όταν ο νους του είναι σκοτισμένος από τις αμαρτίες δεν βλέπει καθαρά. Με την εξομολόγηση φεύγει η ομίχλη και καθαρίζει ο ορίζοντας. Γι' αυτό όσους έρχονται να συζητήσουμε ένα θέμα, λέει ο γέροντας, ή να μου ζητήσουν να τους συμβουλέψω, αν δεν έχουν εξομολογηθεί ποτέ, τους στέλνω πρώτα να εξομολογηθούν και ύστερα μιλάμε μαζί. Γιατί πώς να επικοινωνήσεις και να συνεννοηθείς με έναν άνθρωπο όταν βρίσκεται σε άλλη συχνότητα? Με την εξομολόγηση πετάει ο άνθρωπος από μέσα του ό,τι άχρηστο έχει και καρποφορεί πνευματικά. Μια μέρα έσκαβα τον κήπο μου για να φυτέψω λίγες ντομάτες. Εκείνη την ώρα ήρθε κάποιος και μου λέει: «Τι κάνεις, γέροντα?» «Τι να κάνω», του λέω, «εξομολογώ τον κήπο μου». «Καλά, γέροντα», μου λέει, «χρειάζεται και ο κήπος εξομολόγηση?» «Ασφαλώς χρειάζεται», του λέω. «Έχω διαπιστώσει πως όταν τον εξομολογώ, βγάζω δηλαδή έξω πέτρες, αγριάδες, αγκάθια κλπ, τότε βγάζει ωραία κυπευτικά. Αλλιώς οι ντομάτες γίνονται κυτρινιάρικες και καχεκτικές».

0: Από όσα μας είπατε προηγούμενα, κύριε Ζιάννη, να συμπεράνουμε ότι στην πνευματική ζωή χρειάζεται οπωσδήποτε πνευματικός οδηγός.
1: Σήμερα το πιο απαραίτητο είναι να βρουν οι άνθρωποι ένα πνευματικό να εξομολογούνται, να του έχουν εμπιστοσύνη και να τον συμβουλεύονται. Δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν σε αυτή τη ζωή όσοι έχουν πνευματικό, προσεύχονται, εκκλησιάζονται και κοινωνούν. Η ψυχή, κάθε ψυχή, πρέπει να παρακολουθείται από το πνευματικό για να μην ακολουθήσει λάθος δρόμο. Αν κάποιος δεν έχει πνευματικό, σε αυτά που διαβάζει, βλέπει και ακούει, μπορεί να δίνει δικές του ερμηνείες και να πλανηθεί. Βλέπεις και όταν κάποιος πάει κάπου με το αυτοκίνητό του και δεν ξέρει καλά το δρόμο, μπορεί να συμβουλεύεται το χάρτη, αλλά σταματάει κιόλας και ρωτάει για να μην πάρει λάθος δρόμο. Ακούει και κάνει ό,τι του πουν αυτοί τους οποίους ρωτάει, που γνωρίζουν και ξέρουν καλά να καθοδηγούν. Το ίδιο ακριβώς πρέπει να γίνεται και στην πνευματική ζωή. Είναι απαραίτητο ο πιστός να έχει πνευματικό που θα τον καθοδηγεί με τις συμβουλές του και θα τον βοηθάει με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Έτσι μόνο μπορεί να ζήσει η ορθόδοξη πνευματική ζωή και να είναι σίγουρος ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Τον πνευματικό οδηγό φυσικά κανείς θα τον διαλέξει. Δεν θα εμπιστευτεί στον όποιο βρει την ψυχή του. Όπως για την υγεία του σώματος ψάχνει να βρει καλό γιατρό, έτσι και για την υγεία της ψυχής του θα ψάξει να βρει κάποιο καλό πνευματικό και θα πηγαίνει σε αυτόν το γιατρό της ψυχής κάθε τόσο. Και οι γυναίκες και οι άντρες να τρέχουμε στον πνευματικό μας. Αυτό που κάνουν μερικοί και λένε τα θέματά τους, τα προβλήματά τους, τα λάθη τους στο φίλο το γνωστό, στον οποιοδήποτε, δεν είναι σωστό. Δεν είναι εξομολόγηση. Γιατί ξέρετε, μετά αυτοί λένε, τα είπα, τώρα είμαι εντάξει, ηρέμησα, ησύχασα. Αναπαύουν δηλαδή ψεύτικα το λογισμό τους και δεν πάνε στο πνευματικό. Αυτό πέρα για πέρα είναι τέχνασμα του διαβόλου για να μην εξομολογηθούν ποτέ. Τα ανδρόγυνα, λέει ο γέροντας, πρέπει να έχουν τον ίδιο πνευματικό. Όχι άλλο πνευματικό ο άνδρας και άλλο η γυναίκα. Δύο ξύλα, αν τα πελετήσουν δύο μαραγκοί, όπως νομίζει ο καθένας, δεν θα μπορέσουν ποτέ να εφαρμόσουν. Ενώ όταν έχουν τον ίδιο πνευματικό, εκείνος πελεκάει τα εξογκώματα, τα ελαττώματα του ενός, πελεκάει και του άλλου και έτσι εξομαλύνονται οι δυσκολίες. Αλλά σήμερα ακόμη και τα ανδρόγυνα που ζουν πνευματικά έχουν διαφορετικό πνευματικό. Σπάνια θα βρεις ανδρόγυνο που και η γυναίκα και ο άντρας να έχουν τον ίδιο πνευματικό. Έχω υπόψη μου ανδρόγυνα που τέριαζαν αλλά δεν είχαν τον ίδιο πνευματικό για να τους βοηθήσει και χώρισαν. Και άλλα που ενώ δεν τέριαζαν επειδή είχαν τον ίδιο πνευματικό έζησαν αρμονικά.
0: Αν κύριε Ζιάννη για κάποιο λόγο χρειαστεί να αλλάξω πνευματικό, μπορώ να το κάνω, είναι σωστό?
1: Δεν είναι καλό να αλλάζει κανείς πνευματικό. Μια οικοδομή δεν θα γίνει ποτέ σωστή αν αλλάζουν συνέχεια η μηχανική και η οικοδόμη. Πάντως πρέπει να πάρει ευλογία από το πνευματικό που έχει αν θέλει κανείς να τον αλλάξει. Παλιά πήγαιναν οι άνθρωποι σε γέροντες για να ζητήσουν συμβουλή για κάποιο θέμα που τους απασχολούσε και να βοηθηθούν. Σήμερα πολλοί δεν πάνε για συμβουλή, αλλά για να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους ή για να πούν ότι συμβουλεύτηκαν και τον τάδε γέροντα. Πήγα σε αυτόν και σε εκείνο. Ρώτησα και τον πατέρα Παΐσιο για αυτό το θέμα, λέει ο άλλος, και εγώ μπορεί να τον μάλωσα ή να ήρθε μέχρι την πόρτα και να μην χτύπησε. Έτσι καταλήγουν να γυρίζουν από τον ένα πατέρα στον άλλο χωρίς να έχουν κάποιο μόνιμο πνευματικό, με αποτέλεσμα να μπερδεύονται. Άλλοι πάλι κάνουν ένα σφάλμα και δεν πάνε να το πούν στον πνευματικό τους, αλλά πάνε και το λένε σε άλλο πνευματικό, για να μην χάσουν, λέει, την αξιοπρέπειά τους. Μετά από λίγο καιρό κάνουν το ίδιο σφάλμα και το λένε σε ένα τρίτο πνευματικό και ύστερα σε ένα τέταρτο, και τελικά παρουσιάζονται στον ένα πνευματικό ότι έσφαλαν μια φορά και στους άλλους και σε κάθε ένα χωριστά το ίδιο, και έτσι συνεχίζουν να σφάλουν και μένουν αδιόρθωτοι. Είναι και μερικοί, λέει ο γέροντας, είναι και μερικοί οι οποίοι αποφεύγουν να πουν κάτι στον πνευματικό τους, αν και ξέρουν ότι θα τους βοηθήσει, και το λένε σε κάποιο γνωστό τους που δεν μπορεί να τους βοηθήσει και που σίγουρα θα το πει και σε άλλους. Θυμάμαι όταν ήμουν αρχάριος μοναχός στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου, είχε έρθει κάποιος να κοινοβιάσει. Κάθισε ένα διάστημα και μετά είχε λογισμούς να φύγει. Στον ηγούμενο δεν πήγε να πει τους λογισμούς του ούτε σε κανένα άλλο πνευματικό πατέρα, αλλά τα είπε σε ένα εργάτη από την Ιερισσό που εργαζόταν στο μοναστήρι. Καθάριζα κρεμμύδια έξω από την κουζίνα και άκουσα την εξομολόγησή του στον εργάτη. Μετάνιωσα που έγινα μοναχός, θα φύγω και λοιπά και λοιπά. Καλά, του λέει τότε ο εργάτης, τα είπες αυτά στον ηγούμενο. Σε μένα που τα λες, γιατί τα λες, θα ωφεληθείς τίποτε? Στον ηγούμενο που έπρεπε να τα πει για να βοηθηθεί, δεν τα είπε και πήγε να εξομολογηθεί στον εργάτη, που θα τα έλεγε το Σαββατοκύριακο στο καφενείο στην Ιερισσό για να γελάσει και το παρδαλό κατσίκι που λέμε. Να τρέχουμε λοιπόν στον πνευματικό μας και αν εκείνος απουσιάζει να τον παίρνουμε ένα τηλέφωνο για να μας συμβουλέψει, και αν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον πνευματικό μας και είναι κάτι σοβαρό και επίγον, τότε και μόνο τότε μπορούμε να συμβουλευόμαστε άλλο πνευματικό, τον οποίο θα μας έχει υποδείξει από πιο πρώτα ο δικός μας πνευματικός. Πρέπει να το έχουμε φροντίσει και αυτό. Όπως γίνεται και με τον γιατρό μας, που αν λείψει κάποιες μέρες και εμείς το διάστημα αυτό αρρωστήσουμε, μας έχει υποδείξει το γιατρό που θα πάμε.

0: Ανυπομονούμε να ακούσουμε τα μηνύματα της εκπομπής, κύριε Γαριφαλάτση. Σας παρακαλώ.
1: Ναι, κυρία Ολυμπία, ναι, φίλοι ακροατές, ακούστε. Όποιοι δεν πάνε σε πνευματικό για εξομολόγηση, τελικά καταλήγουν να εξομολογούνται σε ψυχολόγους. Αυτοί και οι όμοιοι τους να βρουν ένα πνευματικό να εξομολογούνται. Τότε θα κοιμούνται σαν το πουλάκι και δεν θα έχουν ανάγκη από χάπια. Όσοι έχουν πνευματικό προσεύχονται, εκκλησιάζονται και κοινωνούν, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε σε αυτή τη ζωή. Να μην αλλάζουμε πνευματικό. Μια οικοδομή δεν θα γίνει ποτέ σωστά αν αλλάζουν συνέχεια η μηχανική και η οικοδόμη. Όμως, αγαπητοί ακροατές, εδώ τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη γιατί και εκείνη πρόσφερε ό,τι μπορούσε στην εκπομπή. Ας έχουμε την ευχή και την ευλογία του Γέροντα. Καλό σας βράδυ.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κύριος Παΐσιος.

Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα ασχοληθούμε με τη γνωστή ευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου». Μια σύντομη προσευχή που διαβάζεται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και η οποία ευχή συμπυκνώνει τον πνευματικό αγώνα που οφείλει να διεξάγει κάθε πιστός χριστιανός. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χαρισέμι το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα με απτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Για τη ζωή και τη δράση του Οσίου Εφραίμ διαθέτουμε λίγα ασφαλή στοιχεία. Ο Άγιος Εφραίμ, σύγχρονος του Μεγάλου Βασιλείου και των άλλων μεγάλων πατέρων του 4ου αιώνος, γεννήθηκε από Σύρους χριστιανούς περί το 306 μετά Χριστόν στην νησίβη της Μεσοποταμίας. Αναπτύχθηκε πνευματικά στο περιβάλλον του επισκόπου νησίβιος Ιακώβου, του ασκητικού αυτού ιεράρχου. Ο Εφραίμ από νωρίς ανέλαβε ποιμαντική δράση στα πλαίσια της κατηχήσεως. Αφιερώθηκε στο ποιμαντικό και διδακτικό έργο της Εκκλησίας, ζώντας παράλληλα ασκητική ζωή. Χειροτονήθηκε διάκονος και όταν αργότερα του προτάθηκε να γίνει επίσκοπος, αυτός αρνήθηκε, προτιμώντας να παραμείνει απερίσπαστο στο διδακτικό του έργο. Γενόμενος πρότυπο εναρέτου μορφωμένου χριστιανού, ποιμένος και ασκητού, αφιερωμένος στις αρετές της πτωχίας, παρθενίας, εγκρατείας, ταπεινοφροσύνης, αλλά και με πλούσιο διδακτικό και ποιμαντικό έργο. Όταν οι Πέρσες το 363 κατέλαβαν την νησίβη, πολλοί χριστιανοί μαζί και όσοι ως Εφραίμ κατέφυγαν στην Έδεσσα της Συρίας. Εκεί ο Εφραίμ συνέχισε το έργο του ιδρύοντας μάλιστα μια νέα κατηχητική και θεολογική σχολή. Όσοι ως Εφραίμ αποτελεί δεσπόζουσα μορφή της Συριακής Εκκλησίας, θεμελιωτής της Συριακής Εκκλησιαστικής Γραμματείας, της ερμηνευτικής εξηγητικής, προέλαβε τον ασκητικό βίο θεολογικά, πολέμησε τους αιρετικούς, τους ειδωλολάτρες και τους γνωστικούς και αναδείχθηκε ως ένας από τους μεγάλους χριστιανούς ποιητές, καθώς συνέθεσε πλήθος χριστιανικών ύμνων σε απλή στα συριακά, κατανοητή όμως τους συμπατριώτες του. Ως χαρισματικός ποιμένας των συροφώνων χριστιανών και για την κατήχησή τους, συνέγραψε κείμενα ερμηνευτικά και επικοδομητικά, ποιητικά και διδακτικά, ύμνους και ψαλμούς. Έγραψε μεγάλο αριθμό έργων, ομιλίες και ύμνους, αλλά και ως ασκητής ο Εφραίμ ασχολήθηκε με τον πνευματικό.

διδακτικό αγώνα του πιστού και την τελείωση. Ο λόγος του είναι προτρεπτικός, διδακτικός και περιγραφικός των αρετών του πιστού και χαρακτηρίζεται σε κάποια σημεία ως βαθιά νηπτικός και φιλοκαλικός. Με τα έργα του Όσιους Εφραίμ προσκαλεί τους χριστιανούς σε άσκηση και πνευματικό αγώνα. Από νωρίς τα έργα του εκτιμήθηκαν και άρχισαν οι μεταφράσεις τους από τα Συριακά σε άλλες γλώσσες, ελληνικά, λατινικά, αρμενικά, κοπτικά, αιθιοπικά, σλαβικά και πρόσφατα σε γαλλικά, ιταλικά, αγγλικά. Ιδιαιτέρως από τους ελληνοφόνους Ορθοδόξους αγαπήθηκαν τα ασκητικά του κείμενα, που περιέχουν ωφέλιμα και πνευματικά κεφάλαια για την χριστιανική ζωή. Κοιμήθηκε το 373 μετά Χριστόν. Για το μεγάλο αυτό ασκητή και όσιο της Εκκλησίας μας, εγκομιαστικούς λόγους συνέγραψαν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 28 Ιανουαρίου.

Ας εξετάσουμε λοιπόν μερικές πνευματικές συμβουλές του Οσίου Εφραίμ για τη χριστιανική μας ζωή. Συνήθως οι άνθρωποι φροντίζουν περισσότερο για τη διατροφή τους και την περιποίηση του σώματος και λιγότερο ή και καθόλου για την ψυχή. Ο Άγιος Εφραίμ μας συμβουλεύει για την αξία της πνευματικής τροφής της ψυχής. Όταν το σώμα πεινά και απαιτεί τροφή, σκεπτόμαστε ότι και η ψυχή έχει την ίδια ανάγκη. Όπως ακριβώς το σώμα, αν δεν λάβει τροφή, δεν μπορεί να ζήσει, έτσι και η ψυχή, αν δεν λάβει πνευματική σοφία, είναι νεκρή. Γι' αυτό έλεγε ο Κύριος ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνο με άρτο. Εσύ λοιπόν ως καλός διαχειριστής, δώσε τα φαγητά της ψυχής στην ψυχή και τα φαγητά του σώματος στο σώμα. Μην αφήσεις την ψυχή να νεκρωθεί, αλλά να τη θρέψεις με θεϊκά λόγια, με ψαλμούς και ύμνους και ουδές πνευματικές, με αναγνώσματα από την Αγία Γραφή, με νηστείες και αγρυπνίες, με προσευχές, με δάκρυα, με την ελπίδα και την σκέψη των μελλοντικών αγαθών. Σχετικώς με τις βιωτικές μέρημνες και τις πνευματικές προτεραιότητες που πρέπει να έχει στη ζωή του ο χριστιανός, Όσιος Εφραίμ μας λέει ότι μπορεί τα καθημερινά ζητήματα να μοιάζουν ως ερχόμενα σε αντίθεση με τα αιώνια και τα μέλλοντα, όμως όταν υπάρχει πίστη τα ζητήματα αυτά είναι ξεκαθαρισμένα. Ο Κύριος λέει στο Ευαγγέλιο ότι ο άπιστος θα φανεί άπιστος και στα λίγα και στα πολλά, ενώ ο πιστός θα αναδειχθεί πιστός και στα λίγα και στα πολλά. Έφυγε αυτό ο Κύριος αυτού, εύ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ο λίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Δια της λέξεως ο λίγα εννοεί ο Κύριος τα ζητήματα που απασχολούν τον παρόντα βίο, όπως παραδείγματος χάρη, τροφές, ενδύματα και όσα εν γένει αναφέρονται στην περιποίηση του σώματος. Για τα ζητήματα αυτά ο Κύριος μας διέταξε να μην μεριμνούμε, αλλά να αναθέτουμε τη φροντίδα των πραγμάτων αυτών σε εκείνον. Μείον μεριμνήσει τι λέγοντες τι φάγομεν ή τι πείομεν ή τι περιβαλλόμεθα. Πάντα γάρ ταύτα τα έθνη επιζητεί. Είδε γάρ ο πατήρ ημών ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Δια της λέξεως πολλά εννοεί τα αγαθά, τα οποία θα δωρήσει κατά τον μέλλοντα αιώνα και τα οποία υποσχέθηκε να παραχωρήσει σε αυτούς που πιστεύουν και φροντίζουν διαρκώς και εναγωνίως για αυτά και επιζητούν όλα αυτά, γιατί σε αυτούς που ζητούν πρώτα την Βασιλεία του Θεού όλα αυτά θα προσθεθούν. Γι' αυτό όσοι ο Εφραίμ μας συμβουλεύει να αποφεύγουμε τις πολλές μέρημνες για τα γήινα και να έχουμε τη φροντίδα μας για την ψυχή και την επουράνια ζωή που μας περιμένει. Εσύ αγαπητέ μου, μόλις αντιληφθείς ότι ο εχθρός επιχειρεί να σε εξαπατήσει, μην υπακούσεις σε αυτόν, αλλά να πράττεις τα πάντα με μέτρο και να εργάζεσαι με μέτρο, για να συχνάζεις τακτικά στην σύναξη και την προσευχή. Και η ευχή που γίνεται με πίστη θα σου δίνει δύναμη και χάρη σε κάθε καλό έργο. Ας αγαπούμε την αυτάρκεια και ας τρέχουμε για τα απολύτως αναγκαία και όχι για την απόλαυση. Αν επιδιώξουμε την απόλαυση και την πλεονεξία, τότε θα είναι πολύς ο κόπος. Ακατάστατη η πορεία μας, η λύπη μας ανικανοποίητη και η ζωή μας πολυμέρημνας. Για ένα πράγμα μόνον υπάρχει ανάγκη, αδελφοί μου, όπως είπε ο Κύριος. Τίποτε δεν είναι ανώτερο ή τιμιότερο από την ψυχή. Γι' αυτήν πάντοτε ας τρέχουμε και ας φροντίζουμε και αυτή να ετοιμάζουμε και ας μην διαθέτουμε όλον μας το χρόνο για τη φροντίδα του σώματος. Όσιος Εφραίμ μας μιλάει για τα πρώτα πνευματικά όπλα, με την πίστη, την προσευχή και την ταπείνωση, που είναι η πρώτη τριάδα των ανίκητων όπλων στον καθημερινό πόλεμο της ψυχής, μας χρειάζονται και δύο άλλα πνευματικά όπλα, την υπομονή και τη μακροθυμία. Εκείνος που θέλει να ευαρεστήσει τον Θεό και να αναδειχθεί διαπίστεως κληρονόμος του Θεού και να ονομαστεί Υιός του Θεού γεννηθείς εκ Πνεύματος Αγίου, πρέπει πριν απ' όλα να οπλιστεί με υπομονή και μακροθυμία και να υπομένει με γενναιότητα και ευχαρίστως τις θλίψεις και τις ανάγκες που θα συναντήσει, δηλαδή τις σωματικές νόσους και τα πάθη, τους εξευτελισμούς και τις ύβρις των ανθρώπων ή τους διαφόρους αοράτους πολέμους που φέρονται εναντίον της ψυχής από τα πονηρά πνεύματα που επιδιώκουν να την παρασύρουν στην αμέλεια και την αδυναμία. Όλα αυτά τα επιτρέπει ο Θεός κατ' οικονομία, για να δοκιμαστεί ο καθένας με διάφορες θλίψεις και να φανερωθούν εκείνοι που αγαπούν τον Θεό με όλη τους την ψυχή, εφόσον υπομείνουν όλες τις επιθέσεις του πονηρού γενναίος και ευχαρίστως και δεν απομακρυνθούν από την ελπίδα και την πίστη τους προς τον Θεό.
αλλά πάντοτε θα αναμένουν με πίστη και πολλή υπομονή να λυτρωθούν δια της χάριτος από τις λύπες. Ειδικώς για τις δοκιμασίες που θα συναντήσουμε στον πνευματικό αγώνα που δίνονται σε όλες τις ψυχές ανάλογα με την κρίση του Θεού που μας φροντίζει όσο κανείς άλλος, όσοι ο Σεφρέ μας λέει. Κάθε ψυχή που θέλει να φανεί ευάρεστη ενώπιον του Θεού ας κρατάει γενναίως προπαντός την υπομονή και την ελπίδα. Και έτσι με αυτές τις αρετές θα μπορέσει να υπομείνει και να αντιμετωπίσει όλη την ενόχληση και την επανάσταση του πονηρού. Διότι ούτε ο Θεός παραχωρεί στις ψυχές που ελπίζουν σε Αυτόν και υπομένουν σε Αυτόν να περιπέσουν σε τόσο μεγάλο πειρασμό, ώστε να περιέλθουν σε δύσκολη θέση, επιβαρυνόμενες με περισσότερες θλίψεις από όσες μπορούν να αντέξουν. Αλλά ούτε και ο πονηρός πειράζει και στενοχωρεί την ψυχή όσο θέλει, αλλά όσο του επιτρέπεται από τον Θεό. Διότι γνωρίζει ο πλάστης μας πόσο η ψυχή μας πρέπει να μπει σε δοκιμασία και στενοχώρια και τόσο μόνο παραχωρεί. Ας έχουμε λοιπόν υπομονή και ελπίδα μαζί με την προσευχή και την ταπεινοφροσύνη, τις αρετές αυτές που μας στερεώνουν στον πνευματικό αγώνα που αγωνιζόμαστε όλοι εμείς οι πιστοί. Στη χριστιανική μας ζωή θα αντιμετωπίσουμε πολλούς πειρασμούς. Πρώτος ο Κύριος μας μίλησε για τη στενή και τεθλιμμένη οδό της σωτηρίας. Όσοι ο Σεφρέ μας εξηγεί την αλήθεια αυτή λέγοντας, εάν ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους τόση γνώση και διάκριση για να διαχειρίζονται με ασφάλεια τα ορατά και φθαρτά πράγματα του κόσμου τούτου, δεν θα γνωρίζει πολύ περισσότερο αυτός ο χορηγός της σοφίας και της σύνεσης πόσες και ποιες δοκιμασίες έχουν ανάγκη οι ψυχές που θέλουν να είναι ευάρεστες σε Αυτόν για να του είναι χρήσιμες αλλά και άξιες της Βασιλείας των Ουρανών. Διότι όπως ακριβώς το φυτό της κανάβιος δεν γίνεται χρήσιμο για την κατασκευή λεπτών υμάτων, εάν πρωτίστως δεν κοπανιστεί πολύ, έτσι και η φιλόθεος ψυχή όσο περισσότερο βασανίζεται τόσο καθαρότερη και χρήσιμη γίνεται. Ταλαιπωρούμενη και λεπτυνόμενη δια πολλών πειρασμών και θλίψεων, υπομένοντας γενναία, η ψυχή αναδεικνύεται καθαρότερη και χρησιμότερη στην πνευματική εργασία. Και τέλος, αφού εισέλθει χαρούμενη στη Βασιλεία των Ουρανών, θα γίνει αιώνιος κληρονόμος των επουρανίων θαλάμων. Ας μη φοβόμαστε λοιπόν τις θλίψεις και τους πειρασμούς και ας τους υπομένουμε πάντοτε με υπομονή και ευχαριστίες προς τον νυχτήμονα Θεό, καθώς η μόνη οδός για να εισέλθουμε στην ουράνιο βασιλεία Του είναι δια πολλών θλίψεων.

Το πρώτο βήμα για να πλησιάσουμε στον Θεό είναι η μετάνοια. Αυτή πρέπει να είναι η διαρκής και συνεχή μας σκέψη καθημερινώς. Ο Θεός σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα να μετανοήσουμε, να πετάξουμε από πάνω μας τις αμαρτίες και τα πάθη και να σωθούμε. Σήμερα που ζούμε και μπορούμε, προλαβαίνουμε να μετανοήσουμε. Επ' αυτού ο Όσιος Εφραίμ μας συμβουλεύει. Εφόσον ζούμε στην παρούσα ζωή, έχουμε από τον Θεό την εξουσία και τη δύναμη να σπάσουμε μόνοι μας τα δεσμά των πονηρών θελημάτων του εχθρού και να απορρίψουμε δια της μετανοίας το φορτίο των αμαρτιών μας, σωζόμενοι πλέον ασφαλώς και κληρονομώντας την Βασιλεία των Ουρανών. Εάν όμως μας προλάβει το φοβερό πρόσταγμα του θανάτου και φύγει η ψυχή μας από το σώμα και κατεβεί το σώμα στον τάφο, τότε πλέον δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, όπως ακριβώς και το ψάρι όταν βγει από το νερό. Όσο λοιπόν μας απομένει καιρός, ας μετανοήσουμε με όλη μας την καρδιά. Συνεχώς οφείλουμε να έχουμε κατά νου ότι είμαστε αμαρτωλοί και επιρρεπείς στην αμαρτία. Όσιος Εφραίμ μας προειδοποιεί. Προσέχετε, μην τυχόν και τολμήσει κάποιος να πει ότι δεν αμάρτησε. Όποιος το λέει αυτό είναι τυφλός και απατά τον εαυτό του, μη γνωρίζοντας ότι ο Σατανάς μπορεί να τον κυριεύει και με λόγους και με έργα και με την ακοή και με την όραση και με την αφή και με τους λογισμούς. Ποιος λοιπόν μπορεί να καυχηθεί ότι έχει αγνή καρδιά και καθαρές όλες τις αισθήσεις του? Κανείς δεν είναι αναμάρτητος, κανείς δεν είναι καθαρός, παρά μόνον εκείνος, ο Χριστός, που αν και ήταν πλούσιος, επτόχευσε για μας. Αυτός μόνον είναι αναμάρτητος. Αυτός βαστάζει τις αμαρτίες του κόσμου και δεν θέλει τον θάνατο των αμαρτωλών για την σωτηρία τους. Προς αυτόν ας καταφύγουμε κι εμείς, γιατί όσοι αμαρτωλοί κατέφυγαν σε εκείνον σώθηκαν. Ας μην απελπιζόμαστε λοιπόν, αδελφοί μου, για τη σωτηρία μας. Εκείνος μας καλεί συνεχώς, έλθετε προς με πάντες. Πολλές είναι οι παγίδες του πονηρού. Οι αγωνιζόμενοι πιστοί για τη σωτηρία τους θα έχουν συνεχώς μέρα και νύχτα τον αόρατο πόλεμο των δαιμόνων εναντίον τους, με τις αμέτρητες παγίδες τις οποίες στείνουν σε κάθε άνθρωπο. Χρειάζεται επομένως συνεχή προσοχή και επαγρύπνηση σε όλα, στους λογισμούς, στα λόγια, στα έργα μας. Ο Άγιος Εφραίμ μας εφιστά την προσοχή. Αδελφέ μου, γνώριζε ότι εφόσον ζούμε σε αυτή την προσωρινή ζωή, διερχόμεθα διαμέσου πολλών παγίδων. Γι' αυτό πρέπει πάντοτε να προσέχουμε μήπως πέσουμε σε καμία θανατηφόρα παγίδα. Υπάρχει μεγάλος φόβος να πέσουμε στις παγίδες του πονηρού, διότι συγκαλύπτονται από παραπλανητική γλυκύτητα, ώστε να μην μπορεί η ψυχή να αντιληφθεί τον ενεδρεύοντα σε αυτές ψυχικό θάνατο. Τις αποκρύπτει λοιπόν διαρκώς από την ψυχή μας ο διάβολος για να την παγιδεύσει και να την καταβαραθρώσει στην αιώνια κόλαση. Διότι είναι πολύ βλαβερό και επικίνδυνο να παραλύει η διάθεση της ψυχής για αντίσταση, εξαιτίας της επιθυμίας μας να εξετάζουμε φιλίδωνα τους πονηρούς λογισμούς που μας ενοχλούν και έτσι να τους επιτρέπουμε να μπαίνουν στην ψυχή μας. Προσοχή λοιπόν να μην αποχαυνοθούμε από την παραπλανητική γλυκύτητα των παγίδων του θανάτου και παρασυρθούμε στην προσεκτική ενασχόλησή μας με τους πονηρούς λογισμούς. Στο σημείο αυτό ο Άγιος Εφραίμ επανέρχεται διαρκώς, καθώς θεωρεί πρωταρχική σημασία στην απόκρουση των πονηρών λογισμών, ως πρώτο βήμα για την αντίσταση στην αμαρτία και τον διάβολο. Από εδώ αρχίζει ο πνευματικός αγώνας και γι' αυτό πρέπει να επαγρυπνούμε συνεχώς και να εξετάζουμε την προέρευση των λογισμών, αν δηλαδή προέρχονται από τον Θεό ή από τον πονηρό. Όταν ενοχλήσει την διάνοιά σου ο πονηρός λογισμός, να βοήσεις με δάκρυα και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου στον Θεό λέγοντας «Κύριε, ευσπλαχνίσου με τον αμαρτωλό και διώξε από κοντά μου τον πονηρό, καταλύοντας την δύναμή του». Ο Θεός είναι καρδιογνώστης και γνωρίζει ποιες από τις βαθύτερες σκέψεις μας προέρχονται από τη δική μας θεληματική μας προαίρεση, οπότε και είμαστε υπεύθυνοι για αυτές, και ποιες εισέρχονται στην ψυχή μας παρά τη θέλησή μας από την κακία των δαιμόνων και στις οποίες οφείλουμε να μην συγκατατεθούμε σε αυτές. Μην φοβάσαι, αδελφέ μου, και μην εξασθενείς από τους λογισμούς που σου επιτίθενται. Είναι η αρχή του πνευματικού αγώνα. Εκείνο που μας εμποδίζει να πλησιάσουμε τον Κύριο και να βρούμε σε αυτόν ανάπαυση, ασφάλεια και σωτηρία, όπως ο ναυαγός αναζητεί μία νήσου σωτηρίας, είναι η αμαρτία, οι αμαρτωλοί λογισμοί που μας προσβάλλουν. Μας διδάσκει Όσιος Εφραίμ σχετικά. Μήπως μπορεί το νησί που βρίσκεται στο μέσο της θάλασσας να εμποδίσει τα κύματα να χτυπούν επάνω του?
Το μόνο που κατορθώνει είναι να αποκρούει τα κύματα στις αχτές του και να αντιστέκεται στα κύματα. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να αποκόψουμε τα κύματα των λογισμών ώστε να μην χτυπούν, εφόσον είμαστε και εμπαθείς, γεμάτοι από πάθη. Ωστόσο, είμαστε ικανοί να αντικρούμε τους λογισμούς και να τους εμποδίζουμε να μπουν στην ψυχή μας. Διότι αν τους επιτρέψουμε να μπουν στην ψυχή, θα την εξουσιάσουν πολύ γρήγορα και σύντομα θα την καταστρέψουν. Μεγάλος και δύσκολος είναι ο αγώνας εναντίον των σαρκικών πειρασμών και της πορνείας. Όσοι ο Εφραίμ διδάσκει, να απευθύνεσαι με σκληρότητα εναντίον του πνεύματος της πορνείας, σαν να έχεις μπροστά σου ένα σκύλο και μη θελήσεις ποτέ να παρασυρθείς από αυτόν τον λογισμό. Διότι από μία σπίθα φουντώνει η φωτιά και από μία κακή ενθύμηση πλεονάζουν οι κακές επιθυμίες. Την ενθύμηση των λογισμών να την αποδιώξεις περισσότερο από όσο αποφεύγεις τη δυσοδεία του βορβόρου. Αν σε ενοχλήσει σαρκικός λογισμός την ώρα που εργάζεσαι, μη βαρεθείς να υψώσεις αμέσως τα χέρια σου στην προσευχή. Αν εξακολουθεί να σου επιτίθεται σφοδρότερα ο σαρκικός λογισμός, τότε σήκω και προσευχή σου γονατιστός και η ευχή που θα κάνεις με πίστη θα πολεμήσει τον πονηρό. Όσοι ο Εφραίμ συχνά αναφέρεται στις αρετές και τις ιδιότητες που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον αληθινό και συνειδητό χριστιανό. Το πραγματικό γνώρισμα του πιστού είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό για όλα τα ζητήματα. Σχετικά, όσοι ο Εφραίμ αναφέρει ότι εκείνος που επιθυμεί να γίνει πράγματι άνθρωπος του Χριστού και πίστευσε στις υπέρλογες και φρικτές αλήθειες όπως είναι η κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών, η αιώνια και ατελεύτητη απόλαυση αυτής, ο αγιασμός της καρδιάς και η τέλεια κάθαρση της ψυχής δια του Αγίου Πνεύματος, οφείλει να εμπιστευτεί στον Θεό και όλη τη φροντίδα του σώματος και επιπλέον οφείλει να θεωρεί την παινία ως πλούτο, την κακουχία ως ανάπαυση, την κατεσκήνη ως τιμή και την ύβρη και περιφρόνηση ως δόξα. Όλα αυτά είναι γνωρίσματα των γνησίων δούλων του Χριστού που έχουν πραγματικά πιστεύσει στα λόγια του. Ο χριστιανός οφείλει να αγωνιστεί να περικόψει τα πάθη και τις αμαρτίες του. Συχνό αμάρτημα στο οποίο πολλοί πέφτουν είναι να κατακρίνουμε τους αδελφούς μας και τους συνανθρώπους μας. Μην κατακρίνεις, μας λέει ο Όσιος Εφραίμ, γιατί το αμάρτημα της κατακρίσεως που και ο ίδιος ο Κύριος καταδίκασε και οι Απόστολοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας κατέκριναν και κατεδίκασαν με αυστηρότητα, ισοδυναμεί με άρνηση του Θεού. Η κατάκριση μας αποκλείει από το έλεος και την αγάπη του Θεού. Είναι προτιμότερο να τρώει κανείς και να ευχαριστεί τον Κύριο, παρά να μην τρώει και να κατακρίνει αυτούς που τρώνε και ευχαριστούν τον Κύριο. Κάθισε στο τραπέζι, φάει το ψωμί σου και μην κατακρίνεις τον πλησίο σου, για να μην κατηγορηθείς από τον Θεό ότι κατατρώς τις σάλκες του αδερφού σου με την κατάκριση. Όσιο Εφραίμ μιλάει για τη σπουδαιότητα και την αξία του εκκλησιασμού, καθώς αποτελεί μια ύψιστη στιγμή που ο πιστός προσευχόμενος στο ναό συναντά τον Θεό. Όσιος μας συμβουλεύει πως πρέπει να εκκλησιαζόμαστε. Όταν εισερχόμαστε στον οίκο του Κυρίου, ας απομακρύνεται από το νου μας κάθε περιπλάνηση ή άσκοπη της σκέψης και ας προσέχει ο εσωτερικός άνθρωπος την θεωρία και την προσευχή και να μην ταράζεται ο νους μας από μερικούς κακούς λογισμούς. Ας σκεφτούμε μπροστά σε ποιον παριστάμεθα κατά την προσευχή και τότε όλη η ψυχή μας και η καρδιά θα είναι στραμμένη σε Αυτόν χωρίς να φαντάζεται τίποτε άλλο. Έτσι λοιπόν και εμείς, όταν εισέλθουμε στον Ιερό Ναό και σταθούμε μπροστά στον Θεό, ας ανυψώσουμε όλη τη σκέψη μας προς Αυτόν και ας προσέχουμε μονάχα όσα αναφέρονται σε Αυτόν για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Σημαντικό επίσης είναι ο πιστός να έχει ειλικρινή μετάνοια και συντριβή καρδίας, να πενθεί και να θλίβεται για τις αμαρτίες του. Αυτό το κατά Θεόν πένθος, αυτή η λύπη καθαρίζει την ανθρώπινη καρδιά. Ο Άγιος Εφραίμ το εξηγεί ως εξής. Αρχή του πένθους είναι να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του. Ας μην είναι το πένθος μας ανθρώπινο, ούτε να το κάνουμε επίδειξη στους ανθρώπους, αλλά όπως θέλει ο Θεός, που γνωρίζει τα απόκρυφα της καρδιάς μας για να μακαριστούμε από Αυτόν. Ας έχουμε λοιπόν χαρούμενο πρόσωπο όταν συναντιόμαστε με ανθρώπους. Ας κλαίμε όμως και ας πενθούμε κατά το φρόνημα της ψυχής, διότι το πένθος είναι προϋπόθεση πνευματικής εργασίας και μας περιφρουρεί. Το πένθος καθαρίζει την ψυχή με τα δάκρυα και την αποκαθιστά καθαρή. Το πένθος γεννά τη σοφροσύνη, κόβει από τη ρίζα τις ειδονές, κατορθώνει τις αρετές. Το πένθος μακαρίζεται από τον Θεό και επαινείται από τους αγγέλους.
Παρακαλούμε τον Κύριο να μας δώσει δάκρυα κατανοίξεως, ως μόνος αγαθός και εύσπλαχνος, για να θρηνούμε για τον εαυτό μας και να οικητεύουμε την θεϊκή ευσπλαχνία για να μας καθαρίσει τον ρήπο της αμαρτίας. Σχετικό με τα προηγούμενα για το πένθος, την συνεχή μετάνοια και συντριβή της καρδίας αποτελεί αυτό που οι πατέρες αποκαλούν μνήμη θανάτου. Τι σημαίνει αυτό? Μας το εξηγεί ο Άγιος Εφραίμ. Να περιμένεις καθημερινώς τον θάνατό σου και να ετοιμάζεσαι για την πορεία εκείνη, διότι θα έλθει η φοβερή διαταγή του θανάτου σε ώρα που δεν τον περιμένεις και αλίμονο σε εκείνον που θα βρεθεί ανέτοιμος. Να έχεις λοιπόν πάντοτε στο νου σου την ημέρα του θανάτου σου. Αυτή η σκέψη μας προφυλάσσει από πολλές αμαρτίες. Ας ακολουθήσουμε, αγαπητοί ακροατές, τις πνευματικές συμβουλές του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στη ζωή μας. Ας τις εφαρμόσουμε στην προσπάθεια που κάνουμε να πλησιάσουμε τον Θεό με καθαρή καρδιά και τότε θα γνωρίσουμε ποια είναι η αληθινή σοφία. Η σοφία δεν βρίσκεται στις πολλές γνώσεις και στα πολλά γράμματα, αλλά όπως λέει η Αγία Γραφή, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης. Το γάρ γνών εν όμων διανύας εστίν αγαθής. Διότι η πίστη στον Θεό γεννά διάνοια αγαθή, που είναι ποταμός ύδατος ζώντος, και όποιος την απέκτησε θα γεμίσει από τα ευεργετικά και ζωογόνα ύδατά της. Δεν υπάρχει σοφία ούτε φρόνηση εκεί που δεν υπάρχει φόβος Θεού, διότι ο πλούτος της σοφίας είναι να σέβεσαι τον Κύριο, στον οποίο ανήκει η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κ. Παΐσιος.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

όλοι οι αξιπόλοιτοι να ανεμαζοχτούνε, να τζαγκαρέψω σ' όλους τους παπούτσα να φορούνε, ο τζαγκάρης ή παπουτσής ή υποδηματοποιός. Μεγαλοπόταν το χωριό με ξακουστό τζαγκάρι που εκτός από τσιχωριανούς σ' όλα τα γυροχώρια το σέφτιαχνε ολοχρονής στιβάνια και παπούτσα, όλα ήταν χειροποίητα με τέχνη και μεράκι. Και μια φορά ερχότανε ακόμα και γυναίκες να το σε φτιάξει πολεπτό δερμάσπρο τα στιβάνια, λεπτό μα και ανθεκτικό, κουσαθιανό το λέγαν. Τα άλλα στιβάνια που φτιάχνε και φόραγαν οι άντρες ήτανε δέρμα ανθεκτικό, συνήθως από βούη, σκληρότανε και μαλακό, βακέτα γη βιδέλο. Κατεργασμένο, στέρεο, που και το κάτω μέρος το στιβανιόν εφτιάχνανε που το λέγαν μουζούκια. Για τα παπούτσα πιο λεπτό, παντάτανε το δέρμα, μαύρο ακόμη γη καφέ, κατσίκα ή κατσικάκι. Δύο τσιράκια είχενε που μάθαιναν την τέχνη και αυτός μεσοκερίτικος μάστορας καλλιτέχνης. Πάντα γλυκός, χωρατατζής, φορούσε την ποδιά του από λινό ασπροήφασμα που φτάνε στα στραγάλους. Ήρθε πελάτης στα χινή, αφού χαιρετιχτήκαν, δε λόγω παραγγέλνει του παπούτσα να του σάξει, μαύρα, πόσο θα κόψουνε και έτοιμα πότε θάνε. Τρεις μέρες κι είναι έτοιμα, κι οτόσα ναι θα κόψουν. Λέει του να ξυπολυθεί από το δεξί του μπόδα, γιατί έχει μισό νούμερο πιο πάνω από το ζερβό του. Του πε, την κάλτσα βγάλτηνε, είχενε το σκοπό του. Εξάνοιγε προσεκτικά τον πόδα του πελάτη, μην έχει κάλους γη στραβό να'ναι το δαχτυλάκι, κότσι γη πράμα σπάσιμο να σάξει στο καλούπι. Άσπρο χαρτόνι ήφερε και τούπαινε τον πόδα, πάνω να βάλει το δεξό και ένα μολύβι εκράθηκε. Με το μολύβι του πήρε γύρω γύρω το σχήμα, προσεκτικά προσεκτικά που είχε η πατούχα, για να μπορέσει εύκολα το νούμερο να βγάλει. Ήφερε τη μεζούρα του απού είχε διπλή όψη. Από τη μία τη μεριά μέτρο κανονικόταν, ενώ απ' την άλλη ήτανε σε νούμερα γραμμένη, που ενάμιση στο νούμερο ήτανε ένας πόντος. Πρώτα την περιφέρεια μέτρησε στα δαχτύλια, μετά πήρε του κουτουπιέ το στάμπο για να βγάλει. Λεπτό χαρτόνι ήπιασε και ήβγαλε το στάμπο, πάνω στο δέρμα το έβαλε και ήρχιξε να το κόβει. Με το μαχαίρι κοπτικής απάνω στο κοπτήρι. Το δέρμα ήταν αδιάβροχο, σευρό από κατσικάκι, από καλή ποιότητα, το κόψε δύο κομμάτια. Το ψίδι που ήταν το εμπρός και είχενε τη γλώσσα, ενώ το άλλο το έλεγε φτέρνα και ήταν το πίσω. Έπιασε οριά που ήταν λεπτή από μαλλί κατσίκας και την εκαλοκαίρωσε, με λισοκαίρι ήταν, διπλή οριά, ανθεκτική και αδιάβροχη εγίνη. Την πελωνιάζω γλίγορα σε τζαγκαρβελώνα που ήταν λεπτή και λυγιστή και διευκόλυνέντον. Κέραβε ένωνε τα δυο, το ψίδι και τη φτέρνα. Ίνιζε τρύπες με σουβλί, διπλή η βελωνιάταν, όξο μέσα το έραβε και ένωνε το δέρμα. Φόντιο τζαγκάρις το έλεγε κι όλοι οι τζαγκαράδες. Φέρνει τη φόδρα, ήτανε από κατσίκας δέρμα, πολύ λεπτό και αρχινά στο φόντι να τυράβει, στην εσωτερική πλευρά, απάνω γύρω γύρω. Ήπιασε δέρμα πιο σκληρό, που μέσα από τη φόδρα το πέρασε εσωτερικά στη φτέρνα από πίσω, που πίσω η φτέρνα σκλήρινε, φόρτι το ονομάζει. Το φόντι ήταν έτοιμο για να μπει στο καλούπι που καλαπόδι το έλεγαν ξύλινο σχήμα πόδα. Είχε μεγέθη διάφορα και σχήμα καλαπόδια στα νούμερα των πελατών, όλα αντιστοιχούσαν. Με στάμπο το πετόπετσο πετσίτανε του πάτου, το κόψε και το κάρφωσε κάτω από το καλαπόδι. Με το σφυρί εκάρφωσε τα τέσσερα καρφάκια που σπράγγες τα ονόμαζε εκείνα ο τζαγκάρης.
Το φόντι ήβαλε μετά πάνω στο καλαπόδι, είχε το σχήμα παπουτσού στο καλαπόδι απάνω. Το τράβαγε με τη διπλή μονταριστή ντανάλια και πήρε του καλοποδιού ως τέντωσε το σχήμα. Με σπράγγες το εκάρφωσε γύρω γύρω αναπόντο απάνω στο πατόπετσο, μα και στο καλαπόδι. Ό,τι καμε με το δεξό και στο ζερβό το κάνει. Τ' άφησε δύο μερόνυχτα πάνω στο καλαπόδι να πάρουνε το σχήμαντος πάλι ξανά πιασέντα. Ήφιαξε κόλλα και μετά με ένα μικιό πινέλο το δέρμα στο πατόπετσο εκόλλησε κι απόης, όλες τις πράγκες ήβγαλε απού είχε καρφωμένες. Πιάνει τη ράσπα, ήρχιξε και αγρίευε το δέρμα που ήταν είδος ξυλοφά στη σόλα να κολλήσει. Εστάμπαρε και ήκοψε την πέτσινη τη σόλα και τον τακούνι έτοιμο ώρα να κολληθούνε απού ήταν δέρμα του βουζιού καλά πεξεργασμένο. Αφού εκαλοκόλλησε τη σόλα και τακούνι απάνω στο πατόπετσο και κράτανε το δέρμα, το γκατσαμπρόκο ήπιασε που ειδικό σουβλί ήταν. Με ένα σφυράκι χτύπαγε πάνω τον γκατσαμπρόκο, ίνιγε τρύπες και πιάνε σόλα φόντι και πάτο, που πριν τη σόλα ήβρεξε που ψιλομαλακώνει. Τετράγωνες ξυλόμπροκες σφινώνει μες τις τρύπες, κάθε ένα πόντο σφίνωνε στη σόλα γύρω γύρω και στον τακούνι σφίνωσε και κιά το ίδιο κάνει. Αφού το τέλειωσε κι αυτό ήπιασε τη φαλτσέτα, ήταν είδος μαχαιριού που μόνο λάμα ήταν. Ήρχιξε το ξυλούρισμα τσισόλας και ντακούνι που γύρω γύρω τάκοβε και τα μορφολογούσε. Τα έφερε όπου ήπρεπε, πράμα δεν περισσεύει. Τζάμι λεπτό μετά πιασε τσισόλα και ντακούνι, αργά αργά τα λύαινε και πήρανε το σχήμα. Με ένα ψηλό γυαλόχαρτο μαγλίνισε τσισόλα και τον ντακούνι και αυτό καλά μαγλίνισε το. Με ανελήνη ύβαψε τη σόλα και ντακούνι, ήτανε είδος βερνιτσιού, υγρό μαύρο στο χρώμα. Μόλις στεγνώνει ίναψε γοργά το καμινέτο με σπίρτο και ζέστανε λαμπούζιο μακινέτα, πως είμαι σιδερόταν πλακωτά, ξυλολαβή στην άκρα. Με λισοκέρι ύπιασε στη σόλα και ντακούνι, τάλιψε ξεφουμάρισμα αρχήνιξε να κάνει. Με το λαμόγιο το ζεστό το βάνει στον τακούνι και έλειωνε μέσα το κερί και με τη μανικέτα σ' όλη τη σόλα πέρασε και λία την εκάνει. Γυαλιστερή και αδιάβροχη και έτοιμο το παπούτσι. Το καλαπόδι ήβγαλε και κόλλησε ένα πάτο που φόδρα εσωτερικά, λεπτός από κατσίκα. Ένα εργαλείο ήπιασε, μήλο το ονομάζει, που έξεστά διάχαινε με αυτό ανοίγει τρύπες, μικές μεγάλες που από αυτές περνούσαν τα κορδόνια. Το καμινέτο ίναψε και συντέρωσε το για να καούνε οι κλωστές κι όλα τα χνούδια που είχε. Με μία βούρτσα πέρασε βερνίκι τα παπούτσα και αφού καλοστεγνώσανε μύφασμα από βελούδο, τα γυάλισε πολλές φορές κι ίστραφταν τα παπούτσα. Τέλος οι τρύπες πέρασε από μέσα τα κορδόνια, τα τέλειωσε, τα ξάνοιξε και τα βάλε στον πάγκο. Σε κάμερα στο σπίτι του το τζαγκαράδι κόχε, παράθυρο είχε να θωρεί όποτε τζαγκαρεύει και μέσα κι αεστέρευγε όλη τη σειρμαγιά του. Πάγκο, καρέκλες καναδιό, κοπτήρι, καλαπόδια, τα στάμπο με τα σχέδια φαλτσέτες στη μεζούρα, το μαχαιράκι κοπτική στα τζαγκαρομαχαίρια, διάφορα είδη ποσουβλιά, ξυλόμπροκες, τσιράσπες, τσικατσαμπρόκους, τα σφυριά, τσιτζαγκαροβελώνες, μα και ο σιδερόποδας με ή χωρίς το ξύλο. Ακόμη διάφορα καρφιά, το μήλο ακονιστήρι, τα νάλια μονταρίσματος κόλλες βερνίκια βούρτσες. Βιδόμπροκες και τα σκουπιά ξύλα πελεκημένα τα βάζε για φορμάρισμα στο στιβανιό τσιγάμπες. Χρωματισμένα δέρματα, πετσά, οριές, ντανάλιες, με λισοκέρι που τσοριές εκέρωνε με τέχνη, δίκλονες,
τρίκλωνες οργές, τετράκλωνες σιγούρες και μπροκαδούρες που βάζε σε σολιαστά στιβάνια.

Όλους αλέθιτσι καρπούς και το αλεύρι βγάνει, σαν ζυμωθεί και φουρνιστεί, ψωμί περίσω κάνει. Ο Μιλωνάς. Βγάνει την πιθαρόπλακα, χάμε την εμολέρνη και με τον κάρτο ήβγανε στάρι από το πιθάρι. Μέχρι τη μέση δυο σακιά από μαυρό λουράταν ήβαλε και τα πίαινε σιρτά στο μουτουπάκι. Φέρνει το νηροκόσκινο, το στάρι κοσκινίζει και όλη η ήρα ύπεσε, τα χώματα τσισκώνει. Σκαμνάκι πιάνει και σοφρά, άλλη δουλειά τα κέρνει, ντάκαρε τα λεσμάτισμα και ήκανε στο στάρι. Πάνω το βάζει στο σοφρά, ήκατσε στο σκαμνάκι, πιτίδια το καθάριζε από τα μαυροκούτια. Τα πεταρδάκια ήβγανε κι ακόμη τα βαβούλια κι όλο σαν τα λεσμάτισε μέσα στα σακιά το βάνι. Εφώναξε τον άντρατζι στο γάιδαρο να φέρει το στάρι στο νερόμυλο να πάει να αλέσει. Τα αμυγωμάκια φόρτωσε με υπομονή στο μήλο, από στρατά και πίαινε αλάργο από το χωριόταν. Ευγήκαινε ο Μιλωνάς κι αφού χαιρετηχτήκαν, τάλεσμα μέσα ήβαλαν στο μήλο και αρχινούνε. Με καμπανό ζυγίσανε τα δήμη τα μυγόμια και μεταξάει ο Μιλωνάς τα λεστικά επήρε. Το 10% μιλωνικά εκράθηκε, πάντα καρπό που στέρευγε σε διάφορα πιθάρια. Τα είχαν βάλει στη σειρά για στάρι και κριθάρι και ένα άλλο για μυγαδερό μαζί κριθάρι-στάρι. Ψηλά από τον ποταμό μιλάβλακας υπήρχε που μπαινε μέσα το νερό και το έφερνε στη στέρνα. 8 επί 12 το βάθος 2 μέτρα. Στον πάτο τρύπα τσίχανε που το νερό περνούσε, σε καταπότη ήμπαινε λιγάτο τον ελέγαν. Άκρα τσιστέρνας είχανε γεράνι στελιωμένο, από στην κάτω του μερά ξυλόμπαινε στην τρύπα που γύρω γύρω του είχανε βάλει πολλά κουρέλια. Στουμπούρα το ονομάζουνε, αυτό την τρύπα φράση. Δεμένο είχε ένα σκοινί στου γερανιού την άκρα, μέσα στο μήλο ήμπαινε από το παραθύρι. Αν το σκοινί εσέρνανε από το μήλο μέσα, εσήκωνε του γερανιού απάνω τη στουμπούρα και η τρύπα άνοιγε με μιας και το νερό επέρνα. Αν το σκοινί ελεύθερο ήφηναν από το μήλο, πάλι η τρύπα ύφρασε και γέμιζε η στέρνα. Από το λιγάτο το νερό ήμπαινε στο πηγάδι, από ζουριό το λέγανε 5 με 6 μέτρα. Χτιστότανε με στρογγυλές πελεκημένες πέτρες, ψηλάταν μισοφέγγαρα με τσέρκουλα δεμένες. Κάτω από το μήλο είχανε τη φτερωτή στελιώσει που το ζουριό κατέβαινε και τέλειωνε στη βάση. Στη βάση τρύπα τούχανε ανοίξει μέση πέτρες που το σιφούνι ήμπαινε και το νερό περνούσε. Ξύλινο ήταν, κουφωτό, στη φτερωτή που πάνω. Η φτερωτή ήταν στρογγυλή κι ως το νερό επέρνα, από το σιφούνι με ορμή μέσα στα φτερά τη χτύπα και τσίδινε τη δύναμη και γύριζε το μήλο. Ποξύλο ήταν η φτερωτή, φτιαγμένη από πρίνο ή και από μαυρομουρνιά που στο νερό αντέχουν. Που κάτω από τη φτερωτή υπήρχε η βάση που την ελέγαν τραπεζά, ξύλο χοντρό πρινένιο, από τα δράχτη ήμπαινε και δούλευγε ο μήλος. Ανάμεσα στην τραπεζά είναι το κοντομούχλι από ατσάλι που μπαινε μέσα εκιά τα δράχτη. Ξύλο μακρύταν δίμετρο, στη φτερωτή κρατιέται, περνά από την κατόπετρα, την πάνω πέτρα πιάνει. Στη χελιδόνα πιάνεται πολύ σφιχτά τη δένει, στη βάση τσιπανόπετρας που σταματά τα δράχτη. Μονόσπιτο, μακρόστανο, τριάταν επί 5, με μεσοδόκια είχε πει και δώμα από πάνω, που κάτω από το ζοριό το είχαν και αχτισμένο. Πόρτα μεγάλη δίφυλη, καμαρωτή πο ξύλο, με επανοπόρτη που είχε κόντε μυρί πο μέσα. Απ' τη ζερβίντου του μεριά μεγάλο παραθύρι με βέργες από σίδερα, τετράγωνα μπασμένα, μέσα στην πέτρα τάκλινε με δίφυλα μπατζούρια. Μέσα είχε το μιλόσπιτο, μια μπαρασιά στην άκρα, τη γανοτσίκαλα ένα δυο σε ένα ντουλάπι πιάτα.
Ένα κρεβάτι απέναντι στον τοίχο ακουμπούσε και ένα ντουλάπι χωνευτό που το είχε εικονοστάσει. Τραπέζι απουτούχανε γύρω 2-3 καθέγλες και 2 σκαμνάκια χαμηλά κοντά στην παρασιάτα. Λίχνος και λάμπα κρέμουνταν από 2 καρφιά στον τοίχο. Που πάνω από τη φτερωτήκια από του ζουριού την άκρα, ο Μήλος ευρισκότανε στον τοίχο ακουμπούσε. Αρχίνηξε ο Μιλωνάς μπροστά το Μήλο βάνι. Σέρνει από μέσα το σχοινί και δένει το σετζένιο κι ως τη στουμπούρα σήκωσε, την τρύπα ελευθερώνει. Από την τρύπα το νερό ήμπηκε στο λιγάτο, τα 5 μέτρα κύλαγε και έπεφτε στο πηγάιδι. Από το σιφούνι ήβγαινε, τη φτερωτή χτυπούσε, με δύναμη μέσα στα φτερά και η φτερωτή γυρνούσε, μαζί τα δράχτη γύριζε και η απάνω πέτρα. Πάνω από την πανόπετρα ήταν η κοφινίδα, ποξύλο και τετράγωνη, πλατιά στην πάνω μπάντα, στη βάση της εστένευε απούχε την ταΐστρα. Το ομιγωμάκι ο Μιλωνάς στην κοφινίδα μέσα ευκαίρεσε και αρχίνηξε το άλεσμα να κάνει. Απ' την ταΐστρα ύπεφτε το στάρι λίγο-λίγο, στην τρύπα τσιπανόπετρα στην κάτω πέτρα μπαίνει. Είχε ένα ξύλο που αυτό ήταν κανονιστήρι, μες στην ταΐστρα και κουμπά λίγο πάνω την πέτρα. Κανονιστήρι του καρπού, λίγο πολύ θα πέφτει, που πέρδι κατολέγανε κι μοιάζε με εκείνη. Με δύναμη πανόπετρα γύριζε γύρω-γύρω, απάνω στην κατόπετρα που σταθερή αυτή ήταν, και δυο μαζί μιλόπετρες αλέθανε το στάρι. Γύρω από τις μιλόπετρες τάβλες τους είχαν βάλει, εφαρμοστές, πολύγωνες, πολυκαλοδεμένες. Όπως αλέθετο καρπέος, τα λεύρι αυτές κρατούνε, μέσα κι οι πέτρες το γυρνούν στον πόρο και το πάνε. Κουβέρτα ονομάζεται και στην αλευροδόχη, απ' την πορόποτρα περνά, τα λεύρι μέσα μπαίνει. Η αλευροδόχη ήτανε πέτρα πελεκημένη, γούρνα χωσμένη μες στη γη, που εξήχε 10 πόντους. Χωρά αλεύρι ένα σακί και κάτι παραπάνω, που μόλις ο γόργο γεμιστεί μες στα σακιά το βάνουν. Εφώναξε ο Μιλωνάς να έρθει ο πελάτης, τα λεύρι αν θέλει πιο χοντρό ή πιο ψηλό του λέει, να κανονίσει για να βγουν τα 2 μυγωμάκια. Από την τοίχου τη μεριά, δίπλα από την κουβέρτα, είχε ένα ξύλο που μπαινε στην τραπεζά από κάτω, σαν σφήνα και το λέγανε εκείνο αναβάτη. Μ' αυτό ανεβοκατέβαζε την πέτρα πάνω κάτω, ερύθμιζε την επαφή που είχαν οι 2 πέτρες και το αλεύρι ήλεγχε χοντρό ψηλό να βγαίνει. Πιο δίπλα ξύλο υπήρχενε από τον αναβάτη που βεργοσάνιδα αυτό το λένε οι μιλονάδες. Το ξύλο στην προέκταση είχε ένα παλαμάρι, ο σαν το φιάρι μοιάζει αυτό στην κάτω τη μεριά του. Ανάμεσα στη φτερωτή και πλάι στο σιφούνι, αν το γυρνούσε δεξιά ο Μιλωνάς το ξύλο, απ' το σιφούνι το νερό χτυπά το παλαμάρι και αυτό εξωστρακίζεται και σταματά ο Μήλος, γιατί νερό στη φτερωτή δεν έρχεται καθόλου. Ζερβάντος τρίψει ο Μιλωνάς, πάλι δουλεύει ο Μήλος και απ' το σιφούνι το νερό τη φτερωτή χτυπάει. Όλο το στάρι ήλεσε, ψηλόβγει και τα λεύρη, μες στα μαυρόλουρα σακιά το βάλαν με ταξάι. Το ξανακαμπανίσανε και τα σακιά γεμάτα μέχρι απάνω τάδεσαν στο χτήμα τα φορτώνουν.

Όλο τον κόσμο γύριζε, φωνάζει και αγοράζει φέτσες, προβιές, καραμπουτζές και με σαπούνι αλλάζει. Φετσάς ή τριγητής. Μπαίνει ο Φετσάς μέσα στο χωριό από τη βορνή του Μπάντα και σέρνε δύο χτήματα, γάιδαρο και μουλάρι. Εντάκαρε καμπανιστά ντε λόγο να φωνάζει. Όλα τα τσιγαρόλαδα, φετσόλαδα αγοράζω, καραμπουτζέδες και προβιές, προβίδια κάθε είδους και με σαπούνι αλλάζω τα, με πράσινο γιάσπρο. Ψηλός, λιγνός, μελαχρινός, με στουρφουκτό μουστάκι, τα ρούχα του ολολάδωτα, γυλώτα και στιβάνια. Ντενέκες στο μουλάρι του είχε φορτωμένες που βάζε τα φετσόλαδα, τσιγαριασμένα λάδια και σε τσουβάλια φορτωτά μέσα καραμπουτζέδες. Στο γάιδαρο είχε πλευρικά κούτες πάνω σε τάβλες, όλες σαπούνι μέσαντος και πράσινο και άσπρο, προβιέστο μεσοσόμαρο και μπόλικα προβίδια. Ακούν οι νοικοκύριδες και του Φετσά φωνάζουν, στο σπίτι μέσα τον καλούν, στην κάμερα το βάζουν, που έχουν τα τσιγαρόλαδα πιθάρια με τσιφέτσες. Δε λόγο πιάνει αυτός δουλειά, ψηλά ανεμπουκώνει, απάνω τη μανίκα του χώνει βαθιά τη χέρα, μέσα στο πιθάρι κύπιασε το φετσωμένο λάδι. Το τρίβει μέσα στα δάχτυλα, στη μύτη του το φέρνει και από εις αποφάσισε ίντα τιμή θα δώσει. Έτοιμος για παζάρεμα, αλλά ποτέ μη χάσει. Μόνο με κέρδος αγορά πάντα έπρεπε να κάνει. Εξάνιζε τα αφεντικό, τα μάτια του επέξαν και πάντα από παζάρεμα ήβγαινε κερδισμένος. Όσοι σαπόνι θέλανε, γη πράσινο, γη άσπρο, τα ντάλασε και ήπαιρνε λάδια καραμπουτζέδες. Με το σαπούνι πράσινο πλενόταν και λουζόταν, με τάσπρο σαπουνίζανε στην πλήστρα και στη σκάφη. Προβιές, προβίδια διάφορα, όλα ποξεραμένα, ανάποδα τα πρόσεχε μην είναι τρυπημένα. Άπλητος, ατιμέλητος, πάντα ήταν λαδωμένος, αλάργο από το σπίτι του και από τη φαμελιά του. Εξόμενε όπου βρεσκε, τη μια σε καφενέδες, όξο από κάτω σε δεντρά, σε δώματα από πάνω, τις περισσότερες φορές σε χαλασμένα σπίτια.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

0: Η ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθείς με κακά ότι εσύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θλιβόντορ με. Λείπα να σε ελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκω με ως συγκράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάστα σήμερα τη ζωή μου. Και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού, και ο κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε, πήλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε της ελιπούσι επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Πρωτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσεξε το τρόπο μετά τρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας, τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργησα γαρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμαση. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σών και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ου δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας.

0: και της είναι αχριός σας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ούκ απογνώσκω την είμαι αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και αναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπο σου, είναι εγκαθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψης των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενής γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγώ συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνον, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του, Κύριε, και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Κι ουκ έχεις παρεμείν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου και τελείξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν δείξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον. Μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείδη και βέμινα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος. Εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας. Εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως κατά φρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
0: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας η προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σομφίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες, η λάστητη και συγχώρης όμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αστήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνα στον αιώνα να μην. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και ή και σώνα στον αιώνα να μην. Απορρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, του σου σπόδας του Χριστού μου του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέ μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασχέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, δέστα λαγμός δακρύων μου, δέστα λαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήποπε πραγμένα γεγραμμένα συν τη χάνη. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
1: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένο, δίχασου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σόν ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, είναι αμένης καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, είναι αμή χωρίς ευρώμεν της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δονείος και πλανήσας απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νήμε προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ουχ αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούν θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι απλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνών και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύ σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, και αξίωσό με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, εδόκισον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, είναι ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. πρωταθερών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σοι Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιό σα και χαναναία ελεή σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξε όμοιτα πλάχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ω την πόρνη και την εμόρουν. Η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερό την ία συνέλαβεν. Ιδέ, του σου αχράντου πόδα κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνό, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεουργώνε μα φρίξουν άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν. Πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε ελεύσουμε ανάξιος, εάγκατο μίσος συνεισελθήν εις τον υφόνο σιτών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον, Κύριε, το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Γιατί και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγάλο όσο δεν μεθώς επάκουσον και ελέησον
0: επιλεόμεθα
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
0: Και
1: ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει σε την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίγιος σε αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτρε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσία και ζωπιό και διαιρέτου τριάδι πάντοτε νυν και αίγιος σε αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκέστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτον μου, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού τον κύκλο στην επιτιθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εκφραίνοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησα αν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ου και στην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι αιανομή μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της απροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλην την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμην. Ότι εψωέ μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεσησαν της αρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού ουκέ στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίες μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος σου κήκων και ως η άλαλος σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος η άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχων εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πότας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών ενδιέβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου. Πρόσχες εις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθινση του ειντή, την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεος υπερζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσωσεν έσαι το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσωμα. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρες ρομφαίας, μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό ότι εν ευράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενοικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιον σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ο νου και μνήστη έτη, και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεν ντόμεν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επήγαγε επεμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού μα πεμού, έθεν ντόμεν δέλυμα η αυτή. Παρεδόθην και ούκη ξεπορευόμην, η οφθαλμή μη σθένησαν αποπτωχία. Εκέκραξα προσέ, κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτησεν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν δι' επιλελισμένη. Καγώ προσέ, κύριε, εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το φως είμαι εγώ και ενκόπησε την νεότητό μου, η ψωθή δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δήλθον εωριέ σου, η φοβερισμή σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνα απ' εμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε, ο Θεό τη σωτηρία μου, ημέρα σε και έκραξα και ενυχθεί εναντίον σου. Εισελθέ το ενωπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούση στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδώσεις αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα ποδισμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι πούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών, τη φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και μεμημένη των ετολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των τρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι οι ποιούντες του λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, η λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή με τη αληθεία σου, εισάκουσόν με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσου ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσεν ει γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχτη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη αν υδρώσει. Ταχύ εισακουσών μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισών μου, κύριε, οδόν εν υπορεύσωμε, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψεω την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου, και απολύσει πάντα στου κλείβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσόν μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίσιμον, κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Πέρ της άνωθεν ειρήνης ή της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου στα θείας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Πέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Πέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Πλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεηθόμεν. Πέρ της πόλεως ταύτης μας της πόλεως χώρας και των πιστίκων των εναύτες του Κυρίου Δεηθόμεν. Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεηθόμεν. Πλεόντων αδιπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεηθόμεν. Πέρ του Ιστίνε ημάς από πάσης λήψεως οργής συνδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Της Παναγίας Ακράμπτου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αήλιο

τη αθλήση αυτών στεφάνους εκκομίσαντο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών. Σχόντες γάρ την ισχύσου τους τυράννους καθήλων, έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση αυτών τες ηκεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσον.

Δια σου Θεότο και της επίγης πεφανέρωτε. Θεός ένας έχει το ενός εισακούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξαμένος. Διού αναστήσας των πρωτόπλαστων

λαμπούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην. Αναγία σακράντο υπερευλογημένης εν δόξα της ποιης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρία δε τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αγγίλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Φωτισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Ο ευδοκίσας όσεως Θεός το γένος των ανθρώπων.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Αναστάς εκ του τάφου ως αληθώς, τες σωσίες προσέταξας γίνεξι, κηρύξε την έγερσιν αποστόλης ως γέγραπτε, και δρομαίος ο Πέτρος επέστη το μνήματι, και το φως εν το τάφο ορών κατεπλήτετο.

Και παράδεισε λόγοι και παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγον εν ο προαιώνων υπαρχών Θεός ημών.

Ανεπέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε «Θρήνου ο καιρός, πεπαυτέ μη κλαίτε, την Ανάσταση δε».

0: Άγιος, Άγιος η Κύριε.
1: Εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν ζωθώ την τεκούσα ελυτρός, ο Παρθένε τον Αδάμ αμαρτίας. Καρμονήν δε τη Εύα αντιλείπης παρέσχες, ρεύσαντα ζωής ηθήνε προς ταύτην δε, ο εξού σαρκωθείς Θεός και

0: την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χράντο υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένη Μαρίας με τα πάντα των Αγίων γημανεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγχύρια.
0: Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εμυροφόροι του ζωοδότου επιστάσε το μνήματι των δεσπότην εζήτουν εν εκρίστων αθάνατων και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης Εμίνιον, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.

και τη λαυγή φέρον της εμφύτου σύμβολα αήλου καθαρότητος τη μορφή δε μηνύων το φέγγος της αν...

0: μάκαρ στεφή φόρος παρίστασε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γεγυμνωμένος όφθιο δεσμένης, σου την θεία

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Της
0: Παναγίας Αχάντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό.

0: και τους επισυπεπιθώτας και των τεσμάτων απάλλαξον.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε δεηθώμεν.
1: Τη λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Στον Αγίο Ζεκράντο, υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία του τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες αυτούς και αγγείλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι εσύ ο Θεός ημών, εσύ Κύριε ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίγιος αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εξαναστάς του μνήματος τους τεθνεώτας ήγυρας και τον Αδάμ ανέστης

μάρτυρος Καλλιστράτου και του συναυτό Αγίων Μαρτύρων. Τι αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Επιχάρεως. Τι αυτή μέρα μνήμη το Σιού Πατρός ημών Ιγνατίου Ηγουμένου Γενωμένου της Μονής του Σωτήρος Χριστού, του επιλεγωμένου Βαθαίος Ρίακος. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Αποστολών Μάρκου, Αριστάρχου και Ζήνωνος. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φιλίμωνος Επισκόπου και Φουρτουνιανού και της Αγίας Μάρτυρος Γαϊανής. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων 15 Μαρτύρων ήτινες εν πλοίο εμβληθέντες του πλοίου Πυρπολιθέντος εν τη θαλάσση απεπνίγησαν. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Και δια τι διαλογισμοί ανωβαίνουσεν τες καρδίες ημών, είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, τι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσετε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και ως Θεού και έχει καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και τούτο λοιπόν επέδειξεν αυτοί τα σχήρας και τους πόδας, έτι δε απιστούν τον αυτόν από τις χαράς και θαυμαζόν τον είπεν αυτής. Έχετε τη βρόσιμον ενθάδε, είδε επέδωκαν αυτό ηχθείος οπτού μέρος και από μελισσίου Κυρίου και λαβών ενώπιον αυτόν έφαγε, είπε δε αυτής, ούτι

τέχνη, αρξάμενον από Ιερουσαλήμ. Ημείς δε εστε μάρτυρες τούτων, και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Ημείς δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, νέος σου ενδύσεστε δύναμην εξύψους. Εξήγαγε δε αυτούς έξω εις Βιθανίαν, και πάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς, και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστη απ' αυτών, και ανεφέρετο εις των ουρανών.

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο, διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν.

Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε το κόσμο σου, ελέη και εκτιμήσει. Ήψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Πανακράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Προστασίες του Τιμίου Επουρανίου δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης. Των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργούμενα, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου μάρτυρος Καλλιστράτου και των Συναυτών, όν και τη μνήμην επιτελούμε και πάντως σου των Αγίων. Οικετεύομαι σε μόνε πονιέλε, Κύριε, επάκουσον ημών των

0: και πανεπιστήμιο.
1: Ήασε την ψυχή μου ότι μαρτώσει.
0: Της Αγίας ενδόξου.
2: Κύριε, πλάσα εγκαλώ.

Επιβλέψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτήν, ειν εφύτευσεν η δεξιά.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, Ειρηναίου Αρχιερέως του και Προκατόχου ημών, των συλλειτουργούντων και συνευχομένων ημών αδελφών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εντοκράτη ημών και του Φιλοχρίστου στρατού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου, πάντων ημών των συνελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή. Πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν, εν τη ιερά ημών προθέσει ζώντων αδελφών ημών, των εν ανάγκες, ασθενείες, λήψες, ειδοκιμασίες, πειρασμείς, φυλακές, εχμαλωσίες, πολέμεις και πλάνες διατελούντων, και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: τον μακαρία τη λήξη γενωμένων αηδήμων προκατόχων ημών, Τιμοθέου, Ευμενίου, Τίτου, Τιμοθέου, Βασιλείου, Ευγενίου και Τιμοθέου, Νεκταρίου και Δαμασκηνού των Αρχιερέων και πάντων των Αρχιερατευσάντων εντάφθατε και αναπάσει την ίσο των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών, πάντων των επελπίδια αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώς υπάλετε και επεσχάτων, πατέρων και αδελφών ημών, των αηδήμων ευεργετών και διδασκάλων της Εκκλησίας και του ευσεβούς ημών γένους, πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν, εν τη ιερά ημών προθέση και κοιμημένων αδελφών ημών, των δούλων αυτού ηλιού πρεσβυτέρου και πάντων των αηδήμων ιερέων, των ιερατευσάντων εν τη ενωρία ταύτη, και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει, ιστή Κυρίως ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σιεροσύνης και διακονίας ημών.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθώντα εις ουρανούς και καθεζόμεν δεξιών του Πατρός του και πάλιν ερχόμενα με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και στοξαζόμενον, το λαλήσανε το προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

είστε τελειωμένοι του χέρου διαγγέλου του εξαμείνου, σε τον των ίδιων, αλφαίρε σώζε τους έμεγαν ίδιους. Εξαιρετός της Παναγίας Ακράνου,

Είστε την κυρία του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ομχάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων εν τιμονικιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα τον λόγο.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγγις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστί...

0: Ήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη.

Ο ευλογών του συγκοπούντα στην Κύριε και γεια σου του επισήπε πειθώτα όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξων τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρεσε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών των στρατών και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσ' αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Αζόπιου Σταυρού.

μάρτυρος μάρτυρος Καλλιστράτου, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον

0: Φιλάτη πάντα σημάς, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ο Άγιος Θεός με τις πρεσβείες του Αγίου Αποστόλου Τίτου, του Πρωτεπισκόπου της Εκκλησίας μας, να ευλογεί πάντοτε τη ζωή και τα καλά σας έργα. Ιδιαιτέρως στη σημερινή μας Θεία Λειτουργία που μας αξίωσε ο Θεός να τελέσουμε όλοι μαζί. Και αφού σας ευχαριστήσω για την συλλειτουργία μας, θέλω να υποδεχθώ, να καλωσορίσω στον τόπο μας τους νέους μας φοιτητές που ήρθαν στα πανεπιστήμια μας, πολλοί από τους οποίους μετά από λίγες ημέρες στη σύναξη των νέων φοιτητών που κάνει ο Παπαμανώλης, ο προϊστάμενος του ναού μας, θα έρχονται εδώ σε αυτή τη ζεστή αγκαλιά της τοπικής μας εκκλησίας. Μαζί με εκείνους να καλωσορίσω και τους φαντάρους μας από την Κύπρο, όπως κατάλαβα κατά την ώρα της Θείας Μεταλήψεως, που και πάλι είναι εδώ στην σχολή μας για την εκπαίδευσή τους, και να τους ευχηθώ να έχουν μια όμορφη παραμονή στην Κρήτη μας και να αποκομίσουν όμορφες εμπειρίες χρήσιμες στη ζωή τους. Κρήτη και Κύπρος άρρηκτα συνδεδεμένες μέσα στην ιστορία, με κοινή ορθόδοξη πίστη και πολιτισμό, με κοινούς δυστυχώς εχθρούς μέσα στους αιώνες, αλλά και με κοινή και εδραία την πεποίθηση ότι προσιλωμένοι στα όσια και τα ιερά μπορούμε να κρατηθούμε μέσα σε κάθε λέλαπα που ενσκύπτει κατά καιρούς. Ευχαριστώ και καλωσορίζω και τις γερόντισες και κάποιους ανθρώπους από μακριά που βρέθηκαν σήμερα εδώ κοντά μας, και σε όλες και όλους εύχομαι την ευλογία του Αγίου Τίτου παρούσα διαρκώς στο βυσματισμό της ζωής τους. Και πάλι καλή σας ημέρα, ο Θεός μαζί σας, ειρήνη στα σπίτια σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κ. Ευγενίου.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλιστράτου και τον συναυτό 49 συστρατιωτών. Ο Άγιος Μάρτης Καλίστρατος ήθλησε στην Ρώμη κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού 303-305. Καρχιδόνιος στην καταγωγή, είχε κληρονομήσει εκ προγόνων τη χριστιανική πίστη όταν κάποιος προπάπος του έτυχε να παρικεί στα Ιεροσόλυμα επί διοικήσεως Ποντίου Πιλάτου και υπήρξε αυτόπτης των παθημάτων του Κυρίου και αυτίκος της Αναστάσεώς του. Στην ακμή της νεότητός του, ο Καλίστρατος κατετάγει στο Ρωμαϊκό Τάγμα των Καλανδών, το οποίο έλαβε διαταγή να πορευθεί στη Ρώμη. Νεοσύλλεκτος ακόμη, έλαμπε μεταξύ των ειδωλολατρών συστρατιωτών του σαν φαϊνός αστέρας σε ασέλινη νύχτα με την ευγένεια των τρόπων του και τη χριστιανική του πίστη. Η αποστροφή του προς τις αταξίες που συνηθίζουν οι στρατιώτες και η αποχή του από την προσκύνηση των ειδώλων ήγηραν τις υποψίες των υπολείπων στρατιωτών οι οποίοι άρχισαν να τον παρακολουθούν. Μία νύχτα, όταν κατά τη συνήθειά του απομακρύνθηκε από το στρατόπεδο για να προσευχηθεί, μερικοί τον ακολούθησαν και τον άκουσαν να προφέρει το όνομα του Ιησού Χριστού. Το πρωί τον κατήγγειλαν στον στρατιλάτη Περσεντίνο, ο οποίος τον κάλεσε για ανάκριση. Ο γενναίος Καλίστρατος, που μέχρι τότε επικαλείται το όνομα του Χριστού στην ησυχία και στο σκοτάδι της νύχτας, δεν εδίστασε να τον ομολογήσει και δημόσια στο φως της ημέρας. Ο Περσεντίνος διέταξε τους στρατιώτες και τον κτύπησαν ανελέητα, τον έσυραν γυμνό επάνω σε λεπτά όστρακα, το έβαλαν στο στόμα χωνή και τον εξανάγκασαν να πιει το νερό μιας ολόκληρης λεκάνης, ώσπου πρίστηκε σαν ασκός. Έπειτα, κλεισμένον σε σάκο, τον κατεπόντισαν στη θάλασσα. Η δύναμη όμως του Θεού διέσωσε τον Άγιο Αυλαβή. Ο σάκος σχίστηκε και δύο δελφίνια έφεραν τον Καλίστρατο και τον απέθεσαν στην ακτή. Οι συστρατιώτες του, κατάπληκτοι από την ανέλπιστη διάσωσή του, μετενόησαν που τον παρέδωσαν στον στρατιλάτη και πέφτοντας στα πόδια του, του ζητούσαν να τους λυτρώσει από την πλάνη των ειδώλων. Ο Περσεντίνος διέταξε να τους χτυπήσουν όλους με ρόπαλα και να τους κλείσουν στο δεσμοτήριο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Καλίστρατος ως παιδοτρίβης τους εδίδας και τα μυστήρια της Θείας Οικονομίας και τους προετοίμαζε για τον προκείμενο αγώνα. Την επόμενη ημέρα ρίχθηκαν δεμένοι σε μία δεξαμενή που την ονόμαζαν Ωκεανό. Ενώ έμελαν να τους βυθίσουν στα ύδατα, ο Καλίστρατος προσευχήθηκε στο Θεό, η δεξαμενή εκείνη να χρησιμεύσει στο μικρό του πίμνιο ως κολυμβήθρα Αγίου Βαπτίσματος. Πράγματι, μόλις τους έριξαν μέσα, λύθηκαν τα δεσμά τους και οι μάρτυρες αναδύθηκαν από τα ύδατα με φεδρά πρόσωπα και λαμπρά ενδύματα. Ανάμεσά τους στεκόταν ο Καλίστρατος, φορώντας την κεφαλή ευπρεπέστατον Στέφανο. Συγχρόνως ακούστηκε φωνή ουρανόθεν που έλεγε: «Έχε θάρρος, Καλίστρατε, εσύ και το ποίμνιό σου ελάτε να αναπαυθείτε στις αιώνιες σκηνές». Η φωνή συνόδευσε σεισμός, από τον οποίο έπεσε το άγαλμα που βρισκόταν κοντά στο λωτρό και κουνιορτοποιήθηκε. Το θαύμα αυτό οδήγησε στην αληθινή πίστη άλλους 135 στρατιώτες. Συνέλαβαν μόνο τους 49 με τον Καλίστρατο και τους φυλάκισαν. Επειδή ο Περσεντίνος φοβήθηκε μήπως με τις θαυματουργίες των Αγίων αποστατήσουν και πολλοί άλλοι, έστειλε εκείνη τη νύχτα στρατιώτες στη φυλακή να κατακόψουν με λιδόν τους μάρτυρες. Τα τίμια λείψανά τους τα ενεταφίασαν με τη μέση 135 νεοφώτιστοι στρατιώτες, οι οποίοι ανήγειραν στη Ρώμη και περικαλέστατον ναό προς τιμήν τους.

Μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Ακυλίνης, Ράβδης Τελειοθύσης. Η Αγία Ακυλίνα κατήγεται από το χωριό Ζαγκλιβέρι της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Κάποια ημέρα, την εποχή που η Αγία ήταν ακόμη βρέφος, ο πατέρας της φιλονίκησε με Τούρκο γείτονά του και τον εφώνευσε. Προκειμένου να αποφύγει το θάνατο, στον οποίο τον καταδίκασε ο πασάς της Θεσσαλονίκης, έγινε μουσουλμάνος, υποσχόμενος να τουρκέψει και την κόρη του όταν μεγαλώσει. Αλλά η ευσεβής μητέρα της, θαυμάζοντας τα κατορθώματα των μαρτύρων, ανέτρεφε τη θυγατέρα της με την πίστη του Χριστού. Όταν η Ακυλίνα έφτασε σε ηλικία 18 ετών, ο πατέρας της, πιεζόμενος από τους Τούρκους, τη εζήτησε να αλλαξοπιστήσει. Η Ακυλίνα τον επέπληξε με γενναιότητα για την αποστασία του και του είπε πως ήταν έτοιμη να υπομείνει ακόμη και το θάνατο χάριν της αγάπης του Χριστού. Μπροστά στην αμετάθετη γνώμη της, ο ταλέπορος πατέρας φοβήθηκε για τον εαυτό του και την παρέδωσε στους Τούρκους να την κάνουν ό,τι θέλουν. Καθώς αποχαιρετούσε τη μητέρα της, η Ακυλίνα της υποσχέθηκε ότι θα φανεί αντάξια της διδασκαλίας της. Οι Τούρκοι την οδήγησαν δεμένη στον Κρητή. Μετά την άρνησή της να εγκαταλείψει την πίστη στον αληθινό Θεό, της αφήρεσαν όλα τα ρούχα εκτός από ένα υποκάμισο, της έδεσαν όλα της τα μέλη σε ένα στήλο και την εράβδισαν σκληρά. Από τους πολλούς ραβδισμούς το ρούχο της ξεσχίστηκε και έμεινε τελείως γυμνή. Επειδή οι άθιοι έβλεπαν ότι τίποτε δεν πετύχαιναν, χρησιμοποίησαν κολακίες και υποσχέσεις. Αλλά η Παρθενομάρτης και τις τρεις φορές που την εξέτασαν εξύβρισε με παρησία τη θρησκεία τους. Ερεθισμένοι οι Τούρκοι συνέχισαν να την ραβδίζουν άσπλαχνα, ώσπου οι σάρκες της έπεφταν στην κατακόκκινη από το αίμα της γη. Σχεδόν νεκρή, την φόρτωσαν σε ένα χριστιανό για να την μεταφέρει στο πατρικό της σπίτι. Μόλις η μητέρα της την είδε, την εναγκαλίστηκε και την ερώτησε: «Τι έκανες, παιδί μου?» Η Ακυλίνα με τα βίας άνοιξε τα μάτια της και αποκρίθηκε: «Και τι άλλο μπορούσα να κάνω, μητέρα μου, εκτός από εκείνο που μου παρήγγειλες? Ιδού κατά την εντολή σου εφύλαξα την ομολογία της πίστεώς μου». Και με τα λόγια αυτά παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Θεού στις 27 Σεπτεμβρίου 1764. Το Άγιο Λειψανό της ευθύς ανέδωσε τόση ευωδία ώστε διαχύθηκε σε όλους τους δρόμους από τους οποίους διέβαιναν για τον ενταφιασμό. Τη νύχτα επάνω στον τάφο της έλαμπε ουράνιο φως σαν λαμπρότατο άστρο.

Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Επιχάριος εν Ρώμη μαρτύρης Άσης. Η Αγία Επίχαρης ζούσε στη Ρώμη την εποχή που ξέσπασε ο διωγμός του Διοκλητιανού, 303-305. Και τι ήταν 12 ετών, συνελήφθη ως χριστιανή και ανακρίθηκε από τον έπαρχο Κεσάριο, ο οποίος πρόσταξε να την κρεμάσουν και να την ξύνουν. Ενώ η Μάρδης έπασχε, προσευχόταν στο Θεό να δείξει τα θαυμάσια του στους παρευρισκουμένους ιδωρολάτρες και ευθύσει πέτρα επάνω στην οποία στεκόταν η Αγία, ανέβλησε άφθονο νερό. Το θαύμα αυτό οδήγησε πολλούς εθνικούς στην πίστη του Χριστού. Ο Κεσάριος όμως το θεώρησε μαγεία και διέταξε 4 στρατιώτες να την χτυπούν στον τράχυλο με μολύβιδινες σφαίρες. Η Επίχαρης παρεκάλεσε το Θεό να δείξει τη δύναμή του και στον Κεσάριο. Έπεσαν τότε νεκροί και οι 4 δήμοι της, ο δε έπαρχος από τη λύπη του, συντόμευσε τη δίκη διατάζοντας να αποκεφαλίσουν την μάρτυρα και να κάψουν το τίμιο λείψανό της.

Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιγνατίου, τετάρτου ηγουμένου χρηματίσαντος της Μονής του Σωτήρος Χριστού, της επιλεγωμένης του Βαθαίος Ρίακος. Καταγόμενος από την Καπαδοκία, ο Όσιος Ιγνάτιος σήκμασε επί Νικηφόρου Φωκά και Ιωάννου Τσιμισκή. Οι ευσεβείς γονείς του επιθυμούσαν να τον αφιερώσουν στο Θεό από νηπιακή ηλικία σαν νέο Σαμουήλ. Γι' αυτό τον εμπιστεύτηκαν στο θείο του Βασίλειο, ιδρυτή και πρώτον ηγούμενο της Μονής του Σωτήρος Χριστού του Βαθαίος Ρίακος, πιθανόν στη Θράκη και όχι στη Βυθινία, όπως λένε άλλοι. Κοντά του Άγιος μοιήθηκε στη μοναχική πολιτεία και στους ασκητικούς αγώνες. Αργότερα, χάρη στις αρετές του, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και μετά την κοίμηση του τρίτου ηγουμένου Λουκά του Λυκάωνος, εξελέγει ηγούμενος της αδελφότητος. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος διοίκησε την αδελφότητα με σύνεση και ενέπνεε τον ζήλο στους δοκίμους, συντελώντας έτσι στην αύξηση των μοναχών. Εργάστηκε επίσης για τον ευτρεπισμό της Μονής. Έκτισε καινούριους ναούς, βελτίωσε τα έσοδά της και την επλούτησε με ιερά κοιμήλια. Απερχόμενος κάποτε στην Κωνσταντινούπολη για υποθέσεις της Μονής, αρρώστησε από δυσεντερία και πήρε εσπευσμένα τον δρόμο της επιστροφής, καθόδον όμως εξεδίμησε προς Κύριον. Μετά από ένα χρόνο, οι μαθητές του θέλησαν να ανακομίσουν το λείψανό του από τον τόπο της προσωρινής ταφής. Όταν άνοιξαν τη θήκη, βρήκαν το τίμιο σκήνομά του σώο και ακέραιο πολλήν ευωδίαν πνέων. Με πολλές τιμές το μετεκόμισαν στο μοναστήρι και το κατέθεσαν στον άρθικα του Καθολικού.

Μνήμη των Αγίων Αποστόλων Μάρκου, Αριστάρχου και Ζήνωνος. Ο Άγιος Αρίσταρχος λέγεται ότι ανήκε στη χωρία των 70 μαθητών του Κυρίου. Πιθανότερον όμως θεωρείται ότι υπήρξε ένας από τους μαθητάς και συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος τον αναφέρει δύο φορές στις επιστολές του. Ζήνων ή Ζηνάς, ο Απόστολος, είναι ο νομικός περί του οποίου ο Παύλος γράφει στην προστή των επιστολή «Ζηνάν των νομικών και απολός σπουδαίος πρόπεμψον, είναι αμηδέν αυτής λύπη». Έλληνα στο γένος και γνήσιο συνεργάτης του Παύλου, ο Ζήνων διακονούσε μαζί με τον Απολό στην Ιερή Αποστολική Εκκλησία της Κρήτης, όταν ο επίσκοπος της Τίτος έλαβε από τον Παύλο, μετά την απελευθέρωση του τελευταίου από την φυλακή της Ρώμης, την φιλόστοργη σύσταση να φροντίσει να τους κατεβοδώσει, ώστε τίποτε να μην τους λείπει. Κατά την παράδοση, χειροτονήθηκε από τον Απόστολο Πέτρο, επίσκοπος Λαοδικίας της παρά την θάλασσαν Συρίας.

Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Σιγιβέρτου, βασιλέως της Ανατολικής Αγγλίας. Ο Άγιος Σιγιβέρτος, μετά τη δολοφονία του αδελφού του, βασιλέως της Ανατολικής Αγγλίας, που είχε ζητήσει να βαπτιστεί, κατέφυγε στη Γαλατεία, όπου κατηχήθηκε επιμελώς στην Ορθόδοξη πίστη και βαπτίστηκε. Ύστερα από 3 χρόνια εξορίας, 630 μετά Χριστόν, επέστρεψε στην πατρίδα του ως βασιλεύς της Ανατολικής Αγγλίας. Έχοντας ως πρωτεύουσα του το Ντόμονκ, επιδόθηκε αμέσως στο έργο του εκχριστιανισμού του λαού του, που ήταν βυθισμένο στην ιδωλολατρία και στην αναρχία. Για το σκοπό αυτό ίδρυσε επισκοπή, στην οποία εγκαθιδρύθηκε ο επίσκοπος της Ανατολικής Αγγλίας, πρώτος στον αριθμό, ο οποίος ήταν ο Άγιος Φίλικας βουργουνδικής καταγωγής, τον οποίον του έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας Άγιος Ονόριος. Ίδρυσε επίσης μία μοναστηριακή σχολή, καθιστώντας έτσι την πρωτεύουσά του φυτώριο του χριστιανισμού στην επικράτειά του. Όταν βεβαιώθηκε ότι ο λαός του στερεώθηκε στην πίστη, ο βασιλεύς παραιτήθηκε από το θρόνο και εκάρι μοναχός σε μία από τις μονές που είχε ιδρύσει. Σύντομα όμως χρειάστηκε να ανακαταλάβει την εξουσία για να οδηγήσει τις χριστιανικές δυνάμεις του βασιλείου του εναντίον του Πέντα και των ιδρολατρών της Μερκίας. Κατά τη μάχη αυτή σκοτώθηκε 637 και ο λαός του αμέσως τον ετοίμησε ως μάρτυρα της πίστεως. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ας ανυμνήσουμε όλοι μας την Θεία Ακυλίνα. Είναι κι αυτή απ' τα πολλά του Παραδείσου κρίνα. Την κόρη, την Θεόφρονα, Χριστού την Αθληφόρο, που γίνε Άγιο για εμάς της Εκκλησίας δώρο. Γιατί από την πίστη της πήρε τη δύναμή της και της αγάπης του Χριστού έγινε οδοδείκτης. Και τον εχθρό ενίκησε με ιερούς αγώνες και δόξα πήρε θεϊκή για πάντα στους αιώνες. Για εμάς πρεσβεύει στο Χριστό, γρικάει τις προσευχές μας, παρακαλώντας έλεος να δώσει στις ψυχές μας.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 27 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. 27 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Σαν σήμερα, το 1669, οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν τον Χάνδακα, σημερινό Ηράκλειο, έπειτα από πολιορκία 21 ετών και ολοκληρώνουν την κατάληψη της Κρήτης.
1: 1822 ο Γάλλος λόγιος Ζαν Φρανσουά Σαμπολιόν, που είχε ανακαλύψει το κλειδί των ιερογλυφικών αποκωδικοποιώντας τη στήλη της Ροζέτας, παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ερευνών του στη Βασιλική Ακαδημία Επιγραφών και Γραμμάτων στο Παρίσι και ανοίγει επίσημα τον δρόμο για την επιστήμη της σύγχρονης Αιγυπτιολογίας.
0: Το 1831, ο κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονείται στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο από τους Γεώργιο και Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, γιο και αδελφό του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη. Ένα κεφάλαιο κλείνει για το νέο ελληνικό κράτος. Η σωρός του κυβερνήτη θα μεταφερθεί τον Απρίλιο του 1832 στην Κέρκυρα από τον αδελφό του Αυγουστίνο για να ταφεί στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του Αντωνίου Μαρία Καποδίστρια.
1: Σαν σήμερα το 1905, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν διατυπώνει σε ηλικία 26 ετών την ειδική θεωρία της σχετικότητας και την περίφημη εξίσωσή του σε άρθρο του στο γερμανικό περιοδικό Χρονικά της Φυσικής.
0: Το 1916 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο στη Βουλγαρία στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Το 1923 οι Ιταλοί αποχωρούν από την Κέρκυρα και οι κάτοικοι του νησιού πανηγυρίζουν. Επιδικάζονται στην Ιταλία 50 εκατομμύρια λιρέτες.
0: Σαν σήμερα, το 1940, η ναζιστική Γερμανία, η φασιστική Ιταλία και η αυτοκρατορική Ιαπωνία υπογράφουν σύμφωνο συμμαχίας που θα μείνει στην ιστορία ως άξονα.
2: Σαν σήμερα,
1: ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουαν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

0: την 5η 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Σαμαριτάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Γοργοεπικόου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μονάδος Φροντίδος Ηλικιωμένων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά, οδός Μάχης Κρήτης, παραλιακή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Πνευματικό και νεανικό κέντρο της Ενορίας Εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Η Ενορία Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.

υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Η Εκκλησία στο χρόνο με τον πατέρα Κωνσταντίνο Μιχόγλου. Επώνυμα διηγήματα. Το τραπέζι της Κυριακής από την ομάδα γυναικών Αγίας Ολυμπιάδος.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί, Θεέ, Υιό και Άγιο Πνεύμα, που γεννήθη και ήλθε στους αιώνας του αιώνα, αμήν, κυριαρχεί και κυριαρχεί, Πατέρα
0: μου. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες παρατράπτου και παραγόμου, Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώδιου Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, προστασίας του Τιμίου Ανεκουρανίου δυνάμεων σωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Παλαιτήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, του Εναγής Πατρός Ιμών, Νικολάου Επισκόπου Μύρου της Λυκίας, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Λουκάς Ιμεροπόλεως, των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Οσίου Πατρός Ιμών Χαρίτονος του Ομολογητού, Βαρού του Προφήτου Ισάου του Σύρου, όρων του Νίμνε Φτερούμεν και Πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
2: Τι κάνετε παιδιά, καλά είστε? Μπράβο, χαίρομαι, άμα τα ακούω αυτό, παίρνω θάρρος κι εγώ. Γιατί ξέρετε, στην εποχή μας, το έχουμε πει και άλλες φορές, το να λες και μόνο δόξα τω Θεώ είναι μεγάλο πράγμα. Αν από την άλλη μεριά βέβαια το αισθάνεσαι κιόλας, ακόμη μεγαλύτερο. Αλλά έχουν και άλλα πράγματα σημασία, και να τα λες και να τα κάνεις. Έτσι λοιπόν έχουμε τον Πέτρο, τον Απόστολο Πέτρο, τον πρωτοκορυφαίο, αλλά πριν ακόμη γίνει μαθητής, ψαρεύει εκεί στη λίμνη της Γενισαρέτ και όλη τη νύχτα έχει ρίξει τα δίχτυα και δεν έχει πιάσει τίποτε. Τίποτε. Άδεια τα δίχτυα. Και πάει ο Χριστός και του λέει, ξαναρίξτε τα δίχτυα μέσα. Επιστάτα, του λέει, αφεντικό, όλη τη νύχτα, λέει, ρίχναμε τα δίχτυα, δεν πιάσαμε τίποτε. Και εσύ τώρα μου λες το πιο παράλογο πράγμα. Έχει ξημερώσει, ποτέ δεν ρίχνουνε, αφού έχει ξημερώσει τα δίχτυα, από βραδύ τα ρίχνουνε, και μου λες να τα ρίξω. Αλλά, επειδή το ρήματί σου, χαλάσω το δίκτυο. Επειδή εσύ το λες, για το δικό σου λόγο, εγώ θα το χαλάσω, δεν εννοεί θα το καταστρέψω, θα το ξεδιπλώσω, θα το ρίξω πάλι το δίχτυ. Αυτό είναι το νόημα της λέξης «χαλάσω το δίκτυο». Και κάνει έτσι ο Πέτρος και ρίχνει τα δίκτυα και αρχίζουν και φορτώνουν ψάρια. Τόσα πολλά, λέει, που κινδύνευαν τα πλοιάρια, λέει, να βουλιάξουν, και φώναξε και τους άλλους, τους συναδέλφους από γύρω-γύρω, για να μαζέψουν τα ψάρια τα πολλά. Και βέβαια μόλις είδαν αυτό το πράγμα, θαύμασαν πάρα πολύ. Σχεδόν τρομοκρατήθηκαν κιόλας, γιατί σου λέει, αυτός εδώ είναι πολύ άγιος, πολύ σπουδαίος. Τι δουλειά έχω εγώ τώρα με αυτόν? Αισθάνονταν λίγοι, αισθάνονταν άνθρωποι αδύναμοι, αμαρτωλοί, όπως είμαστε όλοι μας. Για σπουδαία πράγματα και για σπουδαίους ανθρώπους. Οπότε γυρνάει και του λέει, έξελθε από μου, λέει, ότι ανήρ αμαρτωλός είμαι εγώ. Είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Φύγε σιγά σιγά, τι να κάνεις κοντά μου? Και ο Χριστός του λέει, μη φοβάσαι, του λέει, και βέβαια του δημιουργεί μεγαλύτερο φόβο ακόμη παραπέρα, γιατί τι άλλο.

Πέτρος, ό,τι πεις δηλαδή θα κάνω, επειδή το ρήμα τι σου χαλάσω το δίκτυον, όταν μάλιστα έχεις κάνει τις ίδιες προσπάθειες πιο πριν με τις δικές σου δυνάμεις, με τη δική σου τεχνογνωσία θα λέγαμε, το know-how που λένε και σύγχρονη ελληνική γλώσσα, και δεν έχεις πετύχει τίποτε. Και σου λέει ο Χριστός, κάντο τώρα και θα πετύχει. Να κάνεις υπακοή, να το κάνεις και μετά να προχωράς ακολουθώντας τον Χριστό σε όλο και πιο υπέρλωδιες κλήσεις και προσκλήσεις και προκλήσεις. Αυτό το πράγμα έκανε ο Απόστολος Πέτρος. Και αυτό έκανε και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννη και οι υπόλοιποι. Και αυτό έχουν κάνει όλοι οι άνθρωποι που ακολούθησαν τον Χριστό ανά τους αιώνες. Ξέρετε, έχουμε διάφορα στο μυαλό μας. Ξεκινάμε τη ζωή μας και λέμε θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο, θα κάνω αυτό. Συνήθως πράγματα αναμενόμενα, επαναλαμβανόμενα και πολύ τετριμένα. Όλοι περίπου, άμα κάτσουμε και μιλήσουμε μεταξύ μας με ειλικρίνεια, τα ίδια πράγματα θέλουμε. Να μεγαλώσουμε όταν είμαστε μικροί, να τελειώσουμε το σχολείο, να περάσουμε στο πανεπιστήμιο, να πιάσουμε μια καλή θέση, να κάνουμε μια καλή οικογένεια, να μην έχουμε αρρώστιες, έτσι δεν είναι, να μην έχουμε τίποτα από αυτά, να έχουμε και ευμάρεια οικονομική, να είμαστε και αγαπημένοι, να κάνουμε και ωραία weekends. Και μετά κάποια στιγμή, πολύ ήσυχα, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά, πράγμα που το εύχεται και η Εκκλησία βέβαια, αυτό δεν το θέλουμε, αλλά θα γίνει, θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και έρχεται ο Χριστός καμιά φορά στη ζωή του καθενός από μας και μας απευθύνει κλήσεις και προκλήσεις. Μας βάζει μπροστά σε διλήμματα, αν θα ακολουθήσω τον Χριστό ή όχι. Για φανταστείτε εκείνον τον παράλυτο σε άλλο σημείο του Ευαγγελίου που του λέει «Συλλέγω εγέρθητη, σήκω, πάρε το κρεβάτι τους και περιπάτε». Τι του λέει εκείνη την ώρα? Είναι παράλυτος τόσα χρόνια και του λέει «Σήκω». Και σηκώνεται. Και σηκώνεται. Βέβαια ο Χριστός είχε τη δύναμη να τον κάνει να σηκωθεί όντως. Αλλά του λέει σήκω. Δεν έχει, λέγεται, τη δύναμη να τον σηκώσει με το ζόρι? Και στον αέρα μπορεί να τον σηκώσει ο Χριστός. Να γίνει πιο φαντασμαγορικό το θαύμα. Αλλά του λέει σήκω. Και σήκωσε και το κρεβάτι σου. Του λέει δυο παράλογα, τρελά πράγματα. Και ο παράλυτος τα κάνει. Μίλα, λέει στο Μωυσή. Πήγαινε στο Φαρό και μίλα του και πες του, κοίταξε, πρέπει να μας αφήσεις ελεύθερους. Πρέπει να φύγουμε από τη γη της σκλαβιάς, από τη γη της Αιγύπτου. Πήγαινε, μίλα ο βραδίγλωσσος Μωυσής να πάει στον Φαραώ, τον υπέρτατο άρχοντα, τον δυνάστη, τον τύραννο, τον κατακτητή, εκείνον που τους έχει κάτω από το πόδι και στενάζουνε, και του λέει θα πας εκεί και θα του μιλήσεις. Και τι θα του πεις? Θα του πεις άσε μας ελεύθερους. Και άμα δεν σ' ακούσει, λέει, θα τον απειλήσεις κιόλας. Ότι άσε μας ελεύθερους, γιατί δεν ξέρεις τι έχει να συμβεί σε σένα. Θα έχεις την οργή του Θεού. Γιατί βάζει το Μωυσή ο Χριστός? Ο Θεός Πατήρ και το Πανάγιο Πνεύμα, η Αγία Τριάδα, να πάει να μιλήσει, να κάνει αυτές τις υπερβάσεις, αυτές τις υπακοές, αυτές τις ανατροπές της λογικής? Δεν μπορεί να το κάνει μόνος του? Να του φανερωθεί, όχι στο όνειρο, όλο ζώντανος μπροστά, και να του πει κοίτα εδώ Φαραώ, κάτσε καλά, να αρχίσει να τρέμει με το που θα τον δει εν δόξη και μέσα σε φώτα και αστραπές, έτσι, ας τους ελεύθερους. Θα έλεγε όχι? Τρελός θα ήταν? Όχι. Αλλά βάζει το βραδίγλωσσο Μωυσή, εκείνον που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν στη δούλεψη του Φαραώ, και του λέει πήγαινε, και πάει ο Μωυσής. Γυρνάει και

Του λέει μετά, δεν έχετε νερό στην έρημο, ε? Πήγαινε και χτύπα με τη ράβδο σου, τη μοσαϊκή ράβδο που λέμε, την πέτρα και θα βγει νερό. Και δεν βγάζει μόνος το Θεός το νερό. Του είναι αδύνατο. Μήπως χρειάζεται τη δική μας συνέργεια ο Θεός. Αλίμονο. Θεός παντοδύναμος. Αλλά του λέει πήγαινε και κάντο. Λέει στο Ευαγγέλιο, εγώ γαρδώσω ημίν σοφία και σύνεσιν, Ιούδιν ήσατε αντιπίν πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Εγώ θα σας δώσω, λέει, στο στόμα σας σοφία και σύνεση τέτοια που δεν θα μπορεί κανείς να σας αντιπαραβάλει ένα επιχείρημα, κάτι να σας αντιλέξει. Εγώ, λέει, θα σας δώσω, αλλά προϋποθέτει ότι θα ανοίξουμε το στόμα μας στην κατάλληλη στιγμή. Προϋποθέτει ότι δεν θα το βάλουμε στα πόδια όταν θα έρθει αυτός ο αντικείμενος να μας πει τα αντίθετα. Διαρκείς προκλήσεις κάνει ο Θεός και κλήσεις προσωπικές. Τι λέει στον Αβραάμ? Σήκω, λέει, πάρε την οικογένειά σου, πάρε τα υποστατικά σου, πάρε τα ζωά σου, πάρε τους υπηρέτες σου και πήγαινε στη γη που θα σου δείξω. Και πίστεψε, λέει ο Αβραάμ, και πίστη παρόκησεν. Με την πίστη του άρχισε και έκανε αυτή τη μετακίνηση, η οποία δεν ήταν και εύκολη. Δεν του είπε φύγε από το κουκάκι και πιάσε τριάρι στην Καλυθέα. Φύγε από μια μεριά να πας με τα πόδια ημέρες να περπατάς και εσύ και τα ζωντανά και οι υπηρέτες σου και θα σου δείξω που θα πας. Δηλαδή, στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα που λέει και ο λαός. Και το κάνει ο Αβραάμ. Και επίστευσε και ελογίστη αυτό ως δικαιοσύνη, λέει. Τι λέει πάλι στην Παλαιά Διαθήκη. Εκεί στο Λότ, στα Σόδωμα και στα Γόμορα, φύγε, του λέει, θα τους καταστρέψω. Καθένας θα λέει, πού να πας καημένα. Να φύγεις. Κι αν δεν είναι αληθινή η φωνή που σου λέει φύγε, και αν δεν είναι ο Θεός, θα λέγαμε εμείς οι ψαγμένοι χριστιανοί, και είναι ο πειρασμός που θέλει να σε ξεβολέψει, και αν εκείνο, και αν δεν σε ακούσει η γυναίκα σου, όπως τον άκουσε στα μισά, τον ακολούθησε αλλά γύρισε πίσω να κοιτάξει και έγινε στήλη άλατος. Κάνει υπακοή και φεύγει. Τι λέει παρακάτω στην Ιεριχώ, εκεί όταν πάει ο Μωυσής και ο Ιησούς του να δει και οι υπόλοιποι για να ρίξουν τα τείχη της Ιεριχού, τι τους λέει? Δεν τους λέει φτιάξτε πυρίτιδα, φτιάξτε εκείνο, να τους πει τη συνταγή, να φτιάξουν μπαρούτι, να ρίξουν με κανόνια, να τα σπάσουν τα τείχη. Θα πάρετε, λέει, σάλπιγγες και θα γυρνάτε γύρω γύρω με αυτές και θα πέσουν τα τείχη. Και έπεσαν τα τείχη. Και στην Καινή Διαθήκη άπειρα παρόμοια περιστατικά. Δεν βρέχει, ανοίγει το μεγάλο ευχολόγιο, λυτή επί ανομβρία. Ευχές και λιτανίες για όταν δεν βρέχει. Και έλεγε ο παπάς ή ο δεσπότης μιας περιοχής, θα κάνουμε λιτανία για να βρέξει. Πρώτος τρελός. Και από πίσω δεκάδες και εκατοντάδες άλλοι τρελοί. Να κάνουμε λιτανία για να βρέξει. Και πήγαιναν από πίσω και κράταγαν και ομπρέλες, λέει. Ήταν τόσο σίγουροι ότι θα βρέξει. Και έβρεχε. Θανατικό στην Αταλάντη. Στα τέλη του 1800 τόσο. Πέθαιναν, λέει, 7, 10, 12 άνθρωποι κάθε μέρα από μια ασθένεια. Σας λέω μία πόλη, μπορούσαμε να πούμε και το Αγρίνιο και άλλες πολλές που έχουν περάσει παρόμοια πράγματα. Από μια γρήπη σπουδαία, ισπανική ήταν τότε, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Δεν είχαν φάρμακα κιόλας οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν, πέθαινε ο κόσμος. Και λένε θα κατεβάσουμε τους Αγίους Αναργύρους από το μοναστήρι που είναι και τώρα εκεί στην Αταλάτη των Αγίων Αναργύρων, στην πόλη να βοηθήσουν οι Άγιοι. Τρέλες. Τρέλες. Και πρόκληση να πεθαίνουν οι άνθρωποι, να θάβουν κάθε μέρα ανθρώπους και τους λένε πάμε να φέρουμε την εικόνα. Δηλαδή οι Άγιοι θέλουν να φέρουν την εικόνα και δεν επεμβαίνουν τόσο καιρό.
Δεν λυπούνται τους ανθρώπους, θα έλεγε κάποιος, λογισμοί. Όσους θέλει ο καθένας βάζει. Και πάνε και φέρουν την εικόνα και με το που μπήκε, λέει, η εικόνα στο χωριό, ο τελευταίος που είχε πεθάνει, άλλος δεν πέθανε. Πρόσφατα στο Άγιο Όρος που είχαν πάρει φωτιές και τη δεκαετία του 80 αλλά και τελευταία, πάλι τα ίδια. Τι θα κάνουμε, λένε οι πατέρες, βγαίνουμε με τα γυαλίτσανα. Βγαίνουμε με τα γυαλίτσανα, κάνουν μια νοητή γραμμή, μέχρι εκεί η φωτιά. Στον Αγιάννη το Ρώσο πριν λίγο καιρό τι έγινε, τα ίδια. Η μία τρέλα μετά την άλλη, παιδιά, μες στην εκκλησία. Επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον, λένε από την Παλαιά Διαθήκη, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης και οι Πατριάρχες και οι Γενάρχες, μέχρι τον τελευταίο μάρτυρα και νεομάρτυρα. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος, που αύριο το πρωί γιορτάζει και θα κάνουμε λειτουργία, τι έκανε? Το πλέον παράλογο. Για την ανθρώπινη κοινή λογική είναι πολύ περίεργο πράγμα ο μοναχισμός, και δει η αναχώρηση, η ησυχία, πάρα πολύ περίεργο πράγμα. Γιατί να πας να γίνεις μοναχός? Για να γίνεις παρθένος. Και γιατί να γίνεις παρθένος? Χάθηκαν οι άλλοι που παντρεύονται. Εντάξει, μπορεί να μην έχεις 10 γυναίκες, βρες μία τουλάχιστον, αλλά να έχεις και μία, κάτι να σου βρίσκεται εν πάση περιπτώσει. Να είσαι ακτίμων, δηλαδή δεν θα έχω τίποτε στη τσέπη μου. Και το ρούχο που φοράω θα μου το δίνει το μοναστήρι. Και αν τρυπήσει θα περιμένω από το μοναστήρι να μου το δώσει το δεύτερο, που δεν θα είναι τρύπιο. Αν δεν μου δώσει θα μείνω με το τρύπιο. Και αν έχει το μοναστήρι να με ταΐσει θα φάω. Και θα μου δώσει και ό,τι θα μου δώσει στο τραπέζι. Δεν αποφασίζω εγώ τι θα φάω. Ρε χάζος είσαι, γιατί να πας? Θα κάνεις, λέει, και κάτι ακόμη. Παρθενία, ακτιμοσύνη, θα κάνεις και υπακοή. Και υπακοή έως θανάτου, λέει. Απόλυτη υπακοή. Και δίνεις υποσχέσεις για αυτά τα πράγματα. Και κάνεις υπακοή. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρεις τις εντολές του Θεού, όπως κάνουν οι πολλοί χριστιανοί. Χάθηκε να έχεις και ένα πνευματικό, να τον βλέπεις μια φορά το δίμηνο, το τρίμηνο, το μήνα, ξέρω εγώ, ότι αναπαύει τον καθένα. Να του κάνεις μια ψευτοϊπακοή σε 5 πράγματα βασικά. Όχι να σου λέει και κάθε μέρα τι θα κάνεις. Πήγαινε στον κήπο να κόψεις φασολάκια, να ξεκινάς να πας και να στέλνει αδελφό και να σου λέει άστο, δεν θα πας σήμερα, άλλη μέρα θα πας. Και να στο κάνει 5 φορές αυτό. Πάρε το κοντάρι αυτό, το στυλιάρι από το φτιάρι και πήγαινε μπήξω στη γη και πότιζέ το. Τρέλες. Και βλαστάνει το στυλιάρι από το φτιάρι και βγάζει φύλλα και κλαδιά. Πάρε το δέντρο και μην το φυτέψεις. Έτσι φύτεψε το ανάποδα. Σας λέω περιστατικά που έχουν συμβεί. Και να λες τώρα, τα έχει χαμένο ο γέροντας. Κάτι έχει πάθει. Ωραία, να τον πάμε σε κανένα γιατρό. Κάντο έτσι. Και αναγκάζεσαι και κάνεις υπακοή. Ή τους πας το δέντρο στο κεφάλι και σηκώνεις και φεύγεις. Δύσκολα πράγματα. Γιατί να πάει ο Άγιος Ισάκος Σύρος σε αυτά τα δύσκολα? Αναφέρει ένα περιστατικό. Είναι κάποιος στην έρημο, λέει, ασκητής, και είναι σε μεγάλα ύψη αρετής. Και ένας άλλος ασκητής τον βλέπει από μακριά και τρέχει προς το μέρος του. Και αυτός που τον ευλέπει ο ασκητής τρέχει κι αυτός. Αλλά όχι προς το μέρος του, προς το άλλο μέρος. Και του φωνάζει ένας, αδελφέ στάσου για χάρη του Θεού, λέει, για την αγάπη του Χριστού. Και του φωνάζει ο άλλος, και εγώ για την αγάπη του Χριστού φεύγω, αδελφέ. Περίεργα πράγματα. Μοναχισμός, παρθενία, ακτιμοσύνη, υπακοή. Ελάτε όμως που από αυτούς τους περίεργους ανθρώπους που κάναν αυτές τις περίεργες τρελές υπακοές στις κλήσεις και τις προκλήσεις του Θεού, έχουν γεμίσει η τύχη των εκκλησιών με οσίους. Δηλαδή τι είναι οι οσίοι? Είναι οι Άγιοι που προήλθαν από τη μοναχική τάξη. Παΐσιος, όλος ο κόσμος μιλάει για αυτόν, μοναχός. Πορφύριος, μοναχός. Ιάκωβος,
μοναχός. Ιωσήφ ο ησυχαστής, μοναχός. Δανιήλ ο κατουνακιώτης, μοναχός. Εφραίμ ο κατουνακιώτης, μοναχός. Αθανάσιος η μονοπετρίτης, μοναχός. Σοφία της Κλεισούρας, μοναχή. Μεθοδία η Ανκιμόλο, 5 Οκτωβρίου, μοναχή. Και τόσοι άλλοι και άλλες. Που θα μας πάρει όχι η μέρα, ούτε ο χρόνος δεν μας βγάζει να τους απαριθμίσουμε και μόνο. Όχι να πούμε τη ζωή τους. Τι ήταν αυτοί οι τρελοί άνθρωποι. Και πώς γέμισαν τα συναξάρια με οσίους και οσίες. Μα και με άλλους. Ιεραποστόλους. Εντός και εκτός. Που ακολούθησαν την τρελή αυτή πρόκληση του Χριστού. Που τους λέει από τον είναι ανθρώπους έσυ ζωγρών. Και φεύγει ο Πέτρος και ακολουθεί τον Χριστό. Αφήνει και την πεθερά του. Ήταν και παντρεμένος, είχε και πεθερά του. Την έκανε και καλά ο Χριστός. Και πού πάει, πού μαρτύρησε ο Απόστολος Πέτρος, στη Ρώμη. Και σταυρωμένος, Και αλυσοδέθηκε. Και φυλακίστηκε. Και πετροβολήθηκε. Και χίλια δυο. Ο Παύλος τα ίδια. Ήθελε και αυτός να γίνει ψαράς ανθρώπων. Να ψαρεύει ψυχές και να τις ετοιμάζει για τον ουρανό. Και από τότε μέχρι σήμερα, βάλτε, πόσοι και πόσοι κάναν την ίδια δουλειά. Όλοι οι ιεράρχες της Εκκλησίας είναι διάδοχοι των Αποστόλων. Ψαράδες, αλλοιείς ανθρώπων. Μα και αυτοί που φύγαν και πήγανε άλλο στην Ινδία, άλλος στο Πακιστάν, άλλο στην Κίνα, ακόμη και στις μέρες μας, άλλο στην Ταϊβάν, άλλο από εδώ, άλλο από εκεί, στο Κογκό, παντού, παντού, για να διαδώσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού και να αρπάξουν, να ψαρέψουν ψυχές, τι κάναν, το πιο περίεργο πράγμα. Δεν κάναν κάτι από τα αναμενόμενα. Βάλτε με το νου σας εκείνο το γεροντάκι, το έχω πει πολλές φορές, τον Παπα Χρυσόστομο, τον Παπα Σαραντόπουλο. 50 τόσο χρονών ήταν στη θεολογική σχολή. Ήταν ανήσυχο πνεύμα από μικρός. Και ήθελε να τελειώσει και θεολογία. Και κάποια στιγμή ακούει και για την Ιεραποστολή και νομίζω κοντά στα 70 του φεύγει για κάτω. Και του λέγαν στην Καλαμάτα, από εκεί ήταν, από ένα χωριό. Πού πας, λέει. Πάω, λέει, στην Αφρική. Ρε Παπα Χρυσόστομε, είσαι για σύνταξη τώρα, θα πεθάνεις σε λίγο, λέει. Καλά, λέει, και μόνο στην Καλαμάτα έχει τάφους, λέει. Δεν έχει η Αφρική. Και είχε εκεί τάφους. Και πήγε εκεί και φυτεύτηκε αυτός και από το φυτό αυτό που μπήκε μέσα στη γη που ονομαζόταν Παπα Χρυσόστομος, Παπα Σαραντόπουλος, άπειρα κλαδιά έχουν βγει και τώρα δοξάζεται ο Θεός από εκατομμύρια ανθρώπους στην Αφρική Ορθοδόξους. Και τόσοι άλλοι. Χαρίτων Πνευματικάκης, Ανθίδης, Αθανάσιος Ανθίδης και πόσοι πόσοι ζώντες και κοιμημένοι. Όλα αυτά γιατί. Γιατί ο Χριστός βλέπει του καθενός το χάρισμα. Βλέπει τα τάλαντα που έχουμε και δεν τα βλέπουμε πολλές φορές ούτε εμείς. Και ενώ εμείς θέλουμε να ζήσουμε μία ζωή εντός εισαγωγικών ήσυχη, που μόνο ήσυχοι δεν είναι, κρατήστε το αυτό, θα επανέλθουμε. Εκείνος σε καλεί σε κάτι ανώτερο, σε κάτι πολύ ανήσυχο για την ανθρώπινη λογική, αλλά που εκείνος σε γεμίζει με μια ησυχία που όμοια της δεν θα βρεις ακόμη κι αν έχεις όλες τις ανέσεις αυτού του κόσμου. Για ποιο λόγο να ακούτε έναν παπά τρίτη βράδυ? Χάθηκαν οι καφετέριες, χάθηκαν τα σουβλατζίδικα, χάθηκαν οι μεγάλες οι οθόνες αυτές, πλάσμα, πώς ήταν αυτές, πώς τα λένε, οι τρισδιάστατες, να βλέπετε ωραίες ταινίες στα διάφορα κανάλια, με την παρέα σας. Γιατί είστε εδώ? Και καμιά φορά γυρνάτε και λέτε, αχ τι ωραία ήταν για μένα τα άπατα. Όλοι το ίδιο λέτε εντωμεταξύ. Λοιπόν, ούτε συνεννοημένοι να είσαστε. Και φεύγετε και χαρούμενοι. Και έχετε και όρεξη να επικοινωνήσετε μετά. Να κάτσετε να μιλήσετε κάτι που δεν σας συμβαίνει κάθε μέρα. Δεν νομίζω ότι κάθε μέρα κάθεστε και μιλάτε με τους ανθρώπους μετά από κάτι. Σε ένα σινεμά, πάνε οι παρέες, μιλάς με την παρέα σου εδώ.
γίνεται ένα άνοιγμα. Γιατί γίνεται αυτό? Μήπως δεν είναι ο παπάς, αλλά είναι κάποιος άλλος που καλεί με ιδιαίτερο τρόπο την ψυχή του ανθρώπου και δημιουργεί και καρπούς σε αυτούς που ανταποκρίνονται σε αυτή την κλίση? Γιατί όποτε σας πούνε βοηθήστε, σπέβδετε να βοηθήσετε, και αν δεν βοηθούσατε εσείς δεν θα γινόταν τίποτε από πολλά πολλά έργα αγάπης που γίνονται. Γύρω μας δεν βοηθάει κανένας. Και πολύ πλούσιοι μάλιστα, που για αυτούς θα ήταν ένας καφές που λέει ο λόγος να βοηθήσουν, δεν βάζουν το χεράκι εύκολα στην τσέπη. Ξέρω ανθρώπους που κλείνουν και σήμερα ραντεβού στη Ρώμη για καφέ. Και άλλα πολλά τρελά. Που αγοράζουν ένα φόρεμα 20.000, 30.000 ευρώ για να το φορέσουν σε μία και μόνο δεξίωση. Και μετά δεν θα το ξαναφορέσουν. Και αν τους πεις, δώσε ρε, πεθαίνει ο άλλος, του παίρνει το σπίτι, δεν δίνουν τα γέλια τους νερό. Είναι όμως ικανοί να φτιάξουν ένα ωραίο φιλανθρωπικό γκαλά για να δώσουν όλοι οι άλλοι. Και να δώσουν και αυτοί για να φανούνε. Γιατί αυτοί δεν ακούνε κάτι και κάποιοι άλλοι ακούνε? Ο Θεός βλέπει τη διάθεσή μας, βλέπει τα τάλαντά μας, όπως είπαμε, και μας καλεί όχι σε μια εντός εισαγωγικών ήσυχη ζωή, αλλά σε μια ζωή γεμάτη, επιτρέψτε μου την έκφραση, suspense, αλλά και γεμάτη καρποφορία και γεμάτη από τη χάρη Του και τη δική Του ευλογία. Γιατί μόνο αν γυρίσεις να πεις στο Θεό, επειδή το ρήματι σου χαλάσω το δίκτυο, μόνο τότε θα δεις μεγάλη ψαριά. Όσο κάθεσαι και τα υπολογίζεις με το ζύγι, με το δράμι, με το γραμμάριο, και λες μη δώσω και πολλά γιατί θα τα χάσω και τι θα κάνω και άμα μου συμβεί κάτι, σκάβεις το λάκκο σου και φτιάχνεις όλο ένα και μεγαλύτερο λάκκο για να βάλεις και αυτά που κρατάς. Και δεν μιλώ μόνο για τα υλικά αγαθά που δεν σκορπίζεις, μιλώ και για τα τάλαντά μας που τα θάβουμε. Μιλώ και για τους κόπους και τους αγώνες που μπορούμε να κάνουμε και να είναι καρποφόροι και δεν τους κάνουμε. Και τι φτιάχνουμε? Ένα μαυσολείο, μια πυραμίδα ο καθένας για τον εαυτό του, και μπαίνει μέσα η μούμια μας και μπαίνουν και όλα αυτά που δεν σκορπίσαμε και πεθαίνουμε σκοτεινοί, απαράκλητοι και με έναν τρόπο τέτοιο που αν είναι δυνατόν να είναι στεγανό αυτό το μαυσολείο για να μην μπει ποτέ φως εκεί μέσα. Στις πυραμίδες για να μπεις δεν μπορείς μετά να πας παραμέσα, χάνεσαι. Πρέπει να έχεις οδηγό για να μην χαθείς εκεί μέσα. Δεδαλώδεις καταστάσεις και το φως δεν μπαίνει από πουθενά. Ο χριστιανός δεν είναι έτσι. Ο χριστιανός σκορπάει, σκορπάει και ο θησαυρός του δεν τελειώνει ποτέ. Αρκεί να σκορπάει προς τα εκεί που θέλει ο Θεός. Και έρχεται τώρα ο Πέτρος, εκείνος ο ψαράς, ο πρώην ψαράς που μετά ψάρευε ανθρώπους, να πει έλα εδώ Γεωργάκη, έλα εδώ Δημητράκη, έλα εδώ Νικολάκη, Κωστάκη, Μαρία, Σοφία, Δήμητρα, λέω ονόματα που μου έρχονται έτσι τυχαία. Ήρθε η σειρά σου να κάνεις την υπακοή σου. Να κάνεις αρχή σε κάτι. Και σαν λέει μπρος, παντρέψου και πέσε και κολύμπα. Μα είναι δύσκολα, μα δεν έχω χρήματα, μα πώς θα παντρευτώ και πού θα βρω γαμπρό και πού θα βρω νύφη και πώς θα στήσουμε το σπίτι και παιδιά, πώς θα κάνουμε τα παιδιά. Πώς θα κάνουμε, όπως θα κάναν όλοι μια ζωή. Ανθρωπίνος εσείς και ο Θεός από δίπλα. Και δεν το κάνουμε. Και μη μου πείτε κανείς ότι θέλει να παντρευτεί και δεν παντρεύεται. Κατά βάθος δεν θέλουμε παιδιά. Δεν θέλουμε. Παντρευόμαστε τον εαυτό μας. Αγκαλιάζουμε τον εαυτό μας. Χαϊδεύουμε τον εαυτό μας. Ταΐζουμε τον εαυτό μας. Ποτίζουμε τον εαυτό μας. Και δεν μπορούμε να ανοιχτούμε.
Όποιος ανοιχτεί, όποιος ταπεινωθεί, συγχωρέστε με, ξέρω ότι ο λόγος είναι πολύ σκληρός, αλλά οφείλω να τον πω, εκείνος θα βρει και άνθρωπο και θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Σε εκείνον τον βρίσκει ο ίδιος ο Θεός τον άνθρωπο. Εμείς νομίζουμε ότι το να παντρευτούμε είναι αποτέλεσμα της ομορφιάς μας, της γοητείας μας, το πώς θα πουλήσουμε τον εαυτό μας προς τα έξω, τα χαρίσματά μας να φανούνε. Και όσο το κάνουμε έτσι, τόσο και αποτυγχάνουμε. Αν όμως πούμε, Θεέ μου, εγώ θέλω. Αν θες και εσύ, βόηθα. Και στρώσουμε γόνατα, που σημαίνει όμως όχι μόνο να κάνω προσευχή. Όταν γονατίζω, ταπεινώνομαι. Ταπεινώνομαι. Αφήνω τις πολλές προϋποθέσεις που βάζομαι στο νου μου για να γίνει αυτό που επιθυμώ. Τα αφήνω στην πάντα. Και λέω, όχι όπως εγώ θέλω, Θεέ μου, όπως εσύ θέλεις να γίνει. Και να δείτε πώς αλλάζουν τα πράγματα, πώς ανοίγουν οι δρόμοι, πώς βρίσκονται άνθρωποι και πώς γίνονται τα πράγματα. Και γίνονται με τον τρόπο που ωφελείται και ο ένας και ο άλλος. Ενώ τα άλλα που γίνονται με το δικό μας θέλημα, με το δικό μας τρόπο και με τις δικές μας μεγάλες εξασφαλίσεις, είναι θνησιγενή. Δηλαδή, γεννημένα για να πεθάνουν. Και το βλέπουμε να συμβαίνει. Και λέει και στον άλλον ο Θεός, άντε ρε, ποιος θα καλογερέψει, άντε να γίνεις και κανένας καλόγερος, άντε και καμιά καλόγρια. Θα πέσουν τα ντουβάρια, θα μείνουν οι εικόνες, οι άγιες, οι θαυματουργές, χωρίς ένα να τους ανάβει ένα καντήλι. Ποιος θα κάνει προσευχή για εσένα, για τους αδερφούς σου, για τους φίλους σου, όταν εκείνοι είναι στη δυσκολία τους, όταν εκείνοι μεθάνε και γλεντοκοπάνε, όταν εκείνοι τρέχουν στη διαφθορά. Κάποιος δεν πρέπει να κάνει προσευχή. Καλά χαιρόμαστε που ο Παΐσιος τις νύχτες έκανε προσευχή για τον κόσμο. Είχε μοιράσει, λέει, τη νύχτα και έλεγε, τώρα για αυτούς που γυρνάνε μεθυσμένοι, λέει, να τους φυλάξει ο Θεός, να μην τρακάρουν. Και είχε φανερωθεί σε ανθρώπους και τους είχε πει στοπ και τους σταμάτησε με πράσινο φανάρι. Και μόλις σταμάτησαν, είδαν έναν άνθρωπο, έναν καλόγερο μπροστά. Και σταμάτησαν το αυτοκίνητο, τότε ερχόταν ο άλλος με κόκκινο, πέρναγε, θα τους είχε σκοτώσει. Και πέρασε και σωθήκανε. Και ψάχναν να βρουν ποιος ήταν ο καλόγερος. Και μετά από καιρό είδαν τον Παΐσιο και λέει, αυτός ήτανε. Ο Παΐσιος όμως εκείνη την ώρα προσευχότανε. Ποιος θα κάνει τη δουλειά του Παϊσίου? Είναι για κάποιους εντεταλμένους ειδικούς αυτό? Γιατί να μην είμαι εγώ ο Παΐσιος? Γιατί να μην είμαι εγώ Άγιος Νικόλαος Πλανάς, Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, ένας Άγιος Ιερέας και να πρέπει να είναι κάποιοι άλλοι? Ποιοι θα γίνουν παπάδες από εδώ μέσα? Μη σηκώστε χέρι, δεν θέλω. Και ποιες κοπέλες θα γίνουν παπαδιές που μου έρχεστε όλες στην εκκλησία και άμα σας πει κανένα παλικάρι, θέλω να γίνω παπάς, το πιο εύκολο, δεν ξέρω αν είμαι άξια. Κοινός μακριά από μένα και όπου θέλει ας πάει. Και πολλά παιδιά μέσα στην εκκλησία, πολλά παιδιά και αγόρια μέσα στην εκκλησία που θα μπορούσαν να θυσιαστούν λίγο κι αυτοί, να ζεσταίνονται κι αυτοί λίγο με ταράσα, αλλά έχουν και δροσιά εσωτερική που δεν μπορείτε να τη φανταστείτε, πολύ μεγαλύτερη από αυτή που βγάζουν τα air-condition. Να πούνε, εγώ θα το κάνω. Γιατί είμαι καλός, όχι. Είμαι ο χειρότερος. Αλλά θέλω να προσφέρω κι εγώ. Αν θέλει και ο Θεός και μου πει και ο πνευματικός, να το κάνω. Ποιοι θα γίνουν παπάδες αύριο? Ποιοι θα γίνουν? Τα παιδιά που θα τα διαστρέψουν από τον υπηαγωγείο ακόμη και θα τους έχουν μάθει όλες τις έμφυλες ταυτότητες και θα έχουν αλλάξει 10 ταυτότητες μέχρι να φτάσουν 18 και 20, θα περιμένουμε να γίνουν παπάδες? Και ποιοι θα σταθούν κοντά σε αυτά τα παιδιά που θα ταλαιπωρηθούν, που είναι τα παιδιά μας, να βάλουν πλάτη στη δυσκολία τους? Όχι να ησυχάσουμε, να γίνουμε παπάδες για να βρούμε τον πελά μας, για να μην μπορούμε να ησυχάσουμε στιγμή, για να πεθάνουμε κάνοντας τους παπάδες. Ποιοι θα τα κάνουν αυτά? Ποιοι θα μαγειρέψουν στα συσίτια? Αν δεν υπάρχουν παιδιά, νέα, κοπέλες και αγόρια, κυρίες,
συνταξιούχες και μη, που θα πάνε και θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Μας καλεί ο Θεός. Μας καλεί σε πολλά και εμείς καθόμαστε να κάνουμε τα προβλεπόμενα. Τα προβλεπόμενα. Και ακούμε για τον Απόστολο Πέτρο και περνάει έτσι το Ευαγγέλιο από μπροστά μας, έτσι. Τι ωραία. Επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο. Χάλασε το δίκτυο να το φτιάξουμε, θα πει και ονία, άμα δεν ξέρει και αρχαία ελληνικά. Άντε και τι, πρωτοκορυφαίος ο Απόστολος Πέτρος. Έχω και το γιο μου, τον εγγονό μου που το λένε Πέτρο, να κάνω και αρτοκλασία. Μέχρι εκεί το νόημα του Ευαγγελίου. Να κάνω και αρτοκλασία. Και ο Παύλος, σπουδαίος. Για χαίρε εν της παθήμασής σου σαν τον Παύλο. Να χαίρεσαι που πάσχεις. Να χαίρεσαι που δεν σου κάνει το θαύμα ο Θεός. Που τον παρακαλάς και του λες πάρτο μου αυτό το ρημάδι που με ρημάζει αυτό το νόσημα, είχε κάποια νόσο. Σκόλοψ λέει τη σαρκή, κανείς δεν ήξερε απόλυτα τι είναι. Λένε κάποιοι μπορεί να ήταν έρπης λέει, να ήταν να τον ταλαιπωρούσε. Τον παρακάλεσε λέει το Θεό και τι του λέει ο Θεός, αρκήσει η χάρη μου. Σου αρκεί η χάρη μου, σου λέει κάνεις τόσα πράγματα. Μιλάς. Κηρύττεις, σε ακούνε, χειροτονείς, εγκαθιδρύεις εκκλησίες τοπικές, κάνεις θαύματα που επαληθεύουν το λόγο σου, επιβεβαιώνουν το λόγο σου. Θες και να μην έχεις και μια αρρώστια, άσε και κάτι να σε ταπεινώνει. Να αισθάνεσαι ότι είσαι άνθρωπος, ότι είσαι χώμα, σε πονάει ξέρω εγώ το κεφάλι, μέση, τι τον πόνα και όλους κάτι μας πονάει, έτσι δεν είναι. Έχουμε σκεφτεί ότι τα αφήνει ο Θεός για κάποιο λόγο, ρε παιδιά. Μας κάνει άλλα χατήρια και αυτό το χατήρι που θέλουμε εμείς δεν μας το κάνει καμιά φορά. Και λέμε δεν μας αγαπάει ο Θεός. Εγώ θέλω αυτό το χατήρι. Τι λες, μωρέ. Αν δεν ξέρουμε καθόλου τι είναι ο Θεός. Και δεν ξέρουμε καθόλου πώς να σταθούμε κοντά στο Θεό. Αντί να φεθούμε με εμπιστοσύνη στα χέρια Του, να Του πούμε ό,τι πεις και ας είναι και τρελό αυτό που θα μου πεις. Εμείς καθόμαστε και λέμε, μα τώρα αυτά τα πράγματα είναι δυνατόν να τα κάνουμε. Την άλλη Τρίτη θα έρθει να μας μιλήσει ο πατήρ Νίκων πρώτα ο Θεός, από το Άγιο Όρος, και θα μας πει ένα θέμα συγκεκριμένο για το γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας. Τον Άγιο αυτό άνθρωπο. Λοιπόν, αυτός ο καημένος τι έπαθε. Πού τον κάλεσε ο Θεός. Να σταυρωθεί τον κάλεσε. Πήγε από μικρός, έγινε καλόγερος. Υποτάχθηκε στον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή. Ταπεινώθηκε. 12 χρόνια λέει κοντά στο γέροντα, δεν άκουσα το όνομά μου, αλλά άκουγα να με φωνάζει ο Άγιος Ιωσήφ, ο ησυχαστής τον Παπα Εφραίμ της Αριζόνας που ήταν καλογεράκι μικρό, με τα χειρότερα λέει κοσμητικά επίθετα του λιμανιού. Τον έβριζε. Πατσαβούρα τον φώναζε πολλές φορές. Ταπεινώνεται. Αλλά παίρνει και χάρη. Αποκτά την ωραία προσευχή, την καρδιακή προσευχή. Παίρνει την ιεροσύνη. Γίνεται και ηγούμενος. Γέροντας της συνοδείας κάποια στιγμή εκεί στην Προβάτα με τα Πέμπτη Φιλοθέου. Από τη Φιλοθέου φτιάχνονται πόσα μοναστήρια στο Άγιο Όρος, Καρακάλου, Ξηροποτάμου, Κωνσταμονίτου και κελιά και. Δεν τα θυμάμαι κιόλα. Και του λέει, έχεις και προβλήματα υγείας, τράβα στην Αμερική να σε κάνουν καλά. Πάει στην Αμερική για τα προβλήματα υγείας, μας τα έλεγε μόνος του. Αχ, λέει Παπαγιώργη, λέει, και εγώ ήρθα, λέει, για γιατρούς εδώ πέρα, λέει, και ενώ περίμενα, λέει, να πάω στο γιατρό, γέμισε, λέει, το διαμέρισμα ανθρώπους, λέει, εκεί που έμενα, σε έναν όροφο ψηλά, σε έναν ουρανοξύστη, λέει, με φιλοξενούσε μια οικογένεια, με ανθρώπους, λέει, που θέλαν, λέει, να τους μιλήσω. Θέλω να κάνω προσευχή, θέλω να τους εξομολογήσω. Φόρασα και εγώ το πετραχύλι και εξομολογούσα. Ευτυχώς αυτοί ξέραν ελληνικά, λέει. Γιατί εγώ δεν ήξερα αγγλικά. Και έγινε τόσος ο κόσμος, λέει, που κατέβηκαν μέχρι την είσοδο η ουρά και μετά έκανε το γύρο του τετραγώνου η ουρά μέσα στην Αμερική. Και όταν ήταν να φύγω πίσω, πέσαν στα πόδια μου, λέει, παπάδες, δεσποτάδες, άνθρωποι, λέει, απλοί, πιστοί και μου λέγαν γέροντα καθίστε κοντά μας. Αν δεν μπορείτε εσείς φτιάξτε μας ένα μοναστήρι, κάτι, να έχουμε κάτι από εσάς, λέει.
Και πήγε πίσω στο όρος και κλείστηκε να κάνει προσευχή για να δει το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός του είπε τράβα. Για κάντε το εσείς. Να έχεις μια οικογένεια τεράστια πνευματική στο Άγιο Όρος, η οποία στενοχωρήθηκε, θύμωσε. Του κράτησαν και κάποιοι μανιάτικο ότι έφυγε και τους παράτησε. Εμείς ήρθαμε για σένα, λέει, και εσύ έφυγες στην Αμερική, τρελάθηκες. Κι όμως πήγε εκεί που τον κάλεσε ο Θεός και πήγε να πεθάνει εκεί, αφήνοντας πίσω του ακόμη μεγαλύτερη καρποφορία. «Επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο», του είπε. Όταν όμως το κάνεις αυτό, τι γίνεσαι. Τι γίνεσαι. Και είναι και άλλα πράγματα. Καθημερινά σου στέλνει μια αρρώστια. Σου στέλνει μια δυστυχία. Και τσινάς, κλωτσάς, σαν το κατσίκι. Μα έχετε δει το κατσίκι, άμα πας να το πιάσεις, να το πας κάπου. Μια φορά θέλαμε να πάμε κάτι κατσίκια στο Βραχάτι. Τους βάλαμε λεμαριά, τους βάλαμε και σκηνή να τα πάμε να βοσκήσουνε. Φρέσκο χορτάρι. Εκεί είχαν το τρεφίλι το ξερό. Το αγαπάνε το φρέσκο το χορτάρι. Τσινάγανε, κάναν τα πόδια έτσι. Τραβάγαμε. Μας έφυγε μέσα για να τα πάμε να βοσκήσουν. Μόλις βρήκαν το χορτάρι, κατάλαβαν ότι για καλό τα πήγαμε και κάθισαν και τρώγαν το χορτάρι και μετά δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω. Έτσι κάνουμε κι εμείς οι άνθρωποι. Μας έρθει κάτι κι εμείς. Αντιδρούμε στο θέλημα του Θεού. Ταπεινώσου λίγο ρε. Πες να είναι ευλογημένο. Όλοι με αυτό τον να είναι ευλογημένο προχώρησαν. Όλοι με αυτή την έρημη, την υπακοή, την ευλογημένη υπακοή προχώρησαν. Είτε ήταν μοναχοί, είτε ήταν λαϊκοί, είτε ήταν άνθρωποι μέσα στον κόσμο, αγωνιζόμενοι, χριστιανοί. Όλοι με αυτή την υπακοή. Και εμείς ακόμη συζητάμε αν θα κάνουμε υπακοή στις εντολές του Θεού. Όχι στην κλίση του Θεού, αλλά στις εντολές του Θεού. Και μετά έχουμε και το θράσος. Να λέμε, μα γιατί σε μένα Θεέ μου. Τι γιατί σε σένα. Μα δεν ακούς τις εντολές. Δεν ακούς το πνευματικό. Δεν ακούς το Ευαγγέλιο. Δεν ακούς τίποτε. Τι θέλεις επιτέλους. Αναγκάζομαι, σου λέει ο Θεός, σε σένα. Να σε μαζέψω με χίλιους τρόπους. Χάδια και σκαμπίλια αν χρειαστεί. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος που αύριο γιορτάζει είχε κάνει και μια άλλη τρέλα. Τον κάνανε επίσκοπο. Είπε να είναι ευλογημένο. Τον κάνανε επίσκοπο Νινεβή. Περίμενε και αυτός ότι όπως αυτός έκανε υπακοή στο θέλημα του Θεού, θα κάναν και άλλοι υπακοή στο θέλημα του Θεού. Τότε οι επίσκοποι ήταν και λίγο και οι δικαστές στις τοπικές κοινότητες. Δεν είχαν δικαστήρια πολλά και τέτοια. Οπότε κάποια στιγμή κάποιος κλέβει κάτι από κάποιον άλλον. Πάνε στον επίσκοπο να τους λύσει τη διαφορά. Μου έκλεψε αυτό. Όχι, εγώ δεν το έκλεψα. Ψέματα βάλες. Μα εκείνο το άλλο το αποδεικνύει. Το έκλεψε, δώσ' το στον άνθρωπο. Λέει, είναι κρίμα αφού είναι δικό του. Λέει το Ευαγγέλιο να μην παίρνουμε τα ξένα πράγματα. Να μην κλέβουμε. Ω, άσε με και εσύ και το Ευαγγέλιο. Τα ακούει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, ο επίσκοπος τότε της Νινεβή. Τι, δεν ακούει το Ευαγγέλιο. Και θα ακούσει εμένα, λέει. Πάει στην Αγία Τράπεζα και βγάζει το πετραχύλι, βγάζει και το μοφόρια, τα αφήνει εκεί πάνω και λέει: κανονίστε μόνοι σας. Δεν θέλετε να ακούσετε κανέναν. Θα μας άξιζε να μας πει κάτι τέτοιο καμιά φορά. Ο ίδιος ο Θεός. Δεν θέλετε να ακούσετε κανέναν. Κατά τα έργα σας. Κατά την καρδία σας. Και όταν καμιά φορά ταρακουνιόμαστε με έντονες καταστάσεις. Αυτό συμβαίνει. Έτσι θέλετε. Όπως θέλετε, λέει ο Θεός. Και κάνει υπακοή εκείνος σε μας. Να δούμε με το δικό μας τρόπο την ησυχία που θέλουμε. Εμείς του λέμε άσε μας την ησυχία μας. Πάρτε την ησυχία σας, λέει. Να δω τι θα κάνετε. Και μας αφήνει σε μια διαδικασία αυτονόμησης που είναι μια κατάσταση που μας βάζει σε άκρα ταραχή και άκρα ανησυχία. Μπας και συνειδητοποιήσουμε και πούμε να είναι ευλογημένο. Και μόλις πούμε να είναι ευλογημένο, αναλαμβάνει τα ηνία ο Χριστός στα χέρια του και ξαναγυρνάει τα πράγματα και τα συνολικά και τα προσωπικά στην κατεύθυνση που θα μας εξασφαλίσει όντως ησυχία εσωτερική, που θα μας δώσει ειρήνη στην καρδιά μας. Αλλά όλα αυτά, παιδιά,
Τα λέμε γιατί. Γιατί το κλειδί το βαστάμε εμείς στα χέρια. Είδατε, πήγαινε Μωυσή και μίλα. Πήγε και μίλησε. Ερήμην μας ο Θεός δεν θα κάνει τίποτε. Θέλει από μας να δείξουμε προς ποια κατεύθυνση κατευθυνόμαστε. Θέλει να δείξουμε ποιον Θεό ακούμε, ποιον Θεό αγαπάμε, ποιον Θεό λατρεύουμε. Και να το δείξουμε όχι με τα λόγια μόνο, ψαλμωδίες, αρτοκλασίες, ωραίες τελετές, αυτά είναι πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ χρήσιμα και απαραίτητα. Αλλά όχι μόνο έτσι. Ούπασο λέγον μη Κύριε, Κύριε, αλλά ποιον το θέλημά μου λέει. Όχι καθένας που λέει Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που κάνει αυτό που θέλω. Αυτός είναι δικός μου. Και θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, εχθές γιόρταζε. Εάν με αγαπάτε, μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη το λέει, τηρήστε τις εντολές μου. Και σε αυτές θα βρείτε την αιώνια ζωή. Έτσι λοιπόν. Αυτά τα λίγα είχα να πω στην αγάπη σας για σήμερα. Και να λάβουμε σοβαρά υπόψη την κλίση που απευθύνει ο Θεός στον καθένα από μας. Και να βάλουμε το φιλότιμο. Και να θυμάστε και κάτι ακόμα που λέει το Ευαγγέλιο. Μην πολυλογαριάζετε αυτά που λογαριάζετε. Ξέρετε πώς το λέει. Εκείνος λέει που θέλει να σώσει την ψυχή του, ας την απολέσει, ας τη χάσει. Αυτό τι είναι. Τι λόγος είναι αυτός. Μας βάζει σε μια διαδικασία αυταπάρνησης. Τι θες λέει, να σώσεις την ψυχή σου, να τη χάσεις για χάρη του Χριστού. Να χάσεις τη ζωή σου, να χάσεις πολλά από αυτά που νομίζεις ότι σου είναι απαραίτητα. Για χάρη του Χριστού. Απαρνησάς το εαυτόν. Γιατί μιλάει αυταπάρνηση. Λέμε να απαρνηθούμε τον εαυτό μας τον κακό. Ναι, ο κακός εαυτός όμως. Καμιά φορά δεν είναι μόνο, ξέρετε, ο κακός εαυτός που κλέβει, που φωνεύει, που μοιχεύει, που πορνεύει, που λέει ψέματα. Είναι και ο κακός εαυτός που σπιχταγκαλιάζει όλα όσα θεωρεί απαραίτητα και φοβάται να κάνει το βήμα προς τον Χριστό. Είναι ο δηλός εαυτός. Είναι ο κιωτής που όλοι έχουμε μέσα μας και που μας λέει, ρε τρελός είσαι, μην πας ρε από εκεί. Μην πας από εκεί. Ο Θεός όμως θέλει να κάνουμε και την τρέλα. Θέλει να απολέσουμε την ψυχή μας για να τη σώσουμε. Θέλει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Όποιος λοιπόν ακούει και έχει ότα λέει ακούει, ακούε το. Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί και να πούμε και το διευχόν. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

ερωτευμένη. Αν και τουρκόφωνη από μικρά. Μανανά ο πόντος σου. Εδώ, ματωμένος. Εδώ, σκόρπιος και ενωμένος στο αίμα της θυσίας. Πατημένος κάτω σαν τραγί, με τους φωνιάδες γύρω-γύρω να γελούν και να σαρκάζουν. Τον σκοτώνω τον ποντομάνα μου. Ναι, αλλά δεν τον αποτελειώνω. Τον θάβουν μέσα στο μαύρο χώμα βαθιά, αλλά δεν μπαίνει το καπάκι στο μνήμα. Αφαιρετεί η κασέλα. Τα πουλιά γλυκόπικρα και λαϊδούν τις μάτσκες στον ακρίνι. Μπλε και γκρίζο ο ουρανός. Αδειμονή. Η λύρα κοδονίζει. Χάσκει το χώμα θαλερά. Κουνιέται το θυμάρι. Γέρνει το κυπαρίσι φανερά και ανοίγει η γη. Κρατάν την αναπνοή τους οι αγαρινοί, το ανίκουστο σαν περιμένουν. Λες, πάλι του Λαζάρου, δεύτερη ζωή να ζούνε,

μαύρες είναι οι φορεσιές. Σαν την ψυχή τους μαύρη. Είναι οι τραντέλαινοι του πόντου παλικάρια που αρματωμένοι και πεισματικά σκίζουν τον αέρα και φωνάζουν όλοι μαζί. Σέρα.

0: Τι σας μάθαινε λοιπόν ο παπάς?
1: Τραγούδι. Ταρνό πως στην Ανατολή εσάς εξελπέπε με.
2: Αυτή είναι πάνω από 60 χρονών, η Μοίρα. Εδώ είχαμε, κάθε μέρα παίζαμε τραγούδια ποντιακά, ο πατέρας μου τότε, ας πούμε, στο χωριό.
3: Η εικόνα της Παναγίας Σουμελά τη φέρανε με δυσκολία.

0: Τι σας μάθαινε λοιπόν ο μπαμπάς?
1: Τραγούδια. Προσπαθούσε να μας μάθει και ρώσικα που ήξερε, αλλά εμείς δεν θέλαμε τότε. Ήτανε πολύ προχωρημένος, πολύ ήτανε έξυπνος. Σε όλα μέσα ήταν ο πατέρας μου. Πάρα πολλά τραγούδια, ένα από αυτά ήταν η

0: Πέμενε. Αχ, τι να πω, πολλά ήταν αυτά και πολλές ωραίες στιγμές ζήσαμε μαζί.
1: Η γιαγιά μου όταν ήρθε εδώ πέρα μου είπε ότι ήταν τελείως μόνοι, δεν ξέρουν τι να κάνουν και δεν ξέρουν πού να σταθούν. Ήρθανε με τα ρούχα τους μόνο, τίποτε άλλο.

0: Αυτή την τζαγερή την κράταγε η γιαγιά από τη Ρωσία όταν ήρθε πριν από πολλά χρόνια. Το 39 ήρθαν από τη Ρωσία εδώ, τον Κάφκασο, συγκεκριμένα από την πόλη του Αψέ, και το σήκωνε από εκεί και το έφερε εδώ. Αυτή ήταν η καθημερινή. Καθημερινά πίνανε το τσάι τους. Και αυτή εδώ η φωτογραφία είναι ο μπαμπάς μου στα 17 του χρόνια, όταν ήρθε από τη Ρωσία εδώ. Και αυτή τη λίρα εδώ, αυτή είναι πάνω από 60 χρονών η λίρα. Εδώ είχαμε, κάθε μέρα παίζαμε τραγούδια ποντιακά. Ο πατέρας μου τότε, ας πούμε, στο χωριό, ερχόταν οι χωριανοί εδώ, παρέες από διάφορα μέρη της Κρήτης, φίλοι, και ακούγαν τον πατέρα μου που έπαιζε και μετζέ στη Λιγόρτινο. Το 1918 συγκεκριμένα, στον πρώτο διωγμό μάλλον, έφυγε η οικογένεια του πατέρα μου και εγκατασταθήκανε στον Κάφκασο, συγκεκριμένα στην πόλη του Αψέ. Εκεί λοιπόν έμεινε ο παππούς, και μάλιστα πρέπει να έκανε, να δούλευε σε φούρνο. Σε φούρνο δούλευε κάμποσα χρόνια, αλλά και εκεί δύσκολα. Μετά με την κυβέρνηση του Στάλιν, άλλος διωγμός πάλι. Και έπρεπε να έρθουν εδώ, στην Ελλάδα. Οπότε λοιπόν ήρθε εδώ. Εντάξει, υπήρχε ο ρατσισμός τότε, πέρασε λίγο δύσκολα στην αρχή, γιατί δεν τους αποδεχτήκανε οι ντόπιοι εδώ σαν ξένοι, ας πούμε. Νομίζω να τους πάρουν τις περιουσίες και όλα αυτά. Πέρασε λίγο δύσκολα. Αλλά ο πατέρας μου σιγά σιγά, με τον τρόπο του, κατάφερε να μείνει μαζί τους.
1: Πόσα μεταφέρατε όλα αυτά τα του τόπου σας σε αυτόν εδώ τον τόπο, που στην ουσία στην αρχή ξένος ήταν, προκειμένου να θυμάστε που γεννηθήκατε και από που κατάγεστε?
0: Ήταν λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι, διότι εμείς, να σας πω την αλήθεια, σαν παιδιά δεν νιώθαμε τόσο καλά για την καταγωγή μας, διότι υπήρχε λίγο ρατσισμός εδώ. Τώρα που μεγάλωσα, λέω τι έκανα τότε που δεν ένιωθα καλά. Τώρα νιώθω υπερήφανος για αυτό που είμαι. Τότε όμως όχι, γιατί ήταν λίγο δύσκολα. Νιώθαμε το ρατσισμό τότε.
1: Μου κάνει εντύπωση που στους ώμους τους στην ουσία είχαν αντικείμενα όπως τσαγερί, τη λύρα τους, πράγματα συναισθηματικής καθαρά αξίας, αλλά που ήταν δύσκολο να τα κουβαλήσουν και να τα φέρουν μέχρι, το νέο, μέχρι τη νέα τους πατρίδα.
2: Η λύρα δεν είναι τυχαίο κομμάτι. Το ξέρετε κι εσείς ίσως, κύριε Νικολαίδη, ότι η λύρα αποτελεί για εμάς τους ποντίους την κυβωτό της μνήμης. Μοιάζει με έναν άνθρωπο, αν παρατηρήσετε τα χαρακτηριστικά της. Η λύρα είναι δίνει το σκοπό από όλα τα κομμάτια της ζωής μας. Χαρά, αγάπη, πόνο, περιγράφει την πατρίδα. Οπότε αναπόσπαστο κομμάτι σίγουρα θα ήταν η λύρα. Είναι κομμάτια της καρδιάς τους. Γι' αυτό και τα βλέπετε σε αυτήν εδώ, μοιάζει μια μεγάλη κυβωτό αντίστοιχα αυτό του Παούλο, αλλά καλύτερη κυβωτός δεν θα υπάρξει από τη λύρα, πιστέψτε με.
0: Και όνειρο του μπαμπά ήταν κάποιο παιδί να το συνοδεύσει μετά από χρόνια, να επιστρέψει να δει στο μέρος που γεννήθηκε και μεγάλωσε, και ήρθε εδώ 18 χρονών από εκεί. Και τον πήρα εγώ στα 80 του, πριν από το 2000 κάπου, και πήγαμε. Αλλά πού να δει την ίδια πατρίδα. Είχαν όλα βορβαντιστεί επί Χίτλερ τότε, γιατί όταν φύγανε το 39 κηρύχθηκε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Οπότε λοιπόν όλα δεν έμοιαζε τίποτα με τα παλιά. Όλα είχαν γκρεμιστεί. Το πανεπιστήμιο που είχε ξεκινήσει να πηγαίνει, το σπίτι του δεν υπήρχε, διότι ήταν παραλιακό, στην παραλία κοντά, και ήταν, είχε κάποια συγκεκριμένα σημεία που θα το έβρισκε. Αλλά δεν βρήκαμε τίποτα. Όταν ήρθαν τα παιδιά ορφανά εδώ, δυστυχώς κηρύχθηκε ο Γερμανικός Πόλεμος. Ο Μπάρμπας, ο Στέλιος, ήξερε άπτε στα Ρώσικα και ασχοληθήκαν, τον πήραν οι αντάρτες για βοήθεια στα βουνά, ασχολήθηκε, ας πούμε, με την αντίσταση, και τον σκοτώσαν τον Μπάρμπα, ας πούμε, 25 χρονών, διότι οι Γερμανοί, διότι ήταν στέλεχος μεγάλο, βοηθούσε πάρα πολύ στον αγώνα, πήγαινε στο τζούτσουρο με τα πόδια, γιατί ήταν πολύ ταχύς, να στέλνει μηνύματα για τη Μέση Ανατολή. Και τον σκοτώσανε στα 25, ας πούμε. Έτσι του έχουν απονέμει και του μπαμπά μου ένα, εδώ το αναμνηστικό, ότι ήταν στην αντίσταση, και ο πατέρας μου.
1: Τι αγώνας και με πόση αγάπη υπερασπίστηκε τη δεύτερη πατρίδα.
0: Ναι, αφού νιώθαν Έλληνες, Έλληνες. Απλώς εδώ δεν τους αποδεχτήκαν τόσο πολύ. Αυτοί ήταν πιο Έλληνες από τους Έλληνες. Αλλά δυστυχώς.

0: αυτά που έχετε εσείς στο σπιτικό σας, στο σύλλογό σας, είναι γεγονότα, καταστάσεις, τα οποία έχουν ταξιδέψει από στόμα σε στόμα και από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Όταν έρθει ένα άτομο από τα βάθη της Μικράς Ασίας και έχει κάνει τόσο αγώνα να επιβιώσει και έρχεται σε ένα μέρος που δεν έχει να καθίσει πουθενά, δεν μπορεί να ξεχάσει από εκεί που ήρθε και θέλει να τα μεταδώσει στα παιδιά του ή, αν δεν είναι στα παιδιά του, στα εγγόνια του ή στους φίλους του. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Η εικόνα της Παναγίας Σουμελά τη φέρανε με δυσκολία. Ήρθε στην Ελλάδα, ήτανε στο Ίδρυμα Μπενάκη και μετά από αγώνα ποντίων της Βορείας Ελλάδας πήρε εκείνο το μέρος που είναι το Βέρμιο, που το δώσανε εκεί οι κάτοικοι, και κάνανε την Παναγία Σουμελά σαν ένα κέντρο που να μαζεύονται οι πόντοι, όπως ήταν η Παναγία Σουμελά στον πόντο. Αυτά τα πράγματα όμως, για να γίνουν από το τίποτα, τους έκανε να αγωνίζονται πάρα πολύ και νομίζω ότι πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα και θα πετύχουμε όταν όλοι είμαστε ένα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

0: Πονδιακή διάλεκτο λοιπόν δεν την έχετε αφήσει.
1: Όχι. Και ό,τι μπορούμε τα λέμε και νομίζω ότι ξεκίνησε από τη Βόρεια Ελλάδα και κάνουν σεμινάρια για την Πονδιακή διάλεκτο. Σκοπό έχουμε εμείς να κάνουμε διάφορα σεμινάρια εδώ της Πονδιακή διαλέκτου που να μάθουν και οι πόντιοι της Κρήτης αυτή τη στιγμή την Πονδιακή διάλεκτο και να την μεταδώσουν και αυτοί στα παιδιά τους.

0: Σύγγενε ποντιακά, σύγγενε ποντιακά, σύγγενε ποντιακά, ξέρνε και τα τουρκικά, ξέρνε και τα τουρκικά.
1: Μπούλα, έλα να κάσε λέξη πως εφτάγατα, έλα.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Λέω, έλα εδώ να δεις πως τα φτιάχνει.
2: Ωραία.

Τα λάβαρα ήταν κάτι απίστευτο. Εγώ όταν τα βλέπα σαν μικρό παιδί, ελληνική σημαία, κεντυμένη, πλουμισμένη και μήλα, απάνω καρφωμένα στον ιστό.

0: άλλαξαν, πολύ πίστην άλλαξαν, πολύ πίστην άλλαξαν, ένταμο αμέθανη, ένταμο αμέθανη.
1: Όταν ήρθαν εδώ, ψάχνουν να βρουν κάτι ανάλογο για να πάνε. Εμείς έλεγε ο πατέρας μου, είμαστε αγρότες, θα πάμε που μας δίνουν χωράφια στη Μακεδονία. Η Μακεδονία ήταν έρημη τότε, είχε πολύ λίγο κόσμο, οπότε πιστεύω ότι τους βάλαν όλους στη Μακεδονία για να γεμίσουν τα σύνορα και να ζωντανέψει ο τόπος, έτσι. Mm. Ήταν πολύ ωραία χρόνια το παιδί.
2: Και από τη Μακεδονία μετά πώς ήρθατε στην Κρήτη?
1: Α, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ερωτικός μετανάστης είμαι. Λοιπόν, έφυγα, κατέβηκα στην Αθήνα για δουλειά. Ήταν ο νέος μου αδερφός εκεί παντρεμένος και γνώρισα τον άντρα μου Φαντάρο. Χωρίς να έχω... δεν ξέρω πώς. Τα νησιά τα λάτρευα επειδή είχαν θάλασσα. Είχα το νου μου στην Κρήτη. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και όταν γνώρισα τον άντρα μου, φυσικά δεν είχα καμία αντίρρηση να έρθω εδώ. Λάτρεψα τον τόπο και τον κόσμο της φυσικά. Έχουμε πολλά κοινά με τους κριτικούς. Νομίζω το έχετε ακούσει πολλές φορές αυτό. Κοίτανε, εγώ έχω δει πάρα πολλά και με την πεθερά μου ακόμα που κουβεντιάζαμε, ακόμα και στις λέξεις. Πάρα πολλές λέξεις, λίγο πιο τροποποιημένες, να το πω, προς το κρητικό εδώ, ενώ εμείς προς το ποντιακό. Στην ουσία όμως είχαν την ίδια ρίζα, πιστεύω, γιατί καταλάβαινες τι έλεγε. Στην αρχή που ήρθα, λίγο δυσκολευόμουν λόγω του ότι ήταν πιο βαριά η προφορά τους.
2: Ήρθατε λοιπόν στην Κρήτη με μία πρίκα από τον μπαμπά και τη μαμά. Ήσασταν φορτωμένοι με την ιστορία του τόπου σας, με τα έθιμα του τόπου σας, γιατί φρόντισε και η μαμά και ο μπαμπάς να μην αφήσει τίποτα πίσω. Όλα αυτά που είχε από τη δική του πατρίδα, από τη δική τους πατρίδα, τα έδωσαν στα παιδιά τους.
1: Τα έθιμά μας είναι οι ρίζες μας.
2: Αλήθεια, ποια είναι τα έθιμα του γάμου από το δικό σας τόπο?
1: Λοιπόν, άκου. Συνήθως συνήθι θα είναι εκεί στα 15, πρέπει να, 15 με 16 πρέπει να παντρευτεί.
2: Και ο γαμπρός?
1: 18 με 20 το πολύ. Ξεκινάμε με το διάλεγμα, έτσι. Αυτό είναι το διάλεγμα της κοπέλας. Πάμε στο λογόστεμα. Το λογόφερμα λέγαμε εμείς εκεί. Στο λογόστεμα λοιπόν μαζευόταν μπαρμπάδες, πώς το κάνουμε και εδώ. Γιατί υπήρχε σεβασμός, μεγάλος σεβασμός στο σόι, στα αδέρφια του πατέρα, στις μητέρας, και με το να συμμετέχει όλο το σόι έδειχνε το δέσιμο που υπήρχε στην οικογένεια, έτσι. Από εκεί και έπειτα να κάνω τον αραβόνα, το σουμάδεμαν, κάνοντας τον αραβόνα όλα τα φαγητά που υπήρχαν στο τραπέζι τα είχε μαγειρέψει νύφη. Βέβαια, για να τα δοκιμάσουν, να δουν ότι είναι άξια, ότι τα λοιπά. Η πεθερά εκείνο που έκανε ήταν η ομελέτα, το λεγόμενο φούστουρο που λέμε εμείς, ας πούμε, για να καλοπιάσει το γαμπρό.
2: Ομελέτα.
1: Ομελέτα, ναι. Ομελέτα, πολλά αυγά, γιατί είχαμε κότες.
2: Εκτός από την ομελέτα, τι άλλο υπήρχε στο τραπέζι?
1: Σίγουρα είχαμε τα βραστά, είχαμε πολλά μπλιγούρια. Ό,τι έχει να κάνει με το σιτάρι, δηλαδή. Κάναμε πάρα πολλά γλυκά, τσουρέκια, γλυκά, χαλβάδες, τι άλλο μπορώ να θυμηθώ, μπακλαβάδες, με αυτά με τα φύλλα και τα λοιπά. Ό,τι κάνανε οι οικοκυρές, δηλαδή προσπαθούσαν και τα μεταδίδαν η μια με την άλλη για να μείνει αυτό. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα ορίζανε και το γάμο. Ο γάμος λοιπόν ξεκινούσε 2 εβδομάδες πριν, να ετοιμάσουν την πρίκα της νύφης στο σπίτι, οι φίλες της να σιδερώσουν, να πλύνουν, να κάνουν οτιδήποτε υπήρχε, γιατί είχαν φαντά, είχαν πλεχτά, είχαν σεντόνια, ό,τι μπορούσαν να φτιάχνουν. Ήταν και φτωχοί, μην νομίζεις ότι ήταν και πολλά. Ό,τι είχε δυνατότητα ο καθένας. Λοιπόν, είχαν ένα τελάλι. ήταν ένας άνδρας ο οποίος είχε βροντερή φωνή και έβγαινε και γύριζε όλο το χωριό και έλεγε «Σήμερα γίνεται ο γάμος του Μπαρμπαϊσάκου, του πατέρα μου, ας πούμε». Πάντα είχαν, τα ξέρεις, τα...
3: Τα παρατσούκλια.
1: Τα παρατσούκλια, ναι. Την Πέμπτη γινόταν τον Ιφοστόλη να βγάλουν τα πρικιά στο ένα δωμάτιο και ερχόταν οι συγγενείς και οι φίλοι, όλοι οι χωριανοί, να φέρουν το κάτι της τους, το δωράκι τους. Την ημέρα του γάμου τώρα ερχόταν ο κουμπάρος για να τις βάλει στο τέλος, αφού τελείωνε το ντύσιμο της νύφης, να τις βάλει τα παπούτσια. Αυτό μου έχει μείνει, ας πούμε, 10 χρόνων εγώ τότε, να σκεφτείς. Κοιτούσε να τις βάλει τα παπούτσια, ένα ωραίο λευκό ζευγάρι γόβες. Η νύφη έκανε τη δύσκολη και κλωτσούσε. Δεν το... ναι. Ο κουμπάρος λοιπόν ήταν υποχρεωμένος να βάλει κάποια λεφτά στο παπούτσι για να διευκολυνθεί. Λοιπόν, το κάνει μια, το κάνει δυο, άντε στην τρίτη, αφού έβαλε υποτίθεται 2-3 εκατοστάρικα, ανάλογα τι μπορούσε ο κουμπάρος. Τα κατάφερε, το έβαζε το παπούτσι, τη φιλούσε τη νύφη, ήταν έτοιμη νύφη για να σηκωθούν να φύγουν. Την ώρα που έβγαινε από το σπίτι η νύφη, έπρεπε να πατήσει να σπάσει ένα πιάτο για να σπάσει το κακό. Οτιδήποτε και αν ήταν αυτό. Να πάνε στην εκκλησία, να γίνει το στεφάνωμα, χορούς και τα λοιπά, με καρσιλαμάδες, λύρες, ναούλια, ο χαμός στο δρόμο. Λοιπόν, μετά το στεφάνωμα, να πάρουν την ύφη να την πάνε στο σπίτι. Η πεθερά έφευγε πρώτη να πάει. Έπρεπε να κεράσει την ύφη ένα κουταλιού γλυκό, γλυκό κουταλιού, για να τη γλυκάνει, να την έχει μαζί της. Συνήθως τότε το ζευγάρι έμενε με τα πεθερικά. Είχανε θέμα, δεν υπήρχαν σπίτια, δεν στο ένα δωμάτιο το ζευγάρι, στο άλλο δωμάτιο τα πεθερικά. Δύσκολη συμβίωση βέβαια εκείνα τα χρόνια. Η νύφη δεν μπορούσε να κοιτάει τον πεθερό στα μάτια, χαμηλωμένο το βλέπω. Μπορεί να το βλέπετε λίγο ανατολίτικο αυτό, αλλά ήταν, υπήρχε η πεθερά, ο κουμάδος στο σπίτι, βέβαια. Και η νύφη, ανάλογο, να κάνει παιδιά, να τα μεγαλώσουν και τα λοιπά και τα λοιπά.
3: Θα ήταν εύκολο τώρα να μας δείχνατε πώς φτιάχνετε αυτό το γλυκό της χαράς.
1: Βεβαίως, πολύ εύκολο.
3: Βεβαίως. Θα πάμε στην κουζίνα σας.
1: Αμέ. Βούλα, έλα δακά σε λέξεις πως εφτάγατα, έλα.
3: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Λέω, έλα εδώ να δεις πώς τα φτιάχνω.
3: Ωραία. Να πούμε και τα υλικά, έτσι, στη δική σας διάλεκτο.
1: Λοιπόν, ναι, βάζουμε αλεύρι. Οβά. Βούτωρον.
3: Αυτό το κατάλαβα.
1: Γάλα. Γιαούρτι. Λοιπόν, ζάχαρη. Και τα ανοίγουμε όλα. Βάζουμε μυρωδικά βανίλια. Και μπέκιν. Ένα φουσκόλι λιγάκι, έτσι.

0: βάζανε την ύφη για να δείξει τα προσόντα της, έτσι, ότι ξέρει να μαγειρεύει, ότι ξέρει να στήσει οικογένεια. Βασικό ήταν αυτό.
1: Σταματήσαμε. Η άξια νύφη ήταν γύρω στα 17.
0: 15 από 15 ξεκινούσε. Γι' αυτό και κάνουν και πολλά παιδιά. Όταν ξεκινάς από τα 16-17 να κάνεις παιδιά, φαντάζεσαι το τι γίνεται, ας πούμε, στις οικογένειες, έτσι. Γιατί όλοι μετρούσαν τουλάχιστον πάνω από 5-6 παιδιά, 10-12.

Οι δεσμοί οι δικοί μου με τον Πόντο κρατάνε από την πλευρά της μητέρας μου. Η μητέρα μου λοιπόν γεννήθηκε στον Ποντολίβαδο Καβάλας και εγώ εκεί πέρασα τα πιο ωραία παιδικά χρόνια. Μέσα στα παιδικά χρόνια λοιπόν τα ωραία, εννοείται ότι ήταν και οι μυρωδιές και τα ακούσματα τα ποντιακά, τα οποία στη συνέχεια ριζώθηκαν μέσα στην ψυχή μου και στην καρδιά μου. Και όταν βρέθηκα εδώ στην Κρήτη, έχοντας φτιάξει πλέον η οικογένεια δική μου, έψαξα να βρω το Σύλλογο Ποντίου για να ενωθώ πάλι με εκείνο το πολύ ωραίο συνέστημα που υπήρχε από τότε.

0: Οι εικόνες από τη γιαγιά, από το σπίτι της γιαγιάς, μέσα στο οποίο ζούσε και η προγιαγιά, η οποία ήταν αυτή που ήρθε από τις χαμένες πατρίδες, είναι γλυκές και πολύ όμορφες, γενικά όλες οι αναμνήσεις. Πολλές ιστορίες από τα δικά τους τα παιδικά χρόνια. Τότε μου τα λέγανε σαν παραμύθια, αλλά τώρα αντιλαμβάνομαι πλέον την πραγματική εικόνα όλων αυτών. Γιατί σαν παιδί δεν μπορείς να αντιληφθείς τη βαρύτητα και την βαθιά ουσία που μπορεί να κρύβει μια όμορφη εικόνα, αλλά και μια εικόνα πόνου. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι κουβαλήσανε πολύ μεγάλο πόνο με τον ξεριζωμό. Αυτές λοιπόν τις ιστορίες, καθώς και τις μυρωδιές, επίσης με τους ήχους, τους ποντιακούς που ακούγαμε και μέσα στο σπίτι και στις γειτονιές, αλλά και στα γλέντια στο χωριό, και όχι μόνο στο χωριό που ήταν η γιαγιά και ο παππούς, αλλά και σε όλα τα γύρω χωριά, γιατί τα περισσότερα χωριά ήταν με ποντιακό πληθυσμό ή και ανάμεικτο, δηλαδή είχε μέσα και βλάχους ή όχι. Πάντως υπήρχαν ακούσματα πολλά ποντιακά στην Καβάλα και σε πολλά χωριά και πόλεις της Μακεδονίας που έχει μεγάλο ποντιακό πληθυσμό. Αν είπα ή όχι τις γεύσεις, θα το ξαναπώ. Υπέροχες αυτές οι ποντιακές γεύσεις. Κλείνοντας τα μάτια, μου έρχεται και η μυρωδιά και βλέπω την εικόνα της γιαγιάς και να τα προετοιμάζει και να τα ψήνει και να φωνάζει, να μας φωνάζει στα ποντιακά, ελάτε να φάτε, είναι έτοιμο.
1: Πώς λέγεται στα ποντιακά το ελάτε να φάτε, είναι έτοιμο το φαγητό?
0: Χάιτε η γιαύριμα, ας τρώμε.
1: Και πώς ήταν τα γλέντια που μας ανέφερες προηγουμένως?
0: Όπως σου είπα ότι μέσα στα χωριά υπήρχαν και άλλοι πληθυσμοί εκτός από πόντιους, θα σου πω ότι στο χωριό της μητέρας μου είχε σαρακατσάνους, οι οποίοι σαρακατσάνοι όταν γλεντούσαν μαζί με τους πόντιους κουβαλούσαν και τις δικές τους συστολές και τα δικά τους στοιχεία, όπως ήταν τα λάβαρα. Τα λάβαρα ήταν κάτι απίστευτο, εγώ όταν τα έβλεπα σαν μικρό παιδί, ελληνική σημαία και εντυμένη, πλουμισμένη και μήλα, απάνω καρφωμένα στον ιστό. Ήταν κάτι απίστευτο για μένα, ένα μικρό παιδάκι, να βλέπω την ελληνική σημαία τόσο πλουμισμένη και ντυμένη και με μήλα πάνω και να την κρατάνε μαζί τους όταν χορεύανε. Ήταν για μένα μια εικόνα η οποία μου έχει μείνει.
1: Αν θα σου έλεγα να μουσικοτραγουδήσεις λίγους στίχους από ένα ποντιακό τραγούδι.

40 μίλα, μίλα κόκκινα για βρήμ, σε ένα μαντί, ήλδεμένα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Crete TV.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Υψηλή στάθμης και ανυπέρβλητης αξίας ηρωισμός είναι η γενναία στάση του πραγματικού χριστιανού μέσα στη ζούγκλα της σημερινής κοινωνίας. Τώρα που σάπια συστήματα αδικίας και εξανδραποδισμού, θεωρίες αρνήσεως και χάους σκοτίζουν το πνεύμα και διαστρέφουν την καρδιά, τώρα που οι ηθικές αξίες και τα υψηλά ιδανικά πυρπολούνται από τις δυνάμεις του σκότους, σαρώνονται από τη θύελα του μηδενισμού και βουλιάζουν στον καταράκτη του ληστικού βορβόρου, είναι λαμπρό και θαυμαστό κατόρθωμα να υψώνει ο αληθινός χριστιανός το ανάστημά του, να κρατήσει σταθερή και αποφασιστική πορεία προς τα μεγάλα ιδανικά, τις πνευματικές και ηθικές αξίες. Αυτό το παράδειγμα, η παρουσία του πιστού χριστιανού, που δεν φέρει μόνο τυπικά το τιμημένο του το όνομα, αποτελεί μια έντονη αντίθεση και διαφορά από τον πολύ κόσμο και μοιάζει με ένα γερό και σταθερό καράβι που παλεύει στα κύματα και ανάμεσα στα ναυάγια του ηλιστικού κατακλυσμού. Πραγματικά η ζωή του σωστού χριστιανού παρουσιάζει μια τρομακτική αντίθεση και διαφορά από τη συνηθισμένη ζωή της κοινωνίας. Είναι φανερό πως όσο περισσότερο αγωνίζεται να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τόσο σκληρότερα συγκρούεται με τη ζωή του αμαρτωλού κόσμου. Τούτο είναι επόμενο και θα λέγαμε πολύ φυσικό. Η κοινωνία ζει και αναπτύσσεται μέσα στην πλάνη της αρνήσεως, μέσα στο καμίνι της κακίας, κατά να μην μπορεί να ζήσει χωρίς το ψέμα, την αδικία, την απάτη, τη δολιότητα. Η κοινωνία είναι γεμάτη αδυναμίες, από τις μικρότερες αβαρίες ως τους μεγάλους εκτροχιασμούς και τα εγκλήματα. Η ζωή έχει τις αξιώσεις της και τις ανάγκες της, που είναι πολύ ευκολότερο να ικανοποιηθούν με το δόλο, την αδικία, την απάτη, την εκμετάλλευση, την ανομία, την πονηρία, την ασέβεια. Είναι τόσο δύσκολο να ξεφύγει κανείς από την αφομοίωση, την εξοικείωση, την προσαρμογή. Η επίδραση είναι καταπληκτική. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικός και με πολλούς τρόπους συνδέεται με την κοινωνία. Το περιβάλλον είναι μαγνήτης. Πιέζουν πολλά και ισχυρά ελαττήρια. Η άτακτη κοινωνία, η επικοινωνία, η ελαττωματική αγωγή, οι άδικες συναλλαγές, τα σκοτεινά συμφέροντα, η δαιμονική φιλοδοξία και τόσα άλλα ανακατεύονται, προσαρμόζονται στην πολιτισμένη τάχα αδικία και διαφθορά και παρουσιάζεται ο κόσμος σαν ένα καζάνι που μέσα του βράζουν κάθε είδους κακίες, πονηρίες και πλάνες, όπως τόσο χαρακτηριστικά τονίζει ο Κύριος, ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Αυτόν τον πονηρό κόσμο της αμαρτίας παραγγέλει ο λόγος του Θεού να αποφεύγουν οι πιστοί. Όποιος θέλει να είναι φίλος αυτού του αμαρτωλού κόσμου γίνεται εχθρός του Θεού. Αυτή την κοινωνία ονόμασε ο Κύριος γενεά Μιχαλίδα και αμαρτωλή και συνιστά να αποφεύγουν οι πιστοί τον διεστραμμένο αυτό κόσμο. Σώθητε από της γενεάς ταύτης. Τον κατήφορο αυτό της προσαρμογής και της αφομοιώσεως συντελεί πολύ, εκτός από τα απατηλά θέλγητρα, αυτή η ίδια η ανθρώπινη φύση που έχει φθαρεί, έχει διαστραφεί και ρέπει προς τα μάτια και φρονεί τα γήινα και έγκυται η διάνοια επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος. Ο άνθρωπος βρίσκεται στη γη και με το σώμα του μετέχει του υλικού κόσμου. Είναι ύλη, χώμα, λάσπη. Είναι δύσκολο να δώσει πνεύμα και ανώτερη ζωή στις ματαιότητες του κόσμου βουτυγμένος. Η σκοπή του σταματού χαμηλά και οι επιδιώξεις του στην ύλη. Όλες οι επιτυχίες της προόδου και του πολιτισμού σταματούν στην άνεση και ευημερία, χωρίς πνευματικούς προσανατολισμούς και ηθικούς αγώνες εξαγνισμού και τελειοποιήσεως. Ο άνθρωπος υποτάσσεται στις μάταιες συνήθειες του κόσμου και δεν ξεκολλά εύκολα από την ηλιστική αντίληψη της ζωής. Είναι όπως βεβαιώνει ο λόγος του Θεού, πεπραμένη υπό την αμαρτία. Το κάθε κακό γίνεται συνήθεια, γίνεται μόδα και σε αυτή τη θεότητα που κάθε τόσο αλλάζει προσωπία με μαθηματική ακρίβεια και θρησκευτική ευλάβεια υποτάσσονται όλοι, μικροί, μεγάλοι, και ακολουθούν και προσαρμόζονται. Ακόμα και η μεγαλύτερη εξαλωσύνη μπαίνει στις απαιτήσεις της κοινωνικής ζωής. Από το κοσμικό φρόνημα, από τους ανθρώπους που προσαρμόζονται στο αμαρτωλό ρεύμα, δεν παρουσιάζεται καμιά αντίδραση. Όσο κι αν βλάπτουν, όσο κι αν καταστρέφουν τέτοιες ιδέες, οι καταστάσεις θεωρούνται εξέλιξη, συγχρονισμός και δεν συναντούν καμιά διαμαρτυρία. Ακόμα και οι μεγαλύτερες ανοησίες και οι αθλιέστεροι εξωφρενισμοί νομίζεις πως είναι ένα δυνατό ναρκωτικό που αποκοιμίζει τους ανθρώπους και δεν τους αφήνει να δουν το σωστό, ή κι αν το δουν δεν έχουν διάθεση και τη δύναμη να αντιδράσουν και να σωθούν. Ζουν όπως τονίζει η γραφή, εχώρα και σκιά θανάτου. Η τραγική αυτή σκηνή στο θέατρο της καθημερινής ζωής γίνεται φρικτότερη στα μεγάλα αστικά κέντρα, με όλες τις συνέπειες της αφύσικης και αματολής ζωής. Μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο, τι θα κάνουν οι ολίγοι πραγματικοί χριστιανοί? Πώς θα αντιδράσουν οι αληθινά πιστοί άνθρωποι που επιθυμούν να εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους? Πώς θα σταθούν γερά στις επάλξεις του ιερού αγώνα? Ο κίνδυνος να παρασυρθούν και αυτοί από το ορμητικό ρεύμα του κακού είναι πολύ μεγάλος. Ναυάγια καθημερινά δεν απολείπουν. Κάποτε και οι εκλεκτοί σκανδαλίζονται, κλονίζονται και πέφτουν. Τότε τι πρέπει να γίνει? Να φύγουν από τον κόσμο και να τραβήξουν στα βουνά, στις σπηλιές, στις ερημιές? Κάποτε ήταν μια λύση αυτή, όπως συμβαίνει σε μερικές προνομιούχες ψυχές που παίρνουν αυτή την κλίση και αγιάζονται στην ασκητική και ερημική ζωή. Αυτό όμως είναι εξαίρεση. Οι άλλοι, ο πολλής κόσμος, οι πιστοί, θα μείνουν να αγωνιστούν στο πεδίο της μάχης μέσα στον κόσμο, μέσα στην κοινωνία. Εδώ πρέπει να αποτελέσουν ένα άλλο καλό, άγιο πνευματικό κόσμο μέσα στην αμαρτωλή κοινωνία. Θα λάμψουν ως φωστήρες, λόγων ζωής επέχοντες, και θα δείχνουν τη σωστή και αληθινή ζωή σε εκείνους που την έχασαν, όπως παραγγέλει ο Απόστολος Πέτρος και όπως συνιστούσε στους πιστούς ο Απόστολος Παύλος. Δεν σας λέγω να φύγετε από τον κόσμο, αλλά να μη ζείτε σύμφωνα με τις επιθυμίες και την αματολή συμπεριφορά των ασεβών και των άπιστων. Αυτοί οι πιστοί που ίσως δεν φαίνονται και δεν είναι οι πολλοί, αποτελούν τη σωστή κοινωνία, το μικρό πίμνιο του Χριστού, έξω από αδυναμίες, αιρέσεις, απιστία και ασέβεια. Είναι η υγιής μερίδα, το αλάτι της γης και το φως του κόσμου. Είναι ανάμεσα στους απατεώνες οι απλοί και οι ειλικρινείς, στους άδικους οι δίκαιοι, στους άπιστους οι πιστοί, στους κακούς συζύγους οι καλοί οικογενειάρχες, οι τίμοι και σόφρονες και ιδανικοί γονείς, στις ανόητες και άταχτες κοπέλες, οι φρόνιμες και αγνές κόρες, στους άσωτους νέους, οι τίμοι και αγνοί. Αυτή την όμορφη κοινωνία, τους καλούς χριστιανούς, οι πονηροί και τάχα προοδευμένοι και πολιτισμένοι, τους θεωρούν αναχρονιστικούς, οπισθοδρομικούς. Εκείνοι όμως ξέρουν πως καθυστερημένος και ασυγχρόνιστος είναι αυτός που ξαναγυρίζει στο κτίνος και ζει χωρίς πίστη και ιδανικά. Γνωρίζουν πως ηρωισμός δεν είναι το γκρέμισμα των ηθικών αξιών, αλλά η βίωση του πνεύματος και της αρετής. Δεν νικά εκείνος που ρίχνεται στο θολό ρεύμα και βουλιάζει στο βόρβρο, αλλά εκείνος που με βαθιές ρίζες πίστεως μένει ακλόνητος μπρος στον κατήφορο και στο κατρακύλισμα προς την άβυσσο του κακού και του ολέθρου. Μένει ψηλά ευγενικός και υπερήφανος, αγνός και τιμημένος, και αγωνίζεται να μην πέσει πολεμώντας την αμαρτία και την κακία του κόσμου. Γνωρίζει να ρυθμίζει την πορεία του σε όλες τις πτυχές της ζωής, ατομικά, οικογενειακά, κοινωνικά και σε όλα τα ωραία έργα και τα υψηλά καθήκοντα που χαρακτηρίζουν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα, τον άνθρωπο του Θεού. Αυτός είναι ο πιστός άνθρωπος που δεν κάνει αματολούς συμβιβασμούς και δεν αραδιάζει προφάσεις για να δικαιολογήσει ηθικούς εκτροχιασμούς. Είναι ευθύς, ειλικρινής, ακέραιος και δεν υποχωρεί στις αματολές απαιτήσεις της κοινωνίας. Ασφαλώς, σε αυτή την αντίθεση δοκιμάζει πικρά ποτήρια θλίψεων και πιέσεων και κινδύνων μέσα στην αποπνικτική ατμόσφαιρα διεφθαρμένης κοινωνίας, αλλά η δύναμη της πίστης και η Θεία Χάρις είναι η δύναμη και ευλογία που τον κρατούν στον ίσιο δρόμο, στην αγνή συνείδηση, στην ανθρωπιά και αξιοπρέπεια, στην αλήθεια, στο Άγιο Θέλημα του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο δύο μεγάλα καλά πετυχαίνει ο αληθινός χριστιανός, να ζει σωστά, χριστιανικά, και να δίνει το μεγάλο, φωτεινό και ηρωικό παρόν της πίστεως και της αρετής μέσα στον ασεβή και πονηρό κόσμο που ζει και συναναστρέφεται, πραγματοποιώντας τη θεϊκή εντολή. Τέλη εν πάση αναστροφή γεννήθητε. Και μη συγκοινωνείτε με τα έργα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχεται. Είναι βαρισίμαντη και σωτήρια η παραγγελία του Αποστόλου Παύλου. Μη συσχηματίζεστε με τα απατηλά και μάταια φρονήματα του κόσμου, που είναι βουτυγμένος στην αμαρτία. Το νερό δεν έχει σταθερότητα και συσχηματίζεται, δηλαδή παίρνει τη μορφή και το σχήμα του δοχείου που το βάζουμε. Αντίθετα, τα σκληρά και σταθερά αντικείμενα έχουν ειδική μορφή και δικό τους χαρακτήρα. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος σταθεροποιεί στο καλό το χαρακτήρα του, τόσο δεν συσχηματίζεται με τη ρέουσα και πολύμορφη αθλειότητα του αματολού περιβάλλοντος, που κυριαρχείται από τη ματαιότητα του κόσμου, από την απιστία και την ασέβεια, και δημιουργεί μια κοινωνία κολλασμένη, ένα πολιτισμό τέρας έτοιμο να κατασπαράσει τα παιδιά του. Γι' αυτό ένα μονάχα χρειάζεται να αντιδράσουμε με αγία ζωή στην αμαρτία του κόσμου. Με την πίστη να πολεμήσουμε την ασέβεια, με την αγάπη το μίσος, με την ελπίδα την απελπισία του ολέθρου. Να δώσουμε τη μάχη της αρετής στις σκοτεινές δυνάμεις της

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές. Εκείνο που επηρέασε τη σκέψη μου, και να τονίσω εδώ ότι σκοπός όσο μπορώ να μην απομακρύνομαι από αυτή την τακτική, τη στρατηγική θα έλεγα εγώ, είναι να σας παρουσιάσω προσωπικές σκέψεις. Παράγονται από μια μελέτη μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας μαθημάτων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, της βυζαντινής γραμματείας και της νεοελληνικής. Θέμα μας όμως εδώ που με έκανε να κάνω μια στροφή και να μιλήσω είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά για τη φύση είναι η επικαιρότητα και η θεματολογία, όχι μόνο η κοντινή μας αλλά και η διεθνής. Επέλεξα να σας μεταφέρω μερικές μου σκέψεις, όπως ακριβώς ένα μεγάλο χριστιανικό θέμα μετουσιώνεται σε αυτή την φυσική ανάσταση, έτσι και ένα άλλο θέμα επιστρέφει σε αυτό που λέμε ψυχική ανάταση του ανθρώπου. Με επηρέασε λοιπόν, για να είμαι σαφέστερος, το γεγονός των πολέμων, της καταστροφής πολλών, δυστυχώς, πολλών ανθρώπων, της λαιλασίας σπιθιών και περιουσιών και της αναγκαστικής μετανάστευσης τόσων και τόσων ανθρώπων οι οποίοι έχασαν το σπίτι τους, τους γονείς τους και ακολούθησαν μια τραγική μοίρα. Ένας από τους ποιητές που αναφέρεται στο θέμα της ειρήνης, γιατί όλα αυτά που είπα με συντομία μας οδηγούν στην προσδοκία της παγκόσμιας ειρήνης, κάτι που δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε μέχρι τώρα. Η ειρήνη έγινε άπιαστο όνειρο, έγινε προστατευόμενη δια των όπλων, μας μεταφέρει, δηλαδή είναι φυλακισμένη η ειρήνη, όπως ήταν κατά τον Αριστοφάνη σε ένα σπήλαιο, στο ομώνυμο του έργο «Ειρήνη», που ανέβηκε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Φυλακισμένη λοιπόν είναι και σήμερα η ειρήνη, παρά τις εκδηλώσεις, παρά τις διαδηλώσεις, παρά τα κινήματα, παρά τις διπλωματικές συμφωνίες, οι επαφές και τα λοιπά, εξακολουθεί να είναι φυλακισμένη η ειρήνη. Ο Νικηφόρος Βρετάκος, ένας από τους έξοχους νεοέλληνες ποιητές, είχε γράψει ένα ποίημα και θα ήθελα να σας το διαβάσω. Το ποίημα αυτό είναι και πάλι αποκαλυπτικό, γιατί αυτά που ο ίδιος φιλομετρά στη σκέψη του για το τι είναι η ειρήνη είναι πίσω και πάνω από το βλέμμα του ίδιου του Θεού. Η ποίηση λοιπόν εδώ είναι θεοφανής, θα έλεγα θεόσημη. Διαβάζω για να προχωρήσω σε μικρό σχόλιο. Η ειρήνη λοιπόν είναι ό,τι συνέλαβα μέσα από την έκφραση και μέσα από την κίνηση της ζωής. Και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Η ειρήνη είναι όταν τα του ανθρώπου η ψυχή γίνεται έξω στο σύμπαν ήλιος και ο ήλιος ψυχή μέσα τον άνθρωπο. Η ευαισθησία λοιπόν του ανθρώπου που δεν φοβάται τον πόλεμο γιατί πιστεύει στην ομορφιά του κόσμου. Άλλωστε φαίνεται ότι μέσα σε αυτά υπάρχει αγάπη. Και γιατί αναφέρεται στον ήλιο, αν ψάξει κανείς, όπως είχαμε πει σε παλαιότερη εκπομπή, η αναφορά στον ήλιο είναι συχνότατη στην ποίηση. Ο αυτόφωτος ήλιος, ο ήλιος που φωτίζει σφαιρικά τον πλανήτη και που δίνει στους ανθρώπους την αίσθηση της ημέρας με χρυσό του
να τη διαδεχθεί η νύχτα. Αλλά εκείνο το οποίο περνάει μέσα από αυτούς τους στίχους είναι ο αγώνας και η αγωνία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θέλει να ζήσει ελεύθερος. Τόσα και τόσα έχουν γραφτεί. Τόσα και τόσα μας παραπέμπουν σε μια ειρηνοποιό διάσταση. Άλλωστε πρέπει να πω, όπως είχα γράψει πριν από χρόνια, συμμετέχοντας σε ένα διεθνές συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη, αν κοιτάξει κανείς το λεξικό, τη λέξη πόλεμος, αλλά και τη λέξη ειρήνη, είναι τόσες οι σημασίες, κάθε μια κρατάει ένα κόσμο ολόκληρο. Μα μήπως το ξέσπασμα του πολέμου δεν κινητοποιεί ολόκληρο τον κόσμο? Ή μήπως η επικράτηση της ειρήνης δεν επηρεάζει επίσης άμεσα μια αλυσίδα κρατών, οικονομικών ενεργειών, πολιτικών καταστάσεων και ούτω καθεξής? Είναι πολύ σήμαντες οι έννοιες, γιατί αναφέρονται σε καταστάσεις αυτές καθεαυτές του ανθρώπου. Ο ποιητής βρίσκεται μέσα στο ποίημα, μέσα στο πρόσωπο του ποίηματος και δεν φαίνεται να φιλοσοφεί, φαίνεται όμως να απογοητεύεται, γιατί το ξέσπασμα του πολέμου μοιάζει με ένα ταξίδι στο άγνωστο, όπου υπάρχει μια ελπίδα και που η ελπίδα είναι να ειρηνεύσουν οι άνθρωποι. Αν κοιτάξει κανείς τη βίβλο, θα βρει μικρές και μεγάλες συμβολές στο θέμα της ειρήνης. Ο Χριστός ήταν εκείνος που δίδασκε στην εποχή του σε μια κοινωνία η οποία ταράσετο από διαμάχες, διχόνοιες, όπου επικρατούσαν οι Φαρισαίοι, όπου οι αδύνατοι ήτανε αμετακίνητοι στην κατηγορία των δούλων, εκείνοι οι πρώτοι που έτρεχαν να βαπτιστούν, εκείνοι οι πρώτοι που αποτέλεσαν και τους μετέπειτα πρωτομάρτυρες της πίστεώς μας, καθότι η σκληρότητα των Ρωμαίων αυτοκρατόρων τους οδηγούσε στο θάνατο. Αυτό το μαρτυρολόγιο, όπως είπα στην προηγούμενη εκπομπή, και που μας πραγματικά μας δημιουργεί συγκίνηση, κατάνοιξη θα έλεγα εγώ, μας προκαλεί μια νέα προσευχή, γιατί και ο πόλεμος, όπως είχε ξεσπάσει προλίγων μηνών, φοβόμαστε ότι δεν θα κλείσει εύκολα, γιατί οι άνθρωποι έχουν την κατακτητική τους διάθεση, γιατί σήμερα οι γεωπολιτικές συνθήκες, όπως μας λένε οι διεθνολόγοι μας, είναι διαφορετικές. Νομίζω όμως ότι ο πόλεμος προκαλείται από αυτή τη διάθεση του ανθρώπου να κατακτήσει τον πλησίον του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστός είπε «αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Και όποιοι αντιστάθηκαν, είτε άτομα είτε έθνη, πλήρωσαν βαρύ τίμημα. Φτάσαμε να μιλάμε όχι μόνο για θυσίες το 21, αλλά ολοκαυτώματα ανά την Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Νομίζω ότι όλα αυτά που λέει σε αυτό το σχετικά μικρής έκτασης ποίημα ο μεγάλος αυτός ποιητής, δείχνει αυτή καθεαυτή τη δοκιμασία του ανθρώπου να κρατήσει την ειρήνη. Όταν λέει στη μέση περίπου, το διαβάζω ξανά, και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε, όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Εκείνο όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος δείχνει ότι γίνεται πόλεμος και ότι όλη αυτή η ιστορία με την επικράτηση της ειρήνης δεν είναι παρά μια μακρόχρονη, μακρόβια δοκιμασία του ανθρώπου να έρθει κάτι καλύτερο. Θα έρθει όμως? Δυστυχώς τα πράγματα δεν μας επιβεβαιώνουν. Αν διαβάσουμε την παγκόσμια ιστορία, θα δούμε και πάλι, και αυτό είναι μια άλλη μεταφορά για την αίσθηση της φύσης,
τυχαία μπορώ να πω, όταν ταξίδεψαν από την Σπάρτη και έφτασαν στην Δενδρόδη, όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης, Αττική, οι Σπαρτιάτες, και απέκοψαν, λέει, όλα τα δέντρα για να στερήσουν την ευκαρπία στους Αθηναίους. Νομίζω και στις μέρες μας έχουμε τέτοια, δυστυχώς, ελπίζω μεμονωμένα φαινόμενα. Αυτή η κατακραυγή με τη συμπεριφορά της φύσης, που είναι, έχει να κάνει με το νερό, έχει να κάνει με τα δέντρα, έχει να κάνει με τη σφαγή των ζώων, και αυτά είναι πράξεις πολέμου. Δεν είναι μόνο πράξεις πολέμου τα αεροπλάνα ή τα άρματα ή οι βόμβες και ούτω καθεξής. Είναι η αίσθηση του ανθρώπου να κατακτήσει

θα διαβάζαμε λίγο παρακάτω για να το συνδέσουμε με τα προηγούμενα, τα λόγια του Γιώργου Σεφέρη απέναντι στη ζωή, στην απαισιοδοξία των ανθρώπων, στην άρνηση, σε αυτή τη φιλικότητα που παρουσιάζει σήμερα ο άνθρωπος σε αθεϊκές καταστάσεις. Είναι συγκλονιστικό να βλέπει κανείς ανθρώπους ακόμη, επιτρέψτε μου να το πω, μετέχοντας σε θρησκευτικές τελετές, να εκτονώνονται με καθαρά παγανιστικές και ηλόφρονες πράξεις. Σε ένα από τα ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη διαβάζουμε: «Πού είναι η αγάπη που κόβει τον καιρό μονοκόμματα στα δυο και τον αποσβολώνει? Λόγια μονάχα και χειρονομίες, μονότροπος μονόλογος μπροστά σε ένα καθρέφτη κάτω από μια ρητίδα, σαν μια στάλα μελάνη, σε μαντίλι η πλήξη απλώνει». Και ένα άλλο από τον Διονύσιο Σολωμό, που νομίζω ότι και εκείνο έχει σχέση με τα προηγούμενα, δείχνει δηλαδή το κομμάθιασμα της ψυχής του ανθρώπου, καθώς δεν αντέχει στη μοναξιά, γιατί φρόντισε, τι να κάνει, να ερημώσει τον περιγυρό του. Ακούμε τη φράση «καμένο δάσος». Οι άνθρωποι πάσχουν από μοναξιά, κατάθλιψη, απομόνωση, δέχονται πολλές φορές, χωρίς αντίσταση, μια απάνθρωπη συμπεριφορά. Ο Σολωμός λέγει: «Αν το θέλησα να μείνω μόνος, γύρεψα τη μοναξιά. Δεν γύρεψα μια τέτοια απαντοχή. Το κομμάθιασμα της ψυχής μου στον ορίζοντα, αυτές τις γραμμές, αυτά τα χρώματα, αυτή τη σιγή». Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό το να φτάσει κανείς να μιλήσει για τα αγνά αισθήματα του ανθρώπου. Και τα αγνά αισθήματα του ανθρώπου είναι επηρεασμένα από την συμπεριφορά μας, είναι από την άρνηση αυτής καθεαυτής της ζωής. Αυτό θα ήθελα να κλείσω αυτή την εκπομπή, παρουσιάζοντας αδρομερός ένα ακόμη ποίημα που αναφέρεται αφενός σε βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα, αφετέρου όμως σε κάποιες τραγικές καταστάσεις, όπως μας τους παρουσιάζει ο μεγάλος ζακυνθινός ποιητής Διονύσιος Σολωμός στο έργο του «Φαρμακομένη». Το έργο αυτό, δημοσιευμένο σε μια υπέροχη σειρά του μεγάλου νεοελληνιστή και ερευνητή Λίνου Πολίτη, στα Άπαντα δηλαδή, και άλλοτε άλλωστε έχουμε μιλήσει για τον Σολωμό, να σας πω, αν θυμάστε, την αρχή του «Κριτικού», ένα από τα σπουδαία ποίηματα, εκεί ήταν μακριά, εκείνο τα κρογιάλι, αστροπελέτσι μου καλό για ξαναφέξε πάλι κτλ. Εδώ όμως δεν είναι το ίδιο, γιατί ο ποιητής είναι ο ποιητής της αγάπης, της συμπόνιας, και όπως έχω ξαναπεί σε αντίστοιχη εκδήλωση, δεν είναι εκείνος που γράφει μόνο εξ αφορμής της εκρηκτικής καταστάσεως της Επανάστασης, αλλά εκείνος που θέλει να ακουμπήσει στην ψυχή του τυραννισμένου ανθρώπου της εποχής και φυσικά του χριστιανού. Φαίνεται ότι ενθαρρύνεται ο ίδιος, και μάλιστα εδώ αναφέρεται στο μέγα μάρτυμα που η Εκκλησία δεν ενθαρρύνει. Πρόκειται για την αυτοκτονία, ένα μεγάλο αμάρτημα που έχει μια παράδοση και, όπως λέει και ο ίδιος,

ότι εκείνος που βάζει τέρμα στη ζωή του, εκείνος έχει το κρίμα απέναντι στη ζωή που του χάρισε ο ίδιος ο Θεός. Το ποίημα αυτό αφιερώνεται, λίγο για την υπόθεση το λέω, σε μια κόρη που αυτοκτόνησε παραμονή του γάμου της. Ο ποιητής φαίνεται ότι κινείται ανάμεσα στη συμπόνια για το χαμό ενός ανθρώπου, αλλά και την μεγάλη θλίψη για τον τραγικό θάνατο. Θα μπορούσε κανείς να συμμετάσχει σε μια τέτοια συζήτηση αντλώντας ιδέες που σήμερα μπορεί να είναι ενότητες μιας καινούργιας επιστήμης της βιοηθικής. Γιατί οι άνθρωποι δυστυχώς σήμερα έχουμε πολλά περιστατικά αυτοκτονίας. Και λέγει το ποίημα, ξαναλέω, είναι διάχυτο ανάμεσα στην αγάπη, τη συμπόνια, αλλά και την θλίψη ενός τραγικού και απρόσμενου θανάτου. Μέσα στη φύση λοιπόν του ανθρώπου είναι ασφαλώς και η αυτογνωσία. Δεν έχει το δικαίωμα ούτε ο ίδιος ούτε κάποιος άλλος να αφαιρέσει τη ζωή του. Συμβαίνει όμως να φτάνουμε σε έναν τραγικό χώρο και μια, αν θέλετε, ανίποτη έκβαση. Το απόσπασμα λέγει τα εξής. «Θα ξυπνήσει την ύστερη μέρα, εις τον κόσμο ομπρός να κριθεί, και στον πλάστη κινώντας με σέβας, τα λευκά της τα χέρια θα πει. Κοίτα μες στα σπλάχνα μου πλάστη, τα φαρμάκωσα, αλήθεια η πικρή, και μου βγήκε όχ το νου μου πατέρα, που πλασμένα μου τάχες εσύ. Όμως, κοίτα στα σπλάχνα μου μέσα, που το κρίμα τους κλαίνε και πες». Πρόκειται για την αυτοσύσταση του προσώπου που οδηγήθηκε σε αυτοχειρία και που βέβαια είναι, εκφράζει και πάλι μια ύστερη πίστη. Ο άνθρωπος έφυγε γιατί ο ίδιος ήθελε να φύγει. Ο ποιητής θέλει να απολογηθεί. Ποιος? Αυτός που τερμάτισε τη ζωή του. Θέλει, και εδώ είναι το σημαντικό, μας δείχνει στο μεγαλύτερο μέρος του ποίηματος το μέγεθος της μετάνοιας. Η αναφορά στους γονείς, το δέος απέναντι στον κριτή, τον Χριστό, αυτή καθεαυτή η παρούσα όψη του πατέρα, αλλά και το μεγάλο κρίμα. Αυτό που λέμε σήμερα, κρίμα πραγματικά να φύγει με αυτόν τον τρόπο. Και όσοι έχουμε βιώσει άμεσα ή έμεσα, ελπίζω λίγοι, αυτό το πλέον τραγικό γεγονός, βλέπουμε πόσο μεταφυσικές είναι οι απόψεις του Διονυσίου Σολομού πάνω σε αυτό. Βέβαια να πούμε ότι έζησε και ο ίδιος προφανώς όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία μας μετέφεραν όταν, για παράδειγμα, στο Ζάλογκο θα προτιμήσουν να τελειωθούν οι χορεύτριες γυναίκες, όταν στο Κούγγι ο ιερομόναχος Σαμουήλ θα ανατιναχθεί, θα θέσει τέρμα στη ζωή των εγκλείστων συντρόφων του, κάτι αντίστοιχο που έγινε και εδώ στην γνωστή ως μνημείο παγκοσμίως Ιερά Μονή Αρκαδίου με τον ηγούμενο Γιαμπουδάκη. Αυτά μας δημιουργούν μια σκέψη. Θα έλεγα ότι ο άνθρωπος, και με αυτό ας πούμε ακόμη δύο λόγια, ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για την πρόοδο. Αλλά γιατί οδηγήθηκε μόνος του την πτώση? Γιατί έχει μέσα του μια δύναμη. Ο Θεός βέβαια του έδωσε ή τον έκανε να έχει υπερδυνάμεις.
Αλλά αυτές οι υπερδυνάμεις, όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, συνήργησαν στο να οδηγηθεί στη λαιλασία του χώρου της ανατροφής του. Στη λαιλασία του χώρου. Και λαιλασία σημαίνει ότι κατήργησε όλο αυτό το όμορφο πρόσωπο που αν κανείς βλέπει και διαβάζει από τη μια την Αγία Γραφή και από την άλλη πως κατήντησε ο πλανήτης με τους αυξανόμενους παγετώνες, με την εποχή του θερμοκηπίου, με την ερήμωση δια των πολέμων, με το, αν θέλετε, τη φυλάκιση της ειρήνης, όλα αυτά φαίνεται πως χαρακτηρίζονται πράξεις που θέλει ο ίδιος να στηρίξει τον εαυτό του, πλην όμως αποδεικνύεται ότι πρόκειται για μια ακόμη ανανδρία. Γιατί ο άνθρωπος, όπως θα διαβάσουμε σε λίγο, ρίχνει το φταίξιμο στους άλλους? Είναι εκείνος που κατέστρεψε εκείνο που τον γέννησε. Δεν υπάρχει πια το σπίτι που μας γέννησε, γιατί είναι χαλασμένο, χορταριασμένο. Δεν υπάρχει πια ο δρόμος που παίζαμε μπάλα, γιατί αυτός ο δρόμος έγινε σπίτι. Στέρεψε και το νερό στη βρύση και που όλα πια μας μελαγχολούν. Χρειάζεται μεγάλη αντριοσύνη όμως για να καταλάβει κανείς ότι, όπως λέει, για να συνδεθούμε και να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό, ο Καζαντζάκης στο Καπετάν Μιχάλη: «Τρομάζεις όταν καταλάβεις πως μέσα μας υπάρχει μια δύναμη που μπορεί να ξεπεράσει τη δύναμη του ανθρώπου. Γιατί από τη στιγμή που θα το καταλάβεις, δεν μπορείς πια να βρεις δικαιολογίες για τις ασήμαντες ή άνανδρες πράξεις σου, ρίχνοντας το φταίξιμο στους άλλους». Αναφέρεται ο Καζαντζάκης στον άνθρωπο ή στον υπεράνθρωπο. Και μάλιστα λέει σε ένα άλλο σημείο και πάλι στον Καπετάν Μιχάλη το εξής: «Άνθρωπος λογικός ον άγει μάλλον την φύσην υπεράγεται, διότι ορεγόμενος υπερεθέλει, εξουσίαν έχει αναχαιτήσε την όρεξην ή ακολουθήσε αυτή». Σοφά λόγια του Καζαντζάκη, που νομίζω ότι μπορούν να κλείσουν την τρέχουσα εκπομπή, γιατί και πάλι πλανάται ο σεβασμός στον ορίζοντα, στο χώμα που πατεί, στους νεκρούς που λιβανίζει, στους συνανθρώπους του που χαιρετά, και όλα αυτά μοιάζουν με ένα ωραίο χωροστάσι, θα έλεγα εγώ, όπου πρέπει να ξέρει κανείς να μετάσχει, αλλιώς προχωρεί σε διαιρέσεις, σε ρηγματώσεις και τελικά ο ίδιος είναι υπεύθυνος για τη διαραγή της εθνικής του ή της ηθικής του καλύτερα, που γίνεται βέβαια εθνική, γιατί όλα αυτά περνάνε από μια εποχή σε μια άλλη. Θα έλεγα, ας πούμε, ότι πόσο όμορφη ήταν η συνάντηση των ανθρώπων στον κήπο Γεσθημανή, ιστορικός κήπος, και πόσο γρήγορα μεταβλήθηκε σε ατμόσφαιρα πολέμου, όπου εγείρευαν με τα μανίας εκδικητικής να γνωρίσουν και να συλλάβουν τον διδάσκαλο της Οικουμένης Ιησού Χριστό. Πόσο όμορφο είναι η εικόνα αυτή που άνθρωποι πολέμησαν κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες, υπερεύησαν, όπως λέμε, τις δυνάμεις, και αυτό λέει και ο Καζαντζάκης για την υπερδύναμη που έχει ο καθένας μας, υπερεύησαν τις κακουχίες και επέστρεψαν στην αγκαλιά των δικών τους. Κάποιοι δεν γύρισαν. Κάποιοι έμειναν, όπως λέει ο Καβάφης, στις Θερμοπύλες. «Ποτέ από το χρέος μη κινούντες», μόνο που λέει ο επόμενος στίχος, οι μύδοι επιτέλους θα διαβούνε. Με την έννοια λοιπόν ότι αυτός ο κόσμος που μας ανήκει,
Αυτός ο κόσμος που μας αγκαλιάζει στο φως της ημέρας, μας συντροφεύει τη νύχτα. Νομίζω πως είναι η ίδια μας η ψυχή. Και επιτρέψτε μου να πω, τελειώνοντας, όπως ακριβώς το έχω πει και άλλες φορές, ας διαβάσουμε ξανά και ξανά και ξανά τον προημιακό ψαλμό που αναγυγνώσκεται εις έκας των Εσπερινών, για να δούμε πράγματι αυτό που με άλλο τρόπο ανεφώνησαν οι άνθρωποι για τον ίδιο το Θεό, τα μεγαλεία σου, τις διηγήσετε.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητή μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας πώς αποκαταστάθηκε ο Μέγας Φώτιος στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης με τη σύνοδο του 879-880, η οποία έφερε και την ειρήνη μεταξύ των δύο εκκλησιών, Κωνσταντινούπολης και Ρώμης. Σήμερα θα δούμε την τροπή που πήραν τα πράγματα με την άνοδο στον αυτοκρατορικό θρόνο του Λέοντος VI του Σοφού. Ο Βασίλειος ο Πρώτος πέθανε το 886, αφήνοντας πίσω του μεγάλα έργα και κατορθώματα τόσο στα στρατιωτικά και πολιτικά πράγματα, όσο και στη διοίκηση και την νομοθεσία. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του Λέων VI ο Σοφός, 886-912, με συμβασιλέα τον αδελφό του Αλέξανδρο, ο οποίος δεν έδινε σημασία στις κρατικές υποθέσεις γιατί τον απασχολούσαν οι διασκεδάσεις. Αν και η αναγνώριση των αποφάσεων της Συνόδου του 879-880 ήταν γενική, όμως λίγοι Ιγνατιανοί αντέδρασαν και εξορίστηκαν. Ο νέος αυτοκράτορας συμπαθούσε τους Ιγνατιανούς και τον επηρέαζαν οι Στουδίτες με τον σύγκελο Ευθύμιο. Ο Λέων VI εκθρόνησε το Φώτιο με τρόπο ασυνήθιστο και ανάξιο για τον Μεγάλο Πατριάρχη. Δύο ανώτεροι υπάλληλοι διάβασαν την παρέτηση του Φωτίου μπροστά στο λαό, στη λειτουργία μέσα στην Αγία Σοφία. Το Φώτιο τον περιόρισαν σε μονή κοντά στην πρωτεύουσα και έζησε στην αφάνεια, χωρίς πίεση, ώσπου πέθανε την 6η Φεβρουαρίου του 891. Η Εκκλησία τον αναγνώρισε ως Άγιο και ονομάστηκε Ομολογητής και εις Απόστολος. Με σπάνια διορατικότητα κατάλαβε τι χρειαζόταν η εποχή του και υποστήριξε την ανεξαρτησία και το κύρος του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως. Εκτός από τη διπλωματική του ικανότητα, ήταν σοφός τόσο στην κοσμική σοφία όσο και στη θεολογία. Γιατί εκθρονίστηκε ο Φώτιος με τέτοιο ανάξιο τρόπο δεν είναι ακριβώς γνωστό. Ο Λέων ήταν μαθητής του Φωτίου και μερικοί ιστορικοί ισχυρίζονται ότι αισθανόταν μίσος για το διδάσκαλό του, ίσως για πολιτικούς λόγους. Ο Βασίλειος ο Πρώτος ήθελε διάδοχό του, το γιο του Κωνσταντίνου, ο οποίος όμως πέθανε το 880 και ο πατέρας του από τότε βυθίστηκε στο πένθος. Με το Λέοντα βρισκόταν σε οξυμένη διάσταση και ο Φώτιος ήταν με το μέρος του αυτοκράτορα. Ο Λέων κατηγορήθηκε για συνωμοσία σε βάρος του πατέρα του και ο αυτοκράτορας τον φυλάκισε για ένα χρονικό διάστημα. Δυσαρέσκεια δημιουργήθηκε ακόμη και από την επέμβαση του Βασιλείου στην αισθηματική ζωή του Λέοντα. Τον ανάγκασε να αφήσει την ερωμένη του ζωή και να νυφευθεί τη Θεανό. Ο Λέων εξακολούθησε τις σχέσεις του με την ερωμένη του και ο πατέρας του την ανάγκασε να παντρευτεί με άλλον άνδρα. Από αυτές τις περιπέτειες ο Λέων αντιπάθησε όλους τους φίλους του πατέρα του και ανάμεσα σε αυτούς και το Φώτιο. Άλλος λόγος ήταν ότι ήθελε να ανυψώσει στον πατριαρχικό θρόνο τον αδελφό του Στέφανο, έφηβο 16-18 χρονών, τον οποίο ο Φώτιος είχε χειροτονήσει διάκονο, με τον τρόπο αυτό θα συγκέντρωνε την πολιτική και την εκκλησιαστική εξουσία στην οικογένειά του. Ο Στέφανος χειροτονήθηκε επίσκοπος από τον Κεσαρίας Θεοφάνη, τον οποίο είχε χειροτονήσει ο Φώτιος. Έπρεπε λοιπόν οι χειροτονίες του Φωτίου να θεωρούνται έγκυρες, γι' αυτό και ο Λέων δεν έδωσε σημασία στους ακραίους Ιγνατιανούς που γύρισαν από την εξορία και είχαν αντίθετη γνώμη. Όμως έπρεπε να τακτοποιηθεί το ζήτημα, γι' αυτό ζήτησαν τη γνώμη του Πάπα Στεφάνου του V. Επειδή η παπική απάντηση 888 δεν έλυσε το πρόβλημα, έστειλαν δεύτερη επιστολή που την έλαβε ο διάδοχός του Φορμόζος, 891, ο οποίος μαζί με τον Μαρίνο είχε δράσει στη Βουλγαρία. Γι' αυτό αντιπαθούσε το Φώτιο. Εξακολουθούσε και τώρα να διατηρεί την εχθρότητά του και ζητούσε ευκαιρία να αναμειχθεί στην εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως. Έστειλε δύο αντιπροσώπους στην Κωνσταντινούπολη για να εκθέσουν τις απόψεις του για το ζήτημα. Φαίνεται ότι η παρέμβαση δεν ευχαρίστησε ούτε τους Ιγνατιανούς. Ύστερα από λίγο ο νεαρός Πατριάρχης Στέφανος πέθανε και τον διαδέχθηκε ο ηγούμενος Αντώνιος Καφλέας, χειροτονημένος πρεσβύτερος από τον Ιγνάτιο. Αυτό συγκάλεσε σύνοδο την οποία δέχθηκε ως κανονικούς τους κληρικούς που χειροτώνησε ο Φώτιος. Πλήρη συμφιλίωση με την Εκκλησία της Ρώμης έγινε την εποχή του Πάπα Ιωάννου του IX, το 899, οπότε συμφιλιώθηκαν και οι Ιγνατιανοί με τους οπαδούς του Πατριάρχη Φωτίου. Ο Λέων VI είχε νυφευθεί τρεις γυναίκες και δεν είχε αποκτήσει διάδοχο. Όταν μετά το θάνατο και της δεύτερης νυφεύθηκε την τρίτη γυναίκα του, προκλήθηκε σκάνδαλο γιατί ο ίδιος ο Λέων λίγο χρόνια πριν
είχε με νόμο απαγορεύσει τη σύναψη τρίτου γάμου και αποδοκίμαζε και το δεύτερο ακόμη. Όμως και η τρίτη γυναίκα του Ευδοκία πέθανε το 901 και ο Χείρος Αυτοκράτορας ζούσε με την ερωμένη του ζωή Καρβονοψίνα, η οποία το 905 γέννησε γιο, που τόσο πολύ ήθελε ο Αυτοκράτορας. Όμως για να τον ανακηρύξει διάδοχο έπρεπε να νυμφευθεί τη ζωή. Στον πατριαρχικό θρόνο μετά τον Αντώνιο είχε ανεβεί ο Νικόλαος Μυστικός, συγγενής και θαυμαστής του Φωτίου. Ο Πατριάρχης βάφτισε το νεογέννητο, που ονομάστηκε Κωνσταντίνος, αφού όμως ο Αυτοκράτορας υποσχέθηκε ότι θα απομακρύνει τη ζωή. Όμως όχι μόνο δεν την έδιωξε, αλλά ύστερα από τρεις ημέρες έκανε το γάμο μαζί της και την αναγόρευσε Αυγούστα. Είχε αναγκάσει τον αυτοκρατορικό ιερέα Θωμά να τελέσει το γάμο, χωρίς να το μάθει ο Πατριάρχης. Ο τέταρτος γάμος απαγορευόταν στην Ανατολική Εκκλησία και ο πατέρας του Αυτοκράτορα τον είχε απαγορεύσει με νόμο, στον οποίο ανέφερε σχετικό κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου. Γι' αυτό και ο Πατριάρχης Νικόλαος ο Μυστικός καθαίρεσε τον ιερέα και την ημέρα των Χριστουγέννων απαγόρευσε στον Αυτοκράτορα την είσοδο στο ναό. Ο Αυτοκράτορας για να βγει από το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε απευθύνθηκε στους Πατριάρχες της Ανατολής, καθώς και στον Πάπα Σέργιο τον Τρίτο, από τον οποίο ζήτησε να στείλει αντιπροσώπους, γιατί ήταν γνωστό ότι στη Δύση οι διατάξεις για το γάμο ήταν πιο χαλαρές από ό,τι στην Ανατολική Εκκλησία. Ο Πάπας έστειλε με ευχαρίστηση αντιπροσώπους, γιατί έτσι θα του δινόταν η αφορμή να γίνει κριτής στην Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Οι παπικοί αντιπρόσωποι έγιναν δεκτοί με τιμέ στην Κωνσταντινούπολη, όμως δεν επικοινώνησαν με τον Πατριάρχη, ο οποίος ίσως διέγραψε το όνομα του Πάπα από τα δίπτυχα. Το 906 συγκλήθηκε σύνοδος, η οποία έβγαλε απόφαση ότι επιτρεπόταν ο τέταρτος γάμος, χωρίς να λέει όμως αν επιτρέπεται κατ' οικονομία μόνο για την περίπτωση του Αυτοκράτορα Λέοντος. Ο Πατριάρχης Νικόλαος αναγκάστηκε να παραιτηθεί, γιατί τον απειλούσαν ότι θα τον κατηγορήσουν για εσχάτη προδοσία και τον έκλεισαν στη Μονή των Γαλακρινών. Όλοι όσοι ήταν ομόφρονες του Πατριάρχη καταδιώχθηκαν. Στη θέση του τοποθετήθηκε το 907 ο σύγγελος Ευθύμιος, ο οποίος αν και ανήκε στη μερίδα των ζηλωτών αναγνώρισε τον τέταρτο γάμο κατ' οικονομία. Τώρα άρχισαν πάλι διενέξεις και νέα αναταραχή και παρουσιάζονταν πάλι στο προσκήνιο οι Ιγνατιανοί, τώρα οι οπαδοί του Ευθυμίου, και οι οπαδοί του Φωτίου, τώρα του Νικολάου. Οι οπαδοί του Νικολάου δεν αναγνώριζαν τον Πατριάρχη Ευθύμιο και οι έριδες έφτασαν και στις επαρχίες. Όμως ο Αυτοκράτορας κέρδισε αυτό που ήθελε και το 908 έστεψε το γιο του Αυτοκράτορα και έτσι εξασφαλίστηκε η διαδοχή της δυναστείας παρόλες τις ταραχές και τις έριδες που υπήρχαν. Ο Λέων είχε θεολογική μόρφωση και διακρίθηκε ως υμνογράφος και εκκλησιαστικός ρήτορας. Έγραφε κηρύγματα και τα απάγγειλε ο ίδιος στην Εκκλησία. Είναι πολύ γνωστός επίσης και για το νομοθετικό του έργο. Ο Λέων ανέθεσε σε επιτροπή να ξεκαθαρίσει τους νόμους του Ιουστινιανού, να αφαιρέσουν όλους τους νόμους που δεν ίσχυαν πλέον και να κατατάξουν τους υπόλοιπους κατά θέματα. Έτσι έγιναν τα βασιλικά σε 6 τόμους ή 60 βιβλία που υποδιαιρούνται σε θέματα και παραγράφους. Από το μεγάλο αυτό έργο έγιναν αργότερα συνόψεις. Εκτός από αυτό, ο Λέων δημοσίευσε και πολλές νέες διατάξεις και σώζεται μια συλλογή από 113 τέτοιες με τον τίτλο «Ετωνόμων επανορθωτικές διατάξεις». Όταν πέθανε ο Λέων, τον διαδέχθηκε ο αδελφός του Αλέξανδρος με συναυτοκράτορα το γιο του Λέοντος Κωνσταντίνο τον 7ο. Επειδή οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο αδέλφια δεν ήταν πολύ καλές, γι' αυτό και ο Αλέξανδρος όταν ανέβηκε στο θρόνο καταδίωξε τους φίλους και συνεργάτες του αδελφού του. Πρώτα η σύνοδος καθαίρεσε τον Πατριάρχη Ευθύμιο και έφερε πάλι στο θρόνο τον Νικόλαο Μυστικό που τον είχε διώξει ο Λέων. Τον Ευθύμιο τον περιόρισαν στη Μονή του Αγαθού. Άρχισαν τώρα νέες έρηδες γιατί οι οπαδοί του Ευθυμίου δεν αναγνώριζαν τον Νικόλαο, αλλά ο Ευθύμιος πέθανε ύστερα από 6 χρόνια και έτσι σταμάτησαν οι ταραχές. Εκτός από αυτόν, ο Αλέξανδρος έδιωξε και φυλάκισε και άλλους αξιωματικούς. Πέθανε όμως γρήγορα το 913 και έμεινε στο θρόνο ο ανιψιός του Κωνσταντίνος ο 7ος, παιδί 7 χρονών, με επιτρόπους αντιβασιλείς, με επικεφαλής τον Πατριάρχη Νικόλαο Μυστικό. Ο Νικόλαος έγραψε στον Πάπα Αναστάσιο τον Τρίτο και εξήγησε τη θέση της Ανατολικής Εκκλησίας σχετικά με τον τέταρτο γάμο και κατηγόρησε τους παπικούς αντιπροσώπους για τη στάση του στη Σύνοδο του 907.
Το Μάρτιο του 919 επικράτησε στην Κωνσταντινούπολη ο στρατηγός Ρωμανός Λεκαπινός, αμαθής και αγράμματος, αλλά με ισχυρή προσωπικότητα. Θέλοντας να εξασφαλίσει την ειρήνη στην Εκκλησία και να τακτοποιήσει το ζήτημα του τέταρτου γάμου, κάλεσε τον Ιούλιο του 920 σύνοδο στην οποία ήρθαν κληρικοί και των δύο μερίδων και σύνταξαν τόμο ενώσεως. Ακύρωσαν τις αποφάσεις της Συνόδου του 907 και απαγόρευσαν τον τέταρτο γάμο, χωρίς όμως να κάνουν λόγο για το γάμο του αυτοκράτορα Λέοντος, πράγμα που δυσαρέστησε πάλι τους ακραίους οπαδούς των δύο μερίδων. Αυτοί που αργότερα δέχθηκαν τη λύση που δόθηκε για τον τρίτο γάμο, είπαν ότι είναι ρήπασμα και καθόρισαν και τον τρόπο που πρέπει να συνάπτεται ο πρώτος και ο δεύτερος γάμος, επαναλαμβάνοντας παλαιότερους σχετικούς κανόνες χωρίς να τους απαριθμούν. Ότι δηλαδή ο γάμος δεν πρέπει να έχει πονηρή αιτία, να μην έχει προηγηθεί απαγωγή, ούτε και προγαμιαία σχέση. Μετά την έκδοση του τόμου ενώσεως, ο Πατριάρχης Νικόλαος έγραψε στον Πάπα Ιωάννη τον 10ο και ζητούσε να γίνουν δεκτά όσα αποφάσισαν στη Σύνοδο και έτσι κάθε εκκλησία να διατηρεί τα έθιμά της. Ο Ιωάννης έστειλε δύο αντιπροσώπους, οι οποίοι δέχθηκαν τις αποφάσεις και το όνομα του Πάπα γράφτηκε πάλι στα δίπτυχα. Οι παπικοί αντιπρόσωποι συλλειτουργήσαν με τον Πατριάρχη και έτσι αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις των δύο εκκλησιών. Το κύρος του Νικολάου ανέβηκε, καθώς και του Ρωμανού Λεκαπινού, ο οποίος το Σεπτέμβριο του 920 ανακηρύχθηκε Κέσαρ και συναυτοκράτορας με τον Κωνσταντίνο, αφού το προηγούμενο έτος είχε παντρευθεί τη θυγατέρα του Ελένη, είχε παντρέψει τη θυγατέρα του Ελένη με τον αυτοκράτορα και είχε πάρει τον τίτλο Βασιλεοπάτορ. Μετά το θάνατο του Νικολάου Μυστικού, πατριάρχης αναδείχθηκε ο Στέφανος ο Δεύτερος και κατόπιν ο Τρίφων. Όπως ο Λέων Έκτος ανέβασε τον έφηβο αδελφό του Στέφανο στον πατριαρχικό θρόνο, έτσι και ο Ρωμανός Λεκαπινός θέλησε να κάνει πατριάρχη το γιο του Θεοφύλακτο, έφηβο 16 χρονών, και γι' αυτό με ένα άθλιο τέχνασμα ανάγκασε τον Τρίφωνα να παραιτηθεί. Ο Ρωμανός ζήτησε τη βοήθεια του Πάπα Ιωάννου του 11ου για να πετύχει το σκοπό του. Την εποχή αυτή ο παπισμός βρισκόταν σε κατάπτωση και ο Πάπας Ιωάννης δεν έδινε σημασία σε παρόμοια ζητήματα. Γι' αυτό έστειλε 4 κληρικούς, από τους οποίους 2 ήταν επίσκοποι, και αυτοί μαζί με τους δικούς μας επισκόπους χειροτώνησαν το Θεοφύλακτο και τον εγκαθίδρυσαν Πατριάρχη το 933. Ο νέος Πατριάρχης, στη διάρκεια της μακροχρόνιας πατριαρχίας του έως το 956, έδινε σημασία σε κοσμικές απασχολήσεις και όχι εκκλησιαστικές. Περνούσε τον καιρό του στους τάβλους, γιατί αγαπούσε με πάθος την υπασία. Ο επίσκοπος της Κρεμόνης, Λιουτπράδρος, δίνει την πληροφορία ότι ο αυτοκράτορας Ρωμανός εξαγόρασε από τον Πάπα Ιωάννη τον 11ο και τον αδελφό του Δούκα της Ρώμης Αλμπέριχο το δικαίωμα να φορούν οι πατριάρχες της Κωνσταντινούπολης ομοφόριο χωρίς την άδεια του Πάπα. Η είδηση αυτή είναι λαθεμένη, γιατί στη Δύση οι Μητροπολίτες και Αρχιεπίσκοποι έπαιρναν το ομοφόριο από τον Πάπα, όμως στην Ανατολή αυτό δεν συνέβη ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι ο Ρωμανός Λεκαπινός πρότεινε στον Αλμπέριχο και τον Πάπα, αφού θα τους έδινε χρήματα, να αναγνωρίσουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης την στηριζόμενη στους αρχαίους κανόνες πλήρη ανεξαρτησία και την ανώτατη αρχή στην Ανατολή και να παρατηρεί να παραιτηθεί ο Πάπας από τις αξιώσεις του. Ο Αλμπέριχος είχε και άλλα σχέδια, ήθελε δηλαδή να συγγενέψει με τον αυτοκρατορικό οίκο της Κωνσταντινούπολης, αφού νυμφευθεί ο ίδιος Βυζαντινή πριγκίπισσα και ζήτησε το γιο του Ρωμανού σύζυγο για την αδελφή του. Αυτά τα σχέδια όμως, καθώς και το εκκλησιαστικό, απέτυχαν και ναυάγησε έτσι η προσπάθεια του Ρωμανού να εξασφαλίσει την Ανατολική Εκκλησία από τις παπικές απαιτήσεις. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμενοι θα δούμε τον εκχριστιανισμό των Μοραβών από τους αδελφούς Κύριλο και Μεθόδιο, καθώς και τον εκχριστιανισμό των Ούγγρων.

Η Μοραβία βρισκόταν περίπου όπου οι σημερινές Τσεχία και Σλοβακία, που κατοικούσαν Σλάβοι και τις υπέταξε ο Μέγας Κάρολος. Μετά το θάνατό του, αποτέλεσε ένα μέρος του κράτους του Λουδοβίκου του Γερμανικού, εγγονού του Μεγάλου Καρόλου. Όμως ο ηγεμόνας της Μοραβίας Ρατισλάβος ή Ροστισλάβος κατόρθωσε να αποκτήσει την ανεξαρτησία της χώρας του και τη διατήρησε παρόλες τις προσπάθειες του Λουδοβίκου να την υποτάξει πάλι. Ο Λουδοβίκος ζήτησε τη βοήθεια του ηγεμόνα της Βουλγαρίας Βόρη και έκανε συμφωνία μαζί του το 863. Ο Βόρης φοβόταν τους Μοραβούς από τα δυτικά και υπολόγιζε ότι το Βυζάντιο είχε ισχυροποιηθεί από τα ανατολικά. Γι' αυτό δέχθηκε τη συμμαχία και θα αναλάμβανε και αυτός επιχειρήσεις εναντίον του Ροστισλάβου, ο οποίος βλέποντας τον κίνδυνο που τον απειλούσε, ζήτησε συμμαχίες για να αποφύγει την απειλή. Ο Πάπας, τον οποίο απευθύνθηκε, αρνήθηκε να τον βοηθήσει. Τότε ο Ροστισλάβος απευθύνθηκε στο μακρινό Βυζάντιο για να αποκτήσει πολιτικό έρισμα. Έστειλε στην Κωνσταντινούπολη αντιπροσώπους και ζήτησαν από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο μορφωμένους σλαβομαθείς κληρικούς για να διδάξουν στο λαό το χριστιανισμό στη γλώσσα του. Είναι πιθανό ότι υπήρχαν εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών και οι Μοραβοί γνώριζαν τους Βυζαντινούς, ενώ ο χριστιανισμός τους ήταν γνωστός από Φράγκους και Ιταλούς Ιεραποστόλους. Ο Κέσαρ Βάρδας κατάλαβε ότι παρουσιαζόταν μια πολύ καλή ευκαιρία και ο Φώτιος είδε ευνοϊκή την περίσταση για ιεραποστολική δραστηριότητα προς τα δυτικά. Αποφάσισαν να στείλουν τους αδελφούς Κωνσταντίνο, κατόπι Κύριλο και Μεθόδιο, Έλληνες από τη Θεσσαλονίκη μαζί με κληρικούς και τεχνίτες. Οι δύο αδελφοί γνώριζαν τα σλαβικά από τους Σλάβους χωρικούς που κατοικούσαν κοντά στη Θεσσαλονίκη. Ο Κωνσταντίνος διακρινόταν για τη μόρφωσή του, τη γλωσσομάθεια, ήταν κληρικός, χαρτοφύλακα στο Πατριαρχείο και καθηγητής της φιλοσοφίας στην Ανωτέρα Σχολή Κωνσταντινούπολεως. Γι' αυτό και είναι γνωστός ως φιλόσοφος. Ο αδελφός του Μεθόδιος, πιο πρακτικός, ήταν διοικητής επαρχίας στα σύνορα της χώρας των Βουλγάρων και κατόπιν έγινε μοναχός σε μοναστήρι στο Βυθινικό Όλυμπο, όπου έγινε και ηγούμενος. Ο Κωνσταντίνος είχε πείρα από διπλωματικές αποστολές και ιεραποστολικό έργο, γιατί είχε σταλεί μαζί με άλλους ως πρέσβης στους Άραβες και μαζί με τον αδελφό του Μεθόδιο πρέσβης ιεραπόστολος στην χώρα των Χαζάρων, τον οποίον ο Χαγάνος είχε ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό με μεγάλο μέρος του λαού του. Οι δύο αδελφοί είχαν εφεύρει αλφάβητο για τη σλαβική γλώσσα, το γλαγολιτικό, με νέους χαρακτήρες, και μετέφρασαν στη σλαβική γλώσσα ευαγγελικές περικοπές και λειτουργικά βιβλία για τη λατρεία. Άρχισαν το ιεραποστολικό έργο τους στη Μοραβία το 863, εισήγαγαν το λατινικό τύπο λειτουργίας, τη λεγόμενη λειτουργία του Αγίου Πέτρου και το ελληνικό ορολόγιο, μεταφρασμένα στα σλαβικά. Δεν δέχθηκαν το φιλιόκβε και εισήγαγαν τις νηστείες της Ανατολικής Εκκλησίας. Έτσι, ενώ παντού αλλού, στη Δύση, χρησιμοποιούσαν τα λατινικά και θεωρούσαν ως ιερές γλώσσες τρεις, την εβραϊκή, την ελληνική και τη λατινική, στη Μοραβία για πρώτη φορά χρησιμοποιούσαν στη λατρεία τη σλαβική γλώσσα. Αυτά προκάλεσαν την αντίδραση των Φράγκων κληρικών, οι οποίοι ήταν δυσαρεστημένοι γιατί απέτυχε η ανάκτηση της Μοραβίας και γιατί οι Βυζαντινοί έφεραν νεωτερισμούς για τη Δύση. Οι δύο αδελφοί του το 867 πήγαν στη Βενετία για ανεξακρίβωτο λόγο και από εκεί στη Ρώμη, όπου έγιναν δεκτοί με τιμές από τον Πάπα Αδριανό τον Δεύτερο, επειδή έφεραν μαζί τους και τα λείψανα του επισκόπου Ρώμης Κλίμεντος, τα οποία βρήκαν στη θάλασσα κοντά στη Χερσόνα της Κριμαίας. Ο Πάπας τους επένεσε για τη δραστηριότητά τους και μόνο τους έκανε σύσταση να διαβάζουν το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο πρώτα στα λατινικά. Οι δύο αδελφοί για ένα διάστημα έμειναν στη Ρώμη, ο Κωνσταντίνος έγινε μοναχός και πήρε το όνομα Κύριλλος. Πέθανε εκεί το 869 και τον έθαψαν στο ναό του Αγίου Κλίμεντος. Ο Μεθόδιος χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος Ιρμίου, μιας αρχιεπισκοπής με ακαθόριστα όρια δικαιοδοσίας και εγκαταστάθηκε στην Πανωνία γιατί ο ηγεμόνας της χώρας αυτής, Κόσελ, τον είχε ζητήσει από τον Πάπα. Όμως η Πανωνία ανήκε στο Φραγκικό κράτος και υπαγόταν εκκλησιαστικός στην Αρχιεπισκοπή Σαλσβούργου. Γι' αυτό και οι Γερμανοί επίσκοποι συνέλαβαν τον Μεθόδιο, τον καθαίρεσαν και τον φυλάκισαν το 870. Ο Πάπας Ιωάννης ο 8ος ενδιαφέρθηκε αμέσως μόλις έμαθε την περιπέτειά του και οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να τον αποφυλακίσουν.
Το 873 ο Μεθόδιος πήγε πάλι στη Μοραβία, όπου εξακολούθησε την παλιά του τακτική. Ο νέος όμως ηγεμόνας Σβιατοπόλκος τον κατηγόρησε στον Πάπα. Ο Μεθόδιος πήγε στη Ρώμη, έπεισε τον Πάπα Ιωάννη τον 8ο ότι η τακτική του είναι σωστή και επέστρεψε στη Μοραβία, όπου συμπλήρωσε τη μετάφραση ολόκληρης της Αγίας Γραφής. Εκεί πέθανε το 885. Στα επόμενα έτη της βασιλείας του Σβιατοπόλκου καταστράφηκε το έργο των δύο αδελφών στη Μοραβία, γιατί με τις ενέργειες του αρχηγού των αντιπάλων τους, επισκόπου Βίχιγκ, και με την έκκληση του Πάπα Στεφάνου του Πέμπτου, ο οποίος δεν ήξερε την ιστορία των δύο αδελφών, επιβλήθηκε η λειτουργία στα λατινικά και η εισαγωγή του Φιλιόκβε και απομακρύνθηκαν τα ελληνικά έθιμα. Άρχισε διωγμός και κακοπάθειες των μαθητών του Μεθοδίου και μερικοί από αυτούς πουλήθηκαν δούλοι στη Βενετία. Βυζαντινοί από την Κωνσταντινούπολη τους αγόρασαν και από εκεί τους έστειλαν στη Βουλγαρία, όπου τους χρησιμοποίησε ο ελληνομαθής βασιλιάς Σιμεών για τις μεταφράσεις βιβλίων από τα ελληνικά στα σλαβικά. Επίσης στη Βουλγαρία άλλαξαν και οι χαρακτήρες της γραφής και για το νέο αλφάβητο χρησιμοποιήθηκαν τα κεφαλαία ελληνικά. Αυτό εσφαλμένα ονομάστηκε κυριλικό, ενώ πραγματικά κυριλικό είναι το γλαγολιτικό αλφάβητο που δεν χρησιμοποιείται πλέον πουθενά σήμερα. Έτσι τόσο οι δύο Άγιοι Αδελφοί, όσο και οι μαθητές τους, φάνηκαν πολύ χρήσιμοι στους Σλάβους. Τους δύο αδελφούς φωτιστές των Σλάβων τους τιμούν οι σλαβικοί λαοί ως Αγίους, Ιεραποστόλους και Εθνικούς Ήρωες, γιατί με τη γραφή, τις μεταφράσεις και την καλλιέργεια των γραμμάτων τους εισήγαγαν στον πνευματικό πολιτισμό και έκαναν τη γλώσσα τους γραπτή και φιλολογική. Οι κάτοικοι τώρα της Ουγγαρίας προήλθαν από νομαδικές φυλές του Ουγγροφιλανδικού κλάδου, οι οποίοι ζούσαν αρχικά στις χώρες ανάμεσα στα Καρπάθια και στον Κάφκασο. Αυτοί μαζί με τους Ονογούρους αποτέλεσαν συμπαγή λαό και έκαναν τρομερές επιδρομές στη Δύση, μέχρι ότου κατατροπώθηκαν και αναγκάστηκαν να εγκατασταθούν στη χώρα που διαμένουν σήμερα, όπου βρήκαν τότε τους Αβάρους. Στη νέα χώρα οι παλαιότεροι κάτοικοι επέδρασαν σε αυτούς, γνώρισαν και τον χριστιανισμό, αν και με αυτόν είχαν έρθει σε επαφή νωρίτερα κατά τις μετακινήσεις τους. Επίσης ο χριστιανισμός κηρύχθηκε στα δυτικά της Πανωνίας από τον Κύριλο και τον Μεθόδιο. Την εποχή του Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, οι Ούγγροι μεγιστάνες πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και βαπτίστηκαν. Όταν επέστρεψαν στη χώρα τους, μαζί με αυτούς πήγε εκεί και Έλληνας επίσκοπος, ο Ιερόθεος Τουρκίας, χειροτονημένος από τον Πατριάρχη Θεοφύλακτο. Ο Ιερόθεος φρόντισε για τη διάδοση και την στερέωση του χριστιανισμού στη χώρα, όπου ιδρύθηκαν πολλά μοναστήρια. Μερικοί υποθέτουν ότι ο Ιερόθεος είναι ο γνωστός στην Ουγγρική παράδοση μάρτυρας επίσκοπος Γκέλερτ. Υπήρχαν λοιπόν όλες οι προϋποθέσεις για να συνδεθούν οι Ούγγροι με τον ανατολικό χριστιανισμό, όπως έγινε με τους Σλάβους. Επειδή όμως κοντά στη χώρα τους ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία των Γερμανών, βρίσκονταν σε διαρκή κίνδυνο χωρίς να μπορούν να περιμένουν βοήθεια από το Βυζάντιο. Γι' αυτό ο ηγεμόνας της χώρας, αφού βαπτίστηκε και ονομάστηκε Στέφανος, νυφεύθηκε την αδελφή του αυτοκράτορα Ερίκου του Δευτέρου Γκιζέλα το 995. Το έτος 1000 ζήτησε τη συμμαχία του Πάπα Σιλβέστρου του Δευτέρου, ο οποίος του έστειλε βασιλικό στέμα και του αναγνώρισε βασιλικό αξίωμα, αν και ο Στέφανος γι' αυτό θα πλήρωνε ετήσιο φόρο υποτελείας. Αυτό το στέμα ενώθηκε αργότερα με βυζαντινό στέμα, διάδημα, που έστειλε ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο 7ος στο βασιλιά Γκέζα το 1ο. Το διπλό αυτό στέμα είναι το γνωστό των Ούγγρων βασιλιάδων. Το στέμα αυτό έχει από τη γερμανική εισβολή στη χώρα στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το είχαν στείλει στις ΗΠΑ για να το φυλάξουν. Επειδή στην Ουγγαρία, μετά τον πόλεμο, εγκαθιδρύθηκε κομμουνιστικό καθεστώς, οι Αμερικανοί δεν το επέστρεψαν. Τελικά το έστειλαν στην Ουγγαρία το 1978. Οι Ούγγροι το θεωρούν ως σημαντικό εθνικό κειμήλιο και το έχουν στο Εθνικό Μουσείο στη Βουδαπέστη. Από τότε μπήκαν Λατίνοι Ιεραπόστολοι στη χώρα και η ανατολική επίδραση άρχισε να παρακμάζει, όμως πολλά μοναστήρια βυζαντινού τύπου εξακολούθησαν να υπάρχουν και μέχρι σήμερα ο λαός ονομάζει την Ορθοδοξία παλαιά πίστη, αντίθετα με τη νέα, τη δυτική. Επίσης η μεσαιωνική Ουγγρική νομοθεσία σε πολλά σημεία έχει φανερή τη βυζαντινή επίδραση. Ο Πάπας ίδρυσε το 1001 την Επισκοπή Στριγκονίου,
η οποία αποτέλεσε τη βάση της οργανώσεως της Εκκλησίας της Ουγγαρίας. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τον εκχριστιανισμό των Ρώσων, των Σέρβων και των Ρουμάνων. Μέχρι τότε η Παναγία Μητέρα μας να σας σκεπάζει όλους με τη χάρη της. Χαίρετε.

Ιαννιώ, ένα διήγημα του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου. Μας είχε τα μάτια κλειστά ο έμπορος, φαίνεται δεν κοιμόταν, και άκουσε την ιστορία του γιατρού, γιατί το άλλο βράδυ μας είπε και εκείνος τη δική του. «Συνηθίζουν στα χωριά μας», έτσι κάπως άρχισε, «και μας ξενιτεύουνε μικρούς, στη Βλαχιά και στη Ρουσία και τώρα ύστερα και στην Αμερική. Ο τόπος μας είναι στενός, βουνά, τσουκάρια, γκρεμί και σάρες. Δεν βγάζει τίποτε σιγής, δεν μας φτάνει να ζήσουμε. Κι εγώ, σαν έμαθα 2-3 γράμματα, έπρεπε να φύγω. Και σαν δεν είχε η μάνα μου κανένα νερικό στη Ρουσία ή στη Βλαχιά, με έστειλε κάτω στην πόλη. Ήταν εκεί ένας μπάρμπας μου που έκανε κουτσοδουλιές στο πόδι και εκείνος με έβαλε σε ένα μπακάλικο να τρώω στην αρχή μόνο ψωμί. Έτρωγα ξύλο περισσότερο και έπλαινα ποτήρια και βαρέλια και σκούπιζα το μαγαζί και κουβαλούσα νερό από τα πηγάδια της γειτονιάς. Ο αφεντικός μου με έστερνε στο πιο κοντινό που ήτανε σε μια ναυλή από πίσω από το μαγαζί, μα εμένα μου άρεσε να πηγαίνω σε ένα άλλο μακρινότερο όπου μαζευότανε κόσμος περισσότερος και έπρεπε να περιμένω πολλή ώρα για να πάρω αράδα να γεμίσω. Έτσι μπορούσα και χάζευα, κουβέντιαζα, έπαιζα και συχνά ξεμαλιαζόμουνα κιόλας με τάλα μπακαλόπουλα. Του αφεντικού μου που με πρόσμενε με τα χαστούκια, του έβρισκα πρόφαση πως στο πηγάδι της γειτονιάς με πειράζανε και με πετροβολούσαν τα παιδιά. Και δεν έλεγα και ψέματα, γιατί πράγματι τα παιδιά που μαζεύονταν εκεί ολόγυρα στις μυγδαλιές και γκρεμίζαν με τις πέτρες τα τσάγαλα, άμα με βλέπανε να περνώ με περιγελούσανε για τη μεγάλη μύτη μου και τα φλόρα μου μαλλιά. Και όταν έκανα να τους πω τίποτε κι εγώ, γυρίζανε τις φεντόνες τους απάνω μου. Και καθώς έφευγα για να γλιτώσω και τα κορίτσια που παίζανε τα πεντόβολα και το σκοινάκι στην αυλή με περιγελούσανε κι εκείνα και με φώναζαν μηταρά. Μα κι όλα τα άλλα τα παιδιά να λείπαν, έφτανε να με δει μόνο η Ανιώ, το κορίτσι του σπιτιού. Πετιότανε στην πόρτα, τέντωνε τα δάχτυλα μπροστά στη μύτη και μου έβγαζε μια πιθαμή γλώσσα. Έπρεπε να περάσουν κάμποσα χρόνια, να μεγαλώσουμε κι οι δύο, να πάψουν τα παιδιά να με πετροβολούνε για να λείψουν και τα περιγέλια της Ανιώς. Τώρα όχι μόνο δεν μου βγάζε τη γλώσσα, μα σαν με έβλεπε να έρχομαι στο πηγάδι, έπαιρνε το κουβά της και έβγαινε και εκείνη εκεί. Εγώ κοκκίνιζα και έφευγα βιαστικός. Μου φαινόταν πως κοίταζε πάντα τη μύτη μου. Και αφού δεν μπορούσα να την κόψω, αποφάσιζα να μην ξαναπάγω στο πηγάδι της Ανιώς. Μα κι εγώ δεν το νιώθα πως βρισκόμουν πάλι εκεί και την ξαναείχα μπρος μου και με κοίταζε σαν να της άρεσε να βλέπει τα μάτια μου να χαμηλώνουν ντροπαλά μπροστά της. Μου γελούσε, μου μιλούσε, σαν να της άρεσε να ακούω τη φωνή της. Έπειτα έπαιρνε το κουβά και μου γύριζε την πλάτη και έφευγε για να μου δείξει και το σβέλτο της κορμί. Το ένιωθε πως στεκόμουν εκεί και την κοίταζα. Ύστερα, άμα έφτανε στην πόρτα, γύριζε και μου γελούσε άλλη μια φορά. Και γύριζα κι εγώ στο μαγαζί και πότιζα ούζο και νερά τον κόσμο. Κι άμα ξαναρχόμουν στο πηγάδι και τύχαινε να μην μπορεί να βγει και εκείνη, γιατί ήταν η μάνα της ή άλλος στην αυλή, έβγαινε μόνο στην πόρτα και μου πετούσε πετραδάκια και γελούσε και κρυβόταν. Κι εγώ πάλι γέμιζα τον κόρφο μου κάντιο, η ζάχαρη, ό,τι έβρισκα πιο του χεριού και ερχόμουν και τη τα έδινα. Έτσι, λίγο-λίγο, άρχισα να ξεχνώ τη μύτη μου και να μην τη βλέπω στο μικρό καθρεφτάκι που είχα κρυμμένο στη στίβα τα σακιά και το βγαζα και έσκυβα πίσω εκεί και χτένιζα τα μαλλιά μου βιαστικά πριν πάω στο πηγάδι. Τη Ανιώς της άρεσε να με πειράζει, να μου λέει πως κάνω τη χωρίστρα μου στραβά, πως είμαι όμορφος και ένα σωρό άλλα. Όλο και ξεθάρευε περισσότερο μαζί μου. Και μια μέρα με ρώτησε γιατί περπατώ ξυπόλυτος. Δεν της αποκρίθηκα πως ήμουν έτσι πιο λεύτερος, ούτε πως με χαστούκιζε ο αφεντικός μου άμα με έβλεπε υποδεμένο. Κοκκίνησα μονάχα και της είπα «Και εσύ το ίδιο δεν περπατείς». «Στο σπίτι, μα όχι και στο δρόμο», μου αποκρίθηκε. Και αλήθεια, όταν έβγαινε από το άλλο μέρος του σπιτιού που ήταν ο δρόμος, η Ανιώ φορούσε τις κεντητές παντούφλες της και το καθαρό φουστάνι.
Πολλές φορές που έτυχε, περνώντας από εκεί, να τη δω να σεριανίζει κρατημένη μπράτσο με τις γειτονοπούλες, με έπιανε ντροπή. Έτσι στολισμένη μου φαινόταν, βέβαια ομορφότερη, ωστόσο μου άρεσε καλύτερα όπως ερχόταν στο πηγάδι, γιατί έτσι τέριαζε περισσότερο μαζί μου. Έβλεπα τον εαυτό μου λιγδιασμένο και βρώμικο και έτρεχα να φύγω και φρόντιζα να μην περνώ από το δρόμο άμα την έβλεπα εκεί. Στεκόμουνα μόνο κρυμμένο στη γωνιά και την κοίταζα. Μα μια βραδιά είδα και κάτι που δεν μου άρεσε. Καθώς περπατούσε πέρα δόθε με μιαν άλλη, κάποιος νέος της είχε από κοντά και κάτι τους έλεγε και αυτές γελούσαν. Το άλλο βράδυ ξαναπήγα και παραφύλαξα. Πάλι ο ίδιος νέος από κοντά και πάλι αυτές τα ίδια. Δε βάσταξα και το είπα της Ανιός άμα την είδα. Μου απάντησε γελώντας πως ο νέος τριγύριζε τη φιλενάδα της. Μα μιαν άλλη βραδιά που πήγαινα κρασί σε κάποιο σπίτι και πέρασα πάλι από εκεί, η Ανιό σεριάνιζε στον δρόμο με μιαν άλλη φιλενάδα της και ο νέος πήγαινε πάλι από πίσω. Μου ήρθε κι εγώ δεν ξέρω τι. Ήθελα να κλάψω από το κακό μου και δύο μέρες δεν πήγα στο πηγάδι. Μα δεν βάσταξα περισσότερο και η Ανιό αν με είδε ήρθε χαμογελώντας. Με περιγελάς, της είπα και κόντευα να κλάψω αλήθεια. Μου ομολόγησε πως πράγματι ο νέος κυνηγούσε αυτή, αυτή όμως δεν τον αγαπά. Μονάχα εμένα αγαπά, δεν είναι κουτί μου είπε να μπλεχτεί με εκείνον γιατί ξέρει πως δεν την παίρνει. Τότε γιατί τον κοιτάζεις, της είπα. Δεν το κοιτάζω εγώ, εκείνος με κοιτάζει, απάντησε. Άστα αυτά, της έκανα. Σε είδα με τα μάτια μου που του γελάς. Δεν γελώ εγώ, εκείνος με κάνει και γελώ, είπε και γέλασε. Πώς σε κάνει? Να, μου λέει, τι σου λέει? Κοκκίνησε και γελούσε και δεν ήθελε να πει. Έπειτα όμως μου είπε πως της λέει, πως είναι όμορφη, πως έχει όμορφα μάτια, όμορφα. Σταμάτησε και χαμήλωσε τα μάτια. Τι άλλο? Ρώτησα. Μα δεν μιλούσε, χαμογελούσε μόνο πάντα και κοίταζε κάτω. Είχα πυθώσει χάμο τον τενεκέ με το νερό και στεκόμουν ορθώς σημά της και την κοίταζα. Τα δέντρα της αυλής σκεπάζαν το πηγάδι και δεν μπορούσε να μας δει κανείς. Έσκυψα και την αγκάλιασα. Δεν θύμωσε, γύρισε μόνο και κοίταξε φοβισμένα πίσω της. Λίγες μέρες ησύχασα. Μα ένα δειλινό που ήρθα πάλι για νερό και πήγα προς την πόρτα της να γυρέψω τον κουβά της, γιατί ο δικός μου έτρεχε, την πήρε το μάτι μου που στεκόταν μπρος στον καθρέφτη και έδαινε μια κορδέλα στα μαλλιά. Την έδαινε και την ξανάδαινε και όλο δεν της άρεσε. Το παράθυρο ήταν μισογυρμένο και σίμωσα σιγά εκεί και στάθηκα και κρυφοκοίταζα. «Είσαι ομορφότερη έτσι, θα του αρέσεις καλύτερα», τη σφύριξα. Τρόμαξε και χύμισε και μούκισε το παράθυρο στα μούτρα. Έκανε μέρες να βγει στο πηγάδι. Τρύπωνε άμα με έβλεπε. Τις καραμέλες όμως που τις άφηνα στην αυλό πορτά της κάτω από μια πέτρα πήγαινε και τις έπαιρνε. Και έτσι δεν απελπιζόμουν πως μου θύμωσε για πάντα. Και τόντι, νάτι, ξαναπαρουσιάστηκε ένα πρωί. Με το πρόσωπο κατεβασμένο, μα όταν της γέλασα και της μίλησα, χαμογέλασε κι αυτή. «Μα να το ξέρεις», μου είπε, «δεν θα σου ξαναμιλήσω. Αν το ξανακάνεις, αν με πειράξεις άλλη φορά για εκείνον, σου είπα, δεν αγαπώ άλλον από εσένα». Ύστερα έμαθα από μια γειτόνισσα πως την περασμένη μέρα η μάνα της την έπιασε να μιλεί με τον λιμοκοντόρο και την έδιρε και έβρισε και φοβέριζε κι αυτόν. Και αλήθεια, δεν τον ξαναείδα να περάσει. Από τη χαρά μου δεν μπορούσα να το πιστέψω πως είχα μείνει μοναχός. Στην αρχή μπλέχτηκα με την Ανιό δίχως να έχω τίποτα στο νου, δίχως να λογαριάζω και να περιμένω κάτι. Τώρα όμως άρχισα να παίρνω αλλιώτικα το πράγμα. Θα ήμουν ως 20 χρονών. Ο αφεντικός μου με είχε βάλει σε μισθό και δεν γυρνούσα πια ξυπόλυτος. Αγόρασα με δικά μου χρήματα που κάμισα και ρούχα και δεν ήμουν τόσο βρωμιάρης καθώς πρώτα. Και τη λαμπρίκη του Χριστού που κλείναμε το μαγαζί άλλαζα, στολιζόμουνα κι εγώ και έβγαινα γύρω στους δρόμους. Περνούσα και από εκείνον όπου σεριάνιζε γιορτοφορεμένα και η Ανιό και μου φαινότανε πως ήμουν εγώ τώρα ο λιμοκοντόρος που την κυνηγούσε μια φορά. Μα τώρα πάλι δεν μπορούσα να πηγαίνω πάντα στο πηγάδι για νερό. Ήταν το μικρότερο παιδί του μαγαζιού γι' αυτό
Κι έτσι δεν μπορούσα πια να βλέπω κάθε μέρα την Ανιό. Την αυλή του σπιτιού της τη χώριζε από την αυλή του μαγαζιού μας ένα στενό. Και εκεί πετιόμουνα καμιά στιγμή και αλλάζαμε 2-3 λόγια, όταν τύχαινε να πεταχτεί κι αυτή την ίδια ώρα. Και εκεί αρχίσαμε να σμίγουμε και το βράδυ αργά, όταν κλείναμε το μαγαζί και έβρισκε κι αυτή καιρό να ξεκλεφτεί από τη μάνα της. Εκεί ένα βράδυ που είχε αρρωστήσει κάποιος δικός της και η μάνα της πήγε να τον ξενυχτήσει, έτρεξε η Ανιό και μου είπε να πάω αργότερα να κρυπτώ μέσα στο πλυσταριό της και να την περιμένω. Στην αρχή φοβήθηκα, μα μια και της το έταξα, πήρα θάρρος, ύστερα και πήγα. Ήταν χειμώνας και θυμούμαι φυσούσε και έβρεχε. Το ρέμα που περνούσε δίπλα εκεί βούιζε κατεβασμένο. Σε μια άκρη του πλυσταριού κοιμόντανε κυκώτες. Και από κάτω από τη σκεπή σε ένα πέταυρο, καρφωμένο στην αστρέχα, κούριαζαν τα παγόνια που έθρεφε η μάνα της Ανιός. Και αυτά κυκώτες ταραζόντανε κάθε στιγμή και μας ξαφνίζαν. Από το πίσω μέρος συνόρευε το πλυσταριό με το στάβλο του διπλανού σπιτιού και τ' άλογα δίναν

και με άδραξε από το αυτί και με πέταξε έξω από την αυλόπορτα χωρίς να χάσει πολλά λόγια. Την άλλη μέρα ήρθε στο αφεντικό μου και εκείνος με πήρε πίσω από τα σακιά και με άρχισε στις κατακεφαλιές. Τούταξα πως δεν θα το ξανακάνω για να γλιτώσω εκείνη τη στιγμή. Μα γλίγορα ξέχασα το τάξι μου και γλίγορα ξέχασε και η Ανιώ το ξύλο που έφαγε και αυτή από τη μάνα της. Δεν πέρασε καιρός και μας ξαναπιάσαν πάλι να κρυφομιλούμε μέρα μεσημέρι κάτω από την καμάρα του γεφύριου. Η μάνα της έστειλε τώρα ένα δικό της και μέκραξε στην αυλή του μαγαζιού και μου είπε να πάψω να ντροπιάζω το σπίτι της ξαδέρφης του. «Δεν θέλω να ντροπιάσω κανένα σπίτι», του αποκρίθηκα. «Έχω καλό σκοπό για το κορίτσι». «Για τα μούτρα σου είναι», θύμωσε και μου άστρεψε και εκείνος δυο στα μάγουλα και με φοβέριζε πως αν ξαναμάθει πως μίλησα με την Ανιώ θα βάλει τον αστυνόμο να με κάνει εξορία. Μας ξανάπιασαν πίσω στο στενό και την άλλη μέρα ήρθε ο αστυνόμος και με έδιδε και με φοβέριξε πως θα με εξορίσει για λοποδίτη. Μα το άκουσε ο αφεντικός μου και πήρε το μέρος μου γιατί δεν του έπεφτε τόσο εύκολα να βρει αμέσως άλλο παιδί στο πόδι μου. Ήταν κιόλας με το άλλο κόμμα και κόντεψε να γίνει σούσουρα. Μα η δική της Ανιώς το σοπάσανε. Για μένα όμως ήταν η Ανιώ χαμένη. Φτωχοκόριτσο ήταν κι αυτή. Μα μια φορά ο πατέρας της ήταν καλός. Η μάνα της κρατούσε από γωνιά και γυρεύανε να βρούνε κάποιον νοικοκύρη να τη σιγουρέψουν. Την κλείσαν μέσα και δεν μπορούσα να την ξαναδώ. Δεν μου έμενε άλλο παρά να την κλέψω. Μα με τι και πώς. Αφού δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, μου ήρθε στο νου κάτι άλλο. Θυμήθηκα πόσοι πήγανε από το χωριό μου και πήγανε και κάμανε κατάσταση στην ξενιτιά. Και αποφάσισα να ξενιτευτώ κι εγώ να πάω να καζαντήσω και να έρθω να πάρω την Ανιώ με το σπαθί μου. Είπα λοιπόν του αφεντικού μου πως θα φύγω και του ζήτησα να μου πληρώσει τους μισθούς. Είχα να λάβω κάπου 2 εκατοστάρικα. Σε μια τρύπα κάτω από την καμάρα του γεφυριού είχα κρυμμένα κι όσα σούφρονα στο μεταξύ από τον πεζαχτά δεκάρα τη δεκάρα όταν έβρισκα καιρό. Ο αφεντικός μου θέλησε να μου γυρίσει το κεφάλι μα δεν μπόρεσε. Με πλήρωσε και ετοιμάστηκα να φύγω. Μα πριν φύγω ήθελα να σμίξω την Ανιώ κι ας ήτανε για μια στιγμή. Σηκώθηκα λοιπόν πρωί θαμπά και καθώς ήξερα πως ξυπνά πρωτύτερα από τη μάνα της, τράβηξα και μπήκα στην αυλή. Τη βρήκα μπρος στην πόρτα. Καθότανε σε ένα κασόνι και τάγιζε τις όρνηθες και τα παγόνια. Πήγα τόσο σιγά που με κατάλαβε μόνο άμα έφτασα μπροστά της. Ξαφνίστηκε που με είδε και μου έριξε μια φοβισμένη ματιά χωρίς να κουνηθεί. «Ήρθα να σου αφήσω γεια», της είπα. «Φεύγω σήμερα». «Πού πας?» ψιθύρισε ανήσυχα και φοβισμένα. «Στην ξενιτιά. Και δεν θα ξαναρθείς. Σαν καζαντήσω. Θα έρθω να σε πάρω. Θα με περιμένεις?» «Ναι, θα σε περιμένω», είπε και με κοίταξε θολά. Έσκυψα, της έπιασα το χέρι και χωριστήκαμε. Καθώς έβγαινα, γύρισα και είδα την αυλή. Έμπαινε η άνοιξη και οι μηλές και μια ροδακινιά προς το πηγάδι ήταν όλες φορτωμένες με άνθια. Στάθηκα μια στιγμή ακόμα και ξαναείδα την Ανιώ που με κοίταζε και αυτή από την πόρτα δίχως να σαλέψει. Ύστερα έκλεισα την πόρτα και έφυγα. Και ξενιτεύτηκα. Στο χωριό που πήγα να δω τη μάνα μου έσμιξα με άλλους 2 πατριώτες μου και τραβήξαμε στη πλαχιά. Τον πρώτο καιρό βρήκα το καζάντισμα δυσκολότερο παρότι το λογαριαζα και ήρθαν στιγμές που δίλιασα και το συλλογιζόμουν τι είχα κάνει. Μπήκα η υπηρέτης και εκεί. Ύστερα άνοιξα 2 μαγαζιά και τα ξανά κλείσα. Γύρισα πολιτείες και χωριά. Περάσανε 5-6 χρόνια και δεν μπορούσα να ψυχοπιαστώ. Είχα ένα φουρνάρικο στη Σιμνίτσα όταν άνοιξε ο Ρούσικος ο πόλεμος το 1978. Έβαλα σύντροφο ένα ρουμάνο και μπορέσαμε και πήραμε μερίδι στην προμήθεια του στρατού. Όταν ησυχάσανε τα πράγματα και χωρίσαμε τη συντροφιά, μεράσαμε από κάπου 18.000 ο ένας και αποφάσισα να φύγω. Ίσια με τότε στον ύπνο και στο ξύπνο μου είχα μπροστά μου την Ανιώ και πετούσε η καρδιά μου άμα συλλογιζόμουν πως θα γύριζα μια μέρα με γεμάτο το κεμέρι και θα τη γύρευα της μάνας της. Πως η μάνα της δεν θα μου την έδει.

Πως η Ανιώ δεν θα με περίμενε, δεν το έβαζα ούτε στιγμή στο νου. Ως τότε, όσο γυρνούσα εδώ και εκεί, όσο ακόμα δεν μπορούσα, να βάλω στην άκρη 2 πεντόλιρα. Μα τώρα που τα ένιωσα, στον κόρφο μου 10 φορές διπλά, με έπιασε δειλία. Τάχα, θα μου τη δώσουν, άρχισα να στοχάζομαι. Τάχα, η Ανιώ με περιμένει. Μου γυρίσανε στη θύμηση τα παιχνιδίσματα που έκανε μια φορά με το λιμοκοντόρο. Την ξανάφερνα μπροστά μου να σιάζει προς τον καθρέφτη τα μαλλιά. Να στολίζεται, να γελά με κάποιον στο δρόμο, να του ανοίγει τη νύχτα την πόρτα της, χωρίς να θέλω την έβλεπα στεφανωμένη με άλλον, με ένα παιδί στην αγκαλιά. Ήταν οι φόβοι αυτοί που με εμποδίσανε να φύγω ή μια καλή δουλειά με τα σιτάρια που μου παρουσιάστηκε έξαφνα. Δεν το κατάλαβα κι εγώ πως μπερδεύτηκα με αυτή και ύστερα με άλλη και ύστερα με ένα μεγάλο μαγαζί. Διπλασιάσανε, τριπλασιάσανε τα καπιτάλια μου και ο τζίρος μου μεγάλωνε με την ημέρα. Μου ερχόταν κρίμα να φύγω πια. Πολλές φορές, άμα έφτανε ο βαρύς και μακρύς χειμώνας, άμα στρωνότανε τα χιόνια και κρεμόταν από πάνω ο σταχτερός, ο μολυβένιος ουρανός, συνέφιαζε και μένα ο νους. Και μπούχτιζα η κρύα ξενιτιά και η αυλή της Ανιώς έφεγε ανθισμένη μπρόλη μου. Πολλές φορές αν τύχαινε να βγω στην εξοχή και έβλεπα καμιά χωριατοπούλα που τάγιζε τις όρνηθες, μου ξαναπρόβαλε η Ανιώ θλιμμένη και κλωμή, καθώς την άφησα και γύριζα στο μαγαζί κατσουφιασμένος και με τη βαριά καρδιά. Μα δεν αργούσανε να με τραβήξουν πάλι οι άλλες έννοιες. Είχαμε στώσει στο εμπόριο και στον παρά. Είχα κάνει τόσα χρήματα που αν ήθελα να τα σηκώσω και να φύγω θα μπορούσα να ζήσω καλά με τον τόκο τους. Όμως άμα μπει κανείς στον πλούτο γλυκαίνεται με θάμα αυτόν και δεν του κάνει όρεξη να σταματήσει. Και μόλις μου βρέθηκε η περίσταση να πληθύνω με μια στο έχει μου και να συγγενέψω κιόλας με μια καλή και πλούσια φαμίλια, δεν δίσταζα, παντρεύτηκα. Πως δεν μέτρωγε μέσα μου το τάξιμο που είχα κάνει της Ανιώς δεν μπορώ να το πω. Κι ίσως να ήταν αυτό που άλλαξε άξαφνα την τύχη μου. Τη δεύτερη εβδομάδα που στεφανώθηκα, ένα ξαφνικό φαλιμέντο κάποιου χρεώστη μου το πλήρωσα 20.000. Τον άλλο μήνα δεύτερο κακό και κατόπι το ένα πάνω στο άλλο στη σειρά. Φόβο δεν είχα για να πέσω, μα οι απανωτοί χαμοί με κάναν μίζερο και νευρικό. Δεν τέριαζαν κιόλα τα χνότα μας με τη βλάχα που πήγα και φορτώθηκα. Είτε εγώ έφταιγα είτε αυτή, δεν ήταν ζωή εκείνη που περάσαμε μαζί 2 χρόνια. Αλλιώς μαθημένη αυτή, αλλιώς εγώ. Δεν είχαμε και την τύχη να μας δώσει ο Θεός ένα παιδί. Δεν πήγαινε μακρύτερα το πράγμα. Της γύρισα πίσω την πρίκα και χωρίσαμε. Μα δεν μπορούσα κι εγώ να μείνω άλλο στον τόπο και σούσουρα γίναν πολλά και βαρέθηκα κι όλα στην ξενιτιά. Έκαμα λογαριασμό, μου μέναν αρκετά. Πούλησα το μαγαζί, τα σήκωσα όσα είχα και το μάζεψα για την πατρίδα. Ξεκίνησα με το σκοπό να τραβήξω ίσια στο χωριό μου. Μα η μάνα μου ήταν πεθαμένη. Με τα αδέρφια μου δεν είχαμε πολλές αγάπες. Μόνο άμα χρειάζονταν τίποτες μου γράφανε καμιά φορά. Κι έτσι τράβηξα στην πόλη που είχα παρατήσει την Ανιώ. Πήγαινα για εκείνη, δεν ήξερα ούτε αν ακόμα ζούσε. Πήγαινα γιατί δεν είχα πού αλλού να πάω. Κατέβηκα τη νύχτα στο ξενοδοχείο. Ήταν καινούριο. Τότε που έφυγα δεν ήταν χτισμένο εκεί το μέρος. Το πρωί σαν ξύπνησα βγήκα στην αγορά. Δεν με γνώριζε βέβαια κανείς, μα εγώ γνώριζα κάποιους αμέσως και είχα το φόβο μη με γνωρίσουνε κι αυτοί. Πήγα και κάθισα στον καφενέ και ο κόσμος με κοίταζε, όπως το κάνει στα μικρά τα μέρη όπου είναι μετρημένοι οι ξένοι. Πήρα μια εφημερίδα και έκαμα πως διάβαζα και έριχνα γύρω μου λοξές ματιές. Κάτι τίσα χαρά πηδούνε μέσα μου, η χαρά που έχει κανείς όταν γυρίζει στην πατρίδα. Και για μένα ήταν σαν πατρίδα ο τόπος αυτός, όπου είχα έρθει μικρός και πρωτογνώρισα τον κόσμο. Μα και μια θλίψη ένιωθα μαζί με τη χαρά. Εκεί που γνώριζα ένα πρόσωπο παλιό στον έναν, που ξεχώριζα μια γνώριμη φωνή στον άλλον, έβλεπα κιόλας πως τα πρόσωπα τα είχε αλλάξει και τα ζάρωσε ο καιρός. Άκουγα πως η φωνή τη βραχνιάσανε και την ψευδίσανε τα χρόνια.
Ένας κύριος ήρθε σε λίγο και κάθισε στο διπλανό τραπέζι. Τον γνώρισα αμέσως πως ήταν ο γιατρός του αφεντικού μου. Τον άφησα με τα μαλλιά ψαρά, μα με κορμί ορθό ακόμα. Τώρα οι πλάτες του είχαν λυγίσει και τα μαλλιά του ήταν κάτασπρα. Ύστερα ήρθε πάλι κάποιος άλλος και κάθισε αντίκριτου και αρχίσανε να παίζουν. Μαζεύτηκαν κι άλλοι γύρω φαίνεται. Έχανε ο γιατρός και θύμωνε και φώναζε. Από τα άλλα τα τραπέζια γύρω γελούσανε. Στην πόρτα ήρθε και στάθηκε ένα παιδί και κοίταζε προς το τραπέζι του γιατρού. Θα το στείλανε να του μηνύσει και αυτό φοβότανε να τον σημώσει. Απαράλλαχτα, όπως μια φορά κι εγώ, όταν τον έβλεπα έτσι θυμωμένο. Έτσι είδα πάλι πόσο λίγο αλλάζουν 20 χρόνια τη ζωή. Και το ξαναείδα όταν ύστερα βγήκα και στην αγορά. Άρχισα να γνωρίζω ένα-ένα τα παλιά τα μαγαζιά. Είχαν ξεκαινουργωθεί πολλά, είχαν χτιστεί άλλα νέα, μα τα περισσότερα μέναν τα ίδια όπως τα άφησα. Και όπως προχωρούσα, βρισκόμουν ολοένα πάλι στην ίδια την παλιά ζωή. Ο κόσμος πήγαινε ερχότανε, στεκότανε και κουβέντιαζε, λιαζότανε στους πάγκους, νίσταζε και χασμουριόταν. Και μέσα στα μαγαζιά οι έμποροι μετρούσαν με την πύχη. Σκίζανε χασέδες, οι μπακάλιδες γέμιζαν χαρτουλίνες και μποτίλες, οι τσαρουχάδες χτυπούσαν τα πετσιά, οι καποτάδες ράβαν καθισμένοι σταυροπόδι. Ο ντελάλης φώναζε και τα μπακαλόπουλα γυρνούσαν βρώμικα και κουβαλούσαν εξυπόλυτα νερό. Τέλος βρέθηκα μπρος και στο παλιό μου μαγαζί. Έμενε το ίδιο, απαράλλαχτο, σαν να είχα φύγει χτες. Δεν άλλαξαν ούτε οι πάγκες του. Δίπλωναν από πάνω ακόμα και μονάχα πως είχαν χρωματιστεί. Και ακόμα κρεμιόντανε σαν να τα είχα εγώ κρεμάσει το πρωί τα μάτσα, τα σκοινιά, τα θιαποκέρια, τα χταπόδια και από κάτω οι μπουκάλες με τα σκάγια και το ρεσινόλαδο τα βάζα με τη γιάμπολη, τη στύψη και την αλοή. Και από πίσω αφεντικός μου ορθός κοντόπαχος καθώς τον άφησα που σαν ελάς ακόμα σβέλτος πάντα μόνο το έγκομο, κορμί και τάσπρα τα μαλλιά. Μπήκα μέσα και του έπιασα το χέρι και τον κοίταξα στα μάτια. Με κοίταξε και εκείνος ξαφνισμένος. «Δε με γνωρίζεις», του είπα. Σήκωσε τις πλάτες και σούφρωσε τα χείλη. «Δε με θυμάσαι, δε με είχες μια φορά στο μαγαζί». Με κοίταξε από πάνω ίσια με κάτω και η ματιά του σταμάτησε, σαν σαστισμένη στην καθαρή καινούρια φορεσιά μου. Έπειτα έμεινε κοιτάζοντάς με κατάματα. «Τη μύτη μου τουλάχιστον δεν τη θυμάσαι», γέλασα. Χτύπησε το χέρι του στο μέτωπο και γέλασε και το δικό του πρόσωπο και χύμισε. Έπεσε απάνω μου και με αγκάλιασε. Δεν με άφησε να φύγω ίσια με το μεσημέρι. Χαιρότανε σαν να ξανάβρισκε χαμένο παιδί του. Έστειλε και έφερε και φάγαμε στο μαγαζί και με ρωτούσε και με ξαναρωτούσε όσο που έμαθε όλο το ιστορικό μου. Και ρώτησα και έμαθα κι εγώ πολλά. Μόνο για ένα δεν τολμούσα να ρωτήσω. Τι απόγινε εκεί πίσω από την αυλή του μαγαζιού. Δίχως να θέλω τα μάτια μου όλο προς τα εκεί γυρίζαν. Μια στιγμή αποφάσιζα να βγω να δω. Μα πάλι με έπιανε δίλια. Θαρρής ο ίδιος φόβος που είχα μια φορά σαν ξεκλεβόμουνα και έτρεχα εκεί κρυφά. Μα εκεί που τρώγαμε ύστερα έμαθα ότι ήθελα να μάθω δίχως να ρωτήσω. Τι να πει κανένας, όλα είναι τυχερά στον κόσμο. Έπρεπε να ντέσεις έτσι μια φορά για να πας να βρεις την τύχη σου, είπε ξαφνικά ο αφεντικός μου. Και εκείνοι, τι γίνονται, βρήκα την ώρα και ρώτησα κι εγώ. Δεν μελέτησα όνομα, όμως κατάλαβε. Σε καρτερούν, απάντησε και με κοίταξε χαμογελώντας. Ο λόγος με χτύπησε σαν αστραπή. Για να μην προδοθώ πήρα το ποτήρι κήπια. «Ναι, σε καρτερούνε», ξαναείπε ο αφεντικός μου. «Ύστερα όταν έφυγες ξεχάστηκε το πράμα και τη γυρέψανε 2-3. Της πέσανε και η δική της, η μάνα της την έσφιξε, μα δεν θέλησε να πει το ναι. Εγώ έναν ήθελα», τους είπε, «εκείνονε που δεν μου δώσατε. Αν έρθει εκείνος να με πάρει, τότες μοναχά θα παντρευτώ». Και κλείστηκε από τότες μέσα και δεν ξαναφάνηκε στον κόσμο. Έσκυψα το κεφάλι, σαν να ντρεπόμουν να γυρίσω να τον δω. Του είχα πει όλο το ιστορικό μου. Δεν του έκρυψα μήτε πως είχα παντρευτεί. «Και ζει ακόμα η μάνα της?», ρώτησα.
«Ζει», μου είπε, «ζει και βοηθά την Ανιό. Ζούνε και οι δυο με τις ξενοδουλειές. Τα αγόρια δεν βγήκαν προκοπή. Το ένα έγινε στη φύλακα, στο άλλο κακοπαντρεύτηκε. Δυστύχεψε. Θα πάω να τις δω», του είπα. «Έρχεσαι μαζί». «Γιατί δεν έρχομαι», αποκρίθηκε. Ήθελε να του πω να πάμε ίσια κιόλας, μα τον κατάλαβα που ήθελε να βγούμε μαζί στον καφενέ. Με πήρε και βγήκαμε. Καμάρωνε που με είχε πλάγι του και με γνώρισε με τον ένανε και με τον άλλον. Ίσια με το βράδυ έπιασα κιόλας συντροφιές. Μα το άλλο πρωί άμα ξύπνησα, κάτι με τραβούσε να πάω ίσια στις Ανιός, μια ώρα πρωτύτερα. Και το βρήκα κιόλας καλύτερα να πάω μονάχος. Τράβηξα λοιπόν ίσια και μπήκα στην αυλή. Τη βρήκα όπως την άφησα. Το πηγάδι, το χαμόσπιτο, το πλισταριό, τα δέντρα, όλα τα ίδια, σαν να μην πέρασαν από πάνω τους τόσα χρόνια. Μόνο η Ανιό δεν ήταν εκεί έξω, μα η πόρτα του σπιτιού ήταν ανοιχτή και τράβηξα να μπω. Παίνεται όμως να άκουσε τα πατήματά μου και βγήκε στο κατόφλι. Με αντίκρισε και στάθηκε ξαφνισμένη και με κοίταξε. «Ξέρεις ποιος είμαι», ψιθύρισα. Μια στιγμή δεν μίλησε. «Σ' έμαθα που ήρθες», είπε ύστερα. Της έδωσα το χέρι και μου άπλωσε και εκείνη το δικό της. Μα το πήρε πάλι και το άφησε να πέσει και με κοίταζε αμίλητη. «Σου τόταξα πως θα έρθω κι ήρθα», της είπα. Κρύο χαμόγελο της χώρισε μια στιγμή τα χείλη, μα έσβησε αμέσως. Στάθηκα ώρα εκεί και στεκότανε κι αυτή. Δεν μου έλεγε να μω, δεν σάλευε από τον τόπο της. Της χαμογέλασα, μα δεν απάντησε μήτε στο γέλιο. Κοίταζε μόνο μπροστά της, σαν να μην έβλεπε μπροστά της, σαν να μη στεκότανε εκεί κανείς μπροστά της. Έμοιαζε σαν να ονειρευότανε. Ο ήλιος είχε δώσει αντίκρυ και έπεφτε στην πόρτα και της φώτιζε το πρόσωπο. Δεν είχε πολύ ασκημίσει, μα ήταν στεγνό και τα μάγουλα πήραν και σουφρώσανε γύρω στα χείλη. Είχε δεμένη σκέπη στα μαλλιά. Το ντύσιμό της ήταν ξεβαμμένο και από τις παντόφλες που φορούσε μισό βγαίνε έξω τα δάχτυλα. «Ήρθα να σε πάρω», της είπα και της ξανάπιασα το χέρι. «Μπορώ να σου φορέσω τώρα με ταξωτά φορέματα, ποδήματα χρυσά», μου ερχότανε να της πω ακόμα. Ο λόγος όμως δεν μου βγαίνε από το στόμα. Στεκόμουνα μόνο και την κοίταζα και δεν μπορούσα. Δεν ήθελα να το πιστέψω αυτό που έβλεπα. «Έλα, ήρθα να σε πάρω», ξαναμίλησα. «Δεν ακούς». «Αργά ήρθες», μου είπε τέλος και μου έριξε μια αγέλαστη στεγνή ματιά. Και η φωνή της ήταν άλλο, τόσο παγωμένη και στεγνή. «Τότε να φύγω», ρώτησα. «Ναι, να φύγεις», ψιθύρισε. Και έσκυψε και πήρε τη σκούπα που είχε αφήσει από το χέρι άμα με είδε πρωτύτερα. Και γύρισα και έφυγα κι εγώ. Ο έμπορος σώπασε, μα όταν είδε πως τον κοιτάζαμε όλοι, σαν να περιμέναμε κάτι ακόμα. Και την άλλη μέρα ξακολούθησε, έφυγα και για το χωριό μου. Άνοιξα μαγαζί εκεί για να βρίσκομαι σε δουλειά και δεν ξανακατέβηκα στην πόλη. «Άλλο θάμα τούτο», είπε ο σπαθαφόρος και χτύπησε με το χέρι το γόνατο. «Τι, το όμαθε πως είχες παντρευτεί». «Ναι, τα πρόφτασε όλα της μάνας της ο αφεντικός μου, καθώς κατάλαβα», είπε ο έμπορος. «Και δεν της έδωσες τίποτε», ρώτησε ο γιατρός. «Άφησα του αφεντικού μου να τους δώσει, μα δεν τα πήραν», αποκρίθηκε ο έμπορος και τέλειωσε την ιστορία.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ανθίμου, είμαστε και πάλι εδώ σε μία ακόμα εκπομπή, το Τραπέζι της Κυριακής, με τις γυναίκες της Αγίας Ολυμπιάδος της Μητροπόλεως μας. Να καλησπερίσω την κυρία Μίνα Καψίδου και την κυρία Βασιλική Κουγιουρούκη που είναι σήμερα κοντά μας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχόμαστε και η σημερινή μας συνάντηση να είναι ωφέλιμη, επικοδομητική για τους ανθρώπους που θα μας ακούσουν, για τους ακροατές, για τους συμπολίτες μας.
0: Πέρα λοιπόν από τη συνάντηση που έχετε τη Δευτέρα, τώρα θα έχετε και ακόμα μία συνάντηση την Κυριακή εδώ στο Ράδιο Ελπίδα. Λοιπόν,
1: σήμερα... Είναι χαρά μας και πραγματικά λαχταράμε να βοηθήσουμε κι εμείς στο έργο της Μητροπόλεως. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, αλλά και σε οποιοδήποτε τομέα θα μπορούσαμε να είμαστε χρήσιμες.
0: Χαίρομαι. Στην εκπομπή αυτή, όπως είπαμε και στη προηγούμενη, θα παρουσιάζουμε συνταγές τις οποίες φτιάχνουν οι γυναίκες της Αγίας Ολυμπιάδος, παραδοσιακές συνταγές που βάζουν το κάτι της τους όλες, το διαφορετικό, και γίνονται πεντανόστιμες. Αρχικά θα ήθελα, κυρία Καψίδου, να μιλήσουμε μαζί έτσι για το πρόγραμμα που ακολουθείτε τη Δευτέρα όταν συναντιέστε εδώ, που κάνετε την εβδομαδιαία σας συνάντηση της ομάδας σας.
1: Πολύ ευχαρίστως. Είναι μία συνάντηση την οποία με πάρα πολύ έτσι, αγάπη και λαχτάρα περιμένουν οι κυρίες να γίνει κάθε εβδομάδα. Και αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον τους ότι πραγματικά κοινή τις καλύπτει τα ενδιαφέροντά τους.
0: Έχετε συμμετοχή.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Από τον κατάλογό μας, τον οποίο είναι γραμμένες περίπου κατά μέσο όρο 140-150, 80-90 και 100 πολλές φορές είναι παρούσες τη Δευτέρα. Μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν, ναι, πόση μεγάλη συμμετοχή υπάρχει και πόση μεγάλη ζωντάνια δημιουργείται μέσα σε αυτό το χώρο στο Ανθίμβιο και ειδικά στην αίθουσα των εκδηλώσεων.
0: Θέλουμε λίγο κάτι να αναστατώνει την ησυχία.
1: Έτσι αποδεικνύεται στα 10 χρόνια που συμμετέχω, που είμαστε εδώ και δραστηριοποιούμαστε, ότι εισπράττουμε την αγάπη όλων με πρώτο και κύριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, ο οποίος πραγματικά δείχνει και μόνο με το βλέμμα το ότι μας εκτιμά, μας αγαπά και χαίρεται πολύ για αυτήν την δραστηριοποίηση που γίνεται τόσο μέσα στο χώρο όσο και έξω, κυρίως στην πόλη και στην κοινωνία. Γιατί ο κύριος στόχος είναι αυτός, μια ομάδα δημιουργική, μια ομάδα πιστών κυριών να δώσουν από τον εαυτό τους, από την ψυχή τους, από την καρδιά τους και για τον συνάνθρωπο. Αυτό που έχουν μέσα τους, την αγάπη πάνω απ' όλα.
0: Πείτε μας έτσι τι πρόγραμμα ακολουθείτε, πόση ώρα είναι η συνάντησή σας?
1: Είναι ένα δίωρο η συνάντηση και μπορώ να το αναλύσω.
0: Βεβαίως.
1: Ένα τέταρτο. 10 με 10 και τέταρτο είναι η προσέλευση. Και εκεί μέσα περιλαμβάνεται και η επικοινωνία. Καλημέρα μας, πώς είσαι, πώς πέρασες την εβδομάδα. Είναι συγκινητικό το ότι έχουν δημιουργηθεί φιλίες
0: μεταξύ
1: των κυριών
0: τόσα χρόνια
1: που δεν
0: και
1: γνωρίζονταν και πραγματικά θα δείτε τότε να πλησιάζει η μια την άλλη, να κλείνουν και άλλη συνάντηση μέσα στην εβδομάδα για να πούν τα δικά τους, να πιούν έναν καφέ, να σχεδιάσουν, γιατί τις βάζω και σε αυτή τη διαδικασία, να μου φέρνουν προτάσεις την άλλη εβδομάδα. Και πραγματικά είναι και το κομμάτι αυτό μέσα στην εβδομάδα. Συναντιούνται και δημιουργούν και μου φέρνουν προτάσεις.
0: Οπότε δουλεύετε και την ομαδικότητα.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ. Πραγματικά την ομαδικότητα τη δουλεύουμε. Έχει οριμάσει πάρα πολύ στις κυρίες αυτό το κομμάτι. Και πάντα μου λένε πού θέλεις να πάμε και συναντούνται μεταξύ τους για να γίνει ένας μεγαλύτερος αριθμός και μια ομάδα μεγαλύτερη και να επισκεφθούμε είτε ιδρύματα, όπως είπαμε και την άλλη φορά. Κυρίως χώρους όπου είναι προστατευμένοι και εκεί φροντίζονται και βοηθούνται άτομα που μπορούν να έχουν μια ημιαυτόνομη διαβίωση ή και απολύτως προστατευόμενοι.
0: Μάλιστα. Στη συνέχεια...
1: 10 και 4 με 10 και μισή υπενθυμίζω στην ομάδα το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Μια υπενθύμηση κάνουμε. 10.30 είναι ιερή η ώρα, με 11 και 4 η ώρα του ομιλητή την έχουμε ονομάσει.
0: Μάλιστα.
1: Και κάθε Δευτέρα έχουμε προσκεκλημένο έναν εθελοντή επιστήμονα από την πόλη μας, ο οποίος και γνωρίζει πάνω σε ποιο θέμα θα αναπτύξει στις κυρίες, με τρόπο απλό, κατανοητό και πληροφορίες που μπορούν άμεσα να τις αξιοποιήσουν οι κυρίες.
0: Πολύ ωραία.
1: Ειδικότητες τέτοιων φίλων, επιστημόνων, εθελοντών που καλούμε και έρχονται, κατά βάση είναι επιστήμονες υγείας, πνευματικοί, ιερείς. Με πρώτο σεβασμιότητα ο Μητροπολίτη μας, ο οποίος έχει την πρόσκλησή μας πολύ τακτικά, όμως μέσα στο χρόνο που διαθέτει και έχει τη δυνατότητα, μέσα στις υποχρεώσεις του, πραγματικά έχει την έννοια και τη δική μας, και όταν τον έχουμε μιλητή, όλες οι κυρίες όντως στο τέλος ομολογούν ότι νιώθουμε ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι με αυτά που ακούσαμε. Λοιπόν, άλλοι επιστήμονες ειδικότητες είναι ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, διακοσμητές, πάμε τώρα και σε θέματα που ενδιαφέρουν τη γυναίκα σε άλλους τομείς.
0: Στην καθημερινότητά της,
1: βέβαια. Διατολόγοι, διατροφολόγοι, σε ό,τι αφορά την υγεία επίσης. Και η Βασιλική μπορεί να μας πει κάποιους που θυμάται, κάποια θέματα που θυμάται ότι αναπτύξαμε και εντυπωσίασαν. Περισσότερο όμως θα μείνουμε στα θέματα υγείας που υπερτερούν στο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 11 και 4 με 11 και μισή ανακεφαλαιώνουμε τα όσα ακούσαμε. Δέχεται ο ομιλητής λίγο πιο μπροστά τις ερωτήσεις απαντήσεις. 11 και 4 με 11 και μισή λοιπόν εμείς προγραμματίζουμε για την επόμενη συνάντησή μας τις δράσεις μας. Mm-hmm. Ποια επίσκεψη θα κάνουμε στην πόλη, σε ποιο
0: ίδρυμα.
1: Εκδρομή, μία έξοδο, δεδομένου ότι οι θρησκευτικές, κοινωνικές, εθνικές γιορτές είναι μέσα στο πρόγραμμά μας βασικές δραστηριότητες. Γι' αυτό και σχεδιάζουμε με αφορμή όλες αυτές τις επαιτίους και εξόδους στην πόλη ομαδικές. Δηλαδή να πάμε να πιούμε ομαδικά έναν καφέ.
0: Μάλιστα.
1: Να νιώσουμε πιο χαλαρά εκεί έξω. Και εκεί να γελάσουμε, να μιλήσουμε, να χαρούμε, να ξεκουραστούμε. Και το κάνουμε τακτικά. Επίσης πάμε σε καταστήματα της πόλης μας, γιατί ενισχύουμε και την τοπική οικονομία. Λοιπόν.
0: Χρειάζεται.
1: Πάμε για μία πίτσα, ένα ουζάκι. Όπως είπαμε, με αφορμή αυτές, γιορτή της μητέρας. Εθνική γιορτή, 25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου. Τις αξιοποιούμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο για να ανταλλάξουμε σε ένα χώρο έξω από το ενθύμιο δικές μας σκέψεις, απόψεις, να χαρούμε, να ξεκουραστούμε, να γνωριστούμε καλύτερα.
0: Βοηθάει να είναι και δημιουργικές οι γυναίκες της ομάδας.
1: Το αγαπάνε πάρα πολύ
0: και
1: αυτό,
0: να κοινωνικοποιούνται και παραπάνω.
1: Είναι δεδομένο ότι, να πω, το 70% των κυριών μας είναι μοναχικά άτομα. Mm. Έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους, έχουν κάνει τις οικογένειές τους. Κάποιες φορές έχει φύγει
0: και ο σύζυγος.
1: Και καταλαβαίνετε πόση αξία έχει,
0: βέβαια,
1: για τις κυρίες αυτή η συνάντηση. Και εγώ ίδια προσωπικά θα σας κρύβω ότι τη χαίρομαι πάρα πολύ και περιμένω πώς και πώς να έρθει αυτή η μέρα και το απογευματινό να βρεθώ με τις κυρίες σε μια τέτοια εκδήλωση. 12 παρά με 12 λοιπόν ακριβώς γίνεται η αναχώρηση. Κάποιες φορές, επειδή είναι γιαγιάδες και φροντίζουν και εγγονάκια τα οποία είναι σε παιδικούς σταθμούς, ειδικά σε νηπιαγωγεία που σχολάνε νωρίς, κάνουμε την αποχώρησή μας και λίγο νωρίτερα παρατέταρτο. Αυτό λοιπόν 10 με 12 παρά είναι το πρόγραμμά μας.
0: Όταν αποφασίζετε να επισκεφτείτε κάποιο ίδρυμα, τι ακριβώς κάνετε όταν πάτε και ας πούμε στον Άγιο Κυπριανό, μια επίσκεψή σας στον Άγιο Κυπριανό?
1: Υπέροχα. Η βασική μας υποχρέωση είναι να επικοινωνήσουμε με την προϊσταμένη για να ενημερωθεί, γιατί για όλους μας είναι έτσι καλύτερα. Είναι πάντα ανοιχτά τα ιδρύματα, είναι τόσο φροντισμένα που δεν υπάρχει θέμα να ετοιμαστούν ιδιαίτερα για τη δική μας επίσκεψη, όμως προετοιμάζονται ψυχολογικά οι ηλικιωμένοι από την προϊσταμένη, από τις νοσηλεύτριες, στο σαλονάκι, μας περιμένουν, μας καλωσορίζουν, τις αγκαλιάζουμε, μας αγκαλιάζουν.
0: Σημαντικό για αυτούς που δεν βλέπουν συχνά πολύ κόσμο.
1: Έτσι ακριβώς. Γνωριζόμαστε πλέον με τα μικρά ονόματα και εκείνες τις περισσότερες μας ξέρουν με το μικρό όνομα, γιατί συνηθίζουν κάποιες κυρίες να έχουν αυτήν την διάθεση για να πάνε στα ιδρύματα. Άλλες τις ενδιαφέρει περισσότερο, ας πούμε, να πάμε σε ένα μουσείο, να γνωρίσουμε εκεί το χώρο.
0: Φυσιολογικό,
1: άλλες τις
0: μέσα σε τόσα
1: άτομα.
0: Άλλες
1: σε παιδάκια. Και έτσι λοιπόν, συγκεκριμένες κυρίες που συνηθίζουν να έρχονται στα ιδρύματα, γνωριζόμαστε με τις γιαγιάδες, με τους παππούδες και εκεί στείνουμε ωραιότατα γλέντια που τα έχουν τόση ανάγκη, πραγματικά. Τραγουδάμε, τραγουδάνε. Ξέρουμε πλέον ποια γιαγιά, ποιο τραγούδι λέει, ποιες χορεύουν, ποιες δεν χορεύουν. Και διαμορφώνουμε έτσι την επικοινωνία μας, ώστε όλες να πάρουν χαρά. Και όλοι όσοι βρίσκονται στο σαλόνι.
0: Πολύ ωραία. Και ακόμα κάτι τελευταίο θέλω. Μία επίσκεψή σας στο ειδικό σχολείο, γιατί ξέρω ότι είστε αρκετά ευαισθητοποιημένες με το θέμα.
1: Βεβαίως. Να συμπληρώσω πιο μπροστά ότι σε όποιο ίδρυμα και να πάμε, είναι καταπληκτικό αυτό που γίνεται με τις κυρίες. Χωρίς εγώ να το ζητήσω. Ετοιμάζουν τα ψιά με κεράσματα.
0: Αυτό το έχω δει και εδώ, να πω την
1: αλήθεια. Πραγματικά. Με παραδοσιακά κεράσματα, γιατί ξέρουν ότι οι άνθρωποι που είναι σε χώρους προστατευμένους έχουν ανάγκη να γευτούν παλιές γεύσεις που κάνανε όταν ήταν στα σπίτια τους. Και πράγματι είναι καταπληκτικό αυτό που εισπράττουμε. Φιλιά, χαμόγελα, αγκαλιές. Αχ, αυτό το έφτιαχνα τον ήμουνα νεόπαντρη κλπ. Αυτά στα ιδρύματα των ηλικιωμένων. Στα παιδάκια, όταν πάμε λοιπόν στα ειδικά σχολεία, στην Παλαγία ιδιαίτερα, και εκεί έτσι, η καρδιά τους γεμάτη αγάπη και τα χέρια τους γεμάτα όμως από κεράσματα, τα οποία έχουν κάνει πάντα οι ίδιες. Πάμε για να οργανώσουμε ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα με τα παιδιά, τα οποία το έχουν πάρα πολύ ανάγκη, αυτήν την επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Και παντού, αυτή η δροσιά, αυτός ο αέρας που θα φέρουν οι άνθρωποι που έρχονται απ' έξω μέσα σε ίδρυμα, δεν μπορεί να περιγραφεί. Εκεί λοιπόν μας περιμένουν παιδιά και δάσκαλοι με τον ίδιο παλμό και με το ίδιο καρδιοχτύπι. Γιατί είναι μια ξεχωριστή μέρα για αυτούς.
0: Βέβαια.
1: Δεν το κάνουμε μια φορά, το κάνουμε τακτικά, όσο μπορούμε πιο τακτικά. Όπως μας ονομάζουν, είμαστε πραγματικά οι κυρίες που είμαστε μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στη ζωή του σχολείου. Αχ, γιατί άργησαν να έρθουν αυτό το διάστημα. Όντως, ο διευθυντής, ο κύριος Θανάσης, αυτό μας λέει. Λίγο αργείτε και σας νοσταλγούμε. Τα παιδιά μας ρωτάνε. Αρκεί να σου πούμε ότι θυμούνται και μας λένε. Εσένα, σε είδα έξω, σε φώναξα, ας πούμε, και δεν με είδες. Ή θυμάσαι που σε χαιρέτησα και η μαμά μου είπε, πού γνωρίζεστε. Τα παιδιά στο σχολείο αυτά μας λένε. Δηλαδή, αποτυπώνεται πολύ δυνατά μέσα τους αυτή η σχέση που δημιουργείται με κυρίες της ομάδας μας. Και εκεί ακολουθεί γλέντι τρικούβερτο, πραγματικά. Πολλές φορές πάμε και μουσικό. Βεβαίως. Κιθαρίστα, κάποιον με μπουζούκι, με ακορντεόν.
0: Πολύ
1: προσπαθούμε
0: ωραία.
1: Πάντα να βρούμε. Ναι, βέβαια. Και,
0: πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό για τα παιδιά, την καθημερινότητά τους.
1: Βγάζουμε τα παιδιά έξω, κυρίως σε κατάστημα πίτσα.
0: Σε πίτσα, ναι.
1: Στην παραλία. Και έχουμε και μουσικό. Πραγματικά υπάρχει μια άλλη ποιότητα στην ψυχαγωγία.
0: Πάρα πολύ.
1: Το κάναμε και φέτος, το 17 το Μάιο.
0: Να σας ευχαριστήσω. Αναλύσαμε και αυτή τη φορά κάποια θέματα για την ομάδα της Αγίας Ολυμπιάδας. Θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας για να σας δώσουμε τη συνταγή της ημέρας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ στο τραπέζι της Κυριακής, στο Ράδιο Ελπίδα. Κοντά μας, όπως αναφέραμε και πριν, έχουμε την κυρία Μίνα Καψίδου και την κυρία Βασιλική Κουγιουρούκη. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δώσουμε τη συνταγή της ημέρας. Κυρία Βασιλική, ο λόγος εσάς. Τι θα μας παρουσιάσετε πρώτα από φαγητό, ας ξεκινήσουμε.
1: Καλησπέρα σας. Σήμερα θα κάνουμε ατομικά σαρμαδάκια.
0: Πολύ ωραία. Έτσι.
1: Λοιπόν, υλικά. Μία σικουταριά κανονική με τη σκέπη της. Δύο κουταλιές του τσαγιού ρύζι. Ένα ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια. Ένα ματσάκι άνεθο. Ένα ματσάκι δυόσμου. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Τέσσερες και ένα δεύτερο κούπες του τσαγιού νερό. Ενάμιση κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι. Δύο κούπες ρύζι. Ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη. Ένα αυγό και ένα κιλό πατάτες. Και μισή κούπα του τσαγιού λάδι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, περνάμε στην εκτέλεση. Ζεματάμε τη σικουταριά, την αφήνουμε να κρυώσει και την κόβουμε μικρά κομματάκια. Χλιαρώνουμε λίγο νερό και το τοποθετούμε μέσα τη σκέπη ώστε να μεγαλώσει. Κόβουμε ψηλά κομματάκια τα κρεμμυδάκια, τον άνηθο και το δυόσμο και τα βάζουμε σε μία μέτρια κατσαρόλα το λάδι προκειμένου να τα σοτάρουμε. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα κομμένα σικουτάκια, τα ανακατεύουμε ώστε να αναμειχθεί το μείγμα. Προσθέτουμε το ρύζι ανακατεύοντας και σβήνοντας με 4 και 1 δεύτερο κούπες νερό. Αφήνουμε να βράσει 5 λεπτά και στη συνέχεια σβήνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να φουσκώσει το ρύζι. Με ένα ψαλιδάκι κόβουμε τη σκέπη σε 6 ομοιόμορφα κομμάτια. Παίρνουμε ένα από αυτά, τα τοποθετούμε σε μία κούπα και μέσα βάζουμε μικρή ποσότητα από το μείγμα μέχρι να γεμίσει η κούπα. Στη συνέχεια κλείνουμε με τη σκέπη και το τοποθετούμε από την ανάποδη πλευρά του μέσα σε ένα ταψί. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα κομμάτια της σκέπης. Κόβουμε τις πατάτες σε μεγάλους κύβους, τις λαδώνουμε, τις σαλατίζουμε και τις τοποθετούμε στο ταψί. Χτυπάμε το αυγό με 2 σταγόνες νερό και με ένα πινέλο αλείφουμε τα σαρμαδάκια, προσθέτουμε στο ταψί 1 δεύτερο της κούπας του τσαγιού νερό και ψήνουμε στους 200 βαθμούς πάνω κάτω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να σας κάνω μια ερώτηση. Βλέπω ότι η συνταγή σας δεν έχει πολλά μπαχαρικά. Θεωρείτε ότι χαλάνε τη γεύση του φαγητού, ότι αλλοιώνεται με τα γεύση?
1: Όχι, αλλά δεν αρέσουν σε όλους τα πολλά μπαχαρικά ή άλλος έχει ευαισθησίες στο στομάχι του και έτσι καλύτερα να αποφεύγουν.
0: Να είναι τα πιο απλό το φαγητό.
1: Ναι, να είναι πιο ελαφρύ. Γι' αυτό.
0: Και παραδοσιακό.
1: Και παραδοσιακό.
0: Πολύ ωραία. Ας περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας να σας δώσουμε τη συνταγή για το γλυκό.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, εδώ στο Ράδιο Ελπίδα, στην εκπομπή Το Τραπέζι της Κυριακής με τις κυρίες από την Αγία Ολυμπιάδα. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στη συνταγή του γλυκού. Τι θα μας παρουσιάσετε, κυρία Βασιλική?
1: Τώρα θα συνεχίσουμε με ραβανί.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Για, υλικά, για τη ζύμη, 7 αυγά. 1 1/3 κούπα του τσαγιού ζάχαρη. 1 1/3 κούπα του τσαγιού σιμεγδάλι. 1 1/3 κούπα του τσαγιού αλεύρι. 4 κουταλές της σούπας γάλα χλιαρό. Και 1/2 μπέικιν. 1 βανίλια, 1 πρέζα αλάτι. Για το σιρόπι, 3 1/2 κούπα του τσαγιού ζάχαρη, 3 κούπες νερό, 6 κουταλές της σούπας βούτυρο, 2 κουταλές της σούπας χυμό λεμονιού. Εκτέλεση. Μέσα σε μία λεκάνη βάζουμε το σιμιγδάλι, το αλεύρι, τη βανίλια, το αλάτι, το μπέικιν και το γάλα. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη 15 λεπτά και μετά ρίχνουμε όλα τα προηγούμενα υλικά και τα χτυπάμε άλλα 10 λεπτά. Στη συνέχεια βουτυρώνουμε το ταψί νούμερο 32 και το ψήνουμε σε 20 λεπτά στους 180 βαθμούς πάνω κάτω. Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, το βγάζουμε από το φούρνο και το αφήνουμε να χλιαρώσει. Για το σιρόπι, εκτέλεση. Βράζουμε τα υλικά για το σιρόπι 10 λεπτά και προσθέτουμε το βούτυρο και το χυμό λεμονιού. Όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή του σιροπιού, περιχύνουμε το ψημένο γλυκό με το σιρόπι, χρησιμοποιώντας ένα κουτάλι και προσέχοντας ώστε το σιρόπι να πάει σε όλα τα μέρη του ταψιού. Όταν κρυώσει, το κόβουμε σε ρομβοειδή κομμάτια και πασπαλίζουμε με ψημένο και τριμμένο αμύγδαλο ή ενδοκάριδο.
0: Με παγωτό?
1: Ναι. Το σερβίρουμε και με παγωτό, βεβαίως. Το καλοκαίρι. Καλή επιτυχία να έχετε.
0: Πάρα πολύ ωραία, και με το γλυκό ας περάσουμε σε ακόμα ένα μουσικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να δώσουμε ακόμα μια συνταγή παραδοσιακού φαγητού με μοντέρνα όμως οπτική.

Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ για να σας προτείνουμε μια συνταγή παραδοσιακού φαγητού αλλά έτσι με μοντέρνα tips. Λοιπόν, η συνταγή μας είναι αλμυρή πίτα με καραμελωμένα κρεμμύδια, μήλα και μανούρι. Ο χρόνος προετοιμασίας είναι περίπου 30 λεπτά και ο χρόνος μαγειρέματος. Τα υλικά είναι για 6 άτομα. Είναι μια υπέροχη σκεπαστή πίτα που μπορεί να σερβιριστεί σαν ορεκτικό για το γιορτινό τραπέζι. Η γλυκιά γεύση των κρεμμυδιών και των μήλων έρχεται σε ισορροπία με την πλούσια και μεστή γεύση του τυριού. Τα συστατικά, τα υλικά μας. 80 γραμμάρια ελαιόλαδο έξτρα παρθένο. 2 κρεμμύδια μεγάλα κομμένα σε λεπτές φέτες. 3 μήλα καθαρισμένα και κομμένα σε μικρούς κύβους. 2 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη. Αλάτι σε νυφάδες. Μαύρο πιπέρι τριμμένο. 60 γραμμάρια ξύδι. 2 κουταλιές της σούπας θυμάρι. 200 γραμμάρια μανούρι σπασμένο με τα χέρια σε χοντρά κομμάτια. Μία συσκευασία σφολιάτα ή κουρού. Μία κουταλιά της σούπας βούτυρο λιωμένο και μία κουταλιά της σούπας παπαρουνόσπορο. Η εκτέλεση. Ετοιμάστε τη γέμιση. Βάλτε μέσα σε ένα τηγάνι το ελαιόλαδο και αφήστε το να ζεσταθεί. Προσθέστε το κρεμμύδι, τα μήλα και σοτάρετε για 5 με 6 λεπτά μέχρι να μαραθούν. Προσθέστε τη ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι και συνεχίστε να σοτάρετε για 4 με 5 λεπτά ακόμα μέχρι να αρχίσουν να καραμελώνουν. Σβήστε με το ελιξίριο, προσθέστε το θυμάρι και αφήστε τα ακόμα λίγα λεπτά μέχρι να χυλώσουν και να πιούν τα περισσότερα υγρά τους. Αφήστε τη γέμιση στην άκρη. Ετοιμάστε την πίτα, απλώστε το φύλλο σφολιάτας πάνω σε ένα πάγκο. Αδειάστε τη γέμιση στο μισό φύλλο και απλώστε την ομοιόμορφα αφήνοντας ένα περιθώριο γύρω στο 1,5 εκατοστό. Πασπαλίστε το μανούρι και στη συνέχεια σκεπάστε την με το υπόλοιπο μισό φύλλο, κλείνοντάς το σαν φάκελο. Πιέστε τις άκρες γύρω-γύρω για να κλείσουν καλά. Αλείψτε το φύλλο από πάνω με το λιωμένο βούτυρο και πασπαλίστε με το παπαρουνόσπορο. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 20 με 25 λεπτά μέχρι να φουσκώσει το φύλλο και να πάρει χρώμα. Αφήστε την πίτα 5 λεπτά να σταθεί και μετά σερβίρετε την. Και αφού δώσαμε τη συνταγή για φαγητό, θα σας παρουσιάσουμε και μια συνταγή για παραδοσιακό ελληνικό γλυκό, αλλά με tips και παραλλαγές που το κατατάσσουν σε πιο μοντέρνα κουζίνα. Ένα κέικ. Κέικ όμως διαφορετικό. Ένα κέικ καρότου με επικάλυψη κρέμα στυριού, το οποίο είναι για 12 περίπου άτομα. Τα υλικά. 4 αυγά, 225 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 300 γραμμάρια ελαιόλαδο ηλιέλαιο, 500 γραμμάρια καρότο τριμμένο, 300 γραμμάρια αλεύρικο σκινισμένο, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1 κουταλάκι του γλυκού γεμάτο baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 150 γραμμάρια ψιλοκομμένο καρύδι, υλικά για το γλάσο, 125 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 250 γραμμάρια τυρί κρέμα και 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Η εκτέλεση. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη έως ότου ασπρίσουν και αφρατέψουν. Προσθέτουμε το λάδι συνεχίζοντας το χτύπημα για 2 ακόμα λεπτά. Σταματάμε το χτύπημα, προσθέτουμε το τριμμένο καρότο, το αλεύρι, την κανέλα, το baking powder, τη σόδα και το αλάτι. Ανακατεύουμε απαλά με μία μαρίζ και στο τέλος ρίχνουμε τα καρύδια. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε ένα ταψίδι αμέτρου 24 εκατοστά ή χρησιμοποιούμε ένα τσέρκι. Αδειάζουμε το μείγμα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 45 με 50 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει και ξεφορμάρουμε. Ανακατεύουμε το βούτυρο, το τυρί κρέμα και την άχνη πολύ καλά, προσθέτοντας και τους σπόρους βανίλιας. Με αυτό το μείγμα καλύπτουμε όλη την επιφάνεια του κρύου κέικ. Ας ελπίσουμε να απολαύσετε τις συνταγές μας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο τραπέζι της Κυριακής και ήρθε η ώρα να κλείσει και αυτή η εκπομπή για αυτή την Κυριακή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Βασιλική Κουγιουρούγκη και την κυρία Μίνα Καψίδου, που είναι και συντονίστρια της ομάδος των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα κοντά μας.
1: Και εμείς το ίδιο.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή με ένα νέο θέμα μαζί, κυρία Καψίδου. Και είμαι την κυρία Βασιλική με κάποια άλλη κυρία από την ομάδα για να μας παρουσιάσει μια νέα συνταγή.
1: Βεβαίως, θα είμαστε κοντά σας. Πρώτο ο Θεός.
0: Γεια σας, φίλε Κροατές. Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Και αυτή η μέρα, 27 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σαββατίου, κτήτορος της Μονής του Σολόφκη, 15ος αιώνας, Ρωσία. Ο Όσιος Σαββάτιος έζησε στα τέλη του 14ου και στις αρχές του 15ου αιώνος. Αρχικά για πολλά χρόνια εισκήτω ως μοναχός στη Μονή του Οσίου Κυρίλου της Λευκής Λίμνης. Υπόδειγμα νηστείας, αγρυπνίας, προσευχής και αυταπαρνήσεως, είχε προκαλέσει τον δίκαιο θαυμασμό

και απεφάσισε πλέον να ζήσει μόνος ως ερημίτης. Έτσι, όταν άκουσε για το ακατοίκητο νησί Σολόφκι του Πολικού Βορρά, η ψυχή του αισθάνθηκε πνευματική αγαλίαση και ανεχώρησε νύχτα από το Βαλάμ για να αποφύγει την δεσμευτική αγάπη των πατέρων. Όταν έφτασε στις ακτές της Λευκής Θαλάσσης, απέναντι από το Σολόφκι, ζήτησε πληροφορίες από τους ντόπιους ψαράδες. Στις προσπάθειες εκείνων να αποτρέψουν την εγκατάστασή του στο αφιλόξενο νησί που απήχε 2 ημερών θαλάσσιο ταξίδι από την ξηρά, ο Όσιος απάντησε: «Εγώ, παιδιά μου, έχω ένα κύριο που όταν αυτός θέλει ανακαινίζει την γεροντική ηλικία και φροντίζει τα νήπια ως το γύρας. Αυτός ενδύει τους γυμνούς και χορταίνει τους πεινασμένους, όπως έθρεψε 5.000 άντρες στην έρημο. Αναμένοντας τον κατάλληλο καιρό για να πραγματοποιήσει την επιθυμία του, αποσύρθηκε σε ένα εξοπλίσι κοντά στον ποταμό Βίνκ. Εκεί συνάντησε τον ερημίτη Γερμανό, μοναχό του Βαλάμ, και οι δύο ασκητές συμφώνησαν να ζήσουν μαζί στο Σολόφκι. Προμηθεύθηκαν μία βάρκα, λίγα τρόφιμα και μερικά εργαλεία και επιρρύπτοντας τη μέρημνά τους στον κύριο, ξεκίνησαν. Ύστερα από ταξίδι 3 ημερών προσορμίστηκαν στο νησί 1429. Έστησαν ένα σταυρό στο σημείο της ακρογιαλιάς όπου αποβιβάστηκαν και κατασκεύασαν την καλύβα τους σε μια πλαγιά 10 χιλιόμετρα μακριά από το σημερινό μοναστήρι. Δοσμένοι ολοκληρωτικά στον Θεό, ζούσαν στην ησυχία με αδιάλειπτη προσευχή. Με τα χέρια τους εργάζονταν την γη ή ψάρευαν από τις λίμνες του νησιού, ενώ με τα χείλη δοξολογούσαν τον Κύριο με ψαλμούς. Δεν πέρασε πολύς καιρός και οι ψαράδες της γειτονικής Καρελίας, κινούμενοι από φθόνο, θέλησαν να διώξουν τους ουσίους για να γίνουν αυτοί οι κύριοι του νησιού. Στην γυναίκα του πρώτου, ο οποίος τόλμησε να εγκατασταθεί με την οικογένειά του, εμφανίστηκαν 2 λαμπροί νέοι, την κτύπησαν δυνατά με κλαδιά και την πρόσταξαν να εγκαταλείψει αμέσως η οικογένειά της το νησί, διότι ο Θεός το είχε προορίσει για κατοικία μοναχών. Από τότε κανείς λαϊκός δεν επιχείρησε να εγκατασταθεί στο Σολόφκι. Μετά από 6 χρόνια μεγάλης στερήσεως και εθελούσιας κακουχίας, ο Γερμανός έφυγε για να φέρει προμήθειες από τον ποταμό Ονέγκα και ο Σαββάτιος έμεινε μόνος, στερημένος και από τα απολύτως αναγκαία. Αν και οι υπερφυείς του αγώνες είναι γνωστοί μόνο στο Θεό, ωστόσο η ίδια η φύση του τόπου μαρτυρεί σε τι παλέστρα διεξήγαγε τους άθλους του, αγωνιζόμενος εναντίον της δρυμύτητος του πολικού ψύχους, με μοναδικό εφόδιο την πύρινη αγάπη του προς τον Θεό. Η συνεχής ενασχόλησής του ήταν η αδιάλειπτη προσευχή και η μελέτη των μελώντων αγαθών που υποσχέθηκε ο Θεός στους εκλεκτούς του. Στο διάστημα αυτό ο Σαββάτιος αισθάνθηκε να πλησιάζει το τέλος του και επέστρεψε στο εξοκλήσι του ποταμού Βίνκ

με την επιθυμία να μεταλάβει των αχάντων μυστηρίων. Από θεία πρόνοια εκεί συνάντησε τον ηγούμενο Ναθαναήλ που πήγαινε να κοινωνήσει κάποιον ασθενή. Μετά την πραγματοποίηση του πόθου του, ο Όσιος έμεινε σε κελάκι δίπλα από τον Αΐδριο, προετοιμαζόμενος όλη τη νύχτα να παραδώσει την ψυχή του στον Θεό. Κάποιος πλούσιος έμπορος από τον Νόβγκοροντ που ταξίδευε στο ποτάμι έτυχε τότε να σταματήσει στο εξοκλήσι για να προσκυνήσει και ζήτησε την ευλογία του Οσίου. Ο Σαββάτιος τον ενωθέτησε μέσα από την Αγία Γραφή και έπειτα του είπε «Πέρασε τη νύχτα εδώ και θα δεις την χάρη του Θεού». Το πρωί στις 27 Σεπτεμβρίου 1435, όταν ο έμπορος μπήκε στο κελί για να αποχαιρετήσει τον Όσιο, τον βρήκε καθιστό με το μανδύα και το κουκούλι να έχει αναπαυθεί εν Κυρίω σαν να είχε αποκοιμηθεί. Τον επόμενο χρόνο ο Όσιος Γερμανός επέστρεψε στο Σολόφκι μαζί με τον Όσιο Ζωσιμά, ο οποίος ανέλαβε την ίδρυση της γνωστής κοινοβιακής μονής του Σολόφκι, που ανέδειξε στους επόμενους αιώνες ολόκληρη στρατιά Οσίων. Η ανακομιδή των τιμίων λειψάνων του Αγίου Σαββατίου μνημονεύεται στις 8 Αυγούστου. Το μοναστήρι του, κλεισμένο από τους κομμουνιστάς το 1922, έγινε στρατόπεδο συγκεντρώσεως όπου χιλιάδες κληρικοί βρήκαν μαρτυρικόν θάνατο. Το 1990 άνοιξε πάλι και επανδρώθηκε με μοναχούς. Και αυτή η μέρα, 27 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου Μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας. 18ος αιώνας, Ρουμανία, Ουγγροβλαχία. Ο Όσιος Άνθιμος ήταν Ίδυρας, Γεωργιανός, στην καταγωγή υπόδουλος στους Τούρκους από την νεότητά του, έμεινε πολλά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, όπου χάρη στην μεγάλη του ικανότητα έμαθε τα ελληνικά, τα αραβικά, τα τουρκικά, τα σλαβωνικά και αργότερα τα ρουμανικά. Όταν απελευθερώθηκε, εγκαταστάθηκε κοντά στο Πατριαρχείο για να διδαχθεί ξυλογλυπτική. Το έτος 1690, σε ηλικία 40 περίπου ετών, μετέβη στην Βλαχία προσκεκλημένος από τον Βοεβόδα, νεομάρτυρα Άγιο Κωνσταντίνο Μπρινκοβεάνου. Εκεί, κοντά στον επίσκοπο Μητροφάνη, έμαθε την τέχνη της τυπογραφίας. Μετά από ένα χρόνο εκάρι μοναχός με τον ομαστής από Ανδρέας σε Άνθιμο και εν συνεχεία χειροτονήθηκε ιερεύς. Επί 3 χρόνια, 1691 έως 1694, διήθυνε το ηγεμονικό τυπογραφείο του Βουκουρεστίου, στο οποίο τύπωσε 3 βιβλία. Την επομένη διετία θεμελίωσε νέο τυπογραφείο στη Μονή Σναγκόβ. Κατά την ηγουμενία του στη Μονή αυτή, μέχρι το 1701, τύπωσε 14 βιβλία.
1701 επανήλθε ως διευθυντής του ηγεμονικού τυπογραφείου Βουκουρεστίου, στο οποίο μέσα σε 4 χρόνια τύπωσε 15 βιβλία, τα περισσότερα λειτουργικά. Το 1705, με την ευκαιρία της χειροτονίας του σε επίσκοπο του Ρίμνικ της επαρχίας Βίλτσια, ίδρυσε στην πόλη το πρώτο τυπογραφείο, όπου στα επόμενα 3 χρόνια τύπωσε 10 βιβλία. Αν και το 1709 εξελέγει Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας, οι ποιμαντικές του ευθύνες δεν ανέκοψαν τη συγγραφική και εκδοτική του δραστηριότητα. Ίδρυσε νέα τυπογραφία και εξέδωσε άλλα 19 βιβλία. Από τα 64 εκκλησιαστικά βιβλία που εξέδωσε συνολικά όλα αυτά τα χρόνια, τα 38 συνέγραψε ο ίδιος, τόσο στα ρουμανικά όσο και στα σλαβικά, τουρκικά και αραβικά. Πράος και ειρηνικός ποιμήν, παρηγορούσε τον χριστιανικό λαό με τον λόγο του, τα βιβλία και τις ελεημοσύνες του. Άνοιξε σε όλη την χώρα σχολεία, στα οποία η παιδεία παρεχόταν δωρεάν στα πτωχά παιδιά. Έκτισε εκκλησίες στα χωριά και στις πόλεις και ίδρυσε στο Βουκουρέστι τη Μονή των Αγίων Πάντων, 1715, που έμεινε γνωστή ως Μονή του Ανθίμου. Το 1716 κατηγορήθηκε στους Τούρκους ότι είχε περιπλεχθεί σε ραδιουργίες για την απόσπαση της Βλαχίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την υπαγωγή της στην Αυστρο-Ουγγαρία. Το αποτέλεσμα ήταν να εκδιωχθεί, να τυφλωθεί και να εξοριστεί στη Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Καθοδόν οι στρατιώτες που τον συνόδευαν τον βασάνιζαν σκληρά και τελικά τον έπνιξαν στα νερά του ποταμού του Ζία κοντά στην Ανδριανούπολη. Σήμερα πιστεύεται ότι τον έπνιξαν στη λίμνη Σναγκόβ. Με τα συγγράμματά του και τις μεταφράσεις των λειτουργικών βιβλίων, τις οποίες εκπώνησε στην ρουμανική γλώσσα, ο Άγιος Άνθιμος δικαίως μπορεί να θεωρηθεί ως ο ανακαινιστής της χριστιανικής συνειδήσεως των ρουμανικών ηγεμονιών. Χάρης στην πρωτοβουλία και στις εκδόσεις του, η ρουμανική γλώσσα έγινε η επίσημη λειτουργική γλώσσα της Εκκλησίας, συνέβαλε δε στην εκπαίδευση και στην πνευματική διάπλαση του ρουμανικού λαού μέχρι σήμερα. Και αυτή η μέρα, 27 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Σιγιβέρτου, βασιλέως της Ανατολικής Αγγλίας, 7ος αιώνας. Ο Άγιος Σιγιβέρτος, μετά την δολοφονία του αδελφού του, βασιλέως της Ανατολικής Αγγλίας, που είχε ζητήσει να βαπτιστεί, κατέφυγε στην Γαλατεία, όπου κατηχήθηκε επιμελώς στην Ορθόδοξη πίστη και βαπτίστηκε. Ύστερα από 3 χρόνια εξορίας, το 630, επέστρεψε στην πατρίδα του ως βασιλεύς της Ανατολικής Αγγλίας. Έχοντας ως πρωτεύουσά του το Ντουμνόκ, επιδόθηκε
αμέσως το έργο του εκχριστιανισμού του λαού του, που ήταν βυθισμένος στην ειδωλολατρία και στην αναρχία. Για τον σκοπό αυτό ίδρυσε επισκοπή, στην οποία εγκαθίδρυσε ως πρώτον επίσκοπο Ανατολικής Αγγλίας τον βουργουνδικής καταγωγής Άγιο Φίλικα, τον οποίον του έστειλε ο αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας Άγιος Ονόριος. Ίδρυσε επίσης μία μοναστηριακή σχολή, καθιστώντας έτσι την πρωτεύουσά του φυτώριο του χριστιανισμού στην επικράτειά του. Φαίνεται ότι η σχολή αυτή απετέλεσε τον πυρήνα του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Όταν βεβαιώθηκε ότι ο λαός του στερεώθηκε στην πίστη, ο βασιλεύς παραιτήθηκε από τον θρόνο και εκάρη μοναχός σε μία από τις μονές που είχε ιδρύσει. Σύντομα όμως χρειάστηκε να ανακαταλάβει την εξουσία για να οδηγήσει τις χριστιανικές δυνάμεις του βασιλείου του εναντίον του Πέντα και των ειδωλολατρών της Μερκίας. Κατά την μάχη αυτή, 637, σκοτώθηκε και ο λαός του αμέσως τον εκτίμησε ως μάρτυρα της πίστεως. Και αυτή η μέρα, 27 Σεπτεμβρίου, μνήμη των Αγίων Πατέρων της Μονής, των νήσων Στροφάδων, των υπό των Τούρκων σφαγιαστέντων. 16ος αιώνας. Η μνήμη αυτή αγνοείται από τις αγιογραφικές συλλογές. Την ακολουθία τους συνέθεσε ο παχώμιος της Μονής Ρουσάνου Μετεώρων. Κοιμηθέντος το 1553. Οι Άγιοι αυτοί πατέρες εγκαταβίωναν ειρηνικά στο μοναστήρι της μεγαλύτερης των νήσων Στροφάδων, 40 μίλια περίπου από την Ζάκυνθο, όπου ο Άγιος Διονύσιος Αιγίνης είχε αρχίσει τη μοναχική πολιτεία του. Κατά την παράδοση, τη μονή αυτή ίδρυσε η αυτοκράτηρα Ειρήνη Λασκαρίνα μετά από ένα θαύμα της Θεοτόκου. Περί το 1530, Τούρκοι πειρατές λαϊλάτισαν τη μονή κατά τις επανειλημμένες επιδρομές τους, πήραν ορισμένους πατέρες για να τους πουλήσουν σκλάβους και έσφαξαν με τη μεγαλύτερη αγριότητα την υπόλοιπη κοινότητα. Και αυτή η μέρα, 27 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου Πολιάνσκι, Μητροπολίτου Κρουτίτσι και Κολουμνά, το ποτηρητού του Πατριάρχου Μόσχας, του αθλήσαντος εν έτη 1937. Η τιμή του υπήρξε αντικείμενο μεγάλης λαϊκής ευλαβίας και αναγνωρίστηκε από τη Σύνοδο της Εκκλησίας της Ρωσίας το 1997. Ο Άγιος Πέτρος γεννήθηκε το 1862 από ιερατική οικογένεια σε ένα χωριό της περιφερίας του Βορονές. Σπούδασε στο τοπικό ιεροδιδασκαλείο και εν συνεχεία στην Ακαδημία της Μόσχας. Αφού υποστήριξε εκεί λαμπρά την θεολογική διατριβή του, έγινε μέλος της εκπαιδευτικής επιτροπής που λειτουργούσε στους κόλπους της Ιεράς Συνόδου και είχε αποστολή να προτείνει με
καταρρύθμιση των θεολογικών σχολών. Υπ' αυτήν την ιδιότητά του έλαβε ενεργό μέρος στη Σύνοδο του 1917. Το 1920 χειροτονήθηκε από τον Πατριάρχη Άγιο Τίχωνα, επίσκοπος του Ποντόλσκ και βικάριος της Επισκοπής Μόσχας. Αμέσως μετά την χειροτονία του όμως, συνελήφθη και εκτοπίστηκε στο Βελίκι Ούστιουγκ, επιστρέφοντας από την εξορία του 1923, ο Πατριάρχης τον ανεβίβασε στο αξίωμα του Αρχιεπισκόπου και εν συνεχεία του Μητροπολίτου Κροτίτσι και Κολόμνα και του ανέθεσε το λειτουργήμα του Πατριαρχικού Επιτρόπου. Μετά τον θάνατο του Αγίου Τίχωνος 1925, ορίστηκε σύμφωνα με την Διαθήκη του Εκδημήσαντος τοποτηρητής της Πατριαρχικής Έδρας. Υπήρξε αμήλικτος εχθρός της ζωντανής εκκλησίας που προωθούσαν οι κομμουνιστές και υποστήριξε την αντίσταση στις διώξεις. Αρνούμενος να θέσει το Πατριαρχείο υπό τον πλήρη έλεγχο των Μπολσεβίκων, συνελήφθη τον Νοέμβριο του 1925 και εκτοπίστηκε αμέσως στην Σιβηρία. Το 1930 έλαβε εντολή να παραιτηθεί από το αξίωμα του τοποτηρητού και επειδή αρνήθηκε επίμονα να γίνει πληροφοριοδότης της μυστικής αστυνομίας, τον έκλεισαν στη φυλακή του Εκατέρινμπουργκ, στα Ουράλια Όρη, κάτω από αβίωτες συνθήκες κρατήσεως. Το φθινόπωρο του 1936 οι αρχές ανακοίνωσαν το θάνατό του στην φυλακή, αλλά στην πραγματικότητα του φεκήθηκε έναν χρόνο αργότερα, στις 10 Οκτωβρίου του 1937, 27 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το λειτουργικό ημερολόγιο, στην φυλακή του Βερχεουράλσκ. Ο τόπος της ταφής του παρέμεινε άγνωστος. Και αυτή η μέρα, 27 Σεπτεμβρίου, μνήμη της ουσίας Ραχίλ Κορότκοβα, μεγαλοσχήμου μοναχής του Μποροντίνο. 20ος αιώνας, Ρωσία. Η Αγία Ραχίλ γεννήθηκε το 1833 από οικογένεια πλουσίων εμπόρων στην πόλη Ντορογκομπούζ της περιοχής Σμολένσκ και από παιδί έδειξε μεγάλη αγάπη για τον οίκο του Θεού και την προσευχή. Σε ηλικία 14 ετών, κατά την διάρκεια ενός προσκυνήματος στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, της φανερώθηκε ο Άγιος Θεοδόσιος και της έδωσε την ευλογία να ασπαστεί τον μοναχικό βίο. Προβάλλοντας αντιρρήσεις σε προτάσεις γάμου, εγκατέλειψε την οικογενειακή εστία για να εισέλθει στη μονή της αναλήψεως του Σμολένσκ, παρά τις προσπάθειες των γονέων της να την επαναφέρουν στον κόσμο. Ανελάμβανε με τα χαράς τα πιο άχαρα καθήκοντα και όταν θέλησαν να της αναθέσουν μια προνομιούχα υπηρεσία κοντά στην ηγουμένη εξαιτίας της καταγωγής της, εκείνη εγκατέλειψε κρυφά το μοναστήρι για να ακολουθήσει τον πλάνητα βίο. Το 1872 εισήλθε στη μονή του Σωτήρος του Μποροντίνο, όπου και διακρίθη για την εξαιρετική
γενναιοδορία της απέναντι στους πτωχούς. Λίγο καιρό αφότου έλαβε το μοναχικό σχήμα 1885, της φανερώθηκε πάλι ο Άγιος Θεοδόσιος για να της επιβεβαιώσει την εύνοιά του. Το 1915 έλαβε το μέγα σχήμα και μετά από ένα όραμα της Θεοτόκου, η οποία της έδωσε την ευλογία της, η Αγία έγινε για πολλές μοναχές και λαϊκές πηγή συμβουλών σοφίας και παραμυθίας, κάτι ισοδύναμο με τους στάρετς που διέλαμπαν τότε στην Όπτινα και σε άλλα μοναστήρια της Ρωσίας. Κατά την περίοδο των φρικτών διωγμών που ακολούθησαν την Επανάσταση, έγινε ζωντανό παράδειγμα της Θείας Ευσπλαχνίας, δεχόμενη όλους όσοι προσέρχονταν σε αυτήν για να μοιραστούν τα βάσανά τους, να ενδυναμωθούν και να καθοδηγηθούν. Είχε λάβει το δώρο της προφητείας και προείπε το κλείσιμο της μονής της, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την αναγέννηση της πίστεως. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 27 Σεπτεμβρίου του 1928 και έκτοτε τα πλήθη των πιστών δεν έπαψαν να προσέρχονται για να τελέσουν πανηχίδες στον τάφο της.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά Μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά Μεσημβρίας έως 8.30 μετά Μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

0: την 5η 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Γοργοεπικώου, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Σαμαριτάκης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Γοργοεπικώου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μονάδος Φροντίδος Ηλικιωμένων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά, οδός Μάχης Κρήτης, παραλιακή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.

υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο. Όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια. Από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Εύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ας ανυμνήσουμε όλοι μας την Θεία Αγγελίνα. Είναι κι αυτή απ' τα πολλά του Παραδείσου κρίνα. Την κόρη, την Θεόφρονα, Χριστού την Αθληφόρο, που γίνε Άγιο για εμάς της Εκκλησίας δώρο. Γιατί από την πίστη της πήρε τη δύναμή της και της αγάπης του Χριστού έγινε οδοδείκτης. Και τον εχθρό ενίκησε με ιερούς αγώνες.

και δόξα πήρε θεϊκή για πάντα στους αιώνες. Για εμάς πρεσβεύει στο Χριστό, γρικάει τις προσευχές μας, παρακαλώντας έλεος να δώσει στις ψυχές μας.

Καλεί ο Κύριος τους μαθητές να τον ακολουθήσουν και να γίνουν αλλοίς ανθρώπου. Έχουμε λοιπόν την πρόσκληση των μαθητών για να διακονήσουν τον Κύριο, να διακονήσουν το έργο της σωτηρίας μας. Τους πλησιάζει ο Κύριος την ώρα της εργασίας τους και μπαίνει σε ένα διάλογο μαζί τους, ζητώντας τους να του δώσουν την δυνατότητα μέσα από τα πλοιάρια που λέει η Γραφή για να κηρύξει το λόγο, γιατί μαζεύτηκε πολλοί κόσμος. Και μετά από αυτά, ο Κύριος καλεί τους μαθητές και τους προτείνει να ρίξουν τα δίκτυα όπως ο ίδιος ήθελε, και αυτοί όμως αντιστάθησαν λέγοντας πως όλο το βράδυ προσπαθούν και δεν είχαν αποτέλεσμα. Αλλά όμως λέει, παρόλα αυτά κάνουμε, υπακούεις το πρόσταγμά σου Κύριε. Και ευνηδιάστηκαν και ξεπλάγησαν οι μαθητές για τον καρπό που είχαν αυτής της κίνησης και τι λέει, γέμισαν τα δίκτυά τους από ψάρια. Και στη συνέχεια, τι λένε οι μαθητές, τι λέει ο Πέτρος. Έξελθε από αφιπομού Κύριε, γιατί είμαι αμαρτωλός. Αμαρτωλός ανήρ είμαι. Και ο Κύριος του λέει, μη φοβάσαι, έλα και τώρα θέλω να γίνεις αλλής ανθρώπων. Αλλιεύς, ψαράς ανθρώπων. Και τα αφήνει όλα, τα αφήνει όλα οι μαθητές και τον ακολουθούν. Γνωστή μάλλον είναι αυτό το συμβάν, αυτό το γεγονός το ευαγγελικό. Θα σταθούμε σε τρία σημεία πολύ σημαντικά. Το πρώτο λέει, όλη τη νύχτα πάλευαν και δεν είχαν αποτέλεσμα. Και κάνουν επακούσεις στον Κύριο. Και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο γνωρίζουμε. Άρα ποιο είναι το στοιχείο, το πρώτο είναι η υπακοή. Η υπακοή παρά τα δεδομένα που έχουμε. Η υπακοή που είναι έξω από τη λογική μας. Λένε οι μαθητές στο λογισμό τους στον Κύριο, λέει, μα Κύριε όλο το βράδυ προσπαθούμε αλλά δεν είχαμε αποτέλεσμα. Αλλά μετά κάνουν υπακοή στον λόγο του. Ο άνθρωπος είναι φυσικό να έχει το λογισμό του, ή αν θέλετε δικαιούται να έχει το λογισμό του. Η αιμονή όμως στο λογισμό μας, η βεβαιότητα στην άποψή μας, είναι που μας εμποδίζει από το να ανοιχτούμε στον Κύριο και να κάνουμε υπακοή. Βλέπουμε λοιπόν ποια είναι η ψυχή των μαθητών. Απλή, άδολη, καθαρή, ευθεία ψυχή. Όχι πολύπλοκα πράγματα, όχι μπερδέματα στο μυαλό τους λογισμούς. Λέει, Κύριε, τι μας λες τώρα, αυτό και αυτό, αλλά επειδή το λες θα το κάνουμε. Απλά πράγματα. Μην το παίζουμε ψευτοάγιοι, να κάνουμε δηλαδή πως δεν έχουμε αντίρρηση ή λογισμούς ενώπιον του Κυρίου. Αλλά μην το παίξουμε και μπερδεμένοι στο λογισμό μας. Έλα να μου εξηγήσεις, να σου εξηγήσω, να το συζητήσω, να δούμε αν το αποτέλεσμα που λες είναι σωστό. Αυτό δείχνει μια πολύπλοκη ψυχή. Στη μια έχουμε την υποκρισία και την άλλη την πολυπλοκότητα. Αλλά η καθαρή ψυχή δέει το λογισμό και προχωράει. Και στη συνέχεια, ποιο είναι το εκπληκτικό. Γίνεται το θαυμαστό, βλέπουν το αποτέλεσμα, βλέπουν ποιος είναι ο λόγος του και μένουν έκθαμβοι. Και τι λέγει, τι λένε, έξελθε από μου ότι αμαρτωλός είμαι Κύριε. Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε, αυτή η κουβέντα είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Είναι η βάση της πνευματικής ζωής. Μα δεν μου λες βρε Απόστολε, βρε μαθητά, κάνει θαύμα ο Κύριος και δεν το παίρνεις πάνω σου. Δεν ξυπάζεσαι να πεις βρήκα αυτό που κάνει τα θαυμαστά, είναι δικός μου, ασχολήθηκε μαζί μου και μου κάνει αυτό το καλό. Όπως κάνουμε εμείς συνήθως. Αλλά τι λέγει, συγκινείται, ταπεινώνεται και λέει για μένα δεν είμαι άξιος για τέτοια πράγματα. Είμαι αμαρτωλός Κύριε, φύγε από εμένα. Είναι μια αποπομπή που σε μια περισσότερο πρόσκληση. Λέγω Κύριε να φύγεις γιατί πραγματικά σε θέλω. Εμείς λέει καλούμε πολλές φορές τον Κύριο αλλά με τρόπο που το διώχνουμε, γιατί τον θέλουμε να είναι του χεριού μας.
να αποδείξει πως είμαστε σπουδαίοι, να μας αναγνωρίσει, να μας επιβεβαιώσει. Είναι μια πρόσκληση και λέω, Θεέ μου, δικό σου είμαι, κάνε το θαύμα επιτέλους. Είναι μια πρόσκληση που σημαίνει απομάκρυση. Ενώ λέμε, κάνε το θαύμα και λέει, φύγε Κύριε, δεν είμαι άξιος για αυτά τα πράγματα. Και πιο πολύ έρχεται ο Κύριος κοντά μας. Αυτή είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Θέλουμε να ανοίξουν οι ουρανοί, θέλει η καρδιά μας να αναπαυτεί στον Κύριο. Χρειάζεται αυτό το ήθος και αυτή η συνείδηση. Όχι ψεύτικα, ουσιαστικά. Να γνωρίζουμε χωρίς την χάρη του δεν είμαστε τίποτα. Είμαστε πτώμα, είμαστε ελεηνοί και δεν αξίζουμε το ελαιός του. Όχι στα λόγια, στην ουσία. Η βάση της πνευματικής ζωής είναι αυτή. Εμείς όμως έξω αυτό το φρόνημα φαντασιωνόμαστε. Η δική μου άποψη είναι σωστή. Η αρετή μου είναι σπουδαία. Αξίζω. Πρέπει ο Κύριος να μου ανταποδώσει. Αυτή η συνείδηση της αίσθησης ότι κάτι σπουδαίο είμαστε έξω από τη χάρη του Θεού γεννάει την απομάκρυση από τον Χριστό, τη λάθος πρακτική πνευματική ζωή, τη λάθος θεολογική θέση αν θέλετε, αλλά και την λάθος κοινωνική σχέση μεταξύ μας. Για να οικοδομηθεί ένα σώμα μέσα στο πνεύμα του Κυρίου μας, ένα σώμα ανθρώπινο, αλλά και να οικοδομήσει μια ουσιαστική σχέση με τον Χριστό, χρειάζεται αυτή η συνείδηση, αυτή η τελωνική φωνή. Ο Θεός ελάσσει το αμαρτωλό. Να μην επιδιώκουμε χαρίσματα, να μην κοκορευόμαστε για τα χαρίσματα, εμείς ψάχνουμε Αγίους που κάνουν θαύματα. Το μέγιστο θαύμα είναι αυτό. Έξελθε από μου ότι αμαρτωλός ημί Κύριε. Το έχουμε αυτό το πνεύμα, δεν το έχουμε, είμαστε φαντασμένοι, φαντασιόπληκτοι. Για να μπορέσει να ενεργήσει η χάρη του μέσα μας, για να ανοίξουν οι ουρανοί, αυτός είναι ο κωδικός, τίποτε άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι περιφερειακά. Χρειάζεται αυτό το φρόνημα. Και ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας που επιτρέπει ο Κύριος, πειρασμοί, καταστάσεις, αν θέλετε και αμαρτίες, είναι να αποκτήσουμε αυτό το ήθος. Ούκ είμαι άξιος. Έξελθε απ' εμού ότι αμαρτωλός ανήρ ημί Κύριε. Αυτό μαλακώνει την ψυχή μας. Μας γλυκαίνει, μας φωτίζει, μας κάνει δεκτικούς της χάρετος του Θεού. Μας κάνει και φιλάνθρωπους. Μας κάνει πραγματικά κοινωνικούς. Ησυχάζουμε μέσα μας. Δεν έχουμε ταραχή. Δεν έχουμε ένταση. Δεν έχουν και δύναμη λογισμοί πάνω μας. Είμαστε ήδη χαμηλά. Παραδεχόμαστε τη θέση μας. Αυτό ειρηνεύει την καρδιά μας και πολλοί άνθρωποι ειρηνεύουν κοντά μας. Οτιδήποτε δεν προκαλεί ειρήνη μέσα μας και στους γύρω μας είναι μια διαταραγμένη ιστορία. Η αίσθηση ότι είμαστε πολύξεροι, ξερόλες και τα αναλύουμε και τα ξέρουμε πολύ καλά. Μπράβο. Μεγάλοι ασκητές, αλάθοντα, μετάνοιες, προορατικά. Μπράβο. Αύριο θα γίνει πόλεμος με τους Τούρκους. Το είπε ο τάδε πατήρ. Μπράβο. Ποια είναι η ιστορία όμως? Αυτό είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Η αυτή συνείδηση ότι είμαι αμαρτωλός και είμαι χαμένος. Δεν αξίζω το ελαιός σου. Και όσο λέμε δεν αξίζουμε τόσο πολύ μας δίνει. Όσο όμως κρινιάζουμε στον Θεό. Μ' αξίζω, δώσε μου. Τόσο πιο πολύ τον απομακρύνουμε. Έχει άλλα χούγια ο Θεός. Έχει άλλο τρόπο, άλλη συνείδηση, άλλη αίσθηση. Αυτή λοιπόν η συνέστηση, αυτή η συντριβή είναι που ανήκει τους ουρανούς, είναι που γλυκαίνει την καρδιά μας. Είμαστε ήσυχοι. Είμαστε αφανείς, δεν απαιτούμε, δεν θέλουμε τίποτα. Μόνο το ότι μας ανέχεται και είμαστε παρόντες στη Θεία Λειτουργία, δόξα τω Θεώ. Τι άλλο να έχουμε, τι άλλο να θέλουμε, τι άλλο να επιδιώξουμε. Κοινωνούμε το σώμα και το αίμα ότι παρά την αξιότητά μας και πάλι γκρινιάζουμε και πάλι παράπονα. Την ίδια στιγμή που κοινωνούμε και λέει, μα δεν μου δώσες εκείνο, δεν μου δώσες το άλλο. Μα σου δώσα τον εαυτό μου. Σου δώσα το είναι μου, σου δώσα το πρόσωπό μου και πάλι γκρινιάζεις κακομοίρη. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Όταν όμως έχουμε συνείδηση του ποιοι είμαστε, ότι είμαστε χαμένοι και δεν είμαστε άξιοι για το ελαιός του, τότε η καρδιά μας είναι ανοιχτή. Τότε ακούμε την πρόσκλησή του και τι κάνουμε. Αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Προσέξτε, δεν λέει ακολούθησαν απλώς για να τον ακολουθήσουμε πραγματικά. Τι σημαίνει, προϋποθέτει αφέντες άπαντα. Αφήνω τα πάντα. Τις επιθυμίες μου, τους λογισμούς μου, τις επιδιώξεις μου, τις στοχεύσεις μου, τα μπράβο μου, τις έχθρες μου, τις προδοσίες μου, τις πληγές μου, τα πάντα. Και τον ακολουθώ. Αδειάζω. Για να ακολουθήσω πραγματικά τον Κύριο, χρειάζεται όλα να τα αφήσουμε εδώ, τις υποχρεώσεις μας, τις δουλειές μας και να προχωρήσουμε. Όπως λέει κάπως, έναν τάφο
Λέει και εμείς είχαμε δουλειές και τα αφήσαμε. Αυτή η ιστορία χρειάζεται λοιπόν να προχωρήσουμε παρapέρα. Αφέντες άπαντη ακολούθηση είναι αυτό. Είναι η καταθείων απέκδηση, το ξέντημα, το άδειασμα. Για να μπορέσεις να ξεντηθείς από αυτά που είσαι και να αδειάσεις, χρειάζεται να έχεις αυτή τη συνείδηση της αίσθησης αμαρτωλότητας στην αξιότητά σου. Αλλά και της διάθεσης να υπακούσεις τον Θεό, γιατί τον εμπιστεύεσαι, ξέρεις ότι αυτό είναι η ζωή σου. Γιατί τι κάνει οι μαθητές, χρεοκόπησαν από τα δικά τους. Λέω το βράδυ ρίχναν το δίχτυο και τίποτα δεν γινόταν. Μήπως να κάνουμε μία προβολή εμείς σημειολογική. Τι είναι το βράδυ, το σκοτάδι της άγνοιάς μας. Και προσπαθούμε μέσα στο σκοτάδι να ρίξουμε τα δίκτυά μας, να αρπάξουμε κάτι στα σκοτάδια μας. Στη νύχτα μας, στα άγρια μεσάνυχτά της υπάρξεώς μας, θα ρίξουμε δίχτυα και θα έχουμε καρπούς. Τίποτα δεν γίνεται. Αυτό το ευλογημένο αδιέξοδό μας λοιπόν είναι η δυνατότητα και η προϋπόθεση και ο τρόπος να υπακούσουμε σε αυτόν, να λάβουμε τους καρπούς, να παραδεχθούμε την αξιότητά μας και όταν βρούμε τον πραγματικό θησαυρό, τα αφήνουμε όλα και προχωρούμε.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως και εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα του περιπάτου του Ιησού επί των κυμάτων. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά και έπειτα θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυσή του. Το σημερινό θαύμα αφηγείται και από τους τρεις συνοπτικούς, Ματθαίο, Μάρκο και Λουκά, και ανήκει στην κατηγορία των θαυμάτων με επέμβαση στη φύση. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.

Και ευθέως συνάγκασε ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν, εωσού απολύσει τους όχλους. Και απολύσεις τους όχλους, ανέβη εις το όρος, κατηδίαν προσέξαστε. Ο ψίας δε γενωμένης μόνος είναι εκεί. Το δε πλοίον, ήδη μέσον της θαλάσσης ειν, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, ειν γάρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός απήλθε, προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Και ειδώντες αυτόν οι μαθητέ επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν, λέγοντας ότι φάντασμα εστί, και από αφόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάλησεν αυτήν ο Ιησούς, λέγον, «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Αποκριθείς δε αυτό ο Πέτρος, είπε, «Κύριε, είσαι και έλευσόν με προσέλθειν επί τα ύδατα». Ο δε είπεν, «Ελθέ». Και κατά βάσα από του πλοίου ο Πέτρος, περιεπάτησεν επί τα ύδατα, ελθύν προς τον Ιησούν. Βλέπον δεν τον άνεμον ισχυρόν, εφοβήθη. Και αρξάμενος καταποντίζεστε, έκραξε λέγον, «Κύριε, σώσον με». Ευθέως δε ο Ιησούς, εκτείνα στη χείραν, επελάβε το αυτού και λέγει αυτό, «Ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας». Και εμβάντων αυτών εις τον πλοίον, εκόπασεν ο άνεμος. Ιδέν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες, «Αληθώς Θεού Υιός Ι».

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ελεύθερη απόδοση του κειμένου στα νέα ελληνικά. Ο Ιησούς λοιπόν ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοίο και να πάνε πρωτύτερα από αυτόν στο απέναντι μέρος, προκειμένου να διαλύσει τα συγκεντρωμένα πλήθη. Αφού το έκανε αυτό και διέλυσε το πλήθος που βρισκόταν εκεί, ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί μόνος του. Όταν βράδιασε, ακόμα βρισκόταν εκεί ολομόναχος. Το πλοίο βρισκόταν ήδη στο μέσο της λίμνης και πάλευε με τα κύματα, αφού ο άνεμος φρυσούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κατά τη διάρκεια της τέταρτης βάρδιας του πλοίου και ώρα 3-6 τα ξημερώματα, πήγε ο Ιησούς προς αυτούς, περπατώντας πάνω στη λίμνη. Μόλις οι μαθητές του τον είδαν να περπατάει πάνω στο νερό, τρόμαξαν, αφού αρχικά νόμιζαν πως ήταν φάντασμα και από το φόβο τους έβγαλαν κραυγές. Μόλις τους άκουσε ο Κύριος, του είπε: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Τότε ο Πέτρος του μίλησε και του είπε: «Κύριε, εάν είσαι εσύ, διέταξέ με να έρθω προς εσένα, περπατώντας πάνω στα νερά». Ο Κύριος του απάντησε: «Έλα». Τότε ο Πέτρος κατέβηκε από το πλοίο και περπάτησε πάνω στα νερά της λίμνης για να πάει προς τον Ιησού. Βλέποντας όμως τον δυνατό άνεμο, ο Πέτρος φοβήθηκε και άρχισε να βυθίζεται, φωνάζοντας δυνατά: «Κύριε, σώσε με!» Αμέσως ο Κύριος απλώνει το χέρι του και σώζει τον Πέτρο, λέγοντάς του: «Ολιγόπιστε, γιατί φοβήθηκες?» Όταν μπήκαν και οι δύο στο πλοίο, ο άνεμος κόπασε. Τότε όλοι όσοι ήταν στο πλοίο πήγαν και τον προσκύνησαν, λέγοντάς του: «Αληθινά είσαι ο Υιός του Θεού».

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση της περικοπής, προκειμένου να καταφέρουμε να κατανοήσουμε το βαθύτερο νόημα του κειμένου. Χρονικά, βρισκόμαστε ακριβώς μετά το θαύμα του χορτασμού των Πεντακισχυλίων, όπου ο Ιησούς ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοιάριο και να πάνε να περιμένουν στην απέναντι όχθη, μέχρι να διαλυθεί το συγκεντρωμένο πλήθος. Κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί, γιατί σαν να τους αναγκάσει ο Κύριος να βιαστούν. Πιθανόν, επειδή ήθελε να αποφύγει τον ειλικρινή αλλά και πλανεμένο ενθουσιασμό των ανθρώπων που ήταν μάρτυρες στο χορτασμό. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν θα ήθελαν να αποδώσουν τιμές και δόξες βασιλιά στον Κύριο, πράγμα που δεν θα το επιθυμούσε καθόλου. Έπειτα, αφού ο όχλος διαλύθηκε, ο Κύριος ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί μόνος του, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές του είχαν ήδη αποπλέψει. Το γεγονός πως ο Ιησούς επιλέγει να προσευχηθεί μόνος του δεν τον συναντάμε μόνο εδώ για πρώτη φορά. Υπάρχουν ακόμα πολλές αναφορές μέσα στις βιβλικές αφηγήσεις. Τώρα όμως, στο σημείο αυτό ο Κύριος θέλει να μας διδάξει τη μετριοφροσύνη, πως καλό είναι άλλοτε να είμαστε με τα πλήθη και άλλοτε να επιλέγουμε την απομόνωση. Όποιος προσεύχεται χρειάζεται ηρεμία και γαλήνη, συνθήκες που ο Ιησούς τις βρίσκει ανεβαίνοντας στο βουνό και χωρίς βέβαια να καταλύει ή να καταργεί ολότελα την κοινή προσευχή και λατρεία. Ενώ πλησίαζε το ξημέρωμα και ο Ιησούς βρισκόταν ακόμα στο βουνό, οι μαθητές μέσα στο πλοιάριο που είχαν και έπλεαν στη θάλασσα είχαν ταλαιπωρηθεί έντονα από τους φοδρούς ανέμους και τα μανιασμένα κύματα. Έχοντας λοιπόν ζήσει όλη αυτήν την ταλαιπωρία, οι μαθητές επιθυμούσαν ακόμα εντονότερα τη βοήθεια του Κυρίου. Ξαφνικά βλέπουν να έρχεται κάποιος περπατώντας πάνω στη θάλασσα κατά την ώρα της τέρτας της φυλακής. Σύμφωνα με το σύστημα του Ρωμαϊκού στρατού της εποχής, η νύχτα διαιρούνταν σε 4 φυλακές, δηλαδή σε 4 βάρδιες. Άρα, λέγοντας κατά την τέταρτη φυλακή, εννοούμε περίπου μεταξύ 3 με 6 τα ξημερώματα. Ο Κύριος, με το να περπατήσει πάνω στη θάλασσα, ουσιαστικά φανερώνει την εξουσία του πάνω στα στοιχεία της φύσης. Παρόμοιο γεγονός έχει αναφερθεί και κατά τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας μέχρι και την κατάπαυση της τρικυμίας. Με τη σειρά τους οι μαθητές τώρα, αντικρίζοντας ένα τέτοιο θέαμα, ταράχτηκαν και τρομοκρατήθηκαν φυσικά. Αντιδράσεις που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη φύση. Βέβαια, ήταν γενικά αναστατωμένοι, αφού εκτός από το θαύμα αυτό, ήταν και πολύ ταλαιπωρημένοι από τα φουρτουνιασμένα κύματα, το σκοτάδι και το φόβο. Συνεπώς, θεώρησαν πως αυτός που περπατούσε πάνω στη θάλασσα δεν ήταν ο Κύριος, αλλά ήταν φάντασμα. Έτσι λοιπόν, αυθόρμητα έβγαλαν κραυγή αγωνίας και απελπισίας στο θέαμα αυτό. Ανάμεσα στους Ιουδαίους υπήρχε η πεποίθηση πως οι ψυχές των νεκρών ή οι δαιμονικά πνεύματα μπορούσαν να εμφανίζονται σε σχηματοποιημένη μορφή με σώμα. Αυτές βέβαια οι εικασίες μύθων και θρύλων κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα στο μυαλό ορισμένων ανθρώπων, αλλά δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά μόνο καρπό φαντασίας, άγνοιας και φόβου. Ο Ιησούς δεν αποκαλύπτει αμέσως την ταυτότητά του μόλις άκουσε τις κραυγές των μαθητών, αλλά φτάνοντας κοντά τους λέει με ενθαρρυντικό τρόπο: «Έχετε θάρρος, μη φοβάστε, διότι αυτός που πιστεύει ειλικρινά στο Θεό σώζεται». Στους τελευταίους στίχους, η απάντηση που δίνει ο Πέτρος «άμπειλα πίστεως και αγάπης» φανερώνει ξεκάθαρα τον χαρακτήρα, δείχνοντας ορμή και αυθορμητισμό, απόλυτη πίστη και εμπιστοσύνη. Λέγοντας τον Κύριο να τον διατάξει να πάει προς Αυτόν και όχι να τον διατάξει να περπατήσει πάνω στο νερό, εκφράζει την υπακοή και αγάπη προς τον Κύριο και όχι ότι στοχεύει σε πράξεις που οδηγούν σε θαυμασμό και κενότητα. Ο Κύριος ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Πέτρου και του λέει να πάει προς Αυτόν. Έτσι πλέον ο Πέτρος κατεβαίνει από το πλοίο και περπατάει προς τον Κύριο πάνω στη θάλασσα, σαν να περπατούσε σε στέρεο έδαφος. Αυτή η στάση όμως του Πέτρου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και λίγο οξύμορη. Φοβόταν τα κύματα και τους ανέμους, ενώ δεν φοβήθηκε να περπατήσει πάνω στη θάλασσα.
Αυτό συνέβη επειδή τον διακατήχε ακλόνητη πίστη στον Κύριο, η οποία όμως κάποια στιγμή από το φόβο των ανέμων επηρεάστηκε και έτσι ο μαθητής άρχιζε να βυθίζεται. Τότε ζήτησε από τον Κύριό του βοήθεια και αυτός φυσικά άπλωσε το χέρι του και τον έπιασε. Ο Κύριος σώζει όποιον τον επικαλεστεί και έχει πίστη στην ψυχή του. Τότε επιτελείται το θαύμα και κοπάζουν οι άνεμοι. Το όλο αυτό γεγονός απέβλεπε στο να διδαχτούν οι μαθητές, αλλά και ο Πέτρος, ότι ο Κύριος είναι εξουσιαστής και των στοιχείων της φύσης. Εκείνη τη στιγμή, καθώς και σε όλα τα υπόλοιπα θαύματα που είχαν συμβεί, οι θεατές δείχνουν έντονο ενθουσιασμό και συγκίνηση. Εδώ μάλιστα αναγνωρίζουν τον Κύριο ως Υιό του Θεού και τον προσκυνούν.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, βλέπουμε πως ο Κύριος επιτέλεσε το σημερινό θαύμα, επειδή οι χριστιανοί, όπως και οι μαθητές, σε πολλές περιπτώσεις στη ζωή τους δοκιμάζονται από θλίψεις και κινδύνους και λιγοψυχούν. Ο Κύριος όμως, από την πλευρά του, μας φανερώνει πως μας παρακολουθεί με ενδιαφέρον δε, και όταν το κρίνει αυτός απαραίτητο, μας επισκέπτεται με ένα θαύμα. Εμείς από την πλευρά μας, κάθε φορά που διαπλέουμε τη θάλασσα του παρόντος βίου, που είναι κατά κανόνα κυματώδη και επικίνδυνη, πρέπει να επιδεικνύουμε πίστη και αγάπη στον Κύριο, που θα έρθει, θα περπατήσει και θα καταργήσει τα φουρτουνιασμένα κύματα της ζωής μας και θα μας δώσει το χέρι του για τη σωτηρία.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.
1: Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

8 χιλιόμετρα μακριά από τη Σμύρνη βρίσκεται ο Μπουρνόβας. Επρόκειτο για ένα ακόμη υπέροχο προάστιο. Ένας φαρδής δρόμος οδηγούσε στην Ευρωπαϊκή Οδό με τις μεγαλοπρεπείς βίλες, με θερμοκήπια και τεχνητές λιμνούλες όπου κολυμπούσαν κατάλευκη κύκνη, γήπεδα τένις και πατινάζ. Οι βίλες αυτές ήταν περιμαντρωμένες με ψηλούς τοίχους, αλλά μερικές είχαν ανοιχτές τις περίτεχνες σιδερένιες εξώπορτες για να σεριανίζουν οι περαστικοί μέσα στις απέραντες αυλές και τα περιβόλια με τις άγριες καστανιές και τα άλλα δέντρα με τα οποία είχαν συστήσει τμήματα τεχνητών άγριων δασών με ζαρκάδια να ξεπετάγονται ανάμεσά τους. Στους κήπους υπήρχαν και τα πιο σπάνια λουλούδια της Ευρώπης με όλες τις ποικιλίες των τριαντάφυλλων, τις καμέλιες, τις ντάλιες και τα χρυσάνθεμα, όλα αυτά που πλημμύριζαν τα ανθοπολία της Σμύρνης. Τα περισσότερα από αυτά τα κτίρια ανήκαν σε ξένους τιτλούχους, Άγγλους, Γάλλους και Γερμανούς. Ανάμεσά τους υπήρχε και η Αγγλική Λέσχη, όπου σύχναζε η αφρόκρεμα της περιοχής και η Αγγλικανική Εκκλησία, που είχε χτίσει ένας Άγγλος ευγενής. Κάποια από τα αρχοντόσπιτα έδειχναν το ξεπεσμένο μεγαλείο τους ακόμα και όταν είχαν καταστεί ερείπια. Ένα από αυτά ήταν το σπίτι του Κίμωνα Χατζικοστή, που κατέληξε σε αυτόν αφού είχε αλλάξει αρκετούς ιδιοκτήτες, Άγγλους και Εβραίους. Η εξωτερική αυλή, μπροστά στη φαρδιά σκάλα, ήταν στρωμένη με μαυρογάλανα και άσπρα χοχλάδια, μικρές γυαλιστερές αβοειδείς πέτρες της θάλασσας, που σχημάτιζαν έναν μεγάλο δικέφαλο αετό, έμβλημα του Βυζαντίου. Στο σπίτι αυτό είχαν φιλοξενηθεί οι πρώτοι βασιλείς της Ελλάδος, Όθων και Αμαλία, όταν επισκέφθηκαν τη Σμύρνη. Τον Μπουρνόβα είχε επισκεφθεί και ο Σουλτάνος Αμπντούλ Μετζίτ, τον οποίο υποδέχθηκαν οι τραπεζίτες ο Βανές Παπατζιάν και Γεώργιος Μπαλτατζής στην Εξώθυρα, προσφέροντάς του τα κλειδιά του σπιτιού μέσα σε χρυσό δίσκο. Όταν επισκέφθηκε τον Μπουρνόβα ο Σουλτάνος Αμπντουλαζίζ, επιστρέφοντας με τη θαλαμιγό του από ένα ταξίδι του στην Αλεξάνδρεια, τον υποδέχθηκαν στο σπίτι τον Βίταλ, η κόρη του και η νύφη του, με τα κλειδιά του σπιτιού σε ασημένιο δίσκο. Στην πομπή προπορεύονταν οι μάγειροι και οι καμαρότοι με τα φαγητά και τα επιτραπέζια σκεύη και ακολουθήσε η συνοδεία του Σουλτάνου με τον Υπουργό των Εξωτερικών. Εκεί δέχθηκε τους επισήμους ντόπιους και ξένους, μεταξύ των οποίων και τον δήμαρχο του Μπουρνόβα, στον οποίο δόρισε ένα ασημένιο μαστίγιο και ένα σπαθί. Το γεύμα του το πήρε η αυτοκρατορική μεγαλειώτης μόνος του, σε ξεχωριστό δωμάτιο, ενώ η ακολουθία και οι καλεσμένοι έφαγαν στον κήπο. Ο Σουλτάνος ζήτησε να δει τα φαγητά που προορίζονταν για το προσωπικό του και βλέποντας ένα μεγάλο δίσκο με ένα προκλητικό γλύκισμα από χουρμάδες, φιστίκια και κρέμα, ζήτησε να δοκιμάσει και ο ίδιος ένα κομμάτι. Τη μέρα της επίσκεψής του, ο Σουλτάνος έκανε και γενναίες δωρεές. Έδωσε 100 λίρες στις υπηρέτριες του σπιτιού, πρόσθεσε άλλες 100 λίρες για τους φτωχούς και τα σχολεία του Μπουρνόβα και ακόμη άλλες τόσες για να φυτεύουν δέντρα στους δρόμους. Τέλος, όταν επέστρεψε στην πόλη, έστειλε με τον υπουργό του Φουάτ πολύτιμα κοσμήματα για τις δύο κυρίες που τον υποδέχθηκαν, δύο φαρδιές καρφίτσες στολισμένες με μπυρλάντια και μαργαριτάρια. Οι πρώτοι Ευρωπαίοι κάτοικοι του Μπουρνόβα, οι οποίοι έδιναν έγκλη στην περιοχή, είχαν εγκατασταθεί από το 1767. Πολλοί από αυτούς παντρεύτηκαν Ελληνίδες μπουρνοβαλιώτισες, που ήταν γνωστές για την ομορφιά τους. Το πρώτο αυτοκίνητο που κύλησε στο δρόμο του Μπουρνόβα είχε έρθει από την Αγγλία με Άγγλο σοφέρ, που έμαθε και τον ιδιοκτήτη του να οδηγεί. Το δεύτερο ήρθε και αυτό από την Αγγλία με Έλληνα ιδιοκτήτη. Έκανε μεγάλη εντύπωση
που έτρεχε τόσο δυνατά αυτή η καρότσα, χωρίς άλογα. Και αυτό όλοι το σχολίαζαν.

Οι Άγγλοι στον Μπουρνόβα διατηρούσαν στενότατη επαφή με την πατρίδα τους. Κάθε παιδί που γεννιόταν στην Τουρκία έπρεπε για 3 χρόνια να μείνει απαραίτητα στην Αγγλία. Τις εθνικές γιορτές τους τις γιόρταζαν με μεγαλοπρέπεια. Έτσι, με λαμπρές τελετές είχαν γιορτάσει τα 50 χρόνια στο θρόνο της Βασίλισσας Βικτωρίας. Είχαν κατέβει πολλοί Άγγλοι από τη Σμύρνη και τον Μπουτζά με έκτακτα τρένα. Ο σταθμός ήταν στολισμένος με μυρσίνες και γυρλάντες. Τα φώτα στην πόλη έμεναν αναμένα όλη νύχτα. Δίνονταν μεγάλη χορή και όλη η περιοχή είχε πανηγυρική όψη. Το 1886, όταν είχε επισκεφθεί τη Σμύρνη μία μοίρα του αγγλικού στόλου υπό τον δούκα του Εδιμβούργου, πρίγκιπα Γεώργιο της Ουαλίας και γιο του διαδόχου της Αγγλίας, ο τελευταίος φιλοξενήθηκε σε ένα από τα μέγαρα του Μπουρνόβα και μετά το δείπνο δόθηκε χορός στους φωταγωγημένους κήπους με πλήθος επισήμων υπό τους ήχους ανατολίτικης μουσικής. Είχαν μάλιστα πάρει μέρος ζεϊμπέκηδες με τις χαρακτηριστικές στολές τους που είχαν έρθει επί τούτο από το Οντεμίσι και χόρεψαν τους παλικαρίσιους χορούς τους.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στα πανάρχια χρόνια. Σε μινωικά πατητήρια, σε ρωμαϊκούς τάφους, σε σπηλαιώδεις ναούς και όλα αυτά συνδυασμένα σε ένα απίστευτο φυσικό περιβάλλον με εντυπωσιακούς βράχους που όλα αυτά συνθέτουν ένα φανταστικό σκηνικό της Κρήτης. Σήμερα σας προκαλούμε και σας προσκαλούμε να έρθετε κοντά στον Άγιο Θωμά.

0: Και έχω την πρόεδρο του συλλόγου εδώ, την κυρία Γεωργία Δραμουντάνη. Παρακαλώ ένα χειροκρότημα, γιατί είναι η ψυχή του γυρίσματός μας. Γεωργία μου, εσύ με την υπέροχη ομάδα σου έχετε ένα άψογο συντονισμό, έχετε μια εκπληκτική επικοινωνία και να είστε καλά όλοι σας. Μια δυνατή ομάδα έχεις δίπλα σου και σε στελεχώνει, Γεωργία μου.
1: Το ξέρω και ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά και τους μεγάλους και τους παλιότερους και τους νεότερους, γιατί είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα. Καταρχήν θα ήθελα να σας καλωσορίσω το χωριό μας, να σας ευχαριστήσω για την ωραία ανάδειξη που κάνετε. Είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα, όπως λέτε, και πάντα σε όλες τις γιορτές, σε όλες τις δράσεις που κάνουμε, είναι μεγάλοι και μικροί κοντά μας, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε. Έχουν περάσει πολύ αξιόλογα άτομα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Θωμά, με μεγάλη δράση, βοηθάνε όπως μπορούν, ο καθένας από εδώ κάνει ένα πέρασμα και συνεχίζει και βοηθάει.
0: Και εσείς βοηθάτε.
1: Βεβαίως.
0: Σε κοινωνικό επίπεδο, ναι. Σε ανθρώπινο επίπεδο, σε πολλές οικογένειες εδώ που πραγματικά σας έχουν ανάγκη.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε, ό,τι μπορούμε. Είναι δύσκολο κομμάτι, γιατί αφιερώνεις χρόνο από το δικό σου χρόνο, που τις σημερινές μέρες πρέπει να δουλεύεις πάρα πολύ για να τα βγάζεις πέρα, όλοι δηλαδή, και τα παιδιά και εμείς. Κάνουμε τις εκδηλώσεις μας, παίρνουμε μέρος σε εκδηλώσεις μαγειρικής, γλυκού.
0: Και παίρνετε και τα βραβεία, ναι, πάντα.
1: Βεβαίως, έχουμε διακριθεί σε πάρα πολλά πράγματα. Κάνουμε κλείδωνες παλιότερα, κάναμε γευσηγνωσίες, κάναμε γιορτή χοχλιού, κάνουμε αιμοδοσίες, έχουμε κάνει αδελφοποιήσεις, όπως πρόσφατα με το Καστέλι Τσισάμου, που πήγαμε και εκεί και μας υποδεχτήκαν οι άνθρωποι και έχουν έρθει και αυτοί εδώ. Παλιότερα είχαν κάνει μια αδελφοποίηση με την Κάσο και είχαν έρθει οι άνθρωποι εδώ, τους είχαν φιλοξενήσει και είχαν πάει και οι δικοί μας εκεί. Έχουμε νεότερα παιδιά που ασχολούνται και τους αρέσει.
0: Έτσι.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος και βοηθάνε, συμμετέχουν πάρα πολύ.
0: Μπράβο, γιατί είναι
1: αυτό είναι, βεβαίως, αυτό είναι το ευχάριστο, γιατί είναι η συνέχεια.
0: Σωστά.
1: Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό το έργο.
0: Μπράβο σας, μπράβο σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πατέρας Παναγιώτης Δούλης, μας έρχεται από τα Τρίκαλα. Έχω μάθει ότι έχει εδώ κάνει σπουδαίο έργο ο Πατέρας Παναγιώτης, μιας και έχει φτιάξει όλες τις εκκλησίες του χωριού. Τον αγαπάνε πάρα πάρα πολύ εδώ οι άνθρωποι, Πατέρα Παναγιώτη, το κερδίσατε το στοίχημα. Είναι αλήθεια που λένε ότι εδώ είναι τα μετέωρα της Κρήτης, άραγε?
1: Το λένε κι άλλοι, αλλά εγώ προσωπικά το προσυπογράφω, γιατί και στα μετέωρα αγαπούν τις πέτρες και τις σέβονται πάρα πολύ, και εδώ οι πέτρες είναι το πρωταρχικό στοιχείο του οικισμού. Πολλές μαντινάδες είπαν προηγουμένως οι λιράριδες εδώ για τον Καβαλάρη, ο οποίος σύμφωνα με νεότερα στοιχεία γνωρίζουμε ότι μια μεγάλη περίοδο χρόνου λατρευόταν ως θεότητα. Οι βράχοι δηλαδή, οι λίθοι γενικά, εκείνη την εποχή, μιλούμε για το 1000 π.Χ., λατρευόταν και οι άνθρωποι πιστεύανε στη δύναμη αυτών των βράχων.
0: Και λέγανε ότι λατρευόταν η θεή του κάτω κόσμου και ονομαζόταν Πάνωνα. Μιλήστε μας λίγο για αυτή την

0: όπου υπάρχουν πάρα πολλά πατητήρια, τα βλέπουμε στους βράχους πάλι όπου υπάρχουν τάφοι λόγω της τρύπας του Άδη που είπαμε προηγουμένως, που οι τάφοι αυτοί σίγουρα δεν φτιάχτηκαν μόνο από αυτούς τους κατοίκους που ζούσαν εδώ. Είναι από την ευρύτερη περιοχή, γιατί η κατασκευή του κάθε τάφου αυτού είναι ένα μεγάλο κόστος. Στις μέρες μας έχει 40 εκκλησίες.
1: Πραγματικά έχει έντονο θρησκευτικό εδώ το συνέστημα των ανθρώπων και ξέρω ότι σε κάθε σπίτι τους έχουν και μια εκκλησία.
0: Είναι εξηγήσιμο αυτό, διότι για πάρα πολλά χρόνια και μέχρι σήμερα πιστεύω η εκκλησία ήταν το κέντρο του οικισμού. Βλέπουμε τα εξοκλήσια τα οποία έχουμε. Τώρα έχει μείνει μόνο η εκκλησία, αλλά περασμένα χρόνια, στα βενετσιάνικα χρόνια, στην τουρκοκρατία, 5-6 σπίτια υπήρχαν γύρω από, από κάθε εκκλησία. Όπως παραδείγμα χάρη του Ροχδιού ή στους Αγίους Αποστόλους, ήταν ένας οικισμός 5-6 σπιτιών και είχαν και στο μέσο την εκκλησία σαν χώρο λατρείας, που ήταν ένα απαραίτητο κομμάτι για την ύπαρξη της ζωής τους. Σε άλλες εκκλησίες, παραδείγμα χάρη, υπήρχαν φρούρια όπως ήταν στη Ζωοδόχο Πηγή, στη Μέλισσα και αλλού. Σήμερα λειτουργούνται όλες αυτές οι εκκλησίες και όσοι επιτοπλίστων λειτουργούνται μια φορά το χρόνο και όσοι επιτοπλίστων οι γείτονες φροντίζουν και για την πανήγυρη της εκκλησίας όταν πανηγυρίζουν.
1: Εδώ μπροστά είμαστε,
0: εδώ είμαστε στον Άγιο Θωμά,
1: Θωμά
0: που πήρε και ο οικισμός
1: το όνομά του, σωστά.
0: Συνηθιζόταν σε πολλά χωριά να παίρνουν το όνομα από τον κεντρικό ναό, γιατί σας είπα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην κοινότητά μας η εκκλησία ήταν το κέντρο της ζωής. Ό,τι πρόβλημα και να είχαν, στην εκκλησία το αφήνανε σωστά και προχωρούσανε παρακάτω.
1: Για τον
0: και
1: Άγιο.
0: Για τον νέο Έλληνα σήμερα, ναι, νομίζω ότι πρέπει να ακουμπήσει πολλά πράγματα της ύπαρξής του στη θεότητα. Αυτό είναι το θεοσιωστικό έργο της εκκλησίας. Δεν είναι άλλο από το κάθε άνθρωπο που θα ακουμπήσει πάνω του. Χαίρομαι βέβαια και από άλλες πλευρές, από τους πολιτιστικούς συλλόγους που τώρα τελευταία έχουν μια άνθηση, γιατί προσπαθούν να κρατήσουν όσο μπορούμε στην εποχή μας, γιατί κινδυνεύει να χάσουμε το ζάλο μας στη σημερινή εποχή.
1: Μα γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή η εκπομπή, για να αναδείξουμε τα ήθη και τα έθιμά μας,
0: ακριβώς,
1: πατέρα Παναγιώτη.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θέλω να σας
0: αλλά
1: αφήσω,
0: εγώ δεν
1: αν,
0: θέλω να κουράσω την αγάπη σας άλλο, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Την Παναγία,
0: την Καρδιώτη.
1: Αυτό δεν με αφήνετε να σας ρωτήσω. Πού είστε εκεί και ο κόσμος μπορεί να έρθει να σας βρει εκεί,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και έχετε κάνει τόσο σπουδαίο έργο και όλα αυτά τα πτηνά που βλέπουμε, ναι, και όλο αυτό το φυσικό κάλος που δεν θέλουμε να φύγουμε. Ένα ησυχαστήριο στην κυριολεξία, ναι, μόλις 20 λεπτά από το Ηράκλειο.
0: Όλο το έργο της εκκλησίας εδώ δεν είναι ατομικό δικό μου, είναι μια μεγάλη ομάδα εθελοντών που υποστηρίζουν όλοι αυτοί. Γι' αυτό και το βλέπουμε και υπάρχουν, γιατί εκεί τώρα εκτός τα παγόνια που βλέπετε τώρα έχουμε χαρίσει τουλάχιστον 20-25 σε άλλες περιοχές τα οποία έχουν ευδοκιμήσει. Και είναι ο τόπος τους δηλαδή τα πτηνά, γιατί δεν πάβει να είναι ένα κομμάτι του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να ζήσει. Έχει ανάγκη και τις μέλισσες και και τις μύγες, μπορούμε να πούμε ακόμη. Όλα είναι απαραίτητα εφόσον υπάρχουν δίπλα μας και η χάρη του Θεού τα έχει δώσει.
1: Παναγία Καρδιώτησα,
0: για την Καρδιώτησα
1: λοιπόν,
0: πάντως ιδιαίτερα, επειδή γίνεται κάθε Κυριακή το Εσπέρα Σιπερινός και παράκληση εκεί και το ευλαβούνται πολλοί και εκτός από την ενορία εδώ από άλλες περιοχές, μπορούν να έρχονται, να παίρνουν δύναμη, να εξομολογούνται ή άλλο πρόβλημα.
1: Και έχουμε και ένα σπάνιο Άγιο στον τόπο σας, τον Άγιο Ιωάσαφ.
0: Τον Άγιο Ιωάσαφ. Ο Άγιος Ιωάσαφ και ο Άγιος Θωμάς. Ο Άγιος Θωμάς εδίδαξε στην Ινδία και εκεί μαρτύρησε. Και μαρτύρησε δια της λόγης στην Ινδία. Ο Άγιος Ιωάσαφ ήταν πρίγκιπας, έζησε εκεί τον 3ο αιώνα, δηλαδή 200 χρόνια μετά τον Απόστολο Θωμά. Εδώ στην Κρήτη, πώς ήρθε, κατά πάσα πιθανότητα ήρθε από κάποιους Κωνσταντινοπολίτες που ήρθαν εδώ ή επί Φωκά, ή επικομνηνών, ή δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε ήρθε εδώ. Μπορεί να είναι και προγενέστερα. Ο Άγιος έζησε και τάφη στην Ινδία. Η λατρεία του όμως είναι εδώ. Σκάφτηκε ένας τάφος που ήταν πιο μπροστά, ένας βράχος δηλαδή, το οποίο είναι και σε σχήμα πυραμίδος. Προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτός ο ναός εκτίστηκε μετά το μεγάλο σεισμό, το 465 μετά Χριστόν. Τότε εσκάφτηκε και διαμορφώθηκε ως ναός, κατά την άποψή μου, γιατί έρχεται σαν απάντηση στην τρύπα του Άδη που ήταν η προχριστιανική, το πιο προχριστιανικό πιστεύω των ανθρώπων για

0: ότι οι ψυχές των ανθρώπων πηγαίνανε στον κάτω κόσμο και εκεί ετιμωρούντο και διάφορα που υπήρχαν οι δοξασίες πια μπροστά, και ως εκ τούτου ο Άγιος Ιωάσαφ φέρνει μια καινούργια σκέψη ως προς το θάνατο, γιατί ο ίδιος έκανε μελέτη θανάτου, άφησε τα εγκόσμια και πήγε στην έρημο να ζήσει.
1: Έτσι. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, και ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ τους ανθρώπους που με ακούσανε.

Μα δεν μπορώ να μη σας συστήσω την κυρία Άννα και την κυρία Ευγενία αμέσως τώρα. Βρίσκονται στον αργαλιό τους, στο κελί της Παναγίας της Καρδιώτισσας και φτιάχνουν χειροποίητα χαλιά τραγουδώντας. Είναι υπέροχες, απολαύστε τις.

0: κάνει. Και το πανί σου κι απαντήσω σε πειρασμό με βάνει.
1: Μπράβο Μαρία, ωραία το πες. Πάρε τώρα το νήμα να πάω να μάθεις να υφαίνεις.

0: Καλώς ήρθατε στο εργαστήριο Ρογαλής. Βρισκόμαστε στην Παναγία την Καρδιώτισσα, σε μια άκρως εθελοντική προσπάθεια που ξεκίνησε στο χωριό μας πριν 10 χρόνια, σε συνεργασία με τις γιαγιάδες του χωριού, προσπαθήσαμε να αναβιώσουμε τη λαϊκή μας παράδοση. Μας μάθανε, το προχωρήσαμε, συνεχίζουμε να μαθαίνουμε. Σώσαμε τα αργαλιά από τις αποθήκες και από τα υπόγεια του Αγίου Θωμά και προσπαθούμε να περάσουμε δημιουργικά και ευχάριστα τον ελεύθερό μας χρόνο.
1: Έτσι να μάθουμε και οι πιο μικροί. Η επόμενη γενιά που έρχεται μετά από εμάς θα συνεχίσουν και αυτή την παράδοση.
0: Η Παναγία η Καρδιώτισσα δέχεται πάρα πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο. Άλλοι προσπερνούν αδιάφορα το εργαστήρι μας, άλλοι όμως με πολύ χαρά και συγκίνηση μπαίνουν μέσα, είτε για να θυμηθούν, είτε για να δουν για πρώτη φορά πώς είναι οι αργαλοί που έχουν ακούσει. Έχουμε ζήσει απίστευτες ιστορίες εδώ μέσα, από γιαγιάδες να κλαίνε, μέχρι μικρούς μαθητές να θένε να μπουν στο αργαλιό και να μάθουν αυτή την τέχνη. Μπαίνει στο αργαλιό, να που σου λαφούνε,
1: θέλει τα κοπέλια στο χωριό. Αυτό είναι το αντί. Είναι οι κλωστές μας, οι οποίες περνάνε μέσα από τους μύτους. Από εδώ είναι διπλή η μύτη για να έρχονται να ανοίγουν, να ανοίγει η κλωστή πάνω και κάτω που να μπορεί να περνάει η σαΐτα μας. Αυτό είναι το πέταλο, το πάνω μέρος του πέταλου. Στη μέση είναι το χτένι που περνάνε οι κλωστές μας και από κάτω είναι το άλλο κομμάτι του πέταλου το οποίο το σταθεροποιεί. Μετά έχουμε τις καβαλάριδες, οι οποίοι βοηθάνε να σηκώνεται ο ένας μύτος όταν είναι ο ένας πάνω να είναι ο άλλος κάτω, που έχουν συνέχεια με τους πατητήρες. Όταν πατάμε τη δεξιά πατητήρα, σηκώνεται ο πρώτος μύτος. Όταν πατάμε την αριστερή πατητήρα, σηκώνεται ο δεύτερος μύτος. Και έτσι βοηθάει στο να ανοίγει η κλωστή, αυτό εδώ, να περνάει η σαΐτα από μέσα, να σταυρώνεται μετά και να φαίνεται. Και μπροστά μας είναι το βαρύδι, η πέτρα η λεγόμενη, η οποία βοηθάει τον αργαλιό να είναι σταθερό.
0: Μαρία, πώς θα πας?
2: Καλά.
0: Μπράβο, προχώρησες.
2: Ναι,
0: μπράβο, Μαρία, σ' αρέσει?
2: Μ' αρέσει πολύ.
0: Και ξέρεις μέχρι που μπορείς να το φτάσεις, θα μας αρέσει? Μέχρι εδώ. Πατανία. Διασκέπασμα. Σ' αρέσει?
2: Πολύ ωραία, πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ παλιά. Μας την έχει δώσει μια γιαγιά για να τη δείχνουμε εδώ κάτω. Το έργο των χειρών της. Μεγάλη χαρά μας έδωσε σήμερα που ήρθες και θέλω να σου χαρίσω μια κουτσούνα. Μια πάνινη κούκλα που φτιάχνανε παλιά οι γυναίκες και τα παιδιά παίζανε μόνο με αυτή. Και θέλω να μας ετοιμάσει και να μην μας ξεχνάς και να ξανάρθεις στο εργαστήριό μας. Θέλω να σε φιλήσω. Να σε καλά, Μαριό. Ευχαριστούμε που ήρθες.
2: Και εγώ.
1: Γεια σου, Μαρία. Καλή συνέχεια.

0: Το τραπέζι μας σήμερα στην κυριολεξία είναι πλούσιο, δηλαδή είμαι σίγουρη ότι εκεί όπου κι αν είστε μας έχετε ζηλέψει. Εγώ πρέπει να πω πολλά μπράβο και πολλά συγχαρητήρια σε όλες τις γυναίκες του χωριού και σε όσες βοήθησαν. Εδώ έχω την κυρία Σωσό, την κυρία Σωσό Μαγουλάκη και την κυρία Ανθή Βαρουχάκη, τόσο για να μας μιλήσουν για την τοπική κουζίνα, για τη γαστρονομία, όσο και για να μας παρουσιάσουν αυτό το υπέροχο, μαγικό, φανταστικό τραπέζι που για να το κάνουμε εμείς θέλουμε μέρες και εσείς πραγματικά δώσατε την ψυχή σας μόλις σε λίγες ώρες για όλους εμάς. Μπράβο σας βρε κορίτσια σας.
1: Καλώς ορίστε και
0: από μένα. Τι να πω, δεν έχω λόγια για εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πρώτον όλες τις γυναίκες που δεν θέλαν δεύτερη κουβέντα με την πρώτη φορά που τους το είπαμε τι θα φτιάξουν, τι θα κάνουν για να γίνει αυτό το τραπέζι, έτσι. Βοηθήσανε όλοι. Δεν είναι από μια και δύο γυναίκες, είναι πολλής κόσμος. Και ο σύλλογος που μαγείρεψε τα βραστά και τα ψητά, όλα αυτά. Καριδόπιτες, μιλόπιτα, αγνόπιτες που είναι τέλειες. Εδώ δεν πιστεύω να έχετε φάει νοστιμότερες. Χορτόπιτες με πάρα πολλά χόρτα από το χωριό, από τοπικά από εδώ πέρα. Μπορεί και 15 ειδών χόρτα να υπάρχουν σε κάθε χορτόπιτα. Τόσο πολύ. Ναι, ορίστε, η κυρία Σωσό έχει βάλει 16. Η μουσταλευριά, καλιτσούνια.
0: Και είναι αυτά που έχετε στο κυριακάτικό σας τραπέζι γενικότερα, είναι αυτά που προτιμάτε εδώ στο χωριό, αυτά που μας φέρετε.
1: Πιο πολύ σαρικόπιτες, χορτόπιτες, τέτοια πράγματα και εντάξει.
0: Η κυρία Σωσό τώρα θα μας πει για αυτό το χόντρο με τους χοχλιούς που σας είδα, κυρία Σωσό, να το ανακατεύετε με τόση μεγάλη ευλάβεια. Ψήνετε, το ψήνετε αυτό το φαγητό στο σπίτι σας,
2: Πρώτον, καλώς ορίσατε. Να είστε καλά που προτιμήσετε το χωριό μας. Τώρα χρόνια βοηθάμε στον πολιτιστικό σύλλογο. Είμαι πολύ όλα τα χρόνια ερχόμενη, εκτός τώρα τελευταία που μεγάλωσα και δεν μπορώ να βοηθώ. Αλλά και σήμερα ήρθα με χαρά. Με ευχαρίστησε ό,τι μπορούσα έκανα. Λοιπόν, είναι τα ντολμαδάκια με αμπελόφυλλα. Χόντρος με τις χοχλιούς. Χοχλί με αγκινάρα και με κουτιά.
0: Με κουτιά.
2: Ντολμάδες με λάχανο.
3: Με
2: ντολμάδες με αθούς. Τηγανιτό κουνέλι. Ο σύλλογος είχε κάνει στο φούρνο κρέας με πατάτες, βραστό κρέας με το πιλάφι. Τα κάναμε όλα με πολύ αγάπη, γι' αυτό είναι και πολύ νόστιμα και πολύ καλά.
0: Έτσι, σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
2: Ευχαριστώ.

0: Γιώργος Λογιάδης για τη συνέχεια, βουλευτής του Μέρα 25, επιχειρηματίας του τουρισμού. Αγιοκομιανός, ε!
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς προσωπικά, κύριε Βιζιλέο, και το κανάλι όλο. Να είστε καλά. Πώς αισθάνομαι? Ως Αγιοκομιανός είναι χαρά και τιμή, διότι εδώ πέρα είναι και το πρόγονός μου, ο Δημήτριος Βαρούχας Ολόγιος, ο οποίος το άγαλμα είναι εδώ πέρα.
0: Πραγματικά θέλω έχει να γράψει ιστορία, διότι λόγιο, ο Λόγιος και στα γρήγορα. Ο πολιτικός σύλλογος ονομάζεται Λόγιος.
1: Ακριβώς από αυτόν. Κανονικά αυτός ήταν της οικογένειας Βαρούχα, που είχε έρθει επί Νικηφόρου Φωκά από την Κωνσταντινούπολη. 12 αρχοντικές οικογένειες, σαν τοποτηρητές, ως τοποτηρητές της Κρήτης. Μία από τον οποίο ήταν η οικογένεια Βαρούχα. Όλη η οικογένεια εδώ πέρα, Βαρουχάκηδες, Βαρούχες και αυτοί όλοι οι Λογιάδες, είναι απόγονοι της οικογένειας αυτής. Ο πρόγονος αυτός, ο Δημήτριος Βαρούχας, πήγε στην Ιταλία, σπούδασε, γύρισε εδώ πέρα στην τουρκοκρατούμενη Κρήτη. Αυτό ήταν το 1770.
0: Ήταν γιατρός.
1: Γιατρός, γι' αυτό τον βγάλανε το παρατσούκλι Λόγιος. Τον αγαπούσαν και οι Ορθόδοξοι αλλά και οι Αλόθρησκοι, διότι ως γιατρός βοηθούσε τους πάντες, ως δάσκαλος. Γι' αυτό είχε μεγάλη επιτυχία μετά αργότερα στον αγώνα που έκανα κατά των Αγάδων εδώ πέρα. Αυτός λοιπόν σπούδασε στην Ιταλία, γύρισε εδώ πέρα, έκανε τον αγώνα του, τον σφάξαν στο τέλος οι Τούρκοι, είναι ο τάφος του στην Μεσαρά κάτω και από αυτόν τον ήρωα πήρε ο πολιτιστικός σύλλογος το όνομά του.
0: Εδώ όμως μιλάμε λοιπόν για ένα καπετανοχώρι.
1: Εδώ πέρα είναι όλοι οι καπετάνοι, διότι εδώ, πρώτα απ' όλα όλοι στο μας είναι στο μέσο της Κρήτης, είναι σε ένα σημείο στρατηγικό. Γι' αυτό και τόσες εκκλησίες, τόσοι τάφοι, όλα αυτά τα πράγματα, τόση αρχαιότητα εδώ πέρα είναι πολύ στρατηγικό και πολύ σημείο μεγάλης γεωγραφικής σημασίας. Προσωπικά είμαι περήφανος για την καταγωγή μου από εδώ πέρα. Ως τώρα επιχειρηματίες του τουρισμού, θα ήθελα να αναφέρω ότι συγχαρητήρια πάλι σε εσάς, διότι αναδεικνύετε την ενδοχώρα, διότι θέλουμε η αγροτική παραγωγή να μεγαλώσει. Όταν απαξιώσουμε τους αγρότες, θα πεθάνει η οικονομία μας και δυστυχώς αυτά βλέπουμε το τελευταίο καιρό. Ο πολιτιστικός σύλλογος και συγκεκριμένα εδώ πέρα βοηθάει πάρα πολύ στην κατεύθυνση αυτή, με πάρα πολλές γιορτές, με πάρα πολλά πανηγυρία, να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας, διότι όπως λέει και η Μαντινάδα, ποτέ λέει δεν πρέπει τα κλαδιά τις ρίζες να ξεχνούν, γιατί αυτές θα ξεραθούν και εκείνα θα χαθούν. Άρα πρέπει να είμαστε δίπλα στην ενδοχώρα, δίπλα στο χωριό μας, δίπλα στον πολιτιστικό σύλλογο και ο καθένας από το μετερίζει του ό,τι μπορεί καλύτερο να κάνει. Ως βουλευτής τώρα, για να κλείσω, του Μέρα 25, λέω όταν με ρωτάνε και τι κάνουμε, λέω για να αλλάξεις, όταν θες να αλλάξεις την κοινωνία, πρώτα ξεκίνα από τον εαυτό σου. Άλλαξε πρώτα τον εαυτό σου και ύστερα το φίλο σου, τον διπλανό σου, την οικογένειά σου, το χωριό σου και προχώρα προς τα πάνω. Να είστε καλά.
0: Σας
1: να είστε
0: ευχαριστούμε
1: δύναμη.
0: Πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά και
1: εσείς. Κάθε επιτυχία και στο έργο σας αυτό να αναδειχθεί σε όλο το Ηράκλειο, την Κρήτη και σε όλο τον κόσμο. Αυτό το πράγμα πρέπει, αυτό που κάνετε σαν εκπομπή, να βγει προς τα έξω. Να υπάρχει μια εξωστρέφεια για να το μάθουν οι ξένοι. Διότι λίγο πολύ εμείς εδώ στο Ηράκλειο είμαστε, τα ξέρουμε, τα αναδεικνύουμε, είμαστε δίπλα. Αλλά είναι καλό να πάει αυτή η εκπομπή σας παντού σε όλο τον κόσμο. Και πάλι συγχαρητήρια.

0: Έλα, βρε Βασίλη, ξεχάσαμε τα σταφύλια. Πού είσαι, Βασίλη.
1: Καλό γάσο, συμπέθερε Μανώλη. Ωχα, καλή, καλώς έβρικα.
0: Καλώς ήρθες. Έλα, καλά σε.
1: Ωρα καλή σπέδερε. Έφερα τα σταφύλια τη χρονιά του κρασί.
0: Το καλό.

0: Καλώ του Τελικανίδε, καλώ του. Να στην πέτρα και άλλη βοηθεία πάει ο φέτο. Να μα βοηθήσει να βάλουμε το κρασί τη χρονιά. Αριστείτε, κατέστε να μα για το κρασί. Πέμπρε μια να την κούσουμε.
1: Του άροντά σου το κρασί δεν πίνετε στο πάτο. Γιατί είναι με πολλού βαθμού εκρηκτικά γεμάτο.
0: Μπράβο, μου λέει Αριστείτε, Μερακλή.
2: Συμπέθερε καλά τα σταφύλια.
0: Συμπέθερε τα μέτρα στα 13 βαθμούς.
2: Ωραία, μια χαρά.
0: Οι πιτσιλιές που ήθερα σήμερα είναι κοτσφάλι, μαντιλάρ και λιάτικο.
2: Ωραία. Θα ήθελα εγώ ξένιτσες, μόνο τα ντόπια.
0: Ναι, συμφωνώ και εγώ συμπέθερε. Έτωνε συμπέθερε το πατητήρι, πρέπει να βάνει από ό,τι έχω ξαναβάλει και άλλη χρονιά σταφύλια, πρέπει να βάνει γύρω στα 500 με 600 σταφύλια.
2: Το έχουμε λιωμώσει, αλλά φέτος...
0: Το φέτος βάλαμε πια λίγο.
2: Βάλαμε πια λίγο, ναι. Καλό, εδώ... Απάντη 16 μέρες, σαν να βράσουνε.
0: Μέχρι να βράσουνε, ναι.
2: Ο μούστος. Και το μεθυστή θα είναι έτοιμο το κρασί, να έρθει να το πιούμε.
0: Ναι, να το δοκιμάσουμε.

0: Ωραία, συμπέθερε. Καλό ξόγιαστο, καλό ψετο.
1: Να σε καλά.
0: Να πιούμε ένα κρασί από το περσινό.
1: Σάλευε συμπέθερε, τι
0: έρχομαι.
1: Να σε καλά, έρχομαι. Να πάω στου εξαδέρφου μου μια κατσαρόλα μου στο να μα κάνουν στα νευριά.
0: Άντε, σε περιμένω.
1: Βάλτε το κρασί, έρχομαι, συμπέθερε.

0: Τώρα καλή ξαδέρφη.
1: Καλώ ήταν, καλώ όρισε.
2: Τι να κάνει, σήμερα μια όλια μου στο να μα κάνει κάπω τα κιωστέρια.
1: Α, να σε καλά. Εγώ βέβαια έχω κάνει προετοιμασία από τον προηγούμενο που μου φέρε και τον έχω κόψει.
2: Μπράβο, μπρε ξαδέρφη.
1: Θυμάσαι πω κόβω με το μούστο.
2: Ναι, με το αλεύρι.
1: Μπράβο, όχι μόνο με το αλεύρι και με το ασπρόχωμα.
2: Ναι.
1: Παίρνω με το μούστο από τα σταφύλια που μου φέρε, καλή ώρα. Τον εβάζουμε σε ένα τσικάλι. Βάζουμε μέσα λίγο ασπρόχωμα από εδώ από το χωριό που έχουμε ωραίο και καθαρό.
2: Ναι.
1: Και μετά το βάζουμε να βάρει μια βράση και τα αφήνουμε να κατασταλάξει και μετά το σειρώνουμε και παίρνουμε το καθαρό. Και εδώ τώρα έχω έτοιμο το καθαρό.
0: Μπράβο.
1: Και θα πάρω.
0: Σα το γεράκι, γιατί και με περιμένει και ο Πέδρο ο Μανώλη να πιούμε ένα κρασί.
1: Να τα φτιάξω, να τα φτιάξω. Θα πάρω τώρα το καθαρό, να λιώσω το αλευράκι μου, να το βάλω μέσα. Να φτιάξουμε τα κεφτέρια μας και μετά να τα δοκιμάσουμε όλοι μαζί, να τα ευχαριστηθούμε. Η αναλογία...
0: Άμα ρε παιδί μου, η γυναίκα νοικοκυρά είναι, πάει, τελείωσε.
1: Η αναλογία που μάθαμε από τις γιαγιάδες μας και από τις μαμάδες μας,
2: ναι,
1: είναι 5 και 1. Βάζουμε 5 υγρό και 1 στερεό. Και φτιάχνουμε τη μουσταλευριά μας.
2: Για να δέσει, ε.
1: Για να δέσει και να γίνει νόστιμη από πολύ ωραία σταφύλια βέβαια, ντόπια. Και μετά θα τη σερβίρουμε και θα βάλουμε από πάνω το καρυδάκι μας, το σισά μας, την κανέλα μας και θα είναι έτοιμο.

0: Αφού λοιπόν έχουμε βάλει τη σωστή αναλογία και έχουμε βάλει 5 ποτήρια μούστο και ένα ποτήρι αλεύρι και το έχουμε ανακατέψει πάρα πολύ καλά, το έχουμε φτιάξει, το ρίχνουμε μέσα στο τσικάλι μας, ανακατεύοντας, να πάρει μία δράση.
1: Και σε πόσο ώρα θα είναι έτοιμο?
0: Μόλις πάρει μία βράση, 2 το πολύ, η μουσταλευριά μας είναι έτοιμη.
1: Μάλιστα.
0: Θέλει γρήγορο και καλό ανακάτεμα.
2: Για να μην κολλήσει προφανώς.
0: Για να μην μας κολλήσει, βεβαίως.
2: Ναι.
0: Παλιά τα κάναμε με τη γιαγιά τη Χαρίτλια στον Μπουγαδοτσίκαλο.
1: Στο μεγάλο τσίκαλο. Τα κουρπότα τα παλιά,
0: τα
1: ε.
0: Τα παλιά.
1: Ναι.
0: Και το κάναμε στην Παραστιά, στο Τζάκι. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι η Παραστιά.
1: Στον Πυρόμαχο, ε. Άντε να ψουν εξαδέρφη να πάω και στους συμπεθέρους με περιμένει να πιούμε ένα κρασί.
0: Α, ωραία.
1: Να έρθεις εσύ.
0: Τον καλύτερο μεζέ. Ευχαρίστω.
1: Να θες τα τσοφτέρα τσάρα τα φάμε. Να πιούμε και 2 ρατσές.
0: Κρασί θα πιούμε.
1: Και κρασί και ρατσί απ' όλα.
0: Η μουσταλαυριά μας είναι έτοιμη και μοσχομυρίζει. Φυσικά, για όσους δεν ξέρουν, ζάχαρη μέσα σε αυτό το γλυκό δεν βάζουμε ποτέ, γιατί τα ζάχαρα του σταφυλιού είναι ήδη αρκετά και βγαίνει πολύ γλυκό. Και από τη στιγμή που δεν έχει και ζάχαρη, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ υγιεινό και καθόλου παχυντικό. Είναι έτοιμη και πάρα πολύ ωραία. Έχουμε αλεσμένο καρύδι που βάζουμε πάνω. Συνεχίζουμε βάζοντας ισάμι καβουρδισμένο, το οποίο το έχουμε αλέσει. Το καβουρδίζουμε και το αλέφουμε για να μυρίζει όμορφα, να βγάλει όλη τη μυρωδιά. Όπως ξέρουμε, όλο το σάμι έχει πολύ ευεργετικές ιδιότητες, όπως και το καρύδι. Όλα είναι φτιαγμένα με αγνά υλικά. Και στο τέλος βάζουμε την κανέλα για να μυρίσει πολύ όμορφα η μουσταλευριά μας, που επίσης και αυτή είναι πάρα πολύ υγιεινή. Ξέρουμε τις ευεργετικές ιδιότητες της κανέλας. Και το πιάτο μας είναι έτοιμο. Πάμε τώρα να το πάμε στο Μανώλη να
1: ναι,
0: το
1: δοκιμάσουμε. Ναι, στο σπέδρο το Μανώλη, να... ναι, πάμε.
0: Ωραία, πάμε. Γεια σου Μανώλη μας.
1: Σπέδερος τώρα την ξαδιέρφη μου, παίκαμε και φτιάξαμε για να φάμε.
3: Καλώς, φτιάξαμε μου στα λευριά.
0: Φτιάξαμε μου στα λευριά, θα μας βάζεις τα κρασάκια
1: να πιούμε. Βάλε να κρασί.
3: Αν μου πείτε είναι καλό.
0: Να σου πω είναι καλό. Είσαι καλά.
1: Συμπέδερα Μανώλη τώρα το περισσότερο της χρονιά μας, ε.
3: Ναι, ναι.
0: Ε, χαρά. Μας πομυρίζει. Άντε στην
1: πάντα γεια.
0: Να είμαστε καλά.
1: Ο Δίος του καλό μας.
0: Δοκιμάσαμε τώρα, ε. Για έλατε να δοκιμάσουμε, να δούμε αν την πετύχαμε. Για πάρτε πυρουνάκια.
1: Αν να δούμε τα καμπάει ξαδέθηκε, στην Πέδρα Μανώλη. Καλή δουλειά σου, Πέδρε.
0: Πολύ ωραίο, παιδιά, φοβερό.
3: Ωραίο.
0: Γεια στα χέρια μου.
1: Γεια στα χέρια σου, ναι.
0: Είναι γεια μας.
1: Και του χρόνου να είσαι καλά, τα ξαναψύνεις, τα ξαναφάμε.
0: Δεν μου λες εδώ, δεν λένε ότι βάλαμε δυο, γιατί έχουμε δύο πόδια, δύο ποτήρια.
1: Ναι, βάλα ακόμα δύο κρασά,
0: τα
1: πιούμε.
0: Έχουμε σε έλβια, Μανώλη. Πολύ ωραίο, μα τα καλά κιοφτέρια γίνονται όταν ο μούστος είναι καλός. Και αυτός ήταν πολύ καλός ο μούστος που μου έφερες και τα κιοφτέρια γίνανε καταπληκτικά.
3: Ο μούστος, το
0: χώμα, μας, όλα καλά.
1: Καλά. Να είμαστε πάντα, καλά. Για.
0: Παιδιά, ελάτε να γανώσουμε το τσικάλι. Ελάτε. Καλώστα, καλώστα, καλώ στον Νίκο μου, καλώ στον Άρη μου, καλώ στη Μαρία μου. Λοιπόν, τώρα κάποιοι μπορεί να το έχετε δει, κάποιοι όχι. Παλιά όταν ήμασταν μικρά και φτιάχναμε και φτέρια με τη γιαγιά και τη μαμά και όλες τις θείες εκεί της γειτονιάς, μόλις τελειώναμε, και είχαμε έτοιμα τα κιοφτέρια μας, βάζαμε μέσα το καρύδι μας. Ό,τι έμενε στην κατσαρόλα, στο τσικάλι ή στο μπουγαδοτσίκαλο, βάζαμε το καρύδι μας, βάζαμε το σισάμι μας και βάζαμε και την κανέλα μας. Και μετά όλα τα παιδιά γυρίζαμε γύρω-γύρω από το μεγάλο το τσικάλι και γανώναμε το τσικάλι. Για ελάτε κοντά και τρώγαμε όλοι μαζί. Για δοκιμάστε να μου πείτε, καλά το κάναμε. Το πετύχαμε.
4: Μπράβο, ρε μάνα. Μπράβο, γεια σας, έρωση, η Κατερίνα.
0: Μπράβο. Αριστεί, της αρέσει.
4: Yeah.
0: Μπράβο. Έτσι λοιπόν το κάναμε και το φτιάχναμε στο σπίτι και ήταν πεντανόστιμο και μας άρεσε και ευχαριστιόμασταν πολύ και ήταν η χαρά μας να κάνουμε το γάνομα που λέγαμε του τσικαλιού. Άμα τα ακούσετε λοιπόν να ξέρετε τι είναι το γάνομα του τσικαλιού. Εκτός από αυτό που καθαρίζουν απ' έξω, είναι και ο καθαρισμός από μέσα.

0: Στέλιος Φλουρής. Είναι ο χοροδιδάσκαλος εδώ του Συλλόγου. Κάθε εβδομάδα έρχεται και μαθαίνει παραδοσιακούς χορούς στα παιδιά του χωριού. Στέλιο μου, όπως έχεις καταλάβει και εσύ, έχει σημαντικό ρόλο εδώ, γιατί μοιείς τα παιδιά σου σε αυτό που λέμε κριτική, παράδοση, μουσική και χορός.
1: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Άγιο Θωμά, σε ένα φιλόξενο χωριό. Και εγώ δεν είμαι Αγιοθωμιανός, αλλά είναι ένα χωριό το οποίο έρχεσαι και νιώθεις οικεία. Όντως, κάθε μία φορά τη βδομάδα κάνουμε χορό με τα παιδιά. Εδώ πέρα ο Άγιος Θωμάς γενικότερα είναι μερακλείδικο χωριό. Οι άνθρωποι είναι μερακλείδες σε όλα τα επίπεδα.
0: Τα παιδιά είδα ότι χόρεψαν πάρα πολύ και χορεύουν πάρα πολύ ωραίους παραδοσιακούς χορούς. Βλέπω ότι τους μαθαίνεις και ξεχασμένους χορείους. Είδαμε το Λαζότη.
1: Τα παιδιά εδώ, όπως και όλοι, αγαπάνε το χορό. Το έχουν μέσα τους, τη μουσική, το χορό, την ποιήση που λέμε, το τραγούδι, το τρισυπόστατο του χορού. Κίνηση, μουσική και ποιήση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου εδώ και 8 χρόνια που με εμπιστεύονται και τους γονείς που εμπιστεύουν τα παιδιά τους να έρχονται στο Σύλλογο και σε μένα για να μαθαίνουν τους κριτικούς παραδοσιακούς χορούς.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε και εμείς που ήσουν σήμερα εδώ και συμμετείχες στη δικιά μας εκπομπή.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Ο Τριτσικάκης Θωμάς είναι πρώην πρόεδρος για πολλά χρόνια εδώ του Πολιτιστικού Συλλόγου, αλλά συνεχίζει να είναι ενεργό μέλος. Έχω μάθει για σένα, Θωμά, και πολύ ωραίες γιορτές χοχλιού έχεις οργανώσει με όλη την ομάδα και εσύ τότε, αλλά και συνεχίζουν τώρα. Μα γιατί έχετε τόση μεγάλη αγάπη στο χοχλιό εδώ στον Άγιο Θωμά?
1: Δεν έχουμε μόνο μεγάλη αγάπη στο χοχλιό, έχουμε μεγάλη αγάπη στο χωριό. Σε καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στο χωριό μας. Γιατί έχουμε μεγάλη αγάπη στο χοχλιό. Είναι μια γιορτή καταρχάς που έγινε φέτος για 18η χρονιά με μεγάλη επιτυχία. Μαζεύει κόσμο από τη μια μεριά της Κρήτης μέχρι την άλλη και μας βρίσκει το ξημέρωμα εδώ πέρα. Το πώς έπεσε η ιδέα του χοχλιού ήταν από πραγματικά μια τρέλα τότε, μια ομάδα ανθρώπων που αποτελούσαν το σύλλογο τότε, την ομάδα του συλλόγου, ψάχνοντας να βρούμε μια παραδοσιακή γιορτή να αναδείξουμε το χωριό μας κι εμείς. Γινόταν αρκετές γιορτές, γιορτή Δερακής, γιορτή Κρασιού κτλ. Στα γύρω χωριά. Έτσι λοιπόν προέκυψε, και μιας και ο χοχλιός είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ διαδεδομένο προϊόν και ειδικά στην περιοχή μας, ευδοκιμία το πούμε έτσι.
0: Και το αγαπάτε, είναι το αγαπημένο σας.
1: Το αγαπάμε, νομίζω όλοι οι
0: Κρητικοί. Τρώτε μια ζωή χοχλιούς εδώ.
1: Έτσι λοιπόν έπεσε η ιδέα να κάνουμε μια γιορτή χοχλιού. Ξεκίνησε πολύ δειλά, μάλιστα στην αρχή υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, αλλά έδειξε η ιστορία και η πορεία ότι τελικά ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα, και αυτό το έδειξε και η 18η χρονιά φέτος του χοχλιού. Αυτό που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η γιορτή αυτή ήταν η αιτία ο σύλλογος να πάρει μια νέα πνοή.
0: Έτσι.
1: Να μαζέψει νέο κόσμο που εξακολουθεί να υφίσταται τόσο κόσμος και να βοηθάει το σύλλογο, ανεξάρτητα αν είναι μέσω συμβούλιο ή δεν είναι. Η αγάπη για το χωριό χαρακτηρίζει το σύλλογο ουσιαστικά, και όλοι μαζί προσπαθούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι ο επισκέπτης ο οποίος θα έρθει στον Άγιο Θωμά.
0: Πραγματικά μόλις και 30 λεπτά από το Ηράκλειο και
1: είναι ίσως και λιγότερο.
0: Είναι θαύματα της φύσης, βρε παιδιά. Ο καπαλάρης του Αγίου Θωμά. Και τι έχεις να μας πεις, θέλουν ερχόμενοι εδώ, τι μπορούμε να δούμε, τι αξιοθέατα, τι φυσιολατρικές διαδρομές. Να μας ξεναγήσεις λίγο στον τόπο σου.
1: Ο Άγιος Θωμάς είναι ένα, το πούμε, καλά κρυμμένο θησαυρό στην ενδοχώρα της Κρήτης. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως είναι. Ας το πούμε θαύμα και αυτό που έχει γίνει να μην έχει εξελιχθεί τόσο πολύ. Μόλις σε 25 λεπτά από το Ηράκλειο έρθει εδώ πέρα και μπορείς, πέρα από τον Καβαλάρη που τα πλάνα θα δείξουν την πραγματική φυσική ομορφιά που έχει το συγκεκριμένο σημείο, υπάρχουν πάνω από 150 λαξευτά πατητήρια που αυτό αναδεικνύει και την ιστορία του χωριού όσον αφορά την αμπελουργία και την εινολογία. Και πάρα πολλά έγγραφα, ας το πούμε, αναδεικνύουν ότι επί την περίοδο της Ενετοκρατίας το κρασί του Αγίου Θωμά είχε την ιδιότητα να ταξιδέψει ανά τη Μεσόγειο χωρίς να χαλάσει. Η λαξευτή τάφη στη Γριά Μάντρα εδώ λίγο παραπάνω. Ο Άγιος Ιωάσαφ, όπως είπε προηγουμένως ο πατέρας Παναγιώτης, Παναγία η Καρδιώτησα, η Γερά Σπηλιώτησα και πάρα πολλά άλλα σημεία του χωριού ολοκληρώνουν μια εκδρομή ολοήμερη στον Άγιο Θωμά, με αρκετά καταλήμματα που μπορούν να καταλήξουν μετά οι επισκέπτες, ας το πούμε, να περάσουν τη μέρα τους και να τους ανταμείψει η διαδρομή και
0: αυτό, αυτό το θαύμα της φύσης που ονομάζεται και Καβαλάρης, πώς έγινε? Υπάρχει κάποιος τρίλος να τον μάθουμε κι εμείς? Πώς ονομάστηκε είναι έτσι ένα, ο Καβαλάρης του Αγίου Θωμά?
1: Ο Καβαλάρης είναι ένα ουσιαστικά γεωλογικό μόρφωμα της περιοχής με αρκετούς βράχους ο ένας πάνω στον άλλο. Είναι τα μετέωρα, όπως είπαμε, της Κρήτης. Είναι μια φυσική εξέλιξη περιοχής. Θα δείτε ένα τεράστιο βράχο πάνω σε άλλους τρεις μικρότερους, ναι, που πραγματικά από τότε που ήμουν εγώ μικρός και σίγουρα και οι προηγούμενοι θεωρούσαν ότι ο βράχος θα πέσει και θα γκρεμίσει όλο το χωριό. Αλλά η βοήθεια του Αγίου Θωμά και η χάρη του Αγίου Θωμά, έτσι, και όλοι οι Αγίοι που βρίσκονται από κάτω, γιατί είναι τρεις-τέσσερις εκκλησίες, ο Μιχάλης Αρχάγγελος, ο Άγιος Νικόλαος, η Αγία Φωτεινή λίγο πιο κάτω, προφανώς προστατεύουν τον Άγιο Θωμά. Και γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και εκεί και κάνει τον Άγιο Θωμά ξεχωριστό το κομμάτι του Καβαλάρη που αξίζει τον κόπο κάθε επισκέπτη να επισκεφτεί τον Καβαλάρη.
0: Έτσι. Και τα τρία αγοράκια δικά σου είναι.
1: Είναι οι τρεις συνεργητές του Πολιτιστικού Συλλόγου.
0: Έτσι, γιατί βλέπω ότι μιλάς και έρχεται ένα-ένα το παιδάκι σου δίπλα να τα χαίρεσαι, βρε Θωμά.
1: Είναι οι συνεργητές του Συλλόγου.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Να χαίρεστε τον μπαμπά σας, αγόρια μου.
2: Βοηθείτε στα μπέλια.
0: Ο κύριος Γαργανουράκης Τέριος, αγρότης στο επάγγελμα.

0: που είναι μερικά μπέλια και τα φτιάχνουν, καλά μπέλια και τσιελιές, αλλά είμαστε λίγοι. Πρέπει να επιστρέψουν ορισμένοι για να καλλιεργήσουν πάλι τη γη μας, να είναι σαν και πρώτας. Τώρα δεν βγάζουν πολλά προϊόντα γιατί είναι λίγοι κατοίκοι τώρα. Τώρα ο Άγιος Θωμάς, όλο το χωριό κάτω, έχει 110 κατοίκους.
1: Όχι όλο το χωριό.
2: Το Σαββατοκύριακο όμως γεμίζει, σφίζει από ζωή.
0: Το χωριό 10 φορές έχω μετρημένους. Από εδώ και κάτω να πάει το παλιό χωριό, έχει 110 κατοίκους.
2: Λοιπόν, μας δίνει ένα μήνυμα τώρα. Δεν θα γεμίζετε μόνο το Σαββατοκύριακο, αλλά και τις καθημερινές. Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα φύγουμε για λίγα λεπτά από την υπέροχη παρέα μας εδώ, γιατί μας ανοίγει το σπιτικό του η οικογένεια Φραγκιαδάκηδων. Ο Άρης βρίσκεται εκεί και μας κάνει αντικριστό. Και κάνουμε και χοχλιούς δηλαδή. Χοχλιούς με σιτάρι, χόντρο με χοχλιούς.
3: Καλωσορίσατε στο τόπο μου, στο χώρο μου. Εδώ είναι όλη μου η ζωή, αγαπητοί μου. Με το φίλο μου και το γείτονά μου, το Γιάννη, είμαστε μαζί στις παρέες σε όλα. Εδώ ψήνουμε το κρέας μας, το μεζέ μας. Εδώ μαζευόμαστε όλοι. Εδώ την κάθε μια μέρα κάνω όλο τον κύκλο. Και καλημερίζω τα δέντρα. Όχι μόνο τα δέντρα, τα ζώα μου, τις πέτρες, τα πάντα είναι ζωντανά για μένα εδώ. Αγαπώ αυτό το μέρος.
4: Βίβα το καλό να τρως και βάλε την κανά το βρος. Βίβα μας να λες και εσύ και ξανά βάλε μας κρασί.
5: Κόβουμε το κρέας, το κάνουμε βουλίδια, το αλατσίζουμε, ανάβουμε τη φωτιά και στέλνουμε τη στερμενιά, όπως τη λένε. Την έχουμε βρει από τις παλιούς που τη λένε στερμενιά. Τώρα τελευταία το έχουν βγάλει και αντικριστό. Αλλά πιο παλιά το λέγανε οφτό, γιατί δεν υπήρχαν ούτε φούρνοι, ούτε τεχνολογία. Και οι άνθρωποι απλοί τότε σας τα πίνανε όξο στο μητάτο, στη μάντρα. Και κάναν την παρέα τους, κάναν τσικουρέστονε. Και εγώ από κοπέλια που είμαι θυμούμαι το οφτό. Όταν θα κουρέψουμε να φάμε οφτό. Θέλει σιγανή η φωτιά, πρέπει να ξέρει να βάλει τη φωτιά, να την κανονίζει, να ψηθεί ομοιόμορφα το κρέας, να μην καεί, να απομείνει στο ζουμίδο που λέμε, να έχει τα ζουμιά του, να μην ξεροψηθεί. Κάμα ξεροψηθεί είναι σαν το άγιο, σαν δεν τρώνε.
6: Κέρνα και το γείτονά σου, που κάθεται κοντά σου, φέρε μας κι αλλούς μεζέδες.

Άντε στε παρέα πιτήρια, ελάτε. Το κρέας εψήθηκε, παιδιά μου. Θα ανοίξτε παρέ. Ομορφή παρέα και καλό κρασί. Κάθισε κοντά μας, κέρασε κι εσύ. Εβίβα τον καλό αντρός και βάλε την κανάτα ο μπρος. Δώστη μια να πάει κάτω για να βρει κορφή. Το πάτο, πάτο, πάτο, πάτο. Γεια σου παρέα όμορφια, Ιδωμιανή. Τι να κάνετε. Αυτός είναι ο Άιθωμας, παιδιά μου. Μερακλείδες ανθρώποι. Τον καλύτερο τόπο ζούμε της Κρήτης. Ξανοίξτε πάει, ξανοίξτε. Όπου για ξανοίξτε θωρείτε ζωή. Καλώς σας μίξαμε. Καλώς σας μίξαμε, παρέα. Με το καλό να σμίγομαι.

όσο η παρέα γλεντίζει, μας συστήσανε να κάνουμε ένα παραδοσιακό φαγητό της Φωκλιούς που το ψήνουμε στη Φωκλειοβραδιά. Αν θέλετε να έρθετε να δείτε πώς το ψήνουμε, βράζουμε και τους πλύνουμε πιο μπροστά, τους τσιγαρίζουμε με κρεμμύδι, βάζουμε λίγο κρασί για να είναι πιο μυρωδάτη, την ντομάτα και το τελευταίο το χόντρο, αλατάκι, λίγο πιπεράκι, αυτά είναι τα υλικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ήρθε η ώρα να προσθέσουμε

0: Με την ντομάτα στο φαγητό μας. Πολατάκι μας.
1: Καρδιές που αγαπηθήκανε κι ύστερα χωριστήκαν.
0: Και περιμένουμε λίγο να ψηθεί η ντομάτα. Να αφαιρέσουμε τους κοκκιούς, να βάλουμε το χόντρο να ψηθεί. Ήρθε η ώρα να προσθέσουμε και το χόντρο στο να ψηθεί. Βγάλαμε τους κοκκιούς και θα ψήσουμε το χόντρο. Και μετά θα ξαναρίξουμε τους κοκκιούς μέσα, να γίνει πιο νόστιμο, πιο ωραίο. Είναι μέσα οι κοκκιοί να μπουν. Θα δοκιμάσουμε να δούμε αν είναι το φαγητό μας στο αλάτι καλό. Θέλει κι άλλο αλάτι για να νοσημεύσει. Η παρέα ανησυχεί ότι δεν είναι το φαγητό έτοιμο, αλλά θέλει το χρόνο του για να ψηθεί. Ο χόντρος έλει κάποια ώρα. Οπότε η παρέα θα περιμένει.
2: Ωραία Κατερίνα, ψηθήκαν οι κοκκλοί.
0: Ακόμα, μην ανησυχείτε, δεν θέλει πολύ ο χόντρος.
2: Είναι αυτή και εμέ. Ο Μπάρο Κουπλανατώνης σύλλογε τα μακαρόνια ή τα βραστά και οι όρνοι θα χαλάνε. Προβατίνα στο πλευρό, ευρύκα και πελάνε. Γερά γερά. Είπες να ψήσουν τις πίτες.
0: Είπα, παράγγειλα την παραγγελία, εξετελέστη. Μην ανησυχείτε.
3: Έλα, Μάρο, κάνε γρήγορα γιατί φωνάζουνε η παρέα να είναι πίτες.
4: Ναι, ναι, η Κατερίνα είπε να φτιάξουμε πίτες.
3: Η φαγητό. Να πάμε κι εμείς γρήγορα τις
4: πίτες. Ναι, ναι, μέχρι να φτιάξουν να φτιάχνουν οι χωκοί. Να κάνουμε πιτούλες, έχουμε έτοιμη
3: τη ζύμη.
4: Έχουμε έτοιμη τη ζύμη. Έχουμε βάλει χλιαρό νερό. Λίγο λάδι, ελαιόλαδο φυσικά, αλάτι και λίγο ξύδι για να γίνει τραγανό το φύλλο. Την έχουμε φτιάξει πριν λίγο για να είναι, την αφήνουμε λίγο για να μαλακώσει, για να ανοίγει πιο εύκολα το φύλλο. Και τώρα ξεκινάμε σιγά σιγά για να ανοίξουμε το φύλλο μας. Στον παραδοσιακό σοφρά.
3: Παραδοσιακό.
4: Με το ξυλίκι φυσικά, όχι πλάστη. Έτσι ανοίγαν οι παλιές.
3: Και παραδοσιακό. Το κάνουμε στο χωριό μας συνέχεια.
4: Ναι, οι σαρικόπτες είναι ένα παραδοσιακό έδεσμα.

0: Έτοιμο. Τώρα το κόβουμε. Με το μαχαίρι. Σε μακριές λωρίδες. Και αρχίζουμε και κλείνουμε. Τις γυρίζουμε και τις κλείνουμε όπως το σαρίκι, γι' αυτό τις λέμε και σαρικόπιτες. Έτοιμες πιτούλες, έλα σωστό να τις τηγανίσουμε γιατί τις περιμένουνε.
1: Ορίστε. Εντάξει, ευχαριστώ. Άμα θα συμβάλλουμε

0: παιδιά.
1: Όλα είναι καλά. Καλώς στις κουπέλιες. Απάνω στην ώρα ήρθετε.
0: Ορίστε, έτοιμα.
1: Ό,τι πρέπει να τα, τα ωραία πράγματα. Ρε Κατέρινα, φέρε το μένι. Φέρε το μένι, γρήγορα. Φέρανε πίτες και φέρανε και χωριούς με το στάρι. Πριν να σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το χωριό μου. Τόσο πολύ αγαπώ. Το χωριό μου ξεκινάει από τα 150 μέτρα υψόμετρο και καταλήγει στα 600 μέτρα, στα σύνορα με τη Μεγάλη Βρύση. Αυτό του δίνει το πλεονέκτημα λοιπόν, τα ποικιλομορφή. Του δίνει τη δυνατότητα να φιλοξενεί τα περισσότερα φυτά και ζώα που υπάρχουν πάνω στην Κρήτη. Γι' αυτό είμαστε περήφανοι για το χωριό μας και θα το φωνάζουμε όπου και να είμαστε. Ευχαριστώ.

0: Χαράλαμπος Γαργανουράκης, Μανώλης Καλέργης και Γιώργος Φραγκιουδάκης. Τι να πω για αυτή την παρέα που τη θαυμάζω σε όλη τη διάρκεια της γιορτής. Βέβαια, ο κύριος Μανώλης έχει το μικρόφωνο, οπότε θα ξεκινήσει εκείνος, ο οποίος είναι Αγιοθωμιανός, αλλά ζει στη Νέα Υόρκη, παρακαλώ πολύ. Εκεί κάνατε τις επιχειρήσεις σας, αλλά το καλοκαίρι έχεστε εδώ για μήνες, κύριε Μανώλη, ε.
1: Ναι.
0: Πώς είναι η ζωή σας στη Νέα Υόρκη? Είμαι σίγουρη ότι σκέφτεστε το χωριό σας εκεί. Είμαι σίγουρη.
1: Ναι, εκεί ζω και εδώ αναπνέω.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πρόταση. Εκεί ζείτε και εδώ αναπνέετε.
1: Ναι, ναι. Αγαπάω το χωριό πάρα πολύ.
0: Πώς θα αποφασίσατε να φύγετε από το χωριό σας, κύριε Μανώλη, και να πάτε στη Νέα Υόρκη?
1: Έτυχε. Έφυγα στρατιώτης. Μετά που γύρισα, είχε πάει ο πατέρας μου στην Αθήνα και εγώ ήθελα να γυρίσω πίσω. Ο πατέρας μου ήθελε να κάτσω να τον βοηθήσω και ύστερα εκεί έβγαλα τη ιδέα να φύγω. Πήγα στα βαπόρια, μετά την κοπάνησα στη Νέα Ορλεάνη, βγήκα στη Νέα Υόρκη και αναζήτησα την τύχη μου εκεί πέρα. Πήγα και βρήκα ένα εξαίρετο άνθρωπο που κατάγεται από εδώ, τον Ευμένιο Τσελεντάκη. Διότι δεν είχα ούτε να αλλάξω. Όταν έφτασα στη Νέα Υόρκη, ούτε λεφτά να παφάω. Και πήγαμε, το βρήκαμε εκεί πέρα το Ευμένιο και με πήρε, με πήγε και με έβγαλε κάρτα εργασίας, με πήγε σε ένα δικό του, μου έδωσε δουλειά, μου δώσε χρήματα και πήγα και ντύθηκα και έτσι ξεκίνησα.
0: Ξεκινήσατε σαν σερβιτόρ.
1: Αλλά ήθελα να γυρίσω πίσω. Να χτίσω, λέει, ένα σπιτάκι εδώ πέρα,
0: ναι.
1: Να πατρευτώ μια κοπέλα το χωριό.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλαξα γνώμη μετά.
0: Γνωρίσατε.
1: Και πατρεύτηκα μια νιουορκέζα χιότισσα.
0: Εκεί τη γνώρισε, Ελληνίδα όμως.
1: Και έκανα τέσσερις κόρες.
0: Ναι, να τις χαίρεις.
1: Και ζω τώρα εκεί, αλλά δεν έπαψα ποτέ. Ποτέ να μην σκέφτομαι το χωριό.
0: Το χωριό σας. Τι είναι αυτό που σας λείπει περισσότερο από τον τόπο σας, από τον Άγιο Θωμά?
1: Ολόκληρος ο τόπος, οι ανθρώποι, τα πάντα, τα πάντα. Όταν έρχομαι εδώ πέρα, ξαναγεννιέμαι. Ό,τι και να κάνω εκεί πέρα, εντάξει, ζω εκεί, τα παιδιά μου εκεί, τα γόνια μου εκεί, όλα καλά. Αλλά μόλις έρχεται ο καιρός για να έρθω εδώ, αλλάζω.
0: Να χαίρεστε την οικογένειά σας. Εύχομαι να έχετε την υγειά σας και του χρόνου πάλι εδώ να ξανασμίξουμε, γιατί όχι.
1: Θέλω να, πρωτού να τελειώσω, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη νεολαία που υπάρχει τώρα, σήμερα εδώ πέρα, που εμείς δεν είχαμε τότε τις ευχαίρειες και όλα αυτά τα κάνουμε, και τους δίνω συγχαρητήρια. Και να προχωράνε πιο πολύ, να είναι δεμένοι πάντα και αγαπημένοι.
0: Έτσι, ευχαριστούμε, ναι. Και το μικρόφωνο παρακαλώ να πάρει ο Μπάμπης μας, ο Γαργανουράκης, η μορφή μας, ο θρύλος μας. Τι να λέω για τον κύριο Μπάμπη που προγραμμάτισα τις εκπομπές του μια ζωή. Και τώρα να πω, ήρθε η στιγμή που είστε καλεσμένος μου. Δηλαδή μεγάλη μου τιμή, μεγάλη μου η χαρά.
2: Είμαστε παλιοί γνώριμοι, βέβαια.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Και αυτός ο τόπος έχει μουσική παράδοση και εσείς ξεκινήσατε από εδώ. Θέλω να μου μιλήσετε για αυτή την κληρονομιά. Για αυτούς τους μερακλείδες που βγήκαν από τον Άγιο Θωμά.
2: Θα πρέπει να πω ότι στην ηλικία των 10-12 ετών που αρχίσαμε κι εγώ και ο Γιώργης ο Φραγκιουδάκης να παίζουμε όργανο, πρώτα ο Γιώργης άρχισε από μένα, οι λιράρδες που υπήρχαν εδώ στον Άγιο Θωμά, που ήταν λιράρδες πάρα πολύ καλοί, εκείνη την εποχή βέβαια που δεν υπήρχαν επαγγελματίες και τέτοια, αλλά ήταν πάρα πολύ καλοί λιράρδες, δηλαδή ο Γιώρης ο Κυριακάκης, αλλά δεν τον έβγαινε Κυριακάκη ποτέ, μόνο με Λαμπιανό. Mm-hmm. Ήταν από τις πολλούς μεγάλους γυράρδες της εποχής εκείνης, γλεντζές, αξεπέραστος, μαντιναδολόγος, και μόνος του με τη λύρα μπορούσε να διασκεδάσει ένα χωριό. Ο Μιχάλης ο Κατσαραπίδης, που ήταν μετά από αυτόν, ήταν πολύ καλός λιράρης. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε, ο πατέρας του ήταν λιράρης και ο αδερφός του ο Γιάννης λιράρης.
3: Τσιμπαρμπάδες,
2: ναι. Ο Στελιανός ο Φραγκιουδάκης ήταν ένας φοβερός λιράρης, που νομίζω ότι το μαλευζότη που έπαιζε εκείνη την εποχή δεν μπορούν να τον επέξουμε σήμερα. Ούτε εμείς οι νεότεροι, ας πούμε, η ευχέρεια που είχε και τα γερίσματα που έκανε είναι αξεπέραστα. Και ο αδερφός του, ο Γιώρης έπαιζε λίρα και ο Γιάννης. Ήταν μια, το χωριό είχε 15 λιράρδες, ας πούμε, και ένας λαοχέρθη υπήρχε, το οποίο ήταν συνονόματός μου Γαργανουράκης, ο Χαράλαμπος, 10 χρόνια μεγαλύτερος από μας, ο οποίος μας βοήθησε και πάρα πολύ όσον αφορά τα πρώτα μας βήματα. Αυτός ήταν ήδη επαγγελματίας από εκείνη την εποχή και μας βοήθησε όσον αφορά σε θέματα ρυθμού και πώς θα παίζουμε, ας πούμε, και ακόμα και μελωδίες που δεν ξέραμε ακόμα που είμαστε 10-12 χρονών. Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Ο αδερφός του Μιχάλης έπαιζε και αυτός λίρα, και ο άλλος του αδερφός, ο Γιώργος ο Γαργανουράκης, τον λέγαμε εμείς Μανταρίνι, όπως έχω πει και στο τραγούδι που είπα προηγουμένως. Πολύ καλός λιράρης, αλλά δεν το συνέχισε. Εγώ και ο Γιώργης, από που βγήκαμε μετά, έκαναμε την προσπάθειά μας. Τέλος πάντων, κάμαμε μια καριέρα πολύ μεγάλη. Μιλήσω όσον αφορά εμένα τώρα. Μπορώ να πω ότι στα 25 μου χρόνια έφυγα από εδώ, πήγα στο Ηράκλειο, έκανα καριέρα εκεί πέρα. Μετά πήγα με τον Μαρκόπουλο, έκανα 20 χρόνια στην Αθήνα, γύρισα πίσω και είμαι πάλι εδώ πέρα. Και δεν πρόκειται να φύγω ποτέ. Μπορεί να μην μένω εδώ πέρα, αλλά είναι σαν να μένω. Είναι κάτι, το χωριό μας είναι κάτι που μας τραβά σαν το μαγνήτη. Δηλαδή και στην Αθήνα που ήμουν κάθε 15 μέρες ερχόμουν εδώ πέρα.
0: Ευχαριστούμε. Και τώρα έχουμε τον κύριο Φραγκιουδάκη, τον Γιώργο μα, Μερακλής και εσύ με Ματινάδες. Από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική, όλο τον κόσμο. Πραγματικά στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, παντού.
1: Ξεκινήσαμε μαζί, εγώ ένα χρόνο περίπου πιο μπροστά από τον Μπάμπη. Πιστεύω ότι σιγά σιγά τα ακούσματά μας ήταν βέβαια από το χωριό μας, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα μέσα. Γραμμόφωνα ήταν 5 στο χωριό όλα και ποιος να τα ακούσει, όσοι είχαν μόνο. Και κάθε μια φορά τη βδομάδα που γινόταν μια εκπομπή των Κουτσουρέλη, ο αδερφή Κουτσουρέλη από τα Χανιά, εκεί ακούγαμε κριτικά.
2: Το καφενείο.
1: Ναι, στο καφενείο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε σιγά σιγά, ασχολούμαστε με τα γεωργικά.
0: Πώς γλεντούσατε, υπάρχουν οι διαφορές στα τότε γλέντια με τα σημερινά γλέντια?
1: Σίγουρα υπάρχει διαφορά λίγο μεγάλη. Γιατί εμείς δεν είχαμε να φάμε. Μην ξεχνάμε ότι την κατοχή ήταν δυστυχία στον κόσμο. Ήταν λίγοι που είχαν να περάσουν. Όμως εμείς όλη μέρα σκάβαμε τις καλύδες και το βράδυ κάναμε παρέα με χοχλιούς, ελιές, κουτιά, αγκινάρες της εποχής, ό,τι ήταν. Και ξεκινούσαμε γλέντια και το πρωί πάλι στη δουλειά. Δεν είχαν.
0: Δεν είχε διάλειμμα.
1: Ναι, αλλά ήταν η νεολαία και τότε το χωριό ήταν δεμένη. Δηλαδή από παλιά το χωριό μας είχε καλές ρίζες. Και πιστεύω ότι συνεχίζουν και τώρα τα παιδιά που έχουμε, γιατί τα ακούσματα που είπε ο Μπάμπης που είχαμε εμείς ήταν οι λιράρδες του χωριού. Είχαμε ένα φανταστικούς παίχτες στο Μαντολίνο. Το ξενοφόντα, το Στρατάκι, το Θωμά, ο οποίος ήταν ένα φοβερός καλλιτέχνης, φοβερός παίχτης, δεν άφησε τίποτα γραμμένο, που ήταν ό,τι ήθελες να ακούσεις από τα χέρια του, το άκουγες και από το στόμα του. Ήταν άλλος ένας μπόκος, Γιώργης, ο οποίος αυτός μετανάστευσε στην Αυστραλία και άκουγα από το Θωμά, εγώ δεν τον εγνώρισα στην Αυστραλία, ότι ήταν φοβερός παίχτης αυτός. Αυτά ήταν τα κούσματα τα δικά μας. Εγώ από παιδί, προηγουμένως αναφέρεται για το λόγιο. Άκουγα από τους γέρους, από τον πατέρα μου και από τους πιο γέρους για το λόγιο. Το λόγιο, ο οποίος ήταν μια μορφή. Και τότε αποφασίσαμε λοιπόν.
0: Να βγάλετε και το όνομα και του συλλόγου.
1: Όχι, κάναμε το άγαλμα, το οποίο δεν το λέει ο Γιώργης, αλλά θα το πω εγώ, ότι ήταν ένας από τους υποστηριχτές και μας βοήθησε και οικονομικά.
0: Έτσι, χορηγός.
1: Και ο Γιώργος ο Λογιάδης και ο Γιώργος ο Βαρουχάκης, να είναι καλά, γιατί ήταν πολλά τα λεφτά.
3: Και κάνατε. Όλοι μαζί είμαστε, ρε Γιώργη, όλοι μαζί είμαστε.
1: Όμως για το λόγιο δεν χτυπήσαμε πόρτα να μην είναι ανοιχτή.
0: Έτσι, για το
1: και
0: λόγιο.
1: Και έτσι φτιάξαμε το άγαλμα, το οποίο είναι σήμερα 19 χρόνια. Το άγαλμα του λόγιου δεν ξέρω αν τότε από πάνω.
0: Το έχουμε, το βλέπουμε.
1: Γίνησε το 2019, το Αυγούστου είχα τις κόρες μου το γάμο και 20 κάναμε τα αποκαλυπτήρια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν.

0: Μιλτιάδης Βαρουχάκης, Ζαχαρίας Χιναράκης, Γιώργος Κουλάς. Ένα χειροκρότημα σας παρακαλώ πολύ για το συγκρότημά μας που σήμερα έδωσε την ψυχή του εδώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε Μιλτιάδη μου.
1: Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Άγιο Θωμιανός, περήφανος για τον τόπο σου αγόρι μου.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Εμείς να δεις πόσο σήμερα το χαρήκαμε, σας χειροκροτήσαμε, διασκεδάσαμε μαζί σας. Ο τόπος σε ενέπνευσε να πάρεις τη λύρα και να ασχοληθείς με
1: Σίγουρα, όλα παίζουν σημασία, ναι.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνατε την τιμή πραγματικά να είσαστε σήμερα στην εκπομπή μας. Και θα συνεχίσουμε βέβαια να σας ακούμε, γιατί δεν θέλουμε να σας αφήσουμε. Πάμε να τραγουδήσουμε.
1: Πάμε.

0: να την πάρει.
1: Για σένα εκατάντησε ο νους μου πατητήρι κι ακόμα βράζει του Σεμπντά ο Μούστος το ποτήρι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εδώ βράζει ο Μούστος. Εδώ βράζει.
3: Μοιάζει με μαρουβά κρασί φως μου ο έρωτας και μέθησα και δεν μπορώ να φύγω από κοντά σου.
2: Ούτε εγώ θέλω να φύγω από κοντά σας. Σήμερα περάσαμε υπέροχα εδώ στον Άγιο Θωμά. Να είστε πάντα άξιν, πάντα καλά. Να αγαπάτε τον τόπο σας όπως και το κάνετε και να το στηρίζετε. Εμείς εδώ είμαστε για όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας.
3: Γιατί κάνετε έργο και δείχνετε τα ίδια του τόπου μας.
2: Σας ευχαριστούμε.
4: Ευχαριστούμε πολύ για αυτό που έκανες για το χωριό μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.
2: Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της Υπεραγίας Δεσποίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της επωνομαζομένης Γοργό Επικόου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μονάδος Φροντίδος Ηλικιωμένων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά, οδός Μάχης Κρήτης, παραλιακή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακή χορή, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-09-16 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.
0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο. καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις στιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Μεσσίας δώρο. Γιατί από την πίστη της πήρε τη δύναμή της και της αγάπης του Χριστού έγινε οδοδείκτης. Και τον εχθρό ενίκησε με ιερούς αγώνες και δόξα πήρε θεϊκή για πάντα στους αιώνες. Για εμάς πρεσβεύει στο Χριστό, γρικάει τις προσευχές μας, παρακαλώντας έλεος να δώσει στις ψυχές μας.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 27 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. 27 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Σαν σήμερα, το 1669, οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν τον Χάνδακα, σημερινό Ηράκλειο, έπειτα από πολιορκία 21 ετών και ολοκληρώνουν την κατάληψη της Κρήτης.
1: Το 1822, ο Γάλλος λόγιος Ζαν Φρανσουά Σαμπολιόν, που είχε ανακαλύψει το κλειδί των ιερογλυφικών αποκωδικοποιώντας τη στήλη της Ροζέτας, παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ερευνών του στη Βασιλική Ακαδημία Επιγραφών και Γραμμάτων στο Παρίσι και ανοίγει επίσημα τον δρόμο για την επιστήμη της σύγχρονης Αιγυπτιολογίας.
0: Το 1831, ο κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονείται στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο από τους Γεώργιο και Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, γιο και αδελφό του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη. Ένα κεφάλαιο κλείνει για το νέο ελληνικό κράτος. Η σωρός του κυβερνήτη θα μεταφερθεί τον Απρίλιο του 1832 στην Κέρκυρα από τον αδελφό του Αυγουστίνο για να ταφεί στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του Αντωνίου Μαρία Καποδίστρια.
1: Σαν σήμερα το 1905, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν διατυπώνει σε ηλικία 26 ετών την ειδική θεωρία της σχετικότητας και την περίφημη εξίσωσή του σε άρθρο του στο γερμανικό περιοδικό Χρονικά της Φυσικής.
0: Το 1916 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο στη Βουλγαρία στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Το 1923 οι Ιταλοί αποχωρούν από την Κέρκυρα και οι κάτοικοι του νησιού πανηγυρίζουν. Επιδικάζονται στην Ιταλία 50 εκατομμύρια λιρέτες.
0: Σαν σήμερα, το 1940, η ναζιστική Γερμανία, η φασιστική Ιταλία και η αυτοκρατορική Ιαπωνία υπογράφουν σύμφωνο συμμαχίας που θα μείνει στην ιστορία ως άξον.
2: Σαν σήμερα,
1: ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
1: Χαίρετε, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμη εκπομπή σήμερα, αφιερωμένη στις σχέσεις γονέων και παιδιών, ειδωμένων όμως μέσα από την ορθόδοξη οπτική, όπως ακριβώς μας την καταθέτει ο μακαριστός αρχιμανδρίτης πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος, ο οποίος ήταν και πνευματικός στη Θεσσαλονίκη, ένας αγιασμένος άνθρωπος, ο οποίος προς της άλλης, εκτός των άλλων χαρισμάτων, είχε και επαφή με τη θύραθεν παιδεία και ειδικά στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, διότι είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία στον τομέα της ψυχολογίας. Αλλά όλα αυτά τα βάζει στο άρμα της ορθόδοξης πνευματικότητας και ό,τι είναι καυσούμενο τίκεται από το Άγιο Πνεύμα και τα αληθή προσράπτονται στο σώμα της δόξης, που είναι το σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία, και μας προσφέρονται προς τέψη πνευματική και αλλαγή ζωής και μετάνοια όσων καλοπροαιρέτων. Διαβάζουμε λοιπόν, είμαστε στο τέλος του πρώτου τόμου και σήμερα περνάμε στο δεύτερο τόμο, «Γονείς και παιδιά», ξαναλέω στην αγάπη σας γιατί πολλοί ρωτάτε, εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης. «Βοήθησε το παιδί σου να θέλει την τάξη. Τα κορίτσια μπορούν να έχουν όση ακαταστασία θέλουν μέσα στα δωμάτια τους. Δεν χρειάζεται να απασχολείται η μητέρα με την ακαταστασία που δημιουργούν μέσα στο δικό τους δωμάτιο, αλλά μπορεί να τους επιτρέψει να γνωρίσουν τις συνέπειες. Αντί να νιώθει ιτημένη, επειδή δεν μπορεί να καταφέρει τα κορίτσια να είναι τακτικά, μπορεί να αρνηθεί τη συνεργασία της στο άλλαγμα των συντονιών ή στο καθάρισμα, όσο το δωμάτιο είναι άνω κάτω. Μια μητέρα όταν λέει και ξαναλέει στα παιδιά της «μαζέψτε τα χαρτιά» και αυτά δεν τα μαζεύουν, δεν συμμορφώνονται δηλαδή προς τις εντολές της, τελικά είναι μια νικημένη μητέρα. Νικήθηκε από τα παιδιά της. Αντί λοιπόν να είναι ηττημένη, νικημένη από τα παιδιά της, ένεκα το ότι δεν την ακούν, θα μπορούσε ειδικά για τα δωμάτια των παιδιών να αντιδράσει με άλλον τρόπο. Παραδείγματος χάρη, τα παιδιά έχουν ατακτοποιητά, έχουν άνω κάτω τα δωμάτια τους. Οπότε, κάποια ώρα, κάποια ημέρα θα το βαρεθούν αυτό και θα θελήσουν να τακτοποιήσουν το δωμάτιο και θα φωνάξουν τη μητέρα τους. Η μητέρα μπορεί να πει στα παιδιά, θα προσπαθήσετε να το κάνετε μόνες σας. Χωρίς αυτό να σημαίνει τιμωρία, και χωρίς επίσης να σημαίνει εκδίκηση. Πολλοί από εμάς τα κάνουμε αυτά. Αλλά με δόση τιμωρίας και εκδίκησης. Εκεί χάνουμε το παιχνίδι. Αφού το κάνετε έτσι, καλά να πάθετε. Σαν να εννοεί στην ανθασμένη κατεύθυνση. Σε περίπτωση της ανθασμένης κατεύθυνσης. Όχι, θα το πει σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Όπως επίσης δεν θα τα βοηθήσει, λέει ο συγγραφέας του άρθρου στο στρώσιμο των συντονιών, μας λέει ο πατήρ Σιμεών. Τα κορίτσια μπορεί γρήγορα να βαριεστήσουν, προπαντός όταν οι κάλτσες χάνονται και οι μπλούζες δεν μπορούν να βρεθούν. Βγάζουν τις κάλτσες και τις μπλούζες και τις πετούν όπου να είναι. Όταν η μητέρα αυτά τα πάρει και τα κρύψει, όχι επαναλαμβάνω με την έννοια της τιμωρίας, αλλά απλούστατα διότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν όταν βγάζουν κάτι, να το τοποθετούν εκεί που πρέπει να το τοποθετήσουν, τότε, καθώς μια-δυο φορές θα ζητούν τις κάλτσες και τις μπλούζες και δεν θα τις βρίσκουν, αφού μάλιστα είναι 9 και 7 ετών, όπως λέει εδώ, δεν μπορεί παρά να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι και τα ίδια πρέπει να συμμορφωθούν και πρέπει να φροντίζουν για την τάξη. Για να αποφύγει την υπερβολική αποθάρρυνση από την ακαταστασία, η μητέρα μπορεί να προσφερθεί να καθαρίσει το δωμάτιο μία φορά την εβδομάδα, αν τα κορίτσια θέλουν να βοηθήσουν. Να μην τα απογοητεύσει πλήρως. Ας πάει μία φορά την εβδομάδα να τους καθαρίσει το δωμάτιο. Όταν καθαρίζει με τα κορίτσια, δεν πρέπει να αφήσει να της ξεφύγει κανένα σχόλιο σχετικά με την ακαταστασία, καμία παρατήρηση όπως «για δε στεχάλια, πώς μπορείτε να ζείτε σε μια τέτοια κατάσταση». Όταν οι μητέρες πηγαίνουν είτε μόνες τους, είτε βοηθούμενες και από τα κορίτσια τους να τακτοποιήσουν τα κρεβάτια και τα δωμάτια γενικότερα, το στόμα τους είναι ψαλίδι και λέει συνέχεια «τι κατάσταση είναι αυτή, ως πότε θα είστε τέτοια, ως πότε δεν θα νοιάζεστε για τον εαυτό σας, πώς θα μεγαλώσετε, πώς θα παντρευτείτε, πώς θα κάνετε σπίτι». Όλα αυτά, λέει ο συγγραφέας, δεν χρειάζονται. Κάθε συζήτηση θα έπρεπε να είναι ευχάριστη και να έχει σχέση με οτιδήποτε εκτός από την ακαταστασία. Για άλλα πράγματα μπορούν να συζητούν την ώρα που τακτοποιούν την ακαταστασία, αλλά όχι για την ακαταστασία, ώστε η τακτοποίηση του δωματίου να φαντάζει σαν μια ευχάριστη απασχόληση για τα παιδιά. Αυτό εννοεί ο συγγραφέας. Είναι κάπως παράξενα αυτά, αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον στα χρόνια μας, δεν ξέρουμε άλλοτε πώς ήταν καλύτερα να γίνεται, αυτά περνούν. Έτσι κανείς μπορεί να προσεγγίσει το παιδί και έτσι θα είναι ένας καλός γονέας και θα βοηθήσει πραγματικά με υπομονή το παιδί του να αναπτυχθεί, να αυξηθεί, να μεγαλώσει και να γίνει ένας σωστός άνθρωπος, χωρίς να το τραυματίσει, χωρίς να το πληγώσει. Σιγά σιγά, καθώς τα κορίτσια ανακαλύπτουν πως η ακαταστασία τους δεν στενοχωρεί τη μητέρα, εδώ είναι το μυστικό, που αρνείται να παίξει το ενδιαφέρον παιχνίδι του ποιος θα κερδίσει, μπορεί να αποφασίσουν πως η τάξη είναι πιο βολική. Όταν θα πάει η μητέρα μία φορά την εβδομάδα, όπως λέει, να φτιάξει το δωμάτιο των παιδιών, θα προσπαθήσει να μην κάνει καμιά συζήτηση για την ακαταστασία, αλλά θα μιλάει για άλλα πράγματα και θα βοηθιέται βέβαια από τα παιδιά. Καθώς θα ενεργούν κατά αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά θα δουν ότι δεν στενοχωρεί τη μητέρα τότε το δωμάτιο είναι ακατάστατο. Και ο λόγος που ενδείκνεται μια τέτοια στάση της μητέρας είναι ότι γίνεται ένας μυστικός πόλεμος, μια μυστική μάχη. Το παιδί, σε τελευταία ανάλυση, έτσι φαίνεται ότι είναι, αφήνει το δωμάτιο κατάστατο ακριβώς για να στενοχωρηθεί η μητέρα και τρόπον τινά, στο τέλος, να δει ποιος κερδίζει, ποιος νικάει, η μητέρα νικάει ή το παιδί. Εάν η μητέρα εκνευριστεί, εάν η μητέρα στενοχωρηθεί, εάν η μητέρα αρχίσει να λέει τι ακαταστασίες, τι πράγματα είναι αυτά, νικήθηκε. Εάν όμως δείξει αδιαφορία σε αυτό και κάνει τη δουλειά μαζί με τα παιδιά σαν να μην συμβαίνει τίποτε, τότε το παιδί θα δει, λέει ο συγγραφέας, ότι δεν μπορεί νοιάζεται η μητέρα αν είναι ακατάστατα τα δωμάτια, ότι δεν τη στενοχωρεί αυτό, δεν τη στενοχωρεί έτσι που να προκαλεί αντίδραση στο παιδί. Όχι ότι δεν τη στενοχωρεί αυτή καθε αυτήν η ακαταστασία. Και έτσι το παιδί θα πει, δεν έχει κανένα νόημα να αφήνουμε ατακτοποιητά τα δωμάτια μας. Αν η ακαταστασία τους στο υπόλοιπο σπίτι έχει σαν αποτέλεσμα την εξαφάνιση πραγμάτων που τους ανήκουν, μπορεί να έχουν πιο πολύ το νιού τους να τα συμμαζεύουν. Αυτό ελέγχθη πιο μπροστά. Αυτά που έλεγε τώρα στο τέλος ήταν για τα δωμάτια των παιδιών. Αλλά για την ακαταστασία που δημιουργούν τα παιδιά στο υπόλοιπο σπίτι, η μητέρα θα αντιδράσει, όπως είδαμε, αλλιώς. Εφόσον βρίσκει τα πράγματά τους, θα τα βάζει εκεί που νομίζει αυτή ότι πρέπει να τα βάλει, χωρίς να ρωτάει τα παιδιά. Τα παιδιά θα ανακαλύψουν ότι λείπει παραδείγματος χάρη το στρατιωτάκι και δεν μπορούν να το βρουν. Και δεν μπορούν να το βρουν επειδή την ώρα που έπαιζαν, το άφησαν εκεί που έπαιζαν και δεν το σήκωσαν να το πάνε στη θέση του. Δεν μπορούν να βρουν την κούκλα τους διότι την άφησαν εκεί που έπαιζαν. Έτσι σιγά σιγά θα μάθει το παιδί. Παίζω με την κούκλα μου, παίζω με το στρατιωτάκι μου, παίζω με το άλλο το παιχνίδι μου, με οτιδήποτε άλλο, αλλά πρέπει να το συμμαζέψω αν θέλω να το ξαναβρω πάλι να παίξω.

Η χρήση της βίας δεν διδάσκει στο παιδί την ανάγκη της τάξεως και της πειθαρχίας. Άλλο παράδειγμα από τον αρθρογράφο μας. Η Ιωάννα, 3 χρονών, άφησε το ποδηλατάκι της έξω στο δρόμο. Η μητέρα της φώναξε να το φέρει μέσα στην αυλή. Η Ιωάννα την αγνόησε και εξακολουθούσε να παίζει με την άμμο. Η μητέρα θυμωμένη τράβηξε το κορίτσι επάνω, το έδιρε και βγήκε μαζί της έξω για το ποδήλατο. «Σου έχω πει να βάζεις το ποδήλατό σου στη θέση του όταν δεν θέλεις να παίξεις άλλο και εννοώ να το κάνεις». Ύστερα η μητέρα έσυρε το ποδήλατο με το ένα χέρι και την κόρη της που έκλαιγε με το άλλο. Έτσι ενήργησε αυτή η μητέρα, αλλά φυσικά δεν ενήργησε σωστά. Η κόρη πήρε το ποδήλατο, βγήκε έξω στο δρόμο και εγκατέλειψε εκεί το ποδήλατο και άρχισε να παίζει με την άμμο. Η μητέρα της λέει να φέρει μέσα το ποδήλατο, αλλά δεν δίνει σημασία, σε σημείο που θύμωσε η μητέρα, την έδιρε λέγοντάς της και τα λόγια που της είπε και πήρε μέσα την κορούλα ενώ αυτή έκλαιγε και πήρε επίσης και το ποδήλατο. Η χρήση της βίας που κάνει η μητέρα δεν μπορεί να διδάξει στην Ιωάννα την ανάγκη της τάξης και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Το θέμα είναι να μάθει το παιδί να έχει τάξη. Πήρε το ποδήλατο, έπαιξε, τελείωσε, θα πάρει το ποδήλατο να το βάλει πάλι στη θέση του. Αυτή είναι η τάξη. Ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί η μητέρα δεν μπορεί να βοηθήσει το παιδί αυτό να μάθει την τάξη, αλλά θα προκαλέσει στο παιδί αντίδραση. Εφόσον η μητέρα θέλει να επιβάλλει τρόπον την άδεια της βίας κάτι, το παιδί θα αντιδράσει και θα κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που του λέει η μητέρα. Δεν θα πάρει το ποδήλατο μέσα. Θα προτιμήσει, όπως έχουμε πει άλλη φορά, να χτυπηθεί, να κλάψει, να πονέσει, αλλά να είναι νικητής, να γίνει το δικό του. Δεν θα μου επιβάλλει αυτό που θέλει η μητέρα. Αυτή είναι η παθύτερη έννοια της ενεργίας του παιδιού. Η χρήση της βίας που κάνει η μητέρα δεν μπορεί να διδάξει την Ιωάννα την ανάγκη της τάξης. Απλώς δημιουργεί ένα αίσθημα εχθρότητος και αντίστασης. Μια ήρεμη επιμονή θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο αποτελεσματική. Μια σωστή στάση των γονέων που μαθαίνει στο παιδί την τάξη ποια θα ήταν. Η μητέρα μπορεί να φέρει μέσα το ποδήλατο και να το βάλει κάπου που θα είναι δύσκολο για ένα μικρό 3 χρονών να το πιάσει χωρίς βοήθεια. Όταν το παιδί το ζητήσει πάλι, η μητέρα μπορεί να πει «Λυπάμαι Ιωάννα, αλλά αφού δεν είχες κέφι να το βάλεις στη θέση του την τελευταία φορά που το έπαιξες, δεν μπορείς να το βγάλεις έξω αυτή τη φορά. Μπορείς να ξαναδοκιμάσεις σήμερα το απόγευμα». Αυτή ήταν η καλύτερη ενέργεια που έπρεπε να κάνει η μητέρα. Αφού είδε ότι δεν θέλει να φέρει μέσα το ποδήλατο, αντί να δείρει το παιδί, αντί να του λέει «Σου είπα να το φέρεις μέσα και πρέπει να το κάνεις αυτό» και να πιάνει καυγά και να κάνει πόλεμο, να κάνει μάχη με το παιδί και να θέλει τρόπον την να νικήσει ενώ τελικά νικέται, εφόσον εκνευρίζεται, αντί λοιπόν να ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο, θα έπρεπε η μητέρα, σαν να μην συμβαίνει τίποτε, να πάει να πάρει το ποδήλατο και να το βάλει σε ένα ψηλό μέρος που δεν θα μπορούσε να το φτάσει το μικρό παιδί. Το παιδί εκείνη την ώρα το βαρέθηκε το ποδήλατο και δεν το ήθελε πια και ήθελε να παίζει με την άμμο. Αλλά όσο να είναι, πάλι θα το ξαναθυμηθεί, αν όχι την ίδια μέρα, την άλλη μέρα και θα το θελήσει. Τότε πού θα το βρει? Η μητέρα σε αυτή την περίπτωση, χωρίς να φανεί ότι το κάνει τιμωρώντας το ή διότι θέλει να του στερήσει το παιχνίδι, αλλά ακριβώς για να το βοηθήσει να καταλάβει την ευθύνη που έχει και αυτό και τον σεβασμό που οφείλει απέναντι στην τάξη, θα πει στο παιδί: «Έτσι που έκανες παιδί μου χθες, έδειξες ότι δεν θέλεις να βάλεις το ποδήλατο εκεί από όπου το πήρες. Αφού έτσι ενεργείς, σήμερα δεν θα το πάρεις το ποδήλατο να παίξεις. Όταν παίρνει κανείς ένα πράγμα από μια θέση και το χρησιμοποιεί όση ώρα θέλει, πρέπει πάλι να το βάζει στη θέση του. Μπορείς λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο, παιδί μου, όχι ότι θέλει να του επιβάλλει μια δική της άποψη, με τιμωρητική διάθεση, το ξαναλέμε, διότι πολλοί από εμάς έτσι μπερδευόμαστε. Αλλά αυτό είναι το σωστό, ότι είναι το κανονικό, δηλαδή να έχουμε την αίσθηση ότι αυτό είναι η νορμαλιτέ. Να δοκιμάσεις πάλι το απόγευμα». Μιλώντας έτσι η μητέρα, και δεν δίνει το ποδήλατο στο παιδί αυτή τη στιγμή που το ζητάει, οπότε θέλει εκείνο δηλαδή, για να καταλάβει ότι δεν μπορεί να παίρνει το ποδήλατο και να το αφήνει όπου να είναι, και συγχρόνως δεν κλείνει τελείως την πόρτα ώστε να απελπιστεί το παιδί και να πει «Πάει πια,
ποδήλατο δεν υπάρχει. Οπότε πάλι θα αντιδράσει. Θα βρει κάποιον τρόπο να αντιδράσει κακώς. Με το να πει: το απόγευμα, παιδί, μπορείς να δοκιμάσεις με αυτόν τον τρόπο που σου είπα. Αφήνει ανοιχτή την πόρτα για μετάνοια δηλαδή στο παιδί. Έτσι έχει όλη την ευχέρεια το παιδί πράγματι να δοκιμάσει και το ίδιο να βοηθήσει τον εαυτό του να μάθει να σέβεται την τάξη και να τηρεί την τάξη. Αυτή η τελευταία παρατήρηση ενθαρρύνει την Ιωάννα ώστε να θελήσει να τακτοποιήσει η ίδια το ποδηλατό της την επόμενη φορά εκεί που πρέπει. Ή μπορεί η μητέρα ήσυχα να πάρει το παιδί της από το χέρι και μαζί να βάλουν το ποδήλατο στη θέση του.

Σας είπα ότι εάν δοκιμάσει κανείς κατά αυτό το περίπου τον τρόπο, θα δει ότι θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα διαπιστώσει ότι κατά άλλον τρόπο έχανε τον καιρό του, εκνευριζόταν, έκανε κακό και στο παιδί και τελικά δεν γινόταν εκείνο που έπρεπε να γίνει. Για να ενεργήσει κανείς κατά αυτό τον τρόπο, χρειάζεται πολύ υπομονή, ταπείνωση, συνέστηση ότι έχει κανείς μεγάλη ευθύνη απέναντι των παιδιών. Μας ενδιαφέρει δηλαδή το προχώρημά τους στο πνευματικό, όχι να τα τιμωρούμε και να βγάζουμε πιθανότητά μας αποθυμένα επάνω τους. Χρειάζεται όχι απλώς να επιβάλλει κανείς τις απόψεις του, αλλά με υπομονή και με επιμονή και με κουράγιο να βοηθάει το παιδί του. Χρειάζονται αυτά τα πράγματα και ο γονέας ο οποίος έχει το κουράγιο να αγωνιστεί κατά αυτόν τον τρόπο και να συμπεριφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί παρά να επιτύχει. Είναι κρίμα και τα παιδιά να τα παιδεύουμε και εμείς να παιδευόμαστε και τελικά να μην γίνεται εκείνο που πρέπει να γίνει. Μόνο και μόνο διότι τα αγνοούμε αυτά, ή διότι και όταν τα ξέρουμε δεν θέλουμε να τα εφαρμόσουμε. Εδώ που τα λέμε, καταρχήν τα αγνοούμε. Ίσως δεν πηγαίνει το μυαλό μας ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς περισσότερα να πετύχει. Αλλά και όταν κανείς τα γνωρίζει, δεν είναι τόσο εύκολο να τα εφαρμόσει όπως μας φαίνονται αυτή την ώρα καθώς τα ακούμε. Την ώρα που το παιδί με τον τρόπο που συμπεριφέρεται σε κάνει ανωκάτω εσωτερικά, είναι αρκετά δύσκολο να μην ξεσπάσεις, είναι αρκετά δύσκολο να μην εκνευριστείς. Γιατί εκνευρίζεσαι, γιατί ξεσπάς, γιατί συμπεριφέρεσαι όχι καλά? Διότι υπάρχουν και σε σένα μέσα πράγματα ατακτοποίητα, γονιέ μου, δασκαλέ μου, πνευματικέ μου. Ατακτοποίητα πράγματα, υπερηφάνεια, εγωισμός, φιλοδοξία, ιδιοτέλεια. Αυτά που έχουμε πει άλλοτε. Από αυτής της πλευράς, οι ομιλίες αυτές που κάνουμε είναι συνδεδεμένες με την πνευματική ζωή. Όσο πιο πνευματικός άνθρωπος είναι κάποιος, αληθινά όμως πνευματικός άνθρωπος, προσέξτε, όσο πιο πνευματικός άνθρωπος είναι κανείς, τόσο περισσότερο μπορεί να διαισθανθεί ότι κάπως έτσι πρέπει να ενεργήσει, δηλαδή μπορεί να φωτιστεί ότι κάπως έτσι πρέπει να ενεργήσει και όταν ακούσει πώς πρέπει να ενεργήσει, καταλαβαίνει ότι όντως έτσι πρέπει να ενεργήσει και μπορεί να ενεργήσει έτσι. Ο μη πνευματικός άνθρωπος, ο μη εν Χριστώ άνθρωπος τι θα κάνει? Βέβαια, επαναλαμβάνω, ο πραγματικά πνευματικός άνθρωπος. Γιατί έτσι επιφανειακά είμαστε όλοι πνευματικοί άνθρωποι. Αλλά βαθύτερα όμως υπάρχει άλλος κόσμος μέσα μας. Δεν είναι ο κόσμος του πνεύματος και απορούμε γιατί δεν μπορούμε να ενεργήσουμε πνευματικά. Ο Κωστάκης, 11 χρονών, συχνά καθυστερεί να έρθει για το βραδινό φαγητό, λέει η επόμενη ιστορία. Είναι τόσο απορροφημένος από τις υγιείς αγορίστικες δραστηριότητές του, ώστε η μητέρα τον συγχωρεί κάθε φορά. Όταν μπαίνει μέσα, του ζεσταίνει το φαγητό του και περιμένει να τελειώσει για να καθαρίσει την κουζίνα. Άλλο που δεν ήθελε ο Κωστάκης. Παίζει όσο θέλει έξω και ενώ τρώνε στο σπίτι στις 6 η ώρα ή στις 7 η ώρα το βράδυ ή στις 8, ξέρει ότι αν πάει και στις 8.30 η μητέρα λίγο θα φωνάξει στην αρχή, αλλά μετά θα καθίσει να του ζεστάνει το φαγητό και θα καθίσει να περιμένει να φάει ο Κωστάκης και μετά θα συμμαζέψει το τραπέζι και θα καθαρίσει την κουζίνα. Γιατί να μην καθυστερεί, σκέφτεται το παιδί. Χωρίς να φανεί ότι η μητέρα θέλει να τιμωρήσει τον Κωστάκη, θα κάνει αυτό που ως μητέρα υπεύθυνη που είναι μέσα στο σπίτι έχει ευθύνη να κάνει, ανήκει σε αυτήν να κάνει. Δηλαδή θα του πει, παιδί μου, ό,τι έγινε μέχρι σήμερα έγινε. Σου λέω ότι αύριο θα φάμε όπως άλλες φορές την τάδε ώρα και θα φάνε όσοι θα είναι εδώ. Όσοι δεν θα είναι, δεν θα φάνε. Σου το λέω εκ των προτέρων για να μην νομίσεις ύστερα ότι δεν θέλω να σου δώσω να φας. Και αν τυχόν το παιδί δεν θα έρθει, δοκιμάζοντας την αντοχή της μαμάς, πολύ πιθανό, δοκιμάζοντας κατά πόσον η μαμά είναι σταθερή στην αποφασή της, πολύ πιθανό, να μην φάει εκείνο το βράδυ. Δεν πειράζει, δεν θα πάθει τίποτε. Θα φάει το άλλο πρωί. Και αυτό χωρίς να κάνει η μητέρα σχόλια. Δεν σου είπα εγώ να έρθεις? Γιατί κάθισες κι άλλο? Καλά να πάθεις τώρα, να πεινάς. Αυτό δείχνει ότι έχει πρόβλημα η μητέρα μέσα της. Έχει ενοχές, έχει τακτοποιητές καταστάσεις. Τίποτε δεν θα πει από αυτά, τίποτε. Σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Κατά τα άλλα, να ρωτήσει το παιδί πώς πάει στα μαθήματά του, πώς πήγε στο παιχνίδι, γιατί εάν πάρει εχθρική στάση η μητέρα, θα προκαλέσει κατά άλλον τρόπο, επαναλαμβάνω, την αντίδραση. Προσπαθήσαμε να πούμε ότι μπορούσαμε,
ξεκινώντας πάντοτε από συγκεκριμένες ανάγκες. Δεν έπεσα, υποθέτω, έξω, αλλά εφόσον έρχεστε και ακούτε, αυτό σημαίνει ότι κάπως θέλετε να ακούσετε κάτι τέτοια. Στις ιδιαίτερες συζητήσεις που κάνουμε με τους πατέρες, με τις μητέρες, τις θείες, τους θείους, τους μεγαλύτερους γενικά, είδα ότι αντιμετωπίζετε σοβαρά προβλήματα με τα παιδιά σας και καμιά φορά ακριβώς διότι αγνοείτε μερικά πράγματα, δεν τα καταφέρνετε να φτάσουν τα παιδιά εκεί που πρέπει να φτάσουν. Επειδή διαπίστωσα κάτι τέτοιο, γι' αυτό σκέφτηκα να κάνουμε αυτού του είδους τις ομιλίες. Σταματούμε λοιπόν σήμερα ευχαριστώντας τον Θεό, ευχαριστώντας και εσάς και σε ευχηθούμε τον Οκτώβριο μήνα πάλι ο Θεός να μας βοηθήσει, να συγκεντρωθούμε και να συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα, το οποίο εγώ νομίζω ότι δεν το εξαντλήσαμε. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο τόμο.

Ο ένας λόγος που χρησιμοποιούμε τον τίτλο «Γονείς και παιδιά» είναι να γνωρίσουμε κάποιες βασικές αλήθειες που θα βοηθήσουν τον καθένα που έχει να κάνει με παιδιά, είτε ως γονέα, είτε ως παππού, είτε ως δάσκαλο, είτε ως κατηχητή ή κληρικό, ώστε να κάνει όσο γίνεται λιγότερα λάθη στην προσπάθειά του να βοηθήσει τα παιδιά να μεγαλώσουν σωστά από κάθε άποψη. Ένας άλλος λόγος είναι ότι εμείς οι μεγάλοι, καθώς ακούμε αυτά που λέγονται, να βοηθηθούμε να δούμε και να συνειδητοποιήσουμε κάποιες μη καλές καταστάσεις που δημιουργήθηκαν μέσα μας από τότε που ήμασταν και εμείς παιδιά. Θέλει προσοχή εδώ, γιατί κουβαλάμε και εμείς εκκρεμότητες, και ψυχολογικές και πνευματικές. Όλοι, λίγο πολύ, έχουμε μέσα μας διάφορες καταστάσεις ατακτοποίητες, οι οποίες έχουν τη ρίζα τους στην παιδική μας ηλικία. Δημιουργήθηκαν τότε και οφείλονται στον τρόπο που μας διαπαιδαγώγησαν και μας φέρθηκαν οι γονείς μας, οι δάσκαλοί μας και γενικώς οι μεγαλύτεροι. Δηλαδή, οφείλονται στα λάθη που έκαναν όλοι εκείνοι με τη συμπεριφορά τους απέναντί μας. Η συνειδητοποίηση αυτών θα μας βοηθήσει, σε συνεργασία βέβαια με κάποιον που γνωρίζει από αυτά, να πορευόμαστε στο δρόμο της πνευματικής ζωής όσο γίνεται πιο σωστά, πιο αληθινά. Έτσι θα είμαστε σε θέση να συμπεριφερόμαστε με μια ωριμότητα απέναντι στα παιδιά, κάνοντας λιγότερα λάθη ή τουλάχιστον αποφεύγοντας να επαναλάβουμε τα λάθη που έκαναν άλλοι σε μας. Προσωπικά εμένα, οι ομιλίες αυτές με ωφέλησαν στην επικοινωνία μου με τα παιδιά. Πιστεύω ότι όλοι μας ωφεληθήκαμε. Έχουμε λοιπόν λόγους που μας επιβάλλουν να συνεχίσουμε το θέμα αυτό. Ήδη έχω περάσει στο δεύτερο τόμο, «Γονείς και παιδιά, πληροφορώ την αγάπη σας». Πέρσι στην αρχή, κάνοντας μια θεωρητική προσέγγιση, είδαμε το θέμα από τη θεολογική, την πνευματική αλλά και την ψυχολογική πλευρά. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ως βοήθημα δύο ειδικά βιβλία, είδαμε το θέμα αυτό μέσα στις εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής. Φέτος θα έχουμε ως βοήθημα το ένα από αυτά τα βιβλία, πρόκειται για το σύγγραμμα του Ρούντολφ Ντράικουχς, είναι Γερμανός, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964, που παρουσιάζει πραγματικά παραδείγματα από τη ζωή των παιδιών. Εφόσον κατά κάποιον τρόπο ολοκληρώσαμε πέρσι τη θεωρητική τοποθέτηση, αυτή τη χρονιά θα ασχοληθούμε κυρίως με την πρακτική πλευρά της καθημερινής ζωής. Πριν αρχίσουμε όμως να διαβάζουμε παραδείγματα από το βιβλίο και να τα σχολιάζουμε, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή με το να θυμηθούμε μερικά από αυτά που είπαμε. Η ζωή είναι ένα μυστήριο. Δεν ξέρω, αδελφοί μου, εσείς τι θα λέγατε με βάση αυτά που ξέρετε, που βλέπετε, που μαθαίνετε, αλλά υποθέτω πως θα συμφωνήσετε μαζί μου αν πω ότι η ζωή που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και πολλά τη ζωή αυτής, είναι ένα μυστήριο. Ο άνθρωπος βέβαια προσπαθεί να έχει πολλές γνώσεις και κυρίως, θα έλεγα, προσπαθεί να γνωρίσει τον εαυτό του, τους άλλους ανθρώπους, τα της καθημερινής ζωής, ώστε να μην αποκαλύπτονται, μάλλον να μην καλύπτονται όλα αυτά από ένα μυστήριο και να αποκαλύπτονται στην αλήθειά τους. Το παράδοξο όμως είναι ότι εκεί που νομίζει ο άνθρωπος ότι κατάλαβε τον εαυτό του, τους άλλους, κατάλαβε την καθημερινή πραγματικότητα, πάλι για μια στιγμή βρίσκεται μπροστά σε ένα μυστήριο και ως προς τον εαυτό του και ως προς τους άλλους. Η ζωή γενικά είναι ένα μυστήριο. Μυστήριο είναι και το πώς έρχεται ο άνθρωπος από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, πώς κυοφορείται, πώς έρχεται στον κόσμο και πώς αναπτύσσεται. Μυστήριο επίσης είναι γιατί ενεργεί και συμπεριφέρεται με τον Α ή Β τρόπο. Και τελικά, μολονότι ακούει κανείς μερικά πράγματα είτε εδώ είτε κάπου αλλού, μολονότι διαβάζει κάποια πράγματα και κάτι προσπαθεί να κάνει προκειμένου να βοηθήσει τους συνανθρώπους του, έρχεται ώρα που αναγκάζεται να σηκώσει τα χέρια. Πώς οι γονείς, για παράδειγμα, όχι απλώς προσπάθησαν να κάνουν κάτι με τα παιδιά τους, αλλά όντως κουράστηκαν, κοπίασαν κυριολεκτικά, αγρύπνησαν, έκλαψαν οι γονείς, φρόντισαν με κάθε τρόπο για την αγωγή των παιδιών τους. Παρά τα αυτά, πολλές φορές ίσως έφτασαν στο σημείο να σηκώσουν τα χέρια λέγοντας, τέλος πάντων, τι συμβαίνει με αυτό το παιδί, γιατί πάνε έτσι τα πράγματα.
Μυστήριο λοιπόν η ζωή για τον καθένα μας. Μυστήριο ο ερχομός του ανθρώπου στον κόσμο. Μυστήριο και για το πόσο επιδρά η όλη ζωή και η όλη ψυχική κατάσταση και ο όλος εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου από τότε που αρχίζει ο άνθρωπος να υπάρχει και έρχεται στον κόσμο και μεγαλώνει έως ότου να έρθει η ώρα που να φέρει απογόνους, να φέρει παιδιά στον κόσμο. Είναι δηλαδή μυστήριο πόσο επηρεάζει τα παιδιά του η ζωή αυτή η δική του, την οποία ζει από την πρώτη στιγμή, από την ώρα που είναι στην κούνια του και ακόμη δεν ξέρει τίποτε, δεν καταλαβαίνει τίποτε, καλά καλά να φάει δεν ξέρει, έως την ώρα που θα φέρει δικά του παιδιά στον κόσμο. Ναι, είναι μυστήριο το πόσο ο ψυχικός του κόσμος, η ψυχική του κατάσταση, η όλη ύπαρξή του, η όλη δομή του επηρεάζει τα παιδιά του. Πολύ λίγο έτσι αλλιώς πάντως τα επηρεάζει. Αλλά πάντοτε μένει ένα μυστήριο αυτό. Δηλαδή, λέγαμε πέρσι ότι το παιδί, όχι απλώς αφού γεννηθεί και μεγαλώσει λίγο, επηρεάζεται από τη συμπεριφορά των γονέων του, των άλλων μελών της οικογένειας και των δασκάλων του, αλλά ακόμη και όταν κυοφορείται, και τότε ακόμη ο νέος άνθρωπος, καθώς δημιουργείται, επηρεάζεται από την όλη κατάσταση της μητέρας του. Όμως ακόμη πιο βαθιά πάει το πράγμα. Το παιδί επηρεάζεται από την α ή β ζωή που έκανε αυτός ο πατέρας ή αυτή η μητέρα όταν ήταν 10, 15, 20 ετών εκείνη, πριν ακόμη δηλαδή παντρευτούν και γεννήσουν παιδιά.

Δεν είναι τυχαίο το ότι ο άνθρωπος γεννιέται τόσο αδύναμος. Είναι κάτι που είχαμε πει και την προηγούμενη πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά χρειάζεται, φαίνεται, να το επαναλάβουμε. Γι' αυτό μετά φόβου και τρόμου, με την καλή βέβαια έννοια, έτσι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πρέπει μετά φόβου και τρόμου να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας και όχι με την έννοια του φόβου και του τρόμου που δημιουργεί άγχος και χάνει τα πάντα ο άνθρωπος και δεν μπορεί να κάνει τίποτε έπειτα, με φόβο Θεού θα έλεγα, πρέπει να χειρίζεται κανείς όλα αυτά τα πράγματα και να κάνει ό,τι μπορεί. Και καθώς ετοιμάζεται να εισέλθει στο γάμο και αφού εισέλθει, και καθώς ετοιμάζεται να γίνει γονέας και αφού γίνει γονέας, με τα φόβου και τρόμου να προσέχει τα παιδιά του, να τα διαπαιδαγωγεί, να τα φροντίζει και να τα οδηγεί προς τα εκεί που πρέπει να τα οδηγήσει. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο άνθρωπος κυοφορείται 9 ολόκληρους μήνες, όπως επίσης και το ότι δεν γεννιέται όπως γεννιέται το μοσχαράκι, το κατσικάκι κτλ, που αμέσως μετά τη γέννησή του μπορεί να σταθεί στα πόδια του και να πάει μόνο του να θυλάσει και ύστερα από λίγο καιρό να αρχίσει να τρώει και χόρτο κτλ. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το ότι ο άνθρωπος γεννιέται τόσο αδύναμος και ότι θα αρχίσει πάρα πολύ να φτάσει στο σημείο μόνος του να καταλάβει τον εαυτό του. Καταρχήν θα αρχίσει πάρα πολύ, περισσότερο από κάθε άλλο «ον», να είναι σε θέση μόνος του να φροντίσει τον εαυτό του, να σταθεί δηλαδή στα πόδια του και να συντηρηθεί. Όλα αυτά όμως είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού και έχουν τον λόγο τους. Όπως τα βλέπουμε εμείς από την ανθρώπινη πλευρά, πώς τα βλέπει ο Θεός από τη δική του πλευρά είναι άλλο θέμα. Εφόσον ο άνθρωπος δεν είναι εφήμερος, όπως ένα ζώο που σήμερα υπάρχει και αύριο δεν υπάρχει, αλλά προορίζεται να ζήσει αιωνίως ο άνθρωπος στον αιώνα τον άπαντα, όσο θα ζει και ο Θεός, δηλαδή πάντοτε, και εφόσον τα θεμέλια αυτής της αιωνίου ζωής τίθενται σε αυτήν εδώ τη ζωή, είναι ανάγκη αυτή η ζωή του να θεμελιωθεί καλά, σωστά. Εάν ο άνθρωπος μόλις γεννιόταν είχε τη δύναμη να σηκωθεί αμέσως όπως ένα κατσικάκι, ένα μοσχαράκι, εάν δηλαδή γεννιόταν τρόπον τεινά αποτετελεσμένος και ολοκληρωμένος, απειρτισμένος, ίσως δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί κατά τρόπο που να μπορεί να βαστάσει επάνω του την αιώνια ζωή. Ο άνθρωπος επομένως γεννιέται όπως γεννιέται, ώστε και κατά την κυοφορία και πολύ περισσότερο μετά τη γέννησή του, τότε βλέπουμε όλη την αδυναμία του ανθρώπου. Κατά την κυοφορία σε όλα τα ζώα υπάρχει αδυναμία. Καθώς θα επιδειχθεί η ανάλογη φροντίδα από τους γονείς το αδύναμο στο εύπλαστο αυτό πλασματάκι να βάλει σωστά θεμέλια, να έχει τη σωστή διάπλαση και διαπαιδαγώγηση, να πάρει την κανονική του ανάπτυξη, να γίνει δηλαδή ένας σωστός άνθρωπος του Θεού, ο οποίος θα μπορέσει να ζήσει αιωνίως. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο, αλλά είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού, μέσα στο σχέδιο του Θεού, να έρχεται όπως έρχεται ο άνθρωπος στον κόσμο και να μεγαλώνει όπως μεγαλώνει. Υπάρχει ένα ασυγχώρητο λάθος από πλευράς γονέων και αυτό θα σχολιάσω τώρα στην αγάπη σας. Από τη μια πλευρά είναι καλό το ότι αυτό το πλασματάκι είναι τόσο αδύναμο, είναι τελείως στα χέρια των γονέων και μπορούν τρόπον τεινά να το διαπλάσουν όπως θα ήθελαν, τουλάχιστον μέχρι μια ορισμένη ηλικία, άλλο τόσο από την άλλη πλευρά είναι επικίνδυνο. Διότι αυτό το πλασματάκι, ακριβώς επειδή είναι αδύναμο, μπορεί να παραμορφωθεί πάλι εξαιτίας των γονέων, εξαιτίας κάποιας κακής αντιμετωπίσεως των πραγμάτων από μέρους των γονέων. Αντί δηλαδή αυτό το παιδί να διαπαιδαγωγηθεί σωστά και θα λέγαμε εδώ κατά τον Απόστολο Παύλο να μορφωθεί μέσα του ο Χριστός, μπορεί να παραμορφωθεί. Και δεν είναι λίγα τα παραδείγματα εκείνα, όλοι τα βλέπουμε μέσα στην κοινωνία και μακρύτερα και κοντά μας ίσως, που άνθρωποι τότε που ήταν αδύναμα πλάσματα όντως παραμορφώθηκαν από κακούς γονείς ή από γονείς οι οποίοι δεν ήξεραν να τους διαπλάσουν καλά και να τους διαπαιδαγωγήσουν σωστά. Και έτσι είχαν την εξέλιξη που είχαν και έφτασαν εκεί που έφτασαν. Το ότι είναι αδύναμο λοιπόν το παιδί από τη μια πλευρά είναι ένα προνόμιο, αλλά από την άλλη είναι ένα μειονέκτημα. Η πρόνοια του Θεού όμως δεν πήρε την αρνητική πλευρά αλλά τη θετική και έτσι μας παρουσιάζει τα παιδιά, ακριβώς διότι καλούμαστε ο καθένας να κάνουμε το καθήκον μας ως γονείς. Όπως λέγαμε,
Καταρχήν, οι γονείς επιδρούν στο παιδί τους με την όλη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί μέσα τους πριν ακόμη σκεφτούν το γάμο. Όπως επίσης επιδρούν όταν πια κυοφορείται το παιδί, αλλά και αφού γεννηθεί. Είναι κάποια πράγματα που καλά-καλά βέβαια δεν τα καταλαβαίνουν οι γονείς. Πέρα όμως από όλα αυτά, εκεί που κυρίως τα θάλα σώνουν και κάνουν θανάσιμα λάθη, ασυγχώρητα λάθη, είναι ότι το παιδί τους δεν το βλέπουν ως έναν ξεχωριστό άνθρωπο. Διότι παρόλο που είναι ένα δύναμο πλάσμα, πρέπει να το βλέπουν ως ένα πλάσμα του Θεού, ως έναν ξεχωριστό άνθρωπο, ο οποίος έχει τη δική του προσωπικότητα και ως αυτοτελής άνθρωπος θα αναπτυχθεί και θα γίνει άνθρωπος του Θεού, πάντοτε βέβαια σε στενή σχέση με τους άλλους. Και εφόσον θα είναι άνθρωπος του Θεού, θα είναι έπειτα και δικός μας άνθρωπος και δικός μας αδελφός και αδελφός εν Χριστώ. Κάνουν λοιπόν οι γονείς το ασυγχώρητο λάθος να θεωρούν το παιδί κτήμα τους. Θυμάστε τι έλεγε ο πατήρ Επιφάνιος. Τα παιδιά δεν είναι δικά σας, δεν είναι ιδιοκτησία σας. Είναι προβατάκια του Θεού που σας τα έχει δώσει να τα βοσκάτε σαν ποιμένες τόσο όσο θέλει εκείνος. Και ό,τι ώρα θέλει, σας τα παίρνει. Είτε από τη ζωή τα παίρνει, είτε τα στέλνει αλλού. Αλίμον ένας γονιός αν είναι δεμένος στο άρμα της παρουσίας των παιδιών του, τότε δεν είναι φυσιολογικός. Τα παιδιά ο Θεός τα δίνει για να φύγουν από κοντά μας. Το προσέχουμε αυτό. Δεν είναι λοιπόν κτήμα το παιδί σας. Από εδώ και πέρα, το αποτέλεσμα είναι ότι κάνουν φοβερά λάθη θεωρώντας τα παιδιά τους κτήματά τους και τραυματίζουν τα παιδιά. Τα πληγώνουν, τα παραμορφώνουν. Εν πάση περιπτώσει, οι γονείς συντελούν με τη στάση τους να μην έχει το παιδί μια σωστή εξέλιξη. Και θυμάστε, επιμείναμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό το σημείο, όπως και στο άλλο σημείο που είναι κοντά σε αυτό και έχει σχέση με αυτό, δηλαδή στην αγάπη. Χρειάζεται οι γονείς να αγαπήσουν το παιδί ως αυτοτελή προσωπικότητα, ως ξεχωριστό άνθρωπο, ως άνθρωπο που ανήκει πρωτίστως στο Θεό. Οι γονείς απλώς έγιναν συνεργοί του Θεού και έχουν περισσότερο μια ευθύνη απέναντι στο παιδί τους παρά τροποντινά δικαιώματα. Έχουν ευθύνη ως συνεργοί του Θεού και αυτό θα είναι η μεγάλη τους ευτυχία και χαρά. Συνεργοί του Θεού είναι οι γονείς. Δεν μένουν δηλαδή χωρίς αμοιβή να το αναθρέψουν όπως θέλει ο Θεός. Αν δεν δουν το παιδί έτσι, δεν μπορούν να το αγαπήσουν σωστά. Όταν όμως το δουν ως μια ξεχωριστή πραγματικότητα, δώρο του Θεού, και αυτοί είναι συνεργοί στο έργο του Θεού και όχι σαν δικό τους πράγμα, θα το αγαπήσουν σωστά. Να το εξηγήσουμε καλύτερα. Πολλές φορές οι γονείς σκοτώνονται για να εκδηλώνουν την αγάπη στα παιδιά τους, αλλά η αγάπη αυτή κατά βάθος είναι εγωιστική αγάπη. Κατά βάθος εξυπηρετεί τους ίδιους τους γονείς. Και επομένως, όχι μόνο δεν τρέφει το παιδί, όχι μόνο δεν το προάγει, δεν το μορφώνει, αλλά το παραμορφώνει και το καταστρέφει.

Και περνάμε τώρα σε ένα επόμενο κεφάλαιο. Το παιδί είναι ξεχωριστός άνθρωπος και αξιοσέβαστος από όλους. Έως ότου το παιδί να μεγαλώσει, έως ότου να μπορέσει να καταλάβει ότι είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, αξιοσέβαστος από τους πάντες, πρώτα από το Θεό και από τους αγγέλους, θα περάσει καιρός. Είπαμε ότι το παιδί αργεί να αναπτυχθεί σε σχέση με τα άλλα ζώα. Είδατε, μίλησε για το κατσικάκι, για το προβατάκι, έτσι. Λοιπόν, αυτό έχει το λόγο του. Βέβαια, το τι σκέπτεται ο Θεός είναι δικό του θέμα, αλλά βλέπουμε εμείς αυτή τη διαφορά. Λοιπόν, για να δούμε την ανάλυση που κάνει ο γέροντας. Θα λέγαμε, άνθρωπος γίνεται στον κόσμο και σκύβουν, θα λέγαμε, οι άγγελοι και προσκυνούν. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι εικόνα του Χριστού. Ο Χριστός είναι εικόνα του Θεού και ο άνθρωπος είναι εικόνα του Χριστού, της Αγίας Τριάδος. Και όταν οι άγγελοι βλέπουν αυτό το μορουδάκι, το αδύναμο αυτό πλασματάκι, το προσκυνούν, μη σας φαίνεται παράξενο, και μάλιστα αφού βαπτιστεί, αλλά και όταν δεν έχει βαπτιστεί, εφόσον δυνάμει είναι χριστιανός, διότι μπορεί να βαπτιστεί και να γίνει χριστιανός. Είδατε, σε κάθε παιδί που γεννιέται. Οι άγγελοι το προσκυνούν. Κάθε παιδί που γεννιέται. Τι φοβερό που είναι αυτό. Μη σας φανεί υπερβολικό και παράξενο, το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Οι άγγελοι δια του ανθρώπου επικοινωνούν με το Θεό. Και αυτό γιατί είναι ο άνθρωπος Χριστός. Αλλά μέσα στην ανθρώπινη φύση του Χριστού είμαστε και εμείς και το κάθε πλασματάκι. Το ανθρώπινο πλασματάκι. Από αυτής λοιπόν της πλευράς, πρώτα οι άνθρωποι και έπειτα οι άγγελοι. Έτσι βλέπουν το θέμα αυτό οι Άγιοι. Πότε λοιπόν το παιδί θα μεγαλώσει και θα καταλάβει ότι είναι μια ξεχωριστή, μια αυτοτελής προσωπικότητα? Όχι για να υπερηφανευθεί, αλλά για να ταπεινωθεί και να εξαρτηθεί πλήρως από τον Θεό. Αν βέβαια το καταλάβει καμιά φορά, αν το καταλάβει. Δεν θα μπορέσει όμως ποτέ να το καταλάβει σωστά αυτό το πράγμα, εκτός αν γνωρίσει κάποιον άλλον άνθρωπο που θα το βοηθήσει να καταλάβει, ώστε να γίνει κάποιο θαύμα στην ψυχή του, μια αλλαγή βασική και σωστική. Μόνο έτσι. Αλλιώς, καθώς μεγαλώνει το παιδί με αυτή την νοοτροπία, να το θεωρούν δηλαδή οι γονείς τους ανεξάρτημά τους, να το θεωρούν κατά δικό τους και κτήμα τους, δεν πρόκειται να το καταλάβει. Ακριβώς από εδώ ξεκινούν όλα εκείνα τα προβλήματα και όλες εκείνες οι δυσκολίες που γνωρίζουμε στις σχέσεις γονέων και παιδιών και για τα οποία μιλήσαμε διεξοδικά πέρυσι. Όταν οι γονείς δεν αναγνωρίζουν την αυτοτέλεια και την ξεχωριστή προσωπικότητά του, το παιδί αυτά υποσυνείδητα τα ζει και αντιδρά. Αλλά καθώς αυτό αντιδρά, από την άλλη πλευρά αντιδρούν και οι γονείς και καταλαβαίνει κανείς τι δημιουργείται. Και όταν κάποτε μεγαλώσει το παιδί και λίγο πολύ το αντιληφθεί αυτό, ότι δηλαδή είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, το αντιλαμβάνεται κατά ένα στραβό τρόπο. Γι' αυτό, ενώ κατά βάση είναι άγιο πράγμα να θέλει κανείς να επιβεβαιώσει την ύπαρξή του μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αφού και οι άγγελοι σκύβουν και αναγνωρίζουν τον άνθρωπο, επειδή από αυτές τις συγκρούσεις δημιουργήθηκαν μέσα του τραύματα και τα άλλα επακόλουθα, το παιδί τελικά είναι ένας επαναστάτης, αντάρτης, εγωιστής και ουσιαστικά, αλλά και λίγο επίπλαστα, θα λέγαμε, όπως το βλέπουν οι άλλοι απ' έξω. Και τότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εάν λοιπόν οι γονείς προσέξουν αυτό το σημείο και το καταλάβουν, θα βοηθήσουν πολύ τα παιδιά τους. Είναι όμως πολύ δύσκολο, να το ξέρετε. Εξ όσων εγώ καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όσο απλό φαίνεται να το αναγνωρίσουν ως ξεχωριστή προσωπικότητα το πλάσμα τους και έτσι να το αγαπήσουν, τόσο δύσκολο είναι στην εφαρμογή του. Είναι δύσκολο να το συλλάβει κανείς καλά-καλά, να το ζήσει και ανάλογα έπειτα να συμπεριφερθεί προς τα παιδιά του ή προς τα παιδιά οποιουδήποτε ανθρώπου και γενικότερα προς κάθε άνθρωπο. Μυστήριο το ανθρώπινο πρόσωπο και περιεχόμενό του είναι η αγάπη. Γι' αυτό και αυτά που λέμε δεν μπορεί κανείς να τα καταλάβει καλά και να ενεργήσει σωστά.
Προσέχω μερικές φορές κάποιες ερωτήσεις που μου γίνονται και θαυμάζει κανείς πώς υπάρχουν αυτού του είδους οι απορίες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κανείς να κάνει ερωτήσεις. Να ρωτάει, γιατί ρωτώντας ξανά και ξανά κάποτε κάτι θα καταλάβει. Αλλά εν πάση περιπτώσει θαυμάζει κανείς πώς υπάρχουν τέτοιου είδους απορίες και πώς δεν μπορεί κανείς να καταλάβει κάποια απλά πράγματα ώστε στη συνέχεια να συμπεριφερθεί προς τα παιδιά του και γενικά προς τους άλλους βάσει αυτής της κατανοήσεως και της νέας νοοτροπίας και αντιλήψεως που θα δημιουργηθεί μέσα του. Χαίρετε.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ιησούς υδροπικό άνθρωπο θεραπεύει. Κάποτε ένα Σάββατο ο Ιησούς επήγε στο σπίτι κάποιου άρχοντα που ήταν Φαρισαίος και στον Ιησού ετοίμασε τραπέζι για να φάνε. Και όσοι βρίσκονταν εκεί από τους Φαρισαίους, τον Ιησού προσεκτικά τον παρακολουθούσαν. Και τότε ένας άνθρωπος στάθηκε εκεί μπροστά του, που έπασχε το σώμα του από υδροπικία. Και ο Ιησούς ερώτησε τους νομοδιδασκάλους, καθώς και παριστάμενους που ήταν Φαρισαίους, «Πείτε μου, επιτρέπονται Σάββατο θεραπείες?» Μα εκείνοι δεν απάντησαν, δεν είπανε μια λέξη. Και έπιασε τότε ο Ιησούς τον άρρωστο τον άνδρα, τον γιάτρεψε και έπειτα τον άφησε να φύγει. Και έπειτα εστράφηκε σε εκείνους και τους λέει, «Ποιος από σας το Σάββατο, αν πέσει το παιδί του ή ακόμη και το βόδι του μέσα σε ένα πηγάδι, δεν θα το πιάσει άμεσα επάνω να το σύρει?» Και εκείνοι απάντηση σε αυτά δεν μπόρεσαν να δώσουν.

μίλησε με παραβολή για πρωτοκαθεδρίες. Ο Ιησούς παραβολή είπε στους καλεσμένους που πρώτες θέσεις διάλεγαν να πάρουν στο τραπέζι. Αν κάποιος εις το γάμο του σε έχει προσκαλέσει, μην πας εσύ αυθαίρετα να κάτσεις πρώτη θέση, γιατί μπορεί στη θέση αυτή κάποιος προσκεκλημένος που θα είναι πιο σημαντικός να πρέπει να καθίσει, και θα έρθει αυτός που κάλεσε εκείνον και εσένα και θα σου πει τη θέση αυτή σε εκείνον να τη δώσεις, και με ντροπή τότε εσύ τη θέση θα αφήσεις στην τελευταία για να πας που υπάρχει να καθίσεις. Γι' αυτό λοιπόν, σαν θα βρεθείς κάπου σαν καλεσμένος, πήγαινε εσύ και κάθισε στην τελευταία θέση, και έτσι σαν έρθει ο καλεστής θα έρθει να πει σε σένα: «Φίλε μου, έλα κάθισε στην πιο καλή τη θέση». Έτσι αυτό ξεχωριστή θα είναι τιμή για σένα μπροστά σε αυτούς που κάθεστε στο ίδιο το τραπέζι, διότι θα ταπεινωθεί όποιος εαυτόν υψώνει, και αντίθετα θα υψωθεί όποιος τον ταπεινώνει. Κι είπε σε αυτόν τον καλεστή ο Ιησούς τα παρακάτω: «Γεύμα ή δείπνο αν πρόκειται εσύ να ετοιμάσεις, να μην καλείς τους φίλους σου, αδέλφια ή συγγενείς σου, μήτε γειτόνους πλούσιους που έχεις απέναντί σου, γιατί θα σε καλέσουνε κι αυτοί με τη σειρά τους, να στο ανταποδώσουνε με φαγητά δικά τους. Αντίθετα, όταν εσύ συμπόσιο παραθέσεις, φτωχούς, ανάπηρους, κουτσούς, τυφλούς να προσκαλέσεις, θα σε μακάριος, γιατί αυτοί δεν θα μπορέσουν να στο ανταποδώσουνε ούτε να σε καλέσουν. Κι έτσι η ανταπόδοση για σένανε θα έρθει μελλοντικά, οι δίκαιοι όταν αναστηθούνε».

Όταν τα άκουσε αυτά, κάποιος από εκείνους που έτρωγαν εκεί μαζί με τον Ιησού του είπε: «Μακάριος και ευτυχής όποιος θα λάβει μέρος στις βασιλείας του Θεού το Άγιο Τραπέζι». Και ο Ιησούς πήρε αφορμή και είπε τα παρακάτω: «Κάποτε ένας άνθρωπος έκανε μέγα δείπνο και κόσμο κάλεσε πολύ να έρθει στο τραπέζι. Και όταν ήρθε η στιγμή το δείπνο να αρχινήσει, τον δούλο του απέστειλε να πει στους καλεσμένους: «Ελάτε, είναι έτοιμα τα πάντα στο τραπέζι». Και τότε όλοι αρχίσανε, ο εις μετά τον άλλον, δικαιολογίες έβρισκαν στο δείπνο να μην πάνε. Ο πρώτος τότε από αυτούς τους καλεσμένους είπε: «Ένα χωράφι αγόρασα και πρέπει εκεί να πάω για να το δω, γι' αυτό λοιπόν δικαιολόγησέ με». Άλλος του είπε: «Αγόρασα 5 ζευγάρια βόδια, πρέπει να πάω να τα δω για να τα δοκιμάσω, γι' αυτό και σε παρακαλώ δικαιολόγησέ με». Κι άλλος του είπε: «Σύναψα γάμο με μια γυναίκα, γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ στο δείπνο σου να έρθω». Μετά από αυτά επέστρεψε στον Κύριό του ο δούλος και του είπε αυτά που είπανε σε αυτόν οι καλεσμένοι. Τότε με οργή στο δούλο του είπε ο οικοδεσπότης: «Γρήγορα βγες και πήγαινε σε όλες τις πλατείες, πάρε τους δρόμους, τα στενά ολόκληρης της πόλης και φέρε μες στο σπίτι μου φτωχούς και αναπήρους, κουτσούς, τυφλούς, το δείπνο μου να έρθουνε να τιμήσουν». Όταν ο δούλος γύρισε, είπε στον Κύριό του: «Κύριε, αυτό που πρόσταξες έγινε και υπάρχει χώρος ακόμη αρκετός στο σπίτι σου για να έρθει». Και πάλι ο Κύριος ζήτησε του δούλου του και λέει: «Έξω από την πόλη πήγαινε σε δρόμους μονοπάτια και ανάγκασέ τους να έρθουνε το σπίτι να γεμίσει. Λέω λοιπόν και βεβαιώ όλους σας πως κανένας που κάλεσα στο δείπνο μου δεν θα το δοκιμάσει».

Όχλος πολύ σε βάδιζε με τον Ιησού ομάδι, και εκείνος στρέφεται σε αυτούς και λέει τα παρακάτω. Κοντά μου, αν κάποιος έρχεται, δίχως να απαρνιέται, πατέρα, μάνα, σύζυγο, παιδιά και συγγενείς του, τους αδελφούς, τις αδελφές, την ίδια τη ζωή του, δεν γίνεται και δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και το σταυρό του στη ζωή, όποιος δεν τον σηκώνει, και όποιος δεν με ακολουθεί, δεν είναι μαθητής μου. Ποιος από σας που έχει σκοπό να χτίσει ένα πύργο, δεν θα καθίσει πιο μπροστά να βγάλει τη δαπάνη, ώστε να δει τα χρήματα αν φτάνουν να τελειώσει? Και αυτό σαν το θεμέλιο βάλει και δεν τελειώσει. Αυτοί που τον εβλέπουνε μην τον κοροϊδεύουν, και λένε ο άνθρωπος αυτός ξεκίνησε να κτίζει, μα τώρα είναι αδύναμος το έργο να τελειώσει. Ή ποιος θα είναι ο βασιλιάς που πόλεμο αρχινάει με κάποιο άλλο βασιλιά, πριν να υπολογίσει 10.000 αν μπορούν να αντιμετωπίσουν στρατό που επιτίθεται με 20.000. Αν δεν μπορεί, τους πρεσβευτές θα πρέπει να αποστείλει, όταν ακόμη μακριά θα βρίσκεται ο άλλος, ώστε διαπραγμάτευση να κάνει για ειρήνη. Έτσι λοιπόν από εσάς κανείς δεν θα μπορέσει να είναι δικός μου μαθητής, αν όλα όσα έχει τα υπάρχοντα δεν αρνηθεί, για να είναι ακολουθός μου.

Είναι καλό και χρήσιμο ταλάτι, μα αν θα χάσει τη γεύση του την αλμυρή, άραγε με ποιο τρόπο μπορεί τη γεύση του αυτή πάλι να αποκτήσει. Δεν θα είναι πια κατάλληλο ούτε για τα χωράφια, μα ούτε και για κοπριά, κι έτσι θα το πετάνε. Όποιος τα έχει τα αυτιά για να γρικάει, να ακούσει.

Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

0: Αγαπητοί μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, χαίρετε! Χαίρετε λοιπόν σε μία ακόμη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς έτσι πέρασε η εβδομάδα σας, πώς ήταν το σχολείο, οι εργασίες σας, οι σπουδές σας, τα μαθήματά σας γενικά, οι δραστηριότητές σας. Έτσι κυλάει όμορφα και αυτή η τόσο όμορφη ημέρα, τόσο όμορφη περίοδος που θα διανύσουμε από εδώ και πέρα, γιατί από αύριο ξεκινάει μια ευλογημένη περίοδος για την Εκκλησία μας, μπαίνει το Τριώδιο, που σιγά σιγά το Τριώδιο να πούμε ότι είναι μια περίοδος που ξεκινάει η ευλογημένη περίοδος 3 Κυριακές πριν τη Μεγάλη Σαρακοστή και μετά τη Μεγάλη Σαρακοστή και κλείνει εκεί κοντά στο Πάσχα. Το Τριώδιο, όπως λέμε, πήρε το όνομά του από ένα βιβλίο το οποίο έχει ψαλμούς και ύμνους της Εκκλησίας μας και ονομάζεται Τριώδιο, που είναι δηλαδή η ύμνη με 3 οδές, έτσι ονομάζεται, που από εκεί μέσα ξεκινάει αυτό το όμορφο βιβλίο να διαβάζονται κάθε μέρα οι ευχές και οι ύμνοι. Και γενικά μπαίνουμε σε ένα κλίμα προετοιμασίας σιγά σιγά της Μεγάλης Σαρακοστής, που όλοι μας έχουμε ανάγκη έτσι λίγο να μια καλή προετοιμασία, τόσο των φαγητών αλλά όσο και των πνευματικών αναγκών που έχουμε ανάγκη όλοι να προσιλωθούμε, να προετοιμαστούμε σιγά σιγά. Και έτσι η ευλογημένη αυτή περίοδος ξεκινάει πολύ νωρίς φέτος που θα είναι το Πάσχα. Και έτσι μακάρι να τη γευτούμε όμορφα, με όρεξη, να πούμε στο Τριώδιο με δύναμη, με αγωνιστικότητα, για να μπορούμε να το ζήσουμε και λίγο παραπάνω αυτή τη φορά, την όλη προετοιμασία μέχρι τη Μεγάλη Σαρακοστή. Και αύριο πρόκειται να διαβαστεί μια όμορφη περικοπή του Ευαγγελίου που όλοι είναι γνωστό, που ξεκινάει το Τριώδιο με την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου, που όλοι μας την έχουμε ακούσει, την έχουμε μάθει, την έχουμε ακούσει από πολλά κηρύγματα, από πολλές έτσι ομιλίες. Παίρνουμε όμορφα μηνύματα κατά της υπερηφάνειας, κατά του εγωισμού και γενικά έτσι καλό είναι, μας βάζει σε μια διαδικασία να ταπεινωθούμε, να συλλογιστούμε τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, τα ελαττώματά μας και όλα αυτά μας κάνουν να βλέπουμε λιγάκι τον εαυτό μας λίγο πιο βαθιά μέσα από αυτή την παραβολή. Αυτά λοιπόν λίγα λόγια για αυτή τη όμορφη περίοδο που ξεκινάει από αύριο. Όμως γιατί πολύ μακρηγόρησα, πάμε να ακούσουμε και το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.
1: Παίζουν τα φύλλα με το αεράκι, παίζουν τα κρίνα με το ριάκι, παίζουν με τάνθια τα πεταλούδια, παίζω κι εγώ με τα τραγούδια.

Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε όπως κάθε φορά την συνέχεια της ιστορίας μας από την Εγώ Πολύ στην Εσύ Πολύ της Μυρσίνης Βιγκοπούλου από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Είμαστε μέσα στην Εσύ Πολύ. Ο επίσμονας λοιπόν περνάει όμορφα με πολλές εκπλήξεις, πράγματα που τα συναντάει πρώτη φορά και όλα του φαίνονται λίγο περίεργα. Πάμε όμως να δούμε τη συνέχεια.

Όταν κάνεις το καλό, κάνε το και με καλό τρόπο. Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που ο Πείσμονας ήρθε στην Εσίπολη. Εκτός από τη φιλοξενία στο σπίτι της Γαλήνης που είναι συνεχής, έχει φιλοξενηθεί και από άλλες οικογένειες. Αυτό του έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον τρόπο που ζουν οι Εσίπολίτες και τον συγκρίνει με τον τρόπο της ζωής στην Εγώπολη. Στην αρχή, ο Πείσμονας δυσκολεύτηκε πολύ να συνηθίσει να ζει σε μια πολυτεκνή οικογένεια. Αρκετές φορές μέσα του αγανακτούσε εξαιτίας της φασαρίας που επικρατούσε στο σπίτι. Στις μεγάλες όμως οικογένειες όλοι δουλεύουν. Τα πάντα μοιράζονται. Ακόμη και τα μικρά παιδιά κάτι έχουν να κάνουν. Ο Πείσμονας έχει δει πολλές φορές τη μικρή Ανθούλα να τρέχει βιαστική για να ταΐσει τις κότες ή να κάθεται να κουνάει το μωρό μέχρι η μητέρα της να φτιάξει το φαγητό. Τα μεγαλύτερα παιδιά βοηθούν τα μικρότερα. Αυτό είναι κανόνας απαράβατος. Όταν λοιπόν όλοι δουλεύουν, αυτός δεν μπορεί να κάθεται, έστω κι αν είναι μουσαφίρης. Συχνά βοηθάει τη Γαλήνη και το Φιλότιμο στις δουλειές που έχουν, με σκοπό να τελειώνουν γρήγορα για να έχουν μετά καιρό για παιχνίδι και βόλτες. Όσο για σήμερα, έχουν συμφωνήσει να πάνε επίσκεψη στην Ταπείνωση. Έτσι ο Πείσμονας βάλθηκε από το πρωί να βοηθάει την κυρά Καλή στις δουλειές. Της κουβάλισε ξύλα για τη φωτιά και μετά ανέλαβε να ποτίσει τα δέντρα και τα λουλούδια του κήπου. «Πείσμονα, Πείσμονα!» σηκώνει το κεφάλι του και βλέπει τη γειτόνισά τους να έρχεται βιαστική. «Καλημέρα κυρά Ελπίδα, τι τρέχει?» «Σε παρακαλώ παιδάκι μου, φώναξε μου γρήγορα την κυρά Καλή, θέλω να της μιλήσω!» Τρέχει αμέσως και τη φωνάζει. Οι δύο γυναίκες μιλάνε για λίγο μόνες τους και μετά χωρίζονται βιαστικά. Μέχρι να μπει η κυρά Καλή στο σπίτι, βγάζει και την ποδιά της. Ο Πείσμονας αρχίζει να ανησυχεί. Έχει γούστο να σκέφτεται να φύγει και να μην μας αφήσει το μωρό και την Ανθούλα. Πράγματι, σε λίγο του λέει. «Πείσμονα, φεύγω παιδί μου, εάν η Γαλήνη χρειαστεί κάτι, βοήθησέ την. Από χθες σας είπαμε ότι σήμερα θα πηγαίναμε στην Ταπείνωση». «Ναι, αλλά τώρα μόλις με ειδοποίησαν ότι πρέπει να φύγω. Θα σου εξηγήσει η Γαλήνη. Εάν γυρίσω γρήγορα, θα πάτε το απόγευμα, αλλιώς αύριο. Σε χαιρετώ, παιδί μου». Ο Πείσμονας θυμώνει και σαν απάντηση στο χαιρετισμό δίνει μια κλωτσιά στον κουβά με το νερό που έχει μπροστά του. Η κυρά Καλή βγαίνει γρήγορα από το πορτάκι της αυλής, χωρίς να γυρίσει να κοιτάξει. Ή δεν άκουσε, ή μάλλον έκανε ότι δεν άκουσε. Η Γαλήνη με το αδελφάκι της στην αγκαλιά στέκεται μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο και βλέπει όλη τη σκηνή. «Λοιπόν, τι έχεις να πεις τώρα? Η μητέρα σου έφυγε. Τι είχαμε συμφωνήσει?» «Έλα μέσα και θα σου εξηγήσω. Δεν γίνεται να φωνάζουμε από τόσο μακριά?» «Δεν μου χρειάζονται εξηγήσεις. Εγώ φεύγω μόνος μου. Κάτσε και εσύ μόνη σου να ανταντεύεις τα μωρά σας». Μια δεύτερη κλωτσιά στο κουβά ήταν ο χαιρετισμός στη Γαλήνη. Για πότε έφτασε στο σπιτάκι της Ταπείνωσης, ούτε που το κατάλαβε. Ο Λέων, γαυγίζοντας, χώθηκε μέσα στα πόδια του ζητώντας παιχνίδια. «Το καλό που σου θέλω, φύγε μέσα από τα πόδια μου, δεν έχω όρεξη για παιχνίδια». Η Ταπείνωση, όπως πάντα, τον δέχεται εγκάρδια και μαθαίνει τι έγινε, ακούγοντάς τον με προσοχή. «Για σκέψου μήπως ήταν λάθος σου που δεν κάθισες να ακούσεις τη Γαλήνη. Σίγουρα για να φύγει η μητέρα της έτσι ξαφνικά θα υπήρχε κάποιος σοβαρός λόγος. Φαίνεται όμως ότι, αντί να νικήσεις το θυμό σου, σε νίκησε αυτός». «Δεν ήταν εύκολο». «Για κανέναν δεν είναι εύκολο. Τουλάχιστον όμως ας προσπαθούμε την ώρα του θυμού να μην λέμε λόγια που πικραίνουν τον άλλο. Καλύτερα να φεύγουμε για λίγο μέχρι να ηρεμήσουμε». «Κι εγώ αυτό έκανα. Έφυγα». «Αφού πρώτα κλώτσισες τον κουβά δύο φορές». «Μα από το πρωί έκανα τόσες δουλειές. Ούτε στο σπίτι μου δεν κουραζόμουν τόσο. Νομίζω ότι με εκμεταλλεύονται». «Το βλέπεις έτσι. Γιατί δουλεύεις?» «Γιατί τις δουλειές τις έκανες περιμένοντας ανταμοιβή. Καλό είναι να βοηθάμε με χαρά όποιον έχει ανάγκη, χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση. Την πληρωμή την κρατά στα χέρια του Θεός. Αυτός τη στέλνει κάποια άλλη με άλλη στιγμή από εκεί που δεν την περιμένουμε». «Ποτέ δεν το σκέφτηκα έτσι. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Όλο αυτό το διάστημα που έμενες στο σπίτι της Γαλήνης, σου έδειξε κανείς ότι είσαι ανεπιθύμητος?»
Όχι κανείς. Μήπως σου παραπονέθηκαν ότι τους κούρασες ή ότι στριμώχθηκαν λίγο με ένα άτομο παραπάνω? Όχι ποτέ. Μήπως σου κάνω καμιά φορά μούτρα ή σου σερβίρουν το φαγητό δείχνοντας δυσαρέσκεια? Θα έλεγα το αντίθετο. Πάντα με περιποιούνται χαρούμενοι. Αν αυτά τα έκαναν με μισή καρδιά, θα σου άρεσε? Καθόλου. Θα ήταν σαν να μου έλεγαν με πλάγιο τρόπο να φύγω. Έτσι θα ήταν αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι. Όχι μόνο κάνουν το καλό, αλλά το κάνουν και με καλό τρόπο. Για σκέψου το αυτό λίγο. Μένουν και οι δυο για λίγο αλμύλητοι. Ο πείσμονας δείχνει για λίγο σκεφτικός. Μετά από λίγη ώρα του προτείνει να πάνε ένα περίπατο. Νομίζω πως είναι καλύτερα να φεύγω. Η Γαλήνη είναι μόνη της και ίσως χρειάζεται κάποια βοήθεια. Η ταπείνωση τον κοιτάζει χαμογελαστή. Πήρες τη σωστή απόφαση, πείσμονα. Ναι, αλλά πώς να τους αντικρίζω, τι θα τους πω, φέρθηκα άσχημα. Είναι απλό, ζήτα του συγγνώμη. Πετάγεται όρθιος, σαν να τον τζίμπησε σφίγγα. Αδύνατον, αυτή τη λέξη δεν την έχω πει ποτέ. Μια τόσο μικρή λεξούλα, δεν βγαίνει με τίποτα. Η ταπείνωση γελάει. Κάποτε πρέπει να το προσπαθήσεις. Εσύ θα βγεις κερδισμένος. Εξάλλου, ο τρόπος που φερόμαστε μερικές φορές είναι σαν να τη λέμε. Κάποια στιγμή θα τον προσπαθήσω. Σε ευχαριστώ για όλα. Να πας το καλό, να μου φιλήσεις και τα παιδιά. Αυτό θα το κάνω σίγουρα. Φεύγει τρέχοντας. Στο μυαλό του τριγυρνούν συνεχώς τα λόγια της γλυκιάς ταπείνωσης. Όταν κάνεις το καλό, κάντο και με καλό τρόπο. Μην περιμένεις ανταπόδοση.

Και πάμε μετά την όμορφη διήγηση να δούμε για κάποια όμορφα μηνύματα. Λέει κάπως Σέξπιρη για την νιώτη: «Ούτε ο καθαρός χρυσός έχει ανάγκη από χρήσισμα, ούτε το ρόδο πρόσθετη μυρωδιά, ούτε ο κρίνος θιασίδι, ούτε η 17χρονη νομίζω κοπέλα μοίρα και κοσμήματα στα μαλλιά της. Δηλαδή, αρκεί η νεότητα που έχουν, η αγνότητά τους, η ίδια η χάρη και η ομορφιά της ηλικίας τους, τα άλλα, όλα τα άλλα που πλασάρει η μόδα και οι πολυεθνικές δεν είναι για την νιώτη, είναι για άλλες ηλικίες, είναι για αυτούς που δεν λάμπουν με την αγνότητά τους σαν τον ήλιο τον πρωινό». Η ανάγνωση των θείων γραφών. Ευχάριστο είναι το λιβάδι και ο κήπος, αλλά πολύ πιο ευχάριστη είναι η ανάγνωση των θείων γραφών. Γιατί εκεί υπάρχουν άνθη που μαραίνονται, ενώ εδώ νοήματα που πάντοτε είναι ακμαία. Εκεί υπάρχει ζέφυρος που φυσάει, ενώ εδώ η άβρα του Αγίου Πνεύματος. Εκεί υπάρχουν τα αγκάθια που περιτυχίζουν, ενώ εδώ η πρόνοια του Θεού που ασφαλίζει. Εκεί υπάρχει τέρψη για την εμφάνιση, ενώ εδώ ωφέλεια από την ανάγνωση. Ο κήπος βρίσκεται σε ένα τόπο, ενώ οι γραφές σε όλα τα μέρη της οικουμένης. Ο κήπος υποτάσσεται στις ανάγκες των καιρών, ενώ οι γραφές και μέσα στο χειμώνα και μέσα στο καλοκαίρι έχουν πολλά φύλλα και είναι γεμάτες καρπούς. Πρόσεχε λοιπόν στην ανάγνωση των γραφών, γιατί αν προσέχεις την γραφή, σου διώχνει τη λύπη, σου φυτεύει την ευχαρίστηση, αναιρεί την κακία, ριζώνει την αρετή. Δεν αφήνει μέσα στην αναταραχή των πραγμάτων να παθαίνεις όλα αυτά που παθαίνουν οι ναυτικοί στην τρικυμία. Η θάλασσα μένεται, αλλά εσύ πλέεις με γαλήνη, γιατί έχεις ως κυβερνήτη την ανάγνωση των γραφών, επειδή αυτό το σχοινί δεν το σπάζει η δοκιμασία των περιστάσεων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Χωρίς πρότυπα ο δικτυωμένος μας κόσμος. Ο δικτυωμένος μας κόσμος είναι ένας κόσμος χωρίς πρότυπα, ένας κόσμος τον οποίο δεν υπάρχει κανείς να θαυμάσουμε. Πίτερ Γκίμπον, καθηγητής του Χάρβαρντ.

και στη συνέχεια της όμορφης εκπομπής μας, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε τη συνέχεια της ιστορίας μας από την Παλαιά Διαθήκη, που την προηγούμενη φορά είχαμε πει πολλά πράγματα για τον Μωυσή. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα γεγονός που μπορεί να το έχετε ακούσει, να το έχετε δει και γενικά να σας είναι γνωστό. Η έξοδος των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Πάμε λοιπόν. Θα έχετε δει σίγουρα πολλές φορές παιδιά να συναγωνίζονται ποιο έχει μεγαλύτερη δύναμη. Άλλοι σφίγγουν τα μπράτσα τους, άλλοι βάζουν αντικριστά τα χέρια τους, άλλοι πάλι προσπαθούν να σηκώσουν κάτι πολύ βαρύ. Με την ιστορία που θα σας πω σήμερα θα σας δείξω την ισχυρότερη δύναμη, μια δύναμη που στάθηκε ικανή να ρυθμίσει τη ζωή ολόκληρων λαών. Ο Μωυσής, ο πιστός αυτός Ισραηλίτης, βρίσκεται στη χώρα Μαδιάμ. Μια μέρα, ενώ έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθόρ στο βουνό Χωρίρ, βλέπει ξαφνικά κάτι πολύ παράξενο. Μια μεγάλη βάτο, δηλαδή έναν αγκαθωτό θάμνο μέσα σε φλόγες χωρίς να καίγεται. Πλησιάζει να δει καλύτερα από κοντά και μέσα από τη βάτο ακούει μια φωνή. «Μωυσή! Μωυσή! Ουχ! Ποιος είναι, τι συμβαίνει?» «Μη πλησιάζεις εδώ», συνεχίζει η φωνή. «Βγάλε τα σανδάλια από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος αυτός είναι ιερός. Εγώ είμαι ο Θεός του πατέρα σου, ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ. Είδα τα βάσανα του λαού μου στην Αίγυπτο και αποφάσισα να τον σώσω από τα χέρια των Αιγυπτίων, από τη χώρα της σκλαβιάς, και να τον οδηγήσω στην έφορη και πλούσια Χανάν που τρέχει άφθονο γάλα και μέλι. Έλα λοιπόν τώρα να σε στείλω στο Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου. Σε σένα να θέτω αυτή την αποστολή, να βγάλεις τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο». Τα ακούει αυτά ο Μωυσής και τάχασε. Τι ήταν αυτά που άκουγε, μόλις που τόλμησε να ψιθυρίσει. Και λέει, «Κύριε, ποιος είμαι εγώ που θα παρουσιαστώ στο Φαραώ και θα βγάλω τους Ισραηλίτες από τη χώρα της Αιγύπτου?» «Θα είμαι μαζί σου», τον διαβεβαίωσε ο Θεός. Αυτός ο λόγος έδωσε κουράγιο στο Μωυσή. Αν ο Θεός είναι μαζί του, τι να φοβηθεί. Ακούει λοιπόν με προσοχή τις οδηγίες που του δίνει για το μεγάλο έργο. «Θα καλέσεις πρώτα τους γεροντότερους από τους Ισραηλίτες και θα τους ανακοινώσεις το σχέδιό μου. Έπειτα θα πας μαζί τους στο Φαραώ και θα τους πεις: ο Θεός των Εβραίων μας έχει καλέσει να βγούμε από την έρημνα για να του δώσουμε, για να του προσφέρουμε εκεί θυσία. Ο Φαραώ βέβαια δεν θα δεχτεί να σας αφήσει να φύγετε. Θα αναγκαστεί όμως, γιατί θα δει να κάνω στο λαό του τρομερά θαύματα». Ο Μωυσής έχει κι άλλες αγωνίες και τις λέει στο Θεό. «Και αν οι Ισραηλίτες δεν με πιστέψουν και μου πούν «δεν σου φανερώθηκε ο Θεός», τι θα τους απαντήσω?» «Είναι αυτό που κρατάς στο χέρι σου, Μωυσή?» το ρωτά ο Θεός. «Ραβδί, άφησέ το να πέσει κάτω». Το ρίχνει κάτω ο Μωυσής και το ραβδί γίνεται φίδι. Φοβήθηκε ο Μωυσής και απομακρύνθηκε. Ο Θεός όμως του λέει: «Άπλωσε το χέρι σου, Μωυσή, και πιάσε την ουρά του φιδιού». Ο Μωυσής υπακούει στο Θεό και βλέπει κάτι καταπληκτικό. Το φίδι στο χέρι του γίνεται και πάλι ραβδί. «Αν δεν σε πιστέψω, Μωυσή, θα κάνεις αυτό το θαύμα και άλλα, ακόμη με τη δική μου δύναμη». «Κύριε, ξέρεις ακόμη ότι δεν μπορώ να μιλήσω δυνατά και καθαρά. Μήπως να στείλεις κάποιον άλλον πιο ικανό για τη μεγάλη αποστολή?» «Εγώ δεν δίνω στους ανθρώπους τις ικανότητες και τα χαρίσματα», τους ενθαρρύνει ο Θεός. «Θα ανοίξω το στόμα σου και θα σε βοηθήσω να μιλήσεις». Του έδωσε ωστόσο και έναν βοηθό, τον αδερφό του, τον Ααρών. Με συγκίνηση και μεγάλη χαρά άκουσαν οι Ισραηλίτες όσα τους είπαν ο Μωυσής και ο Ααρών. Αλλά ο Φαραώ, όπως ο Θεός τους είχε προειδοποιήσει, όχι μόνο αρνήθηκε να τους αφήσει, αλλά επιπλέον έδωσε διαταγή να γίνει η δουλειά τους βαρύτερη, κοπιαστική, ακόμη πιο τυραννική.
Τότε ο Θεός, για να πιστεί ο υπερήφανος και σκληρός βασιλιάς, επέτρεψε 10 πληγές, δηλαδή 10 μεγάλες συμφορές που έπληξαν τους Αιγυπτίους. Οι στρελίτες με κομμένη ανάσα παρακολουθούσαν και περίμεναν με αγωνία να δουν την αντίδραση του Φαραώ. Αυτός κάθε φορά τρόμαζε και υποσχόταν στο Μωυσή ότι θα αφήσει το λαό να πάει να λατρέψει το Θεό του. Μόλις όμως σταματούσε το κακό, άλλαζε γνώμη. Για πολύ καιρό έμενε ασεβής και αμετάπιστος, ώσπου έφτασε η 10η πληγή. Αυτή ήταν η τρομερότερη από όλες. Όλα τα πρωτότοκα αγόρια των Αιγυπτίων πέθαναν ξαφνικά μέσα σε μια νύχτα. Καταλαβαίνετε τι θρήνος απλώθηκε και στη χώρα, ακόμη και στο παλάτι του Φαραώ, γιατί και αυτός έχασε τον πρωτότοκο γιο του. Μόνο οι Ισραηλίτες δεν θρήνουσαν νεκρούς. Με εντολή του Θεού, κάθε οικογένεια έσφαξε ένα μικρό αρνάκι και με το αίμα του σημάδεψε την εξώπορτα του σπιτιού της για να μην τους αγγίξει το κακό. Εκείνο το βράδυ όλοι ήταν άγρυπνοι, έτοιμοι για τη μεγάλη έξοδο. Έτσι τους είχε πει ο Μωυσής. Πραγματικά, ο Φαραώ, τρέμοντας μήπως ξεσπάσει χειρότερη συμφορά στη χώρα του, τους δίνει την άδεια να φύγουν. Παίρνουν το σύνθημα από το Μωυσή και ξεκινούν. Ένας ολόκληρος λαός προχωρεί τώρα μέσα στην έρημο, ώσπου φτάνουν μπροστά στην ερυθρά θάλασσα. Πώς θα περάσουν όμως απέναντι? Πλοία δεν έχουν. Και να ήταν μόνο αυτό. Από μακριά ακούγονται καλπασμοί αλόγων και θόρυβος πολλής. Τι συμβαίνει? Ο Αιγυπτιακός στρατός έρχεται κατά πάνω τους. Ο σκληρόκαρδος Φαραώ πάλι μετάνιωσε που τους άφησε ελεύθερους. Πήρε όλο το υπηκό του και 600 άρματα. Μπήκε ο ίδιος επικεφαλής και να τώρα έχει στρατοπεδεύσει πολύ κοντά τους. Σκέφτονται οι Ισραηλίτες τι τους περιμένει και τους πιάνει απελπισία. Κλονίζεται η πίστη τους στο Θεό. Λόγια βαριά ξεστομίζουν στο Μωυσή. Δεν υπήρχαν τάφοι στην Αίγυπτο και μας έβγαλες εδώ στην έρημο να αφήσουμε τα κόκαλά μας. Καλύτερα δούλοι τους Αιγυπτίους παρά να μας φάξουν στην έρημο. Ο Μωυσής όμως δεν χάνει το θάρρος του. Ενθαρρύνει και το λαό. Έχετε θάρρος, μη κλονίζεστε. Θα δείτε ότι ο Θεός θα μας γλιτώσει. Θα πολεμήσει αυτός και θα μας σώσει. Αυτά είπε στους Ισραηλίτες και επιτάρχησε να μιλά στον Θεό. Προσεύχεται ο Μωυσής. Προσεύχεται με πίστη δυνατή. Προσεύχεται επίμονα μέσα από την καρδιά του. Πώς να μην ακούσει ο Θεός μια τέτοια προσευχή? Τι φωνάζεις, Μωυσή? Του λέει. Όχι γιατί έλεγε δυνατά την προσευχή του, αλλά γιατί η καρδιά του κράβγαζε προς το Θεό. Τον παρακαλούσε θερμά με απόλυτη εμπιστοσύνη. Αν ήθελε ο Θεός, δεν του ήταν δύσκολο να κάνει το θαύμα. Πραγματικά, παιδιά, ο Θεός έκανε το θαύμα του. Ένα καταπληκτικό θαύμα. Σήκωσε το ραβδί σου, Μωυσή, λέει στον πιστό του ντούλο, και άπλωσε το χέρι σου πάνω στη θάλασσα. Ο Μωυσής κάνει ό,τι του λέει ο Θεός. Και τότε η ερυθρά θάλασσα σχίζεται στα δύο και ανοίγει ένας δρόμος ανάμεσα σε υδάτινα τείχη. Ο λαός του Θεού προχωρεί και περνά στην απέναντι όχθη. Με δεύτερη εντολή του Θεού, ο Μωυσής απλώνει ξανά το χέρι του πάνω στη θάλασσα και τα νερά επανέρχονται στη θέση τους. Καθώς όμως ενώνονται και πάλι, κλείνουν μέσα τους ποιους λέτε? Ναι, παιδιά, τους Αιγυπτίους που τους καταδίωκαν και είχαν μπει και αυτοί μέσα στο μονοπάτι της ερυθράς θάλασσας. Οι Ισραηλίτες έχουν πλέον σωθεί. Επιτέλους, ελεύθεροι, φώναζαν. Τι χαρά και τι πανηγύρι έγινε τότε. Όλοι οι Ισραηλίτες άρχισαν να υμνούν και να δοξάζουν τον παντοδύναμο Θεό, τον σωτήρα τους που είδε την αγωνία τους και άκουσε τη θερμή προσευχή του Μωυσή. Να, παιδιά, ποια είναι η ισχυρότερη δύναμη, ικανή να ρυθμίσει ακόμη και την πορεία των εθνών, η προσευχή. Η προσευχή που γίνεται με πίστη, με επιμονή, με εμπιστοσύνη στον Θεό. Ο Χριστός μας είπε, ετείτε και δοθήσετε, ημί ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημί. Με απλά λόγια, να ζητάτε και θα σας δοθεί, να χτυπάτε την πόρτα μου και θα σας ανοίξω. Να μην διστάζουμε λοιπόν να προσευχόμαστε και να ζητούμε από το Θεό να του λέμε τις ανάγκες και τα προβλήματά μας. Είναι ουράνιος πατέρας μας, έτσι δεν το δοξάζουμε στο Πάτερ ημών? Και είναι πατέρας παντοδύναμος και στοργικός. Έχει τη δύναμη να μας βοηθήσει και μας αγαπάει. Είναι έτοιμος να μας προστατέψει, αρκεί εμείς να του το ζητούμε στην προσευχή μας με πίστη, επιμονή και εμπιστοσύνη. Με εμπιστοσύνη, πίστη και επιμονή φτάνει στο Θεό θερμή η προσευχή. Αυτά λοιπόν ήθελα να πούμε σήμερα από αυτή την
όμορφη ιστορία μας, να πάρουμε το μήνυμα της προσευχής που είναι δύναμη στον άνθρωπο και όταν τον εμπιστευόμαστε το Θεό, όλα μας τα προβλήματα, τις έννοιες, τις αγωνίες, τις χαρές, τις επιθυμίες μας, τότε Αυτός βλέπει την πίστη μας και μας δίνει ανάλογα με τη χάρη Του ό,τι Του ζητούμε και σύμφωνα με αυτό που έχουμε ανάγκη. Έτσι λοιπόν, προσευχή στην καθημερινότητά μας, να μην την ξεχνούμε, μικρή και μεγάλη, γιατί αυτή θα μας λυτρώνει, αυτή θα μας ανανεώνει, αυτή θα μας αγιάζει. Σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο, στη γνωστή μας ώρα. Να είστε πολύ καλά παιδιά. Γεια σας!

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Μιχαίας κεφάλαιο πρώτο. Λόγος του Κυρίου που απευθύνθηκε στο Μιχαία το Μοραστήτη την εποχή των βασιλέων του Ιούδα Ιωθάμ, Άχαζ και Εζεκία. Ο Κύριος του φανέρωσε με όραμα το μήνυμά του για τις πόλεις της Σαμάριας και της Ιερουσαλήμ.

Τιμωρία της Σαμάριας για την ειδωλολατρεία της. Ακούστε όλοι οι λαοί, η γη και κάθε τι που ζει πάνω σε αυτήν, προσέξτε. Ο ίδιος ο Κύριος ο Θεός θα είναι ο κατηγορός σας, ο Κύριος από τον Άγιο του Ναό. Ο Κύριος βγαίνει από τον Άγιο τόπο του και κατεβαίνει και βαδίζει πάνω στα υψώματα της γης. Λιώνουν κατά τα πόδια του τα βουνά σαν το κερί μπρος στη φωτιά. Και σκίζονται οι κοιλάδες όπως όταν τα νερά από τις βουνοπλαγιές κατρακυλούν. Ο Κύριος λέει, όλα αυτά θα τα κάνω γιατί του Ιακώβ η απόγονη είναι ασεβής. Το βασίλειο του Ισραήλ αμαρτωλό. Ποια είναι η αιτία της ασέβειας του Ισραήλ? Η Σαμάρια. Και ποια είναι η αιτία της ειδωλολατρείας στους ιερούς τόπους του Ιούδα? Η Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό θα καταστρέψω τη Σαμάρια. Θα κυλήσω στην πεδιάδα τα λιθάρια της και θα απογυμνώσω τα θεμέλια της. Έτσι θα τη μεταβάλω σε τόπο όπου αμπέλια θα φυτεύονται. Όλα τα γλυπτά της θα συντριφτούν και όλα τα αφιερώματά της στις φλόγες θα ριχτούν. Θα εξαφανίσω όλα της τα είδωλα, γιατί με χρήματα πορνείας αποκτήθηκαν και για αντάλλαγμα πορνείας θα ξοδευτούν πάλι. Η Ιερουσαλήμ θα τιμωρηθεί κι αυτή. Για τούτο θα θρηνήσω και θα κλάψω. Ξυπόλυτος θα περπατήσω και γυμνώ σαν τα τσακάλια θα θρηνήσω. Θα κλάψω σαν τις τουρθοκαμήλους. Θα είναι αγιάτρευτες οι πληγές της Σαμάριας, αλλά παρόμοια θα τιμωρηθεί και ο Ιούδας. Θα φτάσει η καταστροφή ως της Ιερουσαλήμ τις πύλες όπου ο λαός μου κατοικεί. Τέτοιες ειδήσεις ας μη φτάσουν στη Γάθ. Συγκρατήστε το κλάμα σας. Κάτοικοι της Βεθαφρά, κυλιστείτε στο χώμα. Ντροπιασμένοι στην αιχμαλωσία, βαδίστε κάτοικοι της Σαφύρ. Δεν τολμούν να βγουν από την πόλη τους οι κάτοικοι της Σαανάν. Θρύνω στην Βεθέζελ. Δεν είναι τόπος πια εκεί να καταφύγετε. Τρέμουν για τα αγαθά τους στις μαρόμοι κάτοικοι, γιατί η καταστροφή που στέλνει ο Κύριος έφτασε στις πύλες της Ιερουσαλήμ. Ζέψτε τις άμαξες στα λογά σας, κάτοικοι της Λαχής, και φύγετε. Από την πόλη σας άρχισε η αμαρτία της Ιερουσαλήμ. Μπορεί κανείς να δει στην πόλη σας σαν ταρσία στα σημάδια. Γι' αυτό, λαέ του Ιούδα, πρέπει να εγκαταλείψετε τη Μορέσεθ Γάθ. Για πάντα αποχαιρετήστε την. Η πόλη της Αχσίβ δεν θα προσφέρει πια καμιά βοήθεια στους βασιλιάδες του Ισραήλ. Σε νέο κατακτητή ο Κύριος θα σας παραδώσει πάλι κάτοικοι της Μαρεσά. Οι ηγέτες του Ισραήλ θα αναγκαστούν στο σπήλαιο να κρυφτούν της Αδουλάμ. Ξυρίστε τα γένια σας και κόψτε τα μαλλιά σας, ώσπου να γίνει φαλακρό το κεφάλι σας καθώς του γήπα. Θρηνήστε για τα αγαπημένα σας παιδιά, γιατί μακριά σας θα οδηγηθούν στην εξορία. Μιχαίας, κεφάλαιο δεύτερο. Ο ανεπιθύμητος προφήτης. Αλίμονος εκείνους που ξαγρυπνούν στα κρεβάτια τους σχεδιάζοντας το κακό για να το πραγματοποιήσουν το πρωί. Θα το κάνουν γιατί έχουν τη δύναμη. Όταν επιθυμούν χωράφια ή σπίτια, τα αρπάζουν. Κατακλέβουν τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους και παίρνουν τις περιουσίες τους. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, έτσι σχεδιάζω κι εγώ κακό ενάντια σε ανθρώπους σαν και εσάς. Δεν θα μπορέσετε να το αποφύγετε και δεν θα περπατάτε πια με το κεφάλι ψηλά. Γιατί οι καιροί που έρχονται θα είναι δύσκολοι. Εκείνη την ημέρα ο κόσμος θα σας αναφέρει σαν παράδειγμα καταστροφής και θα μιλάει για εσάς με το δικό σας θρήνο. Τελείως καταστραφήκαμε. Απαλωτρίωσε ο Θεός τη χώρα του λαού του. Κανείς δεν του τη δίνει πίσω. Στους κατακτητές μας μοίρασε τα χωράφια μας. Γι' αυτό, όταν η χώρα ξαναμοιραστεί, εσείς δεν πρόκειται να πάρετε μερίδιο. Δεν θα υπάρχει για σας τόπος στη συγκέντρωση του λαού του Κυρίου. Μη λες ανοησίες, μου λένε. Δεν επιτρέπεται σε έναν προφήτη να μιλάει έτσι. Τέτοια προσβολή είναι για μας αδιανόητη. Μήπως είναι καταραμένοι οι απόγονοι του Ιακώβ? Έχασε τάχα την υπομονή του ο Κύριος μαζί μας? Τέτοια κάνει. Δεν έχει κανένα καλό λόγο για εκείνους που ζουν δίκαια. Αλλά σε εσάς, λέει ο Κύριος, από παλιά εναντιονόσασταν στο λαό μου. Οι άνθρωποι γυρίζουν από τον πόλεμο και ενώ πιστεύουν πως είναι ασφαλείς, εσείς αρπάζετε το πανοφόρι από την πλάτη τους. Τις γυναίκες του λαού μου τις διώχνετε από τα αγαπημένα τους στα σπίτια. Αρπάζετε από τα παιδιά τους για πάντα τον κλήρο που τιμητικά εγώ τους έχω δώσει. Εμπρός, σηκωθείτε και φύγετε στην εξορία, γιατί εδώ ησυχία δεν θα βρείτε.
Με τις ανιέρες πράξεις σας έχετε προκαλέσει την καταστροφή. Και η καταστροφή θα είναι σκληρή. Αν ήταν κάποιος που να λέει λόγια του αέρα, ψέματα και απάτες να προφητεύει πως θα έχετε κρασί και δυνατά ποτά σε αυθονία, αυτός θα ήταν ο προφήτης ο ανόητος που στο λαό αυτόν ταιριάζει. Θα συναθρήσω εγώ όλους μαζί τους απόγονους του Ιακώβ και όλο θα συνενώσω το υπόλοιπο του λαού του Ισραήλ. Θα τους βάλω μαζί καθώς τα πρόβατα που στο μαντρί γυρίζουν. Σαν το κοπάδι που γεμίζει το βοσκό τοπό του, έτσι και η χώρα σας θα ξαναγεμίσει πλήθος λαό. Ένας δυνατός ήρωας θα τους οδηγεί και θα ανοίγει το δρόμο. Με αυτόν θα περάσουν την πύλη και θα βγουν έξω. Ο Κύριος είναι αυτός ο ήρωας, ο βασιλιάς τους. Αυτός θα προπορεύεται μπροστά τους. Μιχαίας, κεφάλαιο τρίτο. Προφητεία εναντίον των αρχόντων. Ακούστε αρχηγοί και άρχοντες του Ισραήλ. Δεν είναι έργο δικό σας να γνωρίζετε το δίκαιο. Εσείς όμως μισείτε το καλό και αγαπάτε το κακό. Φέρεστε στο λαό μου σαν να ήταν ζώα που τα πάνε για σφαγή.

προβλέψεις. Η νύχτα θα πέσει πάνω σας, προφήτες. Τέρμα οι προφητείες. Σκοτάδι θα σας περιβάλλει, όπως μετά το ηλιοβασίλεμα. Δεν θα λαβαίνετε απάντηση από μένα. Κι έτσι θα ντροπιαστείτε εσείς οι οραματιστές και οι χρησμοδοί θα διαψευστείτε. Δεν θα ξέρετε πού να κρυφτείτε. Εγώ όμως είμαι γεμάτος δύναμη. Μαζί μου είναι το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό έχω το θάρρος να υποστηρίζω το δίκαιο και να φωνάζω στους απογόνους του Ιακώβ την ασέβειά τους και την αμαρτία τους. Πρόρηση της καταστροφής της Ιερουσαλήμ. Ακούστε, αρχηγοί και άρχοντες του Ισραήλ, που αποστρέφεστε το δίκαιο και διαστρέφετε το σωστό, εσείς που χτίζετε την Ιερουσαλήμ, την πόλη του Θεού, πάνω σε αίματα και αδικίες. Οι άρχοντες δωροδοκούνται όταν δικάζουν, οι ιερείς διδάσκουν με πληρωμή και οι προφήτες προφητεύουν με αμοιβή. Κι ύστερα από όλα αυτά τολμούν και λένε: «Ο Κύριος είναι μαζί μας, δεν θα μας βρει κακό». Γι' αυτό, εξαιτίας ασυσιών θα οργωθεί σαν χωράφι. Η Ιερουσαλήμ θα γίνει σωρός από λιθάρια και ο λόφος του ναού θα σκεπαστεί από θάμνους. Μιχαίας, κεφάλαιο 4. Η Ιερουσαλήμ, πρωτεύουσα ειρήνης.

Θα έρθουνε μέρες που το όρος του ναού θα κυριαρχεί πάνω στα βουνά, ψηλότερο από όλα τα άλλα. Εκεί θα σειραίουν οι λαοί. Εκεί θα τρέχουν έθνη πολλά. Εμπρός θα λένε, ας ανεβούμε στο όρος του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ, το δρόμο του να μας διδάξει για να τον ακολουθούμε. Γιατί από τη Σιών βγαίνει ο νόμος, από την Ιερουσαλήμ προέρχεται ο λόγος του Κυρίου. Αυτός θα κρίνει ανάμεσα σε πολλούς λαούς. Το δίκαιο θα αποδώσει σε έθνη δυνατά και μακρινά. Τότε τα ξύφη τους θα τα σφυριλατήσουν σε άρωτρα και τις λόγχες τους σε δρεπάνια. Ξύφος δεν θα σηκώνει το ένα έθνος το άλλο ενάντια και πια δεν θα μαθαίνουν να πολεμούν. Αλλά θα κάθεται καθένας κάτω από την κλιματαριά του και κάτω από τη σικιά του, χωρίς κανείς να τον τρομάζει. Ο Κύριος του σύμπαντος τα είπε αυτά. Καθένα από τα άλλα έθνη υπακούει στο δικό του Θεό, ενώ εμείς οι Ισραηλίτες ακολουθούμε τον Κύριο που είναι ο Θεός μας, και αυτό θα κάνουμε για πάντα. Ο Κύριος βασιλιάς της Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος λέει, θα έρθει μια μέρα που θα μαζέψω τα πρόβατα του κοπαδιού μου, τα ανάπηρα και τα παραπλανημένα. Εγώ τους έφερα δυστυχία, αλλά θα κάνω τα ανάπηρα υπόλοιπο και τα αδύναμα ισχυρό λαό. Εγώ ο Κύριος θα βασιλεύω σε αυτούς από το όρος Σιών, από τώρα και για πάντα. Και σε σένα πύργε που το πίμνιο προστατεύεις, ψηλέ βράχη της Σιών, θα ξαναγυρίσει η εξουσία όπως παλιά. Η πόλη της Ιερουσαλήμ θα ξαναγίνει πρωτεύουσα του βασιλείου. Τώρα όμως γιατί κραυγάζεις τόσο δυνατά, Ιερουσαλήμ? Δεν έχεις πια βασιλιά? Δεν υπάρχει πια σύμβουλος? Γιατί κυλοπονάς σαν ετοιμόγενη γυναίκα? Στριφογύρνα και βόγκα, πόλη της Ιερουσαλήμ, καθώς η ετοιμόγενη. Γιατί τώρα θα αναγκαστείς να βγεις από την πόλη και στα χωράφια να κατασκηνώσεις και τελικά θα πας μακριά, στη Βαβυλώνα. Εκεί θα ελευθερωθείς. Εκεί θα σε λυτρώσω εγώ από την εξουσία των εχθρών σου. Δοκιμασία και λύτρωση της Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος λέει, συνάχθηκαν έθνη πολλά τώρα εναντίον σου, Ιερουσαλήμ, που θέλουν τον Άγιο τόπο σου να βεβηλώσουν και με την καταστροφή σου να χαρούν. Αλλά τα σχέδιά μου δεν τα γνωρίζουν και δεν καταλαβαίνουν τις προθέσεις μου, που είναι να τους συγκεντρώσω σαν τα δεμάτια στο αλώνι για να τους αλωνίσω. Σήκω και αλώνιζε, Ιερουσαλήμ, γιατί εγώ θα σε κάνω δυνατή σαν τάβρο με σιδερένια κέρατα και χάλκινες οπλές, για να ποδοπατήσεις πολλούς λαούς και να αφιερώσεις τα πλούσια λαφυρά τους και τα υπάρχοντά τους σε μένα τον Κύριο του Σύμπαντος. Ο Θεός υπόσχεται σωτηρία από τη Βηθλέμ. Ο Κύριος λέει, κλάψε και ξέσκισε τις άρκες σου, πολύ ορκημένη πόλη. Οι εχθροί σε έχουν περικυκλώσει. Τον αρχηγό του Ισραήλ θα τον χτυπήσουν με ραβδί στο πρόσωπο. Μιχαίας, κεφάλαιο 5. Αλλά από σένα, Βηθλεέμ, πόλη της περιοχής όπου κατοικεί η συγγένεια Εφραθά, αν και είσαι μια από τις πιο μικρές πόλεις του Ιούδα, εγώ θα κάνω να προέλθει εκείνος που θα γίνει άρχοντας του Ισραήλ. Η καταγωγή του είναι πολύ παλιά. Ανάγεται

στις αρχαίες μέρες. Εγώ, Κύριος, θα παραδώσω το λαό μου στους εχθρούς του, ωστότου μια γυναίκα γεννήσει το αναμενόμενο παιδί. Τότε αυτοί που θα ζουν ακόμα στην αιχμαλωσία θα επιστρέψουν και θα ενωθούν με τους άλλους Ισραηλίτες. Όταν έρθει εκείνος, θα τους οδηγήσει και θα τους προστατέψει με τη δύναμή μου, με τη μεγαλειώδη παρουσία του ίδιου του Θεού του. Θα ζήσουν με ασφάλεια, γιατί όλοι οι λαοί της γης θα αναγνωρίσουν τη μεγαλοσύνη του. Αυτός θα φέρει την ειρήνη. Η πτώση της Ασσυρίας. Όταν έρθουν οι Ασσύριοι στη χώρα μας και την καταπατήσουν, τότε θα ξεσηκώσουμε εναντίον τους πολλούς αρχηγούς και άρχοντες. Αυτοί θα κατακτήσουν με τα όπλα την Ασσυρία, την χώρα των απογόνων του Νεμρόδ. Αν οι Ασσύριοι τολμήσουν να έρθουν στη χώρα μας για να παραβιάσουν τα σύνορά μας, τότε ο βασιλιάς μας θα μας σώσει. Το υπόλοιπο του Ισραήλ ανάμεσα στα έθνη. Το υπόλοιπο των απογόνων του Ιακώβ είναι διασπαρμένο ανάμεσα σε πολλούς λαούς, καθώς δροσιά από τον Κύριο, καθώς βροχή απάνω στο χορτάρι. Δεν στηρίζει την ελπίδα του στους ανθρώπους και τίποτα δεν περιμένει από αυτούς. Το υπόλοιπο των απογόνων του Ιακώβ είναι ανάμεσα σε πολλά έθνη, όπως ένα λιοντάρι ανάμεσα στο δάσος στα θεριά, σαν ένα λιονταρόπουλο ανάμεσα σε κοπάδι προβάτων. Όπου περνάει, αρπάζει και ξεσκίζει. Κανένας δεν μπορεί τη λία του να του πάρει. Το χέρι σου ύψωσε, Ισραήλ, ενάντια στους εχθρούς σου που σε καταπιέζουν, και αφάνισέ τους. Ο Κύριος απομακρύνει τα ανθρώπινα στηρίγματα. Ο Κύριος όμως λέει, θα έρθει μια μέρα που θα εξαφανίσω τα λογά σας, θα καταστρέψω τις πολεμικές σας άμαξες, θα καταστρέψω τις πολιτείες της χώρας σας και θα γκρεμίσω όλα τα οχυρά σας. Θα εξαφανίσω τους μάγους σας και τα μαγικά τους. Θα καταστρέψω τα ειδωλά σας, τις πέτρινες και τις ξύλινες λατρευτικές σας στήλες. Θα πάψετε να προσκυνάτε τα κατασκευάσματά σας. Θα καταστρέψω και τις πόλεις σας. Και τα έθνη που δεν με υπακούν θα δοκιμάσουν το μεγάλο μου θυμό. Μιχαίας, κεφάλαιο 6.

οι κατηγορίες του Θεού εναντίον του λαού του. Ακούστε τι με πρόσταξε ο Κύριος. Σήκω να υποστηρίξεις την υπόθεσή μου και μάρτυρες σας είναι οι λόφοι και τα βουνά. Ακούστε λοιπόν εσείς βουνά και εσείς αιώνια της γης θεμέλια τη διαφορά που έχει ο Κύριος με το λαό του τον Ισραήλ. Για τη διαφορά αυτή θα τον σύρει σε δίκη. Τι σου έκανα, λαέ μου, ρωτάει ο Κύριος. Σου ζήτησα πάρα πολλά. Απάντησέ μου. Δεν σε ελευθέρωσα εγώ από της Αιγύπτου τη σκλαβιά? Δεν σου έδωσα το Μωυσή, τον Ααρών και τη Μαριάμ για να σε οδηγήσουν? Θυμήσου, λαέ μου, τι σχεδίαζε εναντίον σου ο Βαλάκ, βασιλιάς της Μωάβ, και τι υποχρεώθηκε να του απαντήσει ο Βαλαάμ, γιος του Βεόρ. Θυμήσου πως πέρασε στον Ιορδάνη από τη Σιτήμ ως τα Γάλγαλα. Τότε θα αναγνωρίσεις τις αποδείξεις της πιστότητάς μου. Οι απαιτήσεις του Θεού από το λαό του. Αναρωτιέστε, τι πρέπει τάχα να προσφέρουμε στον Κύριο όταν θα έρθουμε να προσκυνήσουμε τον ύψιστο Θεό? Να του προσφέρουμε χρονιάρικα μοσχάρια για ολοκαύτωμα? Ευχαριστιέται ο Κύριος με χιλιάδες κρυάρια και με μυριάδες ποτάμια λάδι? Να του προσφέρουμε τα πρωτότοκά μας για να συγχωρηθούν οι ανομίες και οι αμαρτίες μας? Ο Κύριος σας δίδαξε τι είναι καλό και τι απαιτεί από σας. Πράξτε το δίκαιο. Δείξτε αγάπη. Ακολουθήστε το Θεό σας πρόθυμα. Τιμωρία για την ανομία της Σαμάριας. Ακούστε, φωνάζει ο Κύριος στην πόλη. Όποιος είναι συνετός, τον Κύριο σέβεται. Ακούστε ποιο είδος τιμωρίας ο Κύριος αποφάσισε για σας. Για πόσο ακόμα οι ασεβείς στα σπίτια τους θα συγκεντρώνουν τους θησαυρούς που απόκτησαν με απάτη, λέει ο Κύριος. Για πόσο ακόμα θα χρησιμοποιούν μέτρα λειψά που εγώ τα απεχθάνομαι. Μπορώ μια πόλη να τη συγχωρήσω, όπου οι έμποροι με πλάστιγκες λειψές ζυγίζουνε και χρησιμοποιούνε ζύγια ψεύτικα? Όταν οι πλούσιοι τους φτωχούς εκμεταλλεύονται και οι κατοικοί της ψεύδονται και εξαπατούν. Γι' αυτό έχω αρχίσει να σας χτυπώ, να σας ερημώνω εξαιτίας της αμαρτίας σας. Θα τρώτε μα δεν θα χορταίνετε. Η πείνα πάντοτε θα σας βασανίζει. Θα προσπαθείτε τα αγαθά σας να τα μεταφέρετε σε μέρος ασφαλές, αλλά δεν θα μπορείτε να τα φυλάξετε. Ακόμα κι αν τα ασφαλίσετε, εγώ με πόλεμο θα σας τα καταστρέψω. Θα σπέρνετε, μα δεν θα θερίζετε. Λάδι θα κάνετε, μα δεν θα το χρησιμοποιείτε. Σταφύλια θα πατάτε, μα δεν θα πίνετε κρασί. Πρόθυμα ακολουθήσατε το κακό παράδειγμα του βασιλιά Αμρί και του Αχαάβ, του γιού του, και όλης της δυναστείας τους. Μιμηθήκατε τα έργα τους. Γι' αυτό θα ερημώσω και την πόλη σας και σας. Όλοι γεμάτοι φρίκι θα σας δείχνουν με το δάχτυλο και τα έθνη θα σας περιφρονούν. Μιχαίας, κεφάλαιο 7. Θρήνος του προφήτη. Αλίμονο σε μένα. Μοιάζομαι εκείνον που ύστερα από τη συγκομιδή ψάχνει να βρει κάτι να φάει μέσα στα μπέλια. Δεν έχει απομείνει ούτε ρόγα. Ένας καρπός που πεθύμησα να φάω. Ούτε ένας δεν υπάρχει τίμιος στη χώρα. Ούτε ένας το Θεό να είναι πιστός. Παραμονεύουν όλοι τους να κάνουν φωνικό. Ο ένας τον άλλο κοιτάει να παγιδέψει. Είναι όλοι τους ειδικευμένοι στο κακό. Ο ηγεμόνας απαιτεί αυξημένους φόρους. Δωροδοκείται να δικάσει ο δικαστής και ο ισχυρός ζητάει με πονηριά να ικανοποιήσει την απληστία του. Έτσι, όλοι μαζί έχουν διαστρέψει το δίκαιο. Ο πιο καλός ανάμεσά τους και ο πιο τίμιος είναι και από τα καθόβατα πιο βλαβερός. Η μέρα της τιμωρίας σας έρχεται. Η μέρα που οι προφήτες σας έχουν αναγγείλει. Τότε σε αμηχανία θα βρεθείτε. Μην εμπιστεύεστε το γειτονά σας ούτε το φίλο σας. Ακόμα και στη γυναίκα που αγαπάτε προσέξτε τι θα πείτε. Έχετε φτάσει στο σημείο να περιφρονεί ο γιος τον ίδιο τον πατέρα του. Η κόρη ενάντια στη μάνα της να επαναστατεί. Η νύφη ενάντια στην πεθερά της. Και εχθροί του ανθρώπου να είναι του σπιτιού του οι άνθρωποι. Εγώ όμως στον Κύριο αποβλέπω. Ελπίζω στο Θεό που θα με σώσει. Θα με ακούσει ο Θεός μου. Παρηγοριά στον τιμωρημένο λαό. Εχθροί του λαού μου μην είσαστε χερέκακοι. Πέσαμε αλλά θα σηκωθούμε.
Καθόμαστε μες στο σκοτάδι, αλλά ο Κύριος είναι για μας το φως. Πρέπει να υπομείνουμε το θυμό του Κυρίου, γιατί έχουμε αμαρτήσει εναντίον. Αλλά και πάλι θα αναλάβει την υπεράσπισή μας και θα αποκαταστήσει το δίκιο μας. Θα μας οδηγήσει στο φως και τότε θα δούμε ότι μας έσωσε. Οι εχθροί μας θα το δουν αυτό και θα ντροπιαστούν. Μας κορόιδευαν και μας έλεγαν: «Πού είναι τώρα ο Κύριος ο Θεός σας?» Τώρα όμως εμείς θα δούμε και θα απολαύσουμε την ήττα τους. Θα ποδοπατηθούν στο δρόμο σαν τη λάσπη. Η μέρα έρχεται που θα ξαναχτιστούν τα τείχη σας. Τη μέρα εκείνη θα επεκταθούν τα σύνορά σας. Τη μέρα εκείνη θα επιστρέψουν κοντά σας οι συμπατριώτες σας από παντού. Από την Ασσυρία ως την Αίγυπτο. Από την Αίγυπτο ως τον ποταμό Εφράτη. Από τη μια ως την άλλη θάλασσα. Και από το ένα βουνό ίσα με το άλλο. Η γη όμως η υπόλοιπη θα ερημωθεί εξαιτίας των κακών έργων που έπραξαν οι κάτοικοί της. Προσευχή για την αποκατάσταση του Ισραήλ. Ποίμενε Κύριε το λαό σου με το ραβδί σου. Τα πρόβατά σου που απομονωμένα ζουν σε τόπο άγωνο, ενώ τριγύρω τους υπάρχει έφορη γη. Και πάλι στη Γαλαάδ και στη Βασάν βοσκισέτα, καθώς τα χρόνια τα παλιά. Θαύματα για μας κάνε και πάλι, όπως τότε που βγήκες μαζί μας από την Αίγυπτο. Τα έθνη ας δουν και ας ντροπιαστούν παρόλοι τους τη δύναμη. Ας μείνουν άφωνοι και βρόντιτοι. Ας σέρνονται στη γη και ας τρώνε χώμα σαν το φίδι. Έντρομοι ας βγαίνουν έξω από τα ταμπούρια τους, σε σένα Κύριε Θεέ μας για να έρθουν γεμάτοι δέος και φόβο. Ποιος άλλος Θεός είναι σαν και σένα που συγχωρεί την ανομία και παραβλέπει την ασέβεια όπως εσύ στο λαό σου που έχει επιζήσει? Το θυμό σου δεν τον κρατάς για πάντα, αλλά σε ευχαριστεί να δείχνεις την αγάπη σου. Και πάλι θα μας πλαχνιστείς και θα ποδοπατήσεις τις ανομίες μας. Στη θάλασσα στα βάθη θα ρίξεις όλες μας τις αμαρτίες. Δείξε πιστότητα και αγάπη σε εμάς, τους απογόνους του Αβραάμ και του Ιακώβ, όπως ορκίστηκε στους προγόνους μας από τον πολύ παλιό καιρό.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της ενηθίας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες οικείς έμει η μήτυρ μου. Ιδού γαρε λήθιαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφη της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και πεθιών αλευκανθίσουμε. Ακουτίσμε η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδού σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ένεσύν σου. Ό,τι η θέλησα τη σία νέα, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοχήσει. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκίω τη σιών και οικοδομηθεί το τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν και ο σύν σε αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι πτωτισιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσει, κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθεί του αν και ντραπεί του αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφεί του αν ιστα πίσω και κατεσυνθεί του αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφεί του αν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγονται έσμοι εύγει, εύγει. Αγαλιάσου σαν και εφρανθεί του αν επισή πάντε συζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το κύριο σε αγαπώντα το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίνει ο Θεό βοηθησών μου, βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ κύριε μη χρονίσει. Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου ενώ του ετηδέ εσύν με την ηλθία σου, εισάξον με την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθε στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν ο εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμεί σμερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρου εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Δι επέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για να δρώσει. Τα χείρα σου άκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μία αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθεί σου με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, δόν ενυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εκθρόνων, Κύριε, προσέκατε εύχον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, τη Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα τους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και μπγείς ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση νημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθε κάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξόν με του ποιητό θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετέναν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρού σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρή και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσα την όντω θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη, ο ασώματο λέγον τη επιρογάμο, ο κλίνα τη καταβάση του ουρανού, χωρίτη αναλυότο όλο εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαιρεαστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βλεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συντύψεως, την κοίησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού του κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αδιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, της θέλους συνθερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων οι Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών τον ταύτησα σπασμόν έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάγεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρονοι ως υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και εκλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψη, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάνεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των Ανθρωπώνων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτών βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες καρδαίων αχερσίτης παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαν τέσου το χρησμόν και κηρύξαν τέσε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δε ριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη τέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθονον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευκαιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθου νικόσα, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνου απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντίες ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκη, απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομίθου ποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα. Χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασα σε ποιητή σάχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας θεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν, της ήβοώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας. Χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπεα, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίση χαρά εκλάψη, χαιρεδίση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αικείς τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέτης παγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχηση ήθνων τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση εν της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγο τεκούσα, την όντως Θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ύμφε δέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμή είχε λόγη είχε πράξει συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τι εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθήσε φιλάγαθος, εν μέτω παρόντι βιοθερμή προστάτησε βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξου του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες η τι έχει αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντος ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορα νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έχει παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονε εν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάνση μήτρων θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψας πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση επηρία του αντικειμένου, ή να μην έν την αμαρτήματη παροργήσεων των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εντολ φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτη και στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πληγίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντος σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εχριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους. Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Υπό τη

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

Ας ανυμνήσουμε όλοι μας την Θεία Αγγελίνα. Είναι κι αυτή απ' τα πολλά του Παραδείσου κρίνα. Την κόρη, την Θεόφρονα, Χριστού την Αθληφόρο, που γίνε Άγιο για εμάς της Εκκλησίας δώρο. Γιατί από την πίστη της πήρε τη δύναμή της και της αγάπης του Χριστού έγινε οδοδείκτης. Και τον εχθρό ενίκησε με ιερούς αγώνες και δόξα πήρε θεϊκή για πάντα στους αιώνες. Για εμάς πρεσβεύει στο Χριστό, γρικάει τις προσευχές μας, παρακαλώντας έλεος να δώσει στις ψυχές μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.
2: Την 5η, 1 Οκτωβρίου, εορτή της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της επωνομαζομένης Γοργό Επικόου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μονάδος Φροντίδος Ηλικιωμένων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά, οδός Μάχης Κρήτης, παραλιακή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογητάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-09-16 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.
0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο. καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέων.

www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία

Χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Κοσμικό φρόνημα. Χαρακτηριστική θέση του Αγίου Γερβασίου σε πάμπολες από τις θεοφώτιστες μελέτες του είναι ο καυτηριασμός του κοσμικού φρονήματος, το οποίο συνιστά τον κύριο εχθρό του σύγχρονου ανθρώπου και τον καθιστά επιλύσμονα των θείων εντολών. Ο φόβος της γνώμης και των εμπεγμών των ηλοφρόνων ανθρώπων, οι ηρωνίες και οι κοροϊδίες των ψυχρών και αδιαφόρων ανθρώπων, ο φόβος του κόσμου γενικότερα, μας φράζει το στόμα, δένει τη γλώσσα της αληθείας. Και τότε η αλήθεια σιγά, γιατί φοβάται τον κόσμο της αμαρτίας. Ο φόβος του αμαρτωλού κόσμου και των οργάνων του αποσπά τον πιστό από το ύψος που τον έχει ανεβάσει ο Θεός και τον υποβιβάζει στην έσχατη ευτέλεια του να δεσμεύει την ελεύθερη θέλησή του για τον φόβο των ανθρώπων. Έτσι σιωπά, εκεί που δεν πρέπει, ή ψεύδεται παρά την θέλησή του. Φοβάται περισσότερο τους ανθρώπους από την αλήθεια, τον Θεό. Υποδουλωμένος ο άνθρωπος πλέον, στην κρίση και στη γνώμη των ανθρώπων του κόσμου, ζει μακριά από την αλήθεια, μακριά από τον Θεό. Προσέχει μόνο τον κόσμο και το τι θα πει αυτός. Πάβει να φοβάται τον Θεό και τους χριστούς και αγαθούς ανθρώπους. Δεν σέβεται την αλήθεια, δεν ακούει την συνείδησή του. Φοβάται μόνο την κοινή γνώμη, τη γνώμη του κόσμου της ακρισίας, του ψεύδους και της πλάνης. Έτσι, παρόλο που το Ευαγγέλιο έχει κηρυχθεί παντού, η ανθρωπότητα παρασυρμένη από το φρόνημα του κόσμου λατρεύει ακόμη ψεύτικες θεότητες. Είναι γεμάτη από ναούς των ειδώλων. Και εξηγεί ο ιερός πατήρ. Τι είναι ο σημερινός κινηματογράφος? Δεν θεοποιήθηκε η μόδα και δεν λατρεύεται ως θεά ακόμη και από μεγάλη μερίδα ευσχημόνων γυναικών και θεοσεβουμένων ανδρών? Μήπως η γύμνωση και η γυμνοπρέπεια δεν λατρεύονται ως θεές από άνδρες και γυναίκες? Τι είναι τα μεικτά λουτρά? Με όλα αυτά δεν λησμονείται αλλά και καταφρονείται το όνομα του Αγίου Θεού? Εκείνος που εξουσιάζεται κατά αυτόν τον τρόπο από το φρόνημα του κόσμου δεν είναι πλέον ελεύθερος. Έχει χαρακτήρα δουλικό, παρασιωπά την αλήθεια. Διαστρέφει ό,τι ακούει και βλέπει. Ανέχεται το ψέμα για να είναι αρεστός σε όλους. Λησμονεί το σπουδαίο Παύλιο ρητό «Η ανθρώπης ήρεσκον, Χριστού δούλος, ουκαν ήμην». Ο διακριτικός Ποιμένες επισημαίνει ότι ο επαμφωτερισμός ή δεξιαριστερισμός ή το χολένιν επαμφωτέρεστες ιγνίες, το να κλείνει δηλαδή κάποιος τα γόνατά του και στον Θεό και σε ό,τι ζητεί ο κόσμος της αμαρτίας, του συμφέροντος και της εγωπάθειας, είναι ο υπουλότερος και δολιότερος εχθρός κάθε λογικού ανθρώπου. Εκείνος όμως που θέλει να αντισταθεί στο ρεύμα του αμαρτωλού φρονήματος του κόσμου, να σταθεί ανώτερος της ιδιότροπης και ιδιόρυθμης γνώμης του, πρέπει να έχει ως γνώμονα την φωνή της συνειδήσεώς του, την φωνή του Θεού. Να είναι εδραίος και σταθερός στο θέλημα του Θεού και στις πατροπαράδοτες παραδόσεις μας. Έτσι θα παραδίδει η μία γενιά στην άλλη την αγία τόλμη και το θάρρος για την αλήθεια.

Ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία. Όχι λίγες από τις αναλύσεις των Ευαγγελικών περικοπών αφιερώνονται στο ρόλο που διαδραματίζει στην κοινωνία η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τον Άγιο Πατέρα είναι η μυστική έκφραση της Μητρός Εκκλησίας. Η θέση της γυναίκας στην προχριστού εποχή ήταν υποβαθμισμένη σε τέτοιο σημείο ώστε η δημοκρατούμενη Αθήνα να δίνει περισσότερα δικαιώματα στις εταίρες παρά στις γυναίκες συζύγους. Στην Ρώμη, οι οικοδέσποινες και οι κοινές γυναίκες δεν είχαν καμία διαφορά, ενώ στη θεοκρατούμενη Ιουδαία το διαζύγιο δινόταν στην σύζυγο με ένα απλό αποστάσιο και διωχνόταν από το σπίτι σαν το ευτελέστερο σκεύος ή σαν άχρηστο σανδάλι. Στις σύγχρονες προοδευτικές κοινωνίες, εκεί όπου επικρατεί η απόλυτη εξίσωση των φύλων, μαρτυρούν τη θέση της γυναίκας, η πλήρης και ανεδής χαλάρωση των ηθών, η διάσπαση ή η ολοκληρωτική διάλυση της οικογενείας και το αξίωμα κάτω η παρθενία. Από την ημέρα όμως που η γυναίκα βρήκε και ακολούθησε τον Ιησού, έγινε η μητέρα του, η ακόλουθος, η μαθήτριά του, η ανδρεία ύπαρξη, δια της οποίας ο σύζυγος δοξάζεται και επενείται. Από ερείπιο και κατεστραμμένη προσωπικότητα εξαιτίας του ανδρικού εγωισμού, η γυναίκα δια του Ιησού Χριστού γίνεται εκείνη η οποία πρώτη άκουσε και διδάχτηκε τι είναι Θεός και πού και πώς πρέπει να λατρεύει και να προσκυνεί Αυτόν. Πρώτη αφύπνισε τα πλήθη των καταφρονητών της από το λίθαργο της ανομίας και τους συγκέντρωσε γύρω από τον Ιησού. Η καταφρονημένη γυναίκα γίνεται η σεβαστή μητέρα, η προσφυλής αδελφή, η αγαπημένη κόρη, το στολίδι της οικογενείας, εκείνη που γεννά στρατιώτες του ουρανίου βασιλέως και άνθη του παραδείσου.

Πόση αγάπη επιδεικνύει ο στοργικός πατέρας προς την γυναίκα και πόσο προσπαθεί να την ανυψώσει στο βάθρο που την τοποθέτησε ο Θεός. Αναρωτιέται όμως ο Άγιος Ποιμένας, πόσες γυναίκες της σύγχρονης εποχής που στερούνται αυτής της πίστεως και δεν έχουν συνέστηση της αληθινής αξίας τους, έχουν απολέσει το είναι τους. Ζώντας μέσα στην άγνοια αυτή, καταράκωσαν και εξουθένωσαν την υπόσταση και την αξία της γυναίκας. Παρόλη τη φεμινιστική τους εξέλιξη, υφίστανται ανά πάσα στιγμή τέτοιες ταπεινώσεις, οι οποίες μαρτυρούν τέλεια κατάπτωση της ηθικής και περιήβρηση της θεϊκής τους υποστάσεως. Δεν γίνονται ανεκτές ούτε από την ίδια τους την συνείδηση, πολύ περισσότερο από τα ανθρωπάρια που τις προσβάλλουν και υβρίζουν, για τα οποία δεν αρμόζει η προσωνυμία του ανθρώπου. Βλέποντας τη σύγχυση της σύγχρονης γυναίκας, προσδιορίζει τους στόχους της, προτρέποντάς τη να ζηλεύει την ανδρεία, αλλά όχι την ανθρωποίηση και όλα τα ξένα προς τον προορισμό της. Να ζηλεύει όλα τα μεγάλα και σπουδαία, τα οποία επιβεβαιωμένα είναι οι χριστιανικές και ελληνοπρεπείς παραδόσεις. Και αυτό γιατί μόνον τότε θα γίνει η αληθινή εστιάδα του Αγίου οικογενειακού θεσμού και η καλή προϊσταμένη του οίκου της. Η γυναίκα που γνωρίζει την πραγματική της αξία και τον ρόλο που της έδωσε ο Δημιουργός Θεός, της διαβίου βοηθού και συντρόφου του άνδρα, είναι ανδρεία στην ψυχή, με φρόνημα σταθερό, σεμνή, επιβλητική στην περιβολή, ευπρεπής στο βάδισμα, αξιοπρεπής κατά τις συζητήσεις και κυρία του νου και της καρδίας της στις αναστροφές της. Με σθένος και επιμονή διεκήρυται ότι εάν η γυναίκα ανυψωθεί στο βάθρο που την ετοποθέτησε ο ίδιος ο Θεός, τότε θα γίνει ο παράγοντας εκείνος ο οποίος θα καταστήσει την κοινωνία υγιή. Γιατί η εξυγίανση της κοινωνίας είναι αποκλειστικό έργο των γυναικών, με την έννοια ότι η γυναική εξυγίανση είναι η επίγνωση κάθε γυναίκας ότι αυτή είναι η μήτρη πάντων των ζώντων και ως τέτοια μόνο αυτή μπορεί να εμφυσίσει νέα ζωή και πνοή στις μέλουσες γενναίες.

Ως άλλος προφήτης, ο ιερός πατήρ είχε δει ήδη την αιτία της κοινωνικής καταπτώσεως στην κατάργηση της εμνοπρέπειας σε όλες τις εκφάνσεις του βίου του σύγχρονου Έλληνα. Γι' αυτό έγραφε σχετικά ότι αν τα περιζώματα που έφτιαξαν οι πρωτόπλαστοι για να καλύψουν τη γύμνια τους ήσαν αρκετά για την σεμνοπρεπή εμφάνισή τους, δεν θα τους έντυνε ο ίδιος ο Θεός με δερμάτινους χιτώνες. Ποια δικαιολογία έχουν αυτοί που σήμερα καθιστούν τη γύμνωση εμφανέστερη και προκλητικότερη, χρησιμοποιώντας σκανδαλώδη λακωνικά περιζώματα? Τόση σημασία δίδει στην σεμνότητα, ώστε γράφει «Ηματισμένος και μέσα εις το σπίτι σου». Η κατάληψη του νου από την μέρημνα του τι θα φορέσουμε καταντά παράλογο πάθος. Όντως το πάθος τούτο, διότι περί παθολογικής καταστάσεως πρόκειται, είναι πάντων των παθών αλογότατων, γράφει εύστοχα ο Άγιος Γερβάσιος. Η παθολογική αυτή κατάσταση καταρχήν θαμπώνει τον άνθρωπο, μέχρι ότου τον σκοτήσει και τον υποτάξει στην οτροπία της μόδας, η οποία τελικά τον γελιοποιεί εν μέσω γελίων. Άνθρωπος, ο οποίος θαμπώνεται από την λάμψη των φορεμάτων κλπ, έχει θολό και σκοτεινό νου και άρα άχρηστο για τον ίδιο και τους άλλους.

Η οικογένεια βρίσκει με την εύχημο γραφίδα του Αγίου Γερβασίου την ύψιστη θέση την οποία κατέχει στο σωτηριολογικό και εσχατολογικό στάδιο του ανθρωπίνου βίου. Θεωρεί την χριστιανική οικογένεια ως μία μικρή εκκλησία, προορισμένη να γίνει απαρχή και φυτώριο νέας πατριάς και οικογενειακού δέντρου, στην οποία εξαϊλώνονται οι ψυχές και διαπλάθονται οι καρδιές και οι άνθρωποι σώζονται η σωτηρίαν αιώνιων και ευλογίαν ουράνιων. Η οικογένεια που έχει θρονίσει το Χριστό στο κέντρο της μοιάζει με ναό, όπου ως ευκλιματούσα άμπελος η μητέρα εν μέσω των παιδιών της αναπέμπει προσευχές προς τον Θεό. Μέσα σε μια τέτοια οικογένεια θα δούμε τους γονείς να προσπαθούν με την αγαπόσα καρδία τους να ενσταλάξουν στις απαλές καρδιές των παιδιών τους ό,τι υψηλό, ευγενικό και άγιο μπορεί να τα αναδείξει τέκνα της Βασιλείας του Θεού, αλλά και τέκνα της πατρίδας μας και μέλη χρήσιμα της κοινωνίας. Εισερχόμενος ο Χριστός στην οικογένεια, γίνεται η δύναμη που την κρατά ενωμένη με ένα φρόνημα και αδιάσπαστη αγάπη. Η εν Χριστώ ζωή δίνει και χαρίζει την μεγαλύτερη οικογενειακή ευτυχία και χαρά, ένα αγαθό, μεγαλύτερο του οποίου δεν υπάρχει πάνω στη γη. Και αυτό γιατί όλη η οικογένεια συνέχεται από εκείνον που συνέχει και συγκρατεί τα πάντα. Αντιθέτως, τίποτε υψηλό και ανώτερο δεν συνδέει την άνευ Χριστού οικογένεια. Η χαρά αναζητείται εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Η ευτυχία και η αναψυχία αναζητούνται σε χώρους επιβλαβής, όπου επικρατεί η ανεσχυντία και η ξεσηποσιά. Σύνδεσμος και συνοχή μεταξύ των μελών δεν υπάρχει. Έτσι παραλύει η οικογένεια, η οποία μένει χωρίς κεφαλή, διότι ο άνδρας, μάλλον ως μουσαφύρης επισκέπτεται το σπίτι και η γυναίκα το θεωρεί ως φυλακή. Τα παιδιά παράλληλα επιζητούν την πρόωρη χειραφέτηση, την αυτοπεποίθηση για αυτοδιάθεση, η οποία όχι μόνον καλλιεργείται από τα νεότερα συστήματα, αλλά και διδάσκεται από τους παιδαγωγούς και τους δασκάλους των νεοτέρων σχολών. Ο τελώνης Ζακχαίος, ο οποίος ζήτησε να δει τον Κύριο Ιησού Χριστό, αποτελεί παράδειγμα για κάθε οικογένεια η οποία βρίσκεται μακριά από τον Χριστό, ώστε να τον αναζητήσει και να τον ενσωματώσει στα μέλη της. Εισερχόμενος ο Ιησούς στην οικογένεια δεν την διαλύει ούτε την καταστρέφει, αλλά την αγιάζει και την καθιστά παράγοντα χαράς και ευτυχίας, πηγή κάθε τελειότητος. Έτσι σώζεται και προάγεται η οικογένεια στα υψηλά και στα άγια.

ευθύνη των γονέων για τα παιδιά τους. Φιλόστοργος και υπεύθυνος πατέρας ο ίδιος γνώριζε ότι η έμφυτο στοργή των γονέων για τα παιδιά τους, εάν δεν διαφωτιστεί με τον πρέποντα τρόπο, είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να δώσει στα παιδιά βάσιμα και στερεά θεμέλια αληθινής ευημερίας και να συντελέσει την κατά Χριστόν ζωή των παιδιών. Η ευθύνη, την οποία έχουμε όλοι απέναντι στο σύνολο της κοινωνίας και στον καθένα ξεχωριστά, είναι σχετική με το αξίωμα ή την θέση την οποία κατέχουμε μέσα στο κοινωνικό σύνολο που κινούμαστε και ζούμε. Από χριστιανικής πλευράς όμως, η ευθύνη ενός χριστιανού είναι ανάλογη με την γνώση του Θείου Θελήματος την οποία έχει. Έτσι, μεγαλύτερη ευθύνη έχει εκείνος που γνωρίζει τον Θείο Νόμο και αμαρτάνει, από εκείνον που τον αγνοεί, αλλά και από εκείνον που από αδιαφορία ή αδικαιολόγητη αμέλεια σκανδαλίζει τον πλησίον, μη γνωρίζοντας πόσο βαρύ έγκλημα είναι το σκάνδαλο. Κατά παρόμοιο τρόπο και οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τη διαγωγή τους απέναντι στα παιδιά τους. Θα δώσουν λόγο αν με την σκανδαλώδη ζωή τους, με την αδιαφορία τους προς κάθε υψηλό και ευγενές, με την ψυχρότητά τους για κάθε τι χριστιανικό, γίνουν δάσκαλοι του κακού, προαγωγή της ανηθικότητος, οι οδηγοί των σημερινών τυφλών και οι πατέρες της κατακλυζούσης τα πάντα ηθικής παραλυσίας. Επισημαίνεται ακόμη από τον έμπειρο παιδαγωγό ότι η άκρητη και τυφλή στοργή των γονέων αποβαίνει πρόξενος μεγάλης ζημιάς και σοβαρής βλάβης για τα παιδιά. Και αυτό διότι το ασύνετο ενδιαφέρον θεμελιώνει σε σαθρά θεμέλια την οικία της ζωής των παιδιών, τα ερείπια της οποίας συχνά καταπλακώνουν με εκτρό τρόπο τα παιδιά. Οφείλει ο γονέας να περιορίζει και να περιστέλει τις άτακτες ορμές και τα ελαττώματα του παιδιού του από την βρεφική του ηλικία και να μην αναβάλει το έργο αυτό για δήθεν πιο ώριμη ηλικία. Γιατί όπως οφείλει να μην αναβάλει κάθε φροντίδα για την ίαση των σωματικών ασθενειών του παιδιού, πολύ περισσότερο πρέπει να σπέβδει για τη θεραπεία και την πρόληψη επιδεινώσεως του κακού, για τις ψυχικές ασθένειες. Εντοπίζει ο Άγιος Γερβάσιος ένα ακόμη σπουδαιότατο χρέος των γονέων προς τα παιδιά τους, το να τα συνηθίσουν από νεότητος να κάμπτουν τον τράχυλό τους κάτω από τον Χριστό ζυγό του Κυρίου. Με βεβαιότητα αποφαίνεται ότι αν από τις βρεφικής ηλικίας συνηθίσουν οι γονείς να μαθαίνουν στα παιδιά ότι τίποτε δεν είναι μονιμότερο και πολυτιμότερο από την φροντίδα για την ουράνια αποκατάσταση, αν οι γονείς και όλο το περιβάλλον της βρεφικής ηλικίας ασχολείται και συζητεί τι το θέλημα του Κυρίου, το αγαθόν, το ευάρεστον και τέλειον, τότε είναι δυνατό και εύκολο να αποκτήσουμε και να έχουμε άρχοντες και πολίτες όπως τα λαμπρά παραδείγματα των Αγίων.

ασφαλώς από την πείρα του ως εξομολόγος, είχε διαπιστώσει ότι πολλές φορές ενυπάρχει στους γονείς η συνηθισμένη προσπάθεια δικαιολογήσεως και αποποιήσεως της ευθύνης τους, όταν θερίζουν από τα παιδιά τους όσα έσπηραν, όταν συλλέγουν και απολαμβάνουν τους καρπούς της αμελίας τους και της αδικαιολόγητης αδιαφορίας τους. Όταν δηλαδή δεν έχουν επιληφθεί από την βρεφική και παιδική τους ηλικία την ψυχική εξυγίανση των τέκνων τους. Και αυτό γιατί πρόσεχαν σε κάθε τι που αφορά στα του σώματος και της σωματικής υγείας των παιδιών τους και παραμέλησαν εξ ολοκλήρου τον έσω άνθρωπο. Δεν είναι οι τρίτοι και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ψυχικές ασθένειες των παιδιών τους, αλλά αυτοί οι ίδιοι, οι οποίοι πρώτοι στο καθήκον έχουν να προφυλάσσουν τον αγρό, δηλαδή την καρδιά των παιδιών τους, με άκρα επιμέλεια. Με πατρικότητα υπενθυμίζει ο Άγιος Ποιμένας στους γονείς ότι κάθε παιδί που τους χαρίζει ο Θεός είναι και ένας νέος ελπιδοφόρος αγρός, έξω από τον οποίο και κοντά σε αυτόν στέκουν και παραμονεύουν οι εχθροί, έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να σπείρουν σε αυτόν ζυζάνια, να τον κατακυριεύσουν ή να τον εχμαλωτήσουν. Γι' αυτό οφείλουν με άγρυπνο βλέμμα να φυλάσσουν τις εισόδους, δηλαδή τα αισθητήρια του τρυφερού βλαστού τους και πολύτιμου αγρού. Συμπερασματικά θα σημειώναμε ότι όλα τα ανωτέρω αποτελούν αμυδρή μόνον απόδειξη ότι το έργο αυτό του Αγίου Γερβασίου αποτελεί διαχρονικό θεολογικό σύγγραμμα. Θελήσαμε με τα λίγα θέματα που θίξαμε να καταδείξουμε ότι το πόνημα αυτό ανήκει μεν στο πεδίο της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης, δεν πάβει όμως να συνιστά εγχειρίδιο που προσφέρει πολλαπλή ωφέλεια, αποτελώντας αφενός μεν βασική πηγή ευσεβίας και εμβαθύνσεως στο οντολογικό νόημα του θελήματος του Θεού, αφετέρου δε οδηγό προσωπικής, οικογενειακής και κοινωνικής ισορροπίας και συνοχής.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές. Εκείνο που επηρέασε τη σκέψη μου, και να τονίσω εδώ ότι σκοπός όσο μπορώ να μην απομακρύνομαι από αυτή την τακτική, τη στρατηγική θα έλεγα εγώ, είναι να σας παρουσιάσω προσωπικές σκέψεις. Παράγονται από μια μελέτη μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας μαθημάτων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, της βυζαντινής γραμματείας και της νεοελληνικής. Το θέμα μας όμως εδώ που με έκανε να κάνω μια στροφή και να μιλήσω είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά για τη φύση είναι η επικαιρότητα και η θεματολογία, όχι μόνο η κοντινή μας αλλά και η διεθνής. Επέλεξα να σας μεταφέρω μερικές μου σκέψεις, όπως ακριβώς ένα μεγάλο χριστιανικό θέμα μετουσιώνεται σε αυτή την φυσική ανάσταση, έτσι και ένα άλλο θέμα επιστρέφει σε αυτό που λέμε ψυχική ανάταση του ανθρώπου. Με επηρέασε λοιπόν, για να είμαι σαφέστερος, το γεγονός των πολέμων, της καταστροφής πολλών, δυστυχώς, πολλών ανθρώπων, της λαιλασίας σπιθιών και περιουσιών και της αναγκαστικής μετανάστευσης τόσων και τόσων ανθρώπων οι οποίοι έχασαν το σπίτι τους, τους γονείς τους και ακολούθησαν μια τραγική μοίρα. Ένας από τους ποιητές που αναφέρεται στο θέμα της ειρήνης, γιατί όλα αυτά που είπα με συντομία μας οδηγούν στην προσδοκία της παγκόσμιας ειρήνης, κάτι που δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε μέχρι τώρα. Η ειρήνη έγινε άπιαστο όνειρο, έγινε προστατευόμενη δια των όπλων, μας μεταφέρει, δηλαδή είναι φυλακισμένη η ειρήνη, όπως ήτανε κατά τον Αριστοφάνη σε ένα σπήλαιο, στο ομώνυμο του έργο «Ειρήνη», που ανέβηκε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Φυλακισμένη λοιπόν είναι και σήμερα η ειρήνη, παρά τις εκδηλώσεις, παρά τις διαδηλώσεις, παρά τα κινήματα, παρά τις διπλωματικές συμφωνίες, οι επαφές και τα λοιπά, εξακολουθεί να είναι φυλακισμένη η ειρήνη. Ο Νικηφόρος Βρετάκος, ένας από τους έξοχους νεοέλληνες ποιητές, είχε γράψει ένα ποίημα και θα ήθελα να σας το διαβάσω. Το ποίημα αυτό είναι και πάλι αποκαλυπτικό, γιατί αυτά που ο ίδιος φιλομετρά στη σκέψη του για το τι είναι η ειρήνη είναι πίσω και πάνω από το βλέμμα του ίδιου του Θεού. Η ποίηση λοιπόν εδώ είναι θεοφανής, θα έλεγα θεώσιμη. Διαβάζω για να προχωρήσω σε μικρό σχόλιο. Ειρήνη λοιπόν είναι ό,τι συνέλαβα μέσα από την έκφραση και μέσα από την κίνηση της ζωής. Και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Η ειρήνη είναι όταν τα του ανθρώπου η ψυχή γίνεται έξω στο σύμπαν ήλιος και ο ήλιος ψυχή μέσα τον άνθρωπο. Η ευαισθησία λοιπόν του ανθρώπου που δεν φοβάται τον πόλεμο γιατί πιστεύει στην ομορφιά του κόσμου. Άλλωστε φαίνεται ότι μέσα σε αυτά υπάρχει αγάπη. Και γιατί αναφέρεται στον ήλιο? Αν ψάξει κανείς, όπως είχαμε πει σε παλαιότερη εκπομπή, η αναφορά στον ήλιο είναι συχνότατη στην ποίηση. Ο αυτόφωτος ήλιος, ο ήλιος που φωτίζει σφαιρικά τον πλανήτη και που δίνει στους ανθρώπους την αίσθηση της ημέρας με χρυσό του
να τη διαδεχθεί η νύχτα. Αλλά εκείνο το οποίο περνάει μέσα από αυτούς τους στίχους είναι ο αγώνας και η αγωνία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θέλει να ζήσει ελεύθερος. Τόσα και τόσα έχουν γραφτεί. Τόσα και τόσα μας παραπέμπουν σε μια ειρηνοποιώ διάσταση. Άλλωστε πρέπει να πω, όπως είχα γράψει πριν από χρόνια, συμμετέχοντας σε ένα διεθνές συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη, αν κοιτάξει κανείς το λεξικό, τη λέξη πόλεμος, αλλά και τη λέξη ειρήνη, είναι τόσες οι σημασίες, κάθε μια κρατάει ένα κόσμο ολόκληρο. Μα μήπως το ξέσπασμα του πολέμου δεν κινητοποιεί ολόκληρο τον κόσμο? Ή μήπως η επικράτηση της ειρήνης δεν επηρεάζει επίσης άμεσα μια αλυσίδα κρατών, οικονομικών ενεργειών, πολιτικών καταστάσεων και ούτω καθεξής? Είναι πολύ σήμαντες οι έννοιες, γιατί αναφέρονται σε καταστάσεις αυτές καθεαυτές του ανθρώπου. Ο ποιητής βρίσκεται μέσα στο ποίημα, μέσα στο πρόσωπο του ποίηματος και δεν φαίνεται να φιλοσοφεί, φαίνεται όμως να απογοητεύεται, γιατί το ξέσπασμα του πολέμου μοιάζει με ένα ταξίδι στο άγνωστο, όπου υπάρχει μια ελπίδα και που η ελπίδα είναι να ειρηνεύσουν οι άνθρωποι. Αν κοιτάξει κανείς τη βίβλο, θα βρει μικρές και μεγάλες συμβολές στο θέμα της ειρήνης. Ο Χριστός ήταν εκείνος που δίδασκε στην εποχή του σε μια κοινωνία η οποία ταράσετο από διαμάχες, διχόνοιες, όπου επικρατούσαν οι Φαρισαίοι, όπου οι αδύνατοι ήταν αμετακίνητοι στην κατηγορία των δούλων, εκείνοι οι πρώτοι που έτρεχαν να βαπτιστούν, εκείνοι οι πρώτοι που αποτέλεσαν και τους μετέπειτα πρωτομάρτυρες της πίστεώς μας, καθότι η σκληρότητα των Ρωμαίων αυτοκρατόρων τους οδηγούσε στο θάνατο. Αυτό το μαρτυρολόγιο, όπως είπα στην προηγούμενη εκπομπή, και που μας πραγματικά μας δημιουργεί συγκίνηση, κατάνοιξη θα έλεγα εγώ, μας προκαλεί μια νέα προσευχή, γιατί και ο πόλεμος, όπως είχε ξεσπάσει προλίγων μηνών, φοβόμαστε ότι δεν θα κλείσει εύκολα, γιατί οι άνθρωποι έχουν την κατακτητική τους διάθεση, γιατί σήμερα οι γεωπολιτικές συνθήκες, όπως μας λένε οι διεθνολόγοι μας, είναι διαφορετικές. Νομίζω όμως ότι ο πόλεμος προκαλείται από αυτή τη διάθεση του ανθρώπου να κατακτήσει τον πλησίον του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστός είπε «αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Και όποιοι αντιστάθηκαν, είτε άτομα είτε έθνη, πλήρωσαν βαρύ τίμημα. Φτάσαμε να μιλάμε όχι μόνο για θυσίες το 21, αλλά ολοκαυτώματα ανά την Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Νομίζω ότι όλα αυτά που λέει σε αυτό το σχετικά μικρής έκτασης ποίημα ο μεγάλος αυτός ποιητής δείχνει αυτή καθεαυτή τη δοκιμασία του ανθρώπου να κρατήσει την ειρήνη. Όταν λέει στη μέση περίπου, το διαβάζω ξανά, και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε, όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Εκείνο όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος δείχνει ότι γίνεται πόλεμος και ότι όλη αυτή η ιστορία με την επικράτηση της ειρήνης δεν είναι παρά μια μακρόχρονη, μακρόβια δοκιμασία του ανθρώπου να έρθει κάτι καλύτερο. Θα έρθει όμως? Δυστυχώς τα πράγματα δεν μας επιβεβαιώνουν. Αν διαβάσουμε την παγκόσμια ιστορία, θα δούμε και πάλι, και αυτό είναι μια άλλη μεταφορά για την αίσθηση της φύσης,
τυχαία μπορώ να πω, όταν ταξίδεψαν από την Σπάρτη και έφτασαν στην Δενδρόδη, όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης, Αττική, οι Σπαρτιάτες, και απέκοψαν, λέει, όλα τα δέντρα για να στερήσουν την ευκαρπία στους Αθηναίους. Νομίζω και στις μέρες μας έχουμε τέτοια, δυστυχώς, ελπίζω μεμονωμένα φαινόμενα. Αυτή η κατακραυγή με τη συμπεριφορά της φύσης, που είναι, έχει να κάνει με το νερό, έχει να κάνει με τα δέντρα, έχει να κάνει με τη σφαγή των ζώων, και αυτά είναι πράξεις πολέμου. Δεν είναι μόνο πράξεις πολέμου τα αεροπλάνα ή τα άρματα ή οι βόμβες και ούτω καθεξής. Είναι η αίσθηση του ανθρώπου να κατακτήσει, να αποδείξει ότι νιώθει μεγάλη ασφάλεια για τον εαυτό του και ότι οι άλλοι πρέπει να τον υπακούσουν. Ας αφήσουμε όμως αυτές τις σκέψεις που θα άξιζε κανείς να τις παρουσιάσει και σε έναν εξάρτητο άρθρο ή ομιλία. Εκείνο που, προχωρώντας πιο κάτω, σας έλεγα ότι ένα από τα άλλα ποίηματα που αναφέρονται σε αυτή καθεαυτή την ψυχολογία του ανθρώπου, μπορούμε να πούμε ότι θα διαβάζαμε λίγο παρακάτω, για να το συνδέσουμε με τα προηγούμενα, τα λόγια του Γιώργου Σεφέρη απέναντι στη ζωή, στην απαισιοδοξία των ανθρώπων, στην άρνηση, σε αυτή τη φιλικότητα που παρουσιάζει σήμερα ο άνθρωπος σε αθεϊκές καταστάσεις. Είναι συγκλονιστικό να βλέπει κανείς ανθρώπους ακόμη, επιτρέψτε μου να το πω, μετέχοντα σε θρησκευτικές τελετές, να εκτονώνονται με καθαρά παγανιστικές και ηλόφρονες πράξεις. Σε ένα από τα ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη διαβάζουμε: «Πού είναι η αγάπη που κόβει τον καιρό μονοκόμματα στα δυο και τον αποσβολώνει? Λόγια μονάχα και χειρονομίες, μονότροπος, μονόλογος μπροστά σε ένα καθρέφτη κάτω από μια ρητίδα, σαν μια στάλα μελάνι, σε μαντίλι η πλήξη απλώνει». Και ένα άλλο από τον Διονύσιο Σολωμό, που νομίζω ότι και εκείνο έχει σχέση με τα προηγούμενα, δείχνει δηλαδή το κομμάθιασμα της ψυχής του ανθρώπου, καθώς δεν αντέχει στη μοναξιά, γιατί φρόντισε, τι να κάνει, να ερημώσει τον περιγυρό του. Ακούμε τη φράση «καμένο δάσος». Οι άνθρωποι πάσχουν από μοναξιά, κατάθλιψη, απομόνωση, δέχονται πολλές φορές, χωρίς αντίσταση, μια απάνθρωπη συμπεριφορά. Ο Σολωμός λέγει: «Αν το θέλησα να μείνω μόνος, γύρεψα τη μοναξιά. Δεν γύρεψα μια τέτοια απαντοχή. Το κομμάθιασμα της ψυχής μου στον ορίζοντα, αυτές τις γραμμές, αυτά τα χρώματα, αυτή τη σιγή». Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό το να φτάσει κανείς να μιλήσει για τα αγνά αισθήματα του ανθρώπου. Και τα αγνά αισθήματα του ανθρώπου είναι επηρεασμένα από την συμπεριφορά μας, είναι από την άρνηση αυτής καθεαυτής της ζωής. Αυτό θα ήθελα να κλείσω αυτή την εκπομπή, παρουσιάζοντας αδρομερός ένα ακόμη ποίημα που αναφέρεται αφενός σε βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα, αφετέρου όμως σε κάποιες τραγικές καταστάσεις, όπως μας
τους παρουσιάζει ο μεγάλος ζακυνθινός ποιητής Διονύσιος Σολωμός στο έργο του «Φαρμακομένη». Το έργο αυτό, δημοσιευμένο σε μια υπέροχη σειρά του μεγάλου νεοελληνιστή και ερευνητή Λίνου Πολίτη, στα άπαντα δηλαδή, και άλλοτε άλλωστε έχουμε μιλήσει για τον Σολωμό, να σας πω, αν θυμάστε, την αρχή του Κριτικού, ένα από τα σπουδαία ποίηματα, εκεί ήταν μακριά, εκείνο τα κρογιάλι, αστροπελέτσι μου καλό για ξαναφέξε πάλι κτλ. Εδώ όμως δεν είναι το ίδιο, γιατί ο ποιητής είναι ο ποιητής της αγάπης, της συμπόνιας, και όπως έχω ξαναπεί σε αντίστοιχη εκδήλωση, δεν είναι εκείνος που γράφει μόνο εξ αφορμής της εκρηκτικής καταστάσεως της Επανάστασης, αλλά εκείνος που θέλει να ακουμπήσει στην ψυχή του τυραννισμένου ανθρώπου της εποχής και φυσικά του χριστιανού. Φαίνεται ότι ενθαρρύνεται ο ίδιος, και μάλιστα εδώ αναφέρεται στο μέγα μάρτυμα που η Εκκλησία δεν ενθαρρύνει. Πρόκειται για την αυτοκτονία, ένα μεγάλο αμάρτημα που έχει μια παράδοση, και όπως λέει και ο ίδιος, ότι εκείνος που βάζει τέρμα στη ζωή του, εκείνος έχει το κρίμα απέναντι στη ζωή που του χάρισε ο ίδιος ο Θεός. Το ποίημα αυτό αφιερώνεται, λίγο για την υπόθεση το λέω, σε μια κόρη που αυτοκτόνησε παραμονή του γάμου της. Ο ποιητής φαίνεται ότι κινείται ανάμεσα στη συμπόνια για το χαμό ενός ανθρώπου, αλλά και την μεγάλη θλίψη για τον τραγικό θάνατο. Θα μπορούσε κανείς να συμμετάσχει σε μια τέτοια συζήτηση αντλώντας ιδέες που σήμερα μπορεί να είναι ενότητες μιας καινούργιας επιστήμης της βιοηθικής. Γιατί οι άνθρωποι δυστυχώς σήμερα έχουμε πολλά περιστατικά αυτοκτονίας. Και λέγει το ποίημα, ξαναλέω, είναι διάχυτο ανάμεσα στην αγάπη, τη συμπόνια, αλλά και την θλίψη ενός τραγικού και απρόσμενου θανάτου. Μέσα στη φύση λοιπόν του ανθρώπου είναι ασφαλώς και η αυτογνωσία. Δεν έχει το δικαίωμα ούτε ο ίδιος ούτε κάποιος άλλος να αφαιρέσει τη ζωή του. Συμβαίνει όμως να φτάνουμε σε έναν τραγικό χώρο και μια, αν θέλετε, ανίποτη έκβαση. Το απόσπασμα λέγει τα εξής. Θα ξυπνήσει την ύστερη μέρα, εις τον κόσμο ομπρός να κριθεί, και στον πλάστη κινώντας με σέβας, τα λευκά της τα χέρια θα πει. Κοίτα μες στα σπλάχνα μου πλάστη, τα φαρμάκωσα, αλήθεια η πικρή, και μου βγήκε όχ το νου μου πατέρα, που πλασμένα μου τάχες εσύ. Όμως, κοίτα στα σπλάχνα μου μέσα, που το κρίμα τους κλαίνε και πες. Πρόκειται για την αυτοσύσταση του προσώπου που οδηγήθηκε σε αυτοχειρία και που βέβαια είναι, εκφράζει και πάλι μια ύστερη πίστη. Ο άνθρωπος έφυγε γιατί ο ίδιος ήθελε να φύγει. Ο ποιητής θέλει να απολογηθεί. Ποιος? Αυτός που τερμάτισε τη ζωή του. Θέλει, και εδώ είναι το σημαντικό, μας δείχνει στο μεγαλύτερο μέρος του ποίηματος το μέγεθος της μετάνοιας. Η αναφορά στους γονείς, το δέος απέναντι στον Κριτή, το Χριστό, αυτή καθεαυτή η παρούσα όψη του Πατέρα, αλλά και το μεγάλο κρίμα. Και αυτό που λέμε σήμερα,
Κρίμα πραγματικά να φύγει με αυτόν τον τρόπο. Και όσοι έχουμε βιώσει άμεσα ή έμεσα, ελπίζω λίγοι, αυτό το πλέον τραγικό γεγονός, βλέπουμε πόσο μεταφυσικές είναι οι απόψεις του Διονυσίου Σολομού πάνω σε αυτό. Βέβαια να πούμε ότι έζησε και ο ίδιος προφανώς όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία μας μετέφεραν όταν, για παράδειγμα, στο Ζάλογκο θα προτιμήσουν να τελειωθούν οι χορεύτριες γυναίκες, όταν στο Κούγγι ο ιερομόναχος Σαμουήλ θα ανατιναχθεί, θα θέσει τέρμα στη ζωή των εγκλείστων συντρόφων του, κάτι αντίστοιχο που έγινε και εδώ στην γνωστή ως μνημείο παγκοσμίως Ιερά Μονή Αρκαδίου με τον ηγούμενο Γιαμπουδάκη. Αυτά μας δημιουργούν μια σκέψη. Θα έλεγα ότι ο άνθρωπος, και με αυτό ας πούμε ακόμη δύο λόγια, ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για την πρόοδο, αλλά γιατί οδηγήθηκε μόνος του την πτώση? Γιατί έχει μέσα του μια δύναμη, ο Θεός βέβαια του έδωσε ή τον έκανε να έχει υπερδυνάμεις. Αλλά αυτές οι υπερδυνάμεις, όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, συνήργησαν στο να οδηγηθεί στη λαιλασία του χώρου της ανατροφής του. Στη λαιλασία του χώρου. Και λαιλασία σημαίνει ότι κατήργησε όλο αυτό το όμορφο πρόσωπο που, αν κανείς βλέπει και διαβάζει από τη μια την Αγία Γραφή και από την άλλη πως κατήντησε ο πλανήτης με τους αυξανόμενους παγετώνες, με την εποχή του θερμοκηπίου, με την ερήμωση δια των πολέμων, με το, αν θέλετε, τη φυλάκιση της ειρήνης, όλα αυτά φαίνεται πως χαρακτηρίζονται πράξεις που θέλει ο ίδιος να στηρίξει τον εαυτό του, πλην όμως αποδεικνύεται ότι πρόκειται για μια ακόμη ανανδρία. Γιατί ο άνθρωπος, όπως θα διαβάσουμε σε λίγο, ρίχνει το φταίξιμο στους άλλους? Είναι εκείνος που κατέστρεψε εκείνο που τον γέννησε. Δεν υπάρχει πια το σπίτι που μας γέννησε, γιατί είναι χαλασμένο, χορταριασμένο. Δεν υπάρχει πια ο δρόμος που παίζαμε μπάλα, γιατί αυτός ο δρόμος έγινε σπίτι. Στέρεψε και το νερό στη βρύση και που όλα πια μας μελαγχολούν. Χρειάζεται μεγάλη αντριοσύνη όμως για να καταλάβει κανείς ότι, όπως λέει, για να συνδεθούμε και να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό, ο Καζαντζάκης στο Καπετάν Μιχάλη: «Τρομάζεις όταν καταλάβεις πως μέσα μας υπάρχει μια δύναμη που μπορεί να ξεπεράσει τη δύναμη του ανθρώπου. Γιατί από τη στιγμή που θα το καταλάβεις, δεν μπορείς πια να βρεις δικαιολογίες για τις ασήμαντες ή άνανδρες πράξεις σου, ρίχνοντας το φταίξιμο στους άλλους». Αναφέρεται ο Καζαντζάκης στον άνθρωπο ή στον υπεράνθρωπο. Και μάλιστα λέει σε ένα άλλο σημείο και πάλι στον Καπετάν Μιχάλη το εξής: «Άνθρωπος λογικός ον άγει μάλλον την φύσιν υπεράγεται, διότι ο ρεγόμενος υπερ εθέλει, εξουσίαν έχει αναχαιτήσε την όρεξην ή ακολουθήσε αυτή». Σοφά λόγια του Καζαντζάκη, που νομίζω ότι μπορούν να κλείσουν την τρέχουσα εκπομπή, γιατί και πάλι πλανάται ο σεβασμός στον ορίζοντα, στο χώμα που πατεί, στους νεκρούς που λιβανίζει, στους συνανθρώπους του που χαιρετά, και όλα αυτά μοιάζουν με ένα ωραίο χωροστάσι, θα έλεγα εγώ, όπου
πρέπει να ξέρει κανείς, να μετάσχει, αλλιώς προχωρεί σε διαιρέσεις, σε ρηγματώσεις και τελικά ο ίδιος είναι υπεύθυνος για τη διαραγή της εθνικής του ή της ηθικής του καλύτερα, που γίνεται βέβαια εθνική γιατί όλα αυτά περνάνε από μια εποχή σε μια άλλη. Θα έλεγα ας πούμε ότι πόσο όμορφη ήταν η συνάντηση των ανθρώπων στον κήπο Γεσθημανή, ιστορικός κήπος, και πόσο γρήγορα μεταβλήθηκε σε ατμόσφαιρα πολέμου, όπου εγείρευαν με τα μανίας εκδικητικής να γνωρίσουν και να συλλάβουν τον διδάσκαλο της Οικουμένης Ιησού Χριστό. Πόσο όμορφα είναι η εικόνα αυτή που άνθρωποι πολέμησαν κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες, υπερεύησαν όπως λέμε τις δυνάμεις, και αυτό λέει και ο Καζαντζάκης για την υπερδύναμη που έχει ο καθένας μας, υπερεύησαν τις κακουχίες και επέστρεψαν στην αγκαλιά των δικών τους. Κάποιοι δεν γύρισαν, κάποιοι έμειναν όπως λέει ο Καβάφης στις Θερμοπύλες. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες, μόνο που λέει ο επόμενος στίχος, οι μύδοι επιτέλους θα διαβούνε. Με την έννοια λοιπόν ότι αυτός ο κόσμος που μας ανήκει, αυτός ο κόσμος που μας αγκαλιάζει στο φως της ημέρας, μας συντροφεύει τη νύχτα, νομίζω πως είναι η ίδια μας η ψυχή. Και επιτρέψτε μου να πω τελειώνοντας, όπως ακριβώς το έχω πει και άλλες φορές, ας διαβάσουμε ξανά και ξανά και ξανά τον προημιακό ψαλμό που αναγυγνώσκεται εις έκας των Εσπερινών, για να δούμε πράγματι αυτό που με άλλο τρόπο ανεφώνησαν οι άνθρωποι για τον ίδιο το Θεό. Τα μεγαλεία σου τις διηγήσετε.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας πώς αποκαταστάθηκε ο Μέγας Φώτιος στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης με τη σύνοδο του 879-880, η οποία έφερε και την ειρήνη μεταξύ των δύο εκκλησιών, Κωνσταντινούπολης και Ρώμης. Σήμερα θα δούμε την τροπή που πήραν τα πράγματα με την άνοδο στον αυτοκρατορικό θρόνο του Λέοντος VI του Σοφού. Ο Βασίλειος ο Πρώτος πέθανε το 886, αφήνοντας πίσω του μεγάλα έργα και κατορθώματα τόσο στα στρατιωτικά και πολιτικά πράγματα, όσο και στη διοίκηση και την νομοθεσία. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του Λέων VI ο Σοφός, 886-912, με συμβασιλέα τον αδελφό του Αλέξανδρο, ο οποίος δεν έδινε σημασία στις κρατικές υποθέσεις γιατί τον απασχολούσαν οι διασκεδάσεις. Αν και η αναγνώριση των αποφάσεων της Συνόδου του 879-880 ήταν γενική, όμως λίγοι Ιγνατιανοί αντέδρασαν και εξορίστηκαν. Ο νέος αυτοκράτορας συμπαθούσε τους Ιγνατιανούς και τον επηρέαζαν οι Στουδίτες με τον σύγκελο Ευθύμιο. Ο Λέων VI εκθρόνησε το Φώτιο με τρόπο ασυνήθιστο και ανάξιο για τον Μεγάλο Πατριάρχη. Δύο ανώτεροι υπάλληλοι διάβασαν την παρέτηση του Φωτίου μπροστά στο λαό, στη λειτουργία μέσα στην Αγία Σοφία. Το Φώτιο τον περιόρισαν σε μονή κοντά στην πρωτεύουσα και έζησε στην αφάνεια, χωρίς πίεση, ώσπου πέθανε την 6η Φεβρουαρίου του 891. Η Εκκλησία τον αναγνώρισε ως Άγιο και ονομάστηκε Ομολογητής και εις Απόστολος. Με σπάνια διορατικότητα κατάλαβε τι χρειαζόταν η εποχή του και υποστήριξε την ανεξαρτησία και το κύρος του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Εκτός από τη διπλωματική του ικανότητα, ήταν σοφός τόσο στην κοσμική σοφία όσο και στη θεολογία. Γιατί εκθρονίστηκε ο Φώτιος με τέτοιο ανάξιο τρόπο δεν είναι ακριβώς γνωστό. Ο Λέων ήταν μαθητής του Φωτίου και μερικοί ιστορικοί ισχυρίζονται ότι αισθανόταν μίσος για το διδάσκαλό του, ίσως για πολιτικούς λόγους. Ο Βασίλειος ο Πρώτος ήθελε διάδοχό του, το γιο του Κωνσταντίνου, ο οποίος όμως πέθανε το 880 και ο πατέρας του από τότε βυθίστηκε στο πένθος. Με το Λέοντα βρισκόταν σε οξυμένη διάσταση και ο Φώτιος ήταν με το μέρος του αυτοκράτορα. Ο Λέων κατηγορήθηκε για συνωμοσία σε βάρος του πατέρα του και ο αυτοκράτορας τον φυλάκισε για ένα χρονικό διάστημα. Δυσαρέσκεια δημιουργήθηκε ακόμη και από την επέμβαση του Βασιλείου στην αισθηματική ζωή του Λέοντα. Τον ανάγκασε να αφήσει την ερωμένη του ζωή και να νυφευθεί τη Θεανό. Ο Λέων εξακολούθησε τις σχέσεις του με την ερωμένη του και ο πατέρας του την ανάγκασε να παντρευτεί με άλλον άνδρα. Από αυτές τις περιπέτειες ο Λέων αντιπάθησε όλους τους φίλους του πατέρα του και ανάμεσα σε αυτούς και το Φώτιο. Άλλος λόγος ήταν ότι ήθελε να ανυψώσει στον πατριαρχικό θρόνο τον αδελφό του Στέφανο, έφηβο 16-18 χρονών, τον οποίο ο Φώτιος είχε χειροτονήσει διάκονο, με τον τρόπο αυτό θα συγκέντρωνε την πολιτική και την εκκλησιαστική εξουσία στην οικογένειά του. Ο Στέφανος χειροτονήθηκε επίσκοπος από τον Κεσαρίας Θεοφάνη, τον οποίο είχε χειροτονήσει ο Φώτιος. Έπρεπε λοιπόν οι χειροτονίες του Φωτίου να θεωρούνται έγκυρες, γι' αυτό και ο Λέων δεν έδωσε σημασία στους ακραίους Ιγνατιανούς που γύρισαν από την εξορία και είχαν αντίθετη γνώμη. Όμως έπρεπε να τακτοποιηθεί το ζήτημα, γι' αυτό ζήτησαν τη γνώμη του Πάπα Στεφάνου του Πέμπτου. Επειδή η παπική απάντηση 888 δεν έλυσε το πρόβλημα, έστειλαν δεύτερη επιστολή που την έλαβε ο διάδοχος του Φορμόζος, 891, ο οποίος μαζί με τον Μαρίνο είχε δράσει στη Βουλγαρία. Γι' αυτό αντιπαθούσε το Φώτιο. Εξακολουθούσε και τώρα να διατηρεί την εχθρότητά του και ζητούσε ευκαιρία να αναμειχθεί στην εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Έστειλε δύο αντιπροσώπους στην Κωνσταντινούπολη για να εκθέσουν τις απόψεις του για το ζήτημα. Φαίνεται ότι η παρέμβαση δεν ευχαρίστησε ούτε τους Ιγνατιανούς. Ύστερα από λίγο ο νεαρός Πατριάρχης Στέφανος πέθανε και τον διαδέχθηκε ο ηγούμενος Αντώνιος Καφλέας, χειροτονημένος πρεσβύτερος από τον Ιγνάτιο. Αυτό συγκάλεσε σύνοδο την οποία δέχθηκε ως κανονικούς τους κληρικούς που χειροτώνησε ο Φώτιος. Πλήρη συμφιλίωση με την Εκκλησία της Ρώμης έγινε την εποχή του Πάπα Ιωάννου του IX, το 899, οπότε συμφιλιώθηκαν και οι Ιγνατιανοί με τους οπαδούς του Πατριάρχη Φωτίου. Ο Λέων VI είχε νυφευθεί τρεις γυναίκες και δεν είχε αποκτήσει διάδοχο. Όταν μετά το θάνατο και της δεύτερης νυφεύθηκε την τρίτη γυναίκα του, προκλήθηκε σκάνδαλο γιατί ο ίδιος ο Λέων λίγο χρόνια πριν
είχε με νόμο απαγορεύσει τη σύναψη τρίτου γάμου και αποδοκίμαζε και το δεύτερο ακόμη. Όμως και η τρίτη γυναίκα του Ευδοκία πέθανε το 901 και ο Χείρος Αυτοκράτορας ζούσε με την ερωμένη του ζωή Καρβονοψίνα, η οποία το 905 γέννησε γιο, που τόσο πολύ ήθελε ο Αυτοκράτορας. Όμως για να τον ανακηρύξει διάδοχο έπρεπε να νυμφευθεί τη ζωή. Στον πατριαρχικό θρόνο μετά τον Αντώνιο είχε ανεβεί ο Νικόλαος Μυστικός, συγγενής και θαυμαστής του Φωτίου. Ο Πατριάρχης βάφτισε το νεογέννητο, που ονομάστηκε Κωνσταντίνος, αφού όμως ο Αυτοκράτορας υποσχέθηκε ότι θα απομακρύνει τη ζωή. Όμως όχι μόνο δεν την έδιωξε, αλλά ύστερα από τρεις ημέρες έκανε το γάμο μαζί της και την αναγόρευσε Αυγούστα. Είχε αναγκάσει τον αυτοκρατορικό ιερέα Θωμά να τελέσει το γάμο, χωρίς να το μάθει ο Πατριάρχης. Ο τέταρτος γάμος απαγορευόταν στην Ανατολική Εκκλησία και ο πατέρας του Αυτοκράτορα τον είχε απαγορεύσει με νόμο, στον οποίο ανέφερε σχετικό κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου. Γι' αυτό και ο Πατριάρχης Νικόλαος ο Μυστικός καθαίρεσε τον ιερέα και την ημέρα των Χριστουγέννων απαγόρευσε στον Αυτοκράτορα την είσοδο στο ναό. Ο Αυτοκράτορας για να βγει από το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε απευθύνθηκε στους Πατριάρχες της Ανατολής, καθώς και στον Πάπα Σέργιο τον Τρίτο, από τον οποίο ζήτησε να στείλει αντιπροσώπους, γιατί ήταν γνωστό ότι στη Δύση οι διατάξεις για το γάμο ήταν πιο χαλαρές από ό,τι στην Ανατολική Εκκλησία. Ο Πάπας έστειλε με ευχαρίστηση αντιπροσώπους, γιατί έτσι θα του δινόταν η αφορμή να γίνει κριτής στην Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Οι παπικοί αντιπρόσωποι έγιναν δεκτοί με τιμές στην Κωνσταντινούπολη, όμως δεν επικοινώνησαν με τον Πατριάρχη, ο οποίος ίσως διέγραψε το όνομα του Πάπα από τα δίπτυχα. Το 906 συγκλήθηκε σύνοδος, η οποία έβγαλε απόφαση ότι επιτρεπόταν ο τέταρτος γάμος, χωρίς να λέει όμως αν επιτρέπεται κατ' οικονομία μόνο για την περίπτωση του Αυτοκράτορα Λέοντος. Ο Πατριάρχης Νικόλαος αναγκάστηκε να παραιτηθεί, γιατί τον απειλούσαν ότι θα τον κατηγορήσουν για εσχάτη προδοσία και τον έκλεισαν στη μονή των Γαλακρινών. Όλοι όσοι ήταν ομόφρονες του Πατριάρχη καταδιώχθηκαν. Στη θέση του τοποθετήθηκε το 907 ο σύγγελος Ευθύμιος, ο οποίος αν και ανήκε στη μερίδα των ζηλωτών, αναγνώρισε τον τέταρτο γάμο κατ' οικονομία. Τώρα άρχισαν πάλι διενέξεις και νέα αναταραχή και παρουσιάζονταν πάλι στο προσκήνιο οι Ιγνατιανοί, τώρα οι οπαδοί του Ευθυμίου, και οι οπαδοί του Φωτίου, τώρα του Νικολάου. Οι οπαδοί του Νικολάου δεν αναγνώριζαν τον Πατριάρχη Ευθύμιο και οι έριδες έφτασαν και στις επαρχίες. Όμως ο Αυτοκράτορας κέρδισε αυτό που ήθελε και το 908 έστεψε το γιο του Αυτοκράτορα και έτσι εξασφαλίστηκε η διαδοχή της δυναστείας παρόλες τις ταραχές και τις έριδες που υπήρχαν. Ο Λέων είχε θεολογική μόρφωση και διακρίθηκε ως υμνογράφος και εκκλησιαστικός ρήτορας. Έγραφε κηρύγματα και τα απάγγειλε ο ίδιος στην Εκκλησία. Είναι πολύ γνωστός επίσης και για το νομοθετικό του έργο. Ο Λέων ανέθεσε σε επιτροπή να ξεκαθαρίσει τους νόμους του Ιουστινιανού, να αφαιρέσουν όλους τους νόμους που δεν ίσχυαν πλέον και να κατατάξουν τους υπόλοιπους κατά θέματα. Έτσι έγιναν τα βασιλικά σε 6 τόμους ή 60 βιβλία που υποδιαιρούνται σε θέματα και παραγράφους. Από το μεγάλο αυτό έργο έγιναν αργότερα συνόψεις. Εκτός από αυτό, ο Λέων δημοσίευσε και πολλές νέες διατάξεις και σώσετε μια συλλογή από 113 τέτοιες με τον τίτλο «Ετωνόμων επανορθωτικές διατάξεις». Όταν πέθανε ο Λέων, τον διαδέχθηκε ο αδελφός του Αλέξανδρος με συναυτοκράτορα το γιο του Λέοντος Κωνσταντίνο τον 7ο. Επειδή οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο αδέλφια δεν ήταν πολύ καλές, γι' αυτό και ο Αλέξανδρος όταν ανέβηκε στο θρόνο καταδίωξε τους φίλους και συνεργάτες του αδελφού του. Πρώτα η σύνοδος καθαίρεσε τον Πατριάρχη Ευθύμιο και έφερε πάλι στο θρόνο τον Νικόλαο Μυστικό που τον είχε διώξει ο Λέων. Τον Ευθύμιο τον περιόρισαν στη Μονή του Αγαθού. Άρχισαν τώρα νέες έρηδες γιατί οι οπαδοί του Ευθυμίου δεν αναγνώριζαν τον Νικόλαο, αλλά ο Ευθύμιος πέθανε ύστερα από 6 χρόνια και έτσι σταμάτησαν οι ταραχές. Εκτός από αυτόν, ο Αλέξανδρος έδιωξε και φυλάκισε και άλλους αξιωματικούς. Πέθανε όμως γρήγορα το 913 και έμεινε στο θρόνο ο ανιψιός του Κωνσταντίνος ο 7ος, παιδί 7 χρονών, με επιτρόπους αντιβασιλείς, με επικεφαλής τον Πατριάρχη Νικόλαο Μυστικό. Ο Νικόλαος έγραψε στον Πάπα Αναστάσιο τον Τρίτο και εξήγησε τη θέση της Ανατολικής Εκκλησίας σχετικά με τον τέταρτο γάμο και κατηγόρησε τους παπικούς αντιπροσώπους για τη στάση τους στη σύνοδο του 907.
Το Μάρτιο του 919 επικράτησε στην Κωνσταντινούπολη ο στρατηγός Ρωμανός Λεκαπινός, αμαθής και αγράμματος, αλλά με ισχυρή προσωπικότητα. Θέλοντας να εξασφαλίσει την ειρήνη στην Εκκλησία και να τακτοποιήσει το ζήτημα του τέταρτου γάμου, κάλεσε τον Ιούλιο του 920 σύνοδο στην οποία ήρθαν κληρικοί και των δύο μερίδων και σύνταξαν τόμο ενώσεως. Ακύρωσαν τις αποφάσεις της Συνόδου του 907 και απαγόρευσαν τον τέταρτο γάμο, χωρίς όμως να κάνουν λόγο για το γάμο του αυτοκράτορα Λέοντος, πράγμα που δυσαρέστησε πάλι τους ακραίους οπαδούς των δύο μερίδων. Αυτοί που αργότερα δέχθηκαν τη λύση που δόθηκε για τον τρίτο γάμο, είπαν ότι είναι ρήπασμα και καθόρισαν και τον τρόπο που πρέπει να συνάπτεται ο πρώτος και ο δεύτερος γάμος, επαναλαμβάνοντας παλαιότερους σχετικούς κανόνες χωρίς να τους απαριθμούν. Ότι δηλαδή ο γάμος δεν πρέπει να έχει πονηρή αιτία, να μην έχει προηγηθεί απαγωγή, ούτε και προγαμία σχέση. Μετά την έκδοση του τόμου ενώσεως, ο Πατριάρχης Νικόλαος έγραψε στον Πάπα Ιωάννη τον 10ο και ζητούσε να γίνουν δεκτά όσα αποφάσισαν στη Σύνοδο και έτσι κάθε εκκλησία να διατηρεί τα έθιμά της. Ο Ιωάννης έστειλε δύο αντιπροσώπους, οι οποίοι δέχθηκαν τις αποφάσεις και το όνομα του Πάπα γράφτηκε πάλι στα δίπτυχα. Οι παπικοί αντιπρόσωποι συλλειτουργήσαν με τον Πατριάρχη και έτσι αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις των δύο εκκλησιών. Το κύρος του Νικολάου ανέβηκε, καθώς και του Ρωμανού Λεκαπινού, ο οποίος το Σεπτέμβριο του 920 ανακηρύχθηκε Κέσαρ και συναυτοκράτορας με τον Κωνσταντίνο, αφού το προηγούμενο έτος είχε παντρευθεί τη θυγατέρα του Ελένη, είχε παντρέψει τη θυγατέρα του Ελένη με τον αυτοκράτορα και είχε πάρει τον τίτλο Βασιλεοπάτορ. Μετά το θάνατο του Νικολάου Μυστικού, πατριάρχης αναδείχθηκε ο Στέφανος ο Δεύτερος και κατόπιν ο Τρίφων. Όπως ο Λέων Έκτος ανέβασε τον έφηβο αδελφό του Στέφανο στον πατριαρχικό θρόνο, έτσι και ο Ρωμανός Λεκαπινός θέλησε να κάνει πατριάρχη το γιο του Θεοφύλακτο, έφηβο 16 χρονών, και γι' αυτό με ένα άθλιο τέχνασμα ανάγκασε τον Τρίφωνα να παραιτηθεί. Ο Ρωμανός ζήτησε τη βοήθεια του Πάπα Ιωάννου του 11ου για να πετύχει το σκοπό του. Την εποχή αυτή ο παπισμός βρισκόταν σε κατάπτωση και ο Πάπας Ιωάννης δεν έδινε σημασία σε παρόμοια ζητήματα. Γι' αυτό έστειλε 4 κληρικούς, από τους οποίους 2 ήταν επίσκοποι, και αυτοί μαζί με τους δικούς μας επισκόπους χειροτώνησαν το Θεοφύλακτο και τον εγκαθίδρυσαν Πατριάρχη το 933. Ο νέος Πατριάρχης, στη διάρκεια της μακροχρόνιας πατριαρχίας του, έως το 956, έδινε σημασία σε κοσμικές απασχολήσεις και όχι εκκλησιαστικές. Περνούσε τον καιρό του στους τάβλους, γιατί αγαπούσε με πάθος την υπασία. Ο επίσκοπος της Κρεμόνης, Λιουτπράδρος, δίνει την πληροφορία ότι ο αυτοκράτορας Ρωμανός εξαγόρασε από τον Πάπα Ιωάννη τον 11ο και τον αδελφό του Δούκα της Ρώμης Αλμπέριχο το δικαίωμα να φορούν οι πατριάρχες της Κωνσταντινούπολης ομοφόριο χωρίς την άδεια του Πάπα. Η είδηση αυτή είναι λαθεμένη, γιατί στη Δύση οι Μητροπολίτες και Αρχιεπίσκοποι έπαιρναν το ομοφόριο από τον Πάπα, όμως στην Ανατολή αυτό δεν συνέβη ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι ο Ρωμανός Λεκαπινός πρότεινε στον Αλμπέριχο και τον Πάπα, αφού θα τους έδινε χρήματα, να αναγνωρίσουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης την στηριζόμενη στους αρχαίους κανόνες πλήρη ανεξαρτησία και την ανώτατη αρχή στην Ανατολή και να παρατηρεί να παραιτηθεί ο Πάπας από τις αξιώσεις του. Ο Αλμπέριχος είχε και άλλα σχέδια, ήθελε δηλαδή να συγγενέψει με τον αυτοκρατορικό οίκο της Κωνσταντινούπολης, αφού νυμφευθεί ο ίδιος Βυζαντινή πριγκίπισσα και ζήτησε το γιο του Ρωμανού σύζυγο για την αδελφή του. Αυτά τα σχέδια όμως, καθώς και το εκκλησιαστικό, απέτυχαν και ναυάγησε έτσι η προσπάθεια του Ρωμανού να εξασφαλίσει την Ανατολική Εκκλησία από τις παπικές απαιτήσεις. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμενοι θα δούμε τον εκχριστιανισμό των Μοραβών από τους αδελφούς Κύριλο και Μεθόδιο, καθώς και τον εκχριστιανισμό των Ούγγρων.

Η Μοραβία βρισκόταν περίπου όπου οι σημερινές Τσεχία και Σλοβακία, που κατοικούσαν Σλάβοι και τις υπέταξε ο Μέγας Κάρολος. Μετά το θάνατό του, αποτέλεσε ένα μέρος του κράτους του Λουδοβίκου του Γερμανικού, εγγονού του Μεγάλου Καρόλου. Όμως ο ηγεμόνας της Μοραβίας Ρατισλάβος ή Ροστισλάβος κατόρθωσε να αποκτήσει την ανεξαρτησία της χώρας του και τη διατήρησε παρόλες τις προσπάθειες του Λουδοβίκου να την υποτάξει πάλι. Ο Λουδοβίκος ζήτησε τη βοήθεια του ηγεμόνα της Βουλγαρίας Βόρη και έκανε συμφωνία μαζί του το 863. Ο Βόρης φοβόταν τους Μοραβούς από τα δυτικά και υπολόγιζε ότι το Βυζάντιο είχε ισχυροποιηθεί από τα ανατολικά. Γι' αυτό δέχθηκε τη συμμαχία και θα αναλάμβανε και αυτός επιχειρήσεις εναντίον του Ροστισλάβου, ο οποίος βλέποντας τον κίνδυνο που τον απειλούσε, ζήτησε συμμαχίες για να αποφύγει την απειλή. Ο Πάπας, στον οποίο απευθύνθηκε, αρνήθηκε να τον βοηθήσει. Τότε ο Ροστισλάβος απευθύνθηκε στο μακρινό Βυζάντιο για να αποκτήσει πολιτικό έρισμα. Έστειλε στην Κωνσταντινούπολη αντιπροσώπους και ζήτησαν από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο μορφωμένους σλαβομαθείς κληρικούς για να διδάξουν στο λαό το χριστιανισμό στη γλώσσα του. Είναι πιθανό ότι υπήρχαν εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών και οι Μοραβοί γνώριζαν τους Βυζαντινούς, ενώ ο χριστιανισμός τους ήταν γνωστός από Φράγκους και Ιταλούς Ιεραποστόλους. Ο Κέσαρ Βάρδας κατάλαβε ότι παρουσιαζόταν μια πολύ καλή ευκαιρία και ο Φώτιος είδε ευνοϊκή την περίσταση για ιεραποστολική δραστηριότητα προς τα δυτικά. Αποφάσισε

Ηρακλή μαζί με άλλους ως πρέσβης στους Άραβες. Και μαζί με τον αδελφό του Μεθόδιο, πρέσβης Ιεραπόστολος στην χώρα των Χαζάρων, τον οποίον ο Χαγάνος είχε ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό με μεγάλο μέρος του λαού του. Οι δύο αδελφοί είχαν εφεύρει αλφάβητο για τη σλαβική γλώσσα, το γλαγολιτικό, με νέους χαρακτήρες και μετέφρασαν στη σλαβική γλώσσα ευαγγελικές περικοπές και λειτουργικά βιβλία για τη λατρεία. Άρχισαν το ρεποστολικό έργο τους στη Μοραβία το 863, εισήγαγαν το λατινικό τύπο λειτουργίας, τη λεγόμενη λειτουργία του Αγίου Πέτρου και το ελληνικό ορολόγιο, μεταφρασμένα στα σλαβικά. Δεν δέχθηκαν το Φιλιόκβε και εισήγαγαν τις νηστείες της Ανατολικής Εκκλησίας. Έτσι, ενώ παντού αλλού, στη Δύση, χρησιμοποιούσαν τα λατινικά και θεωρούσαν ως ιερές γλώσσες τρεις, την εβραϊκή, την ελληνική και τη λατινική, στη Μοραβία για πρώτη φορά χρησιμοποιούσαν στη λατρεία τη σλαβική γλώσσα. Αυτά προκάλεσαν την αντίδραση των Φράγκων κληρικών, οι οποίοι ήταν δυσαρεστημένοι, γιατί απέτυχε η ανάκτηση της Μοραβίας και γιατί οι Βυζαντινοί έφεραν νεοτερισμούς για τη Δύση. Οι δύο αδελφοί του το 867 πήγαν στη Βενετία για ανεξακρίβωτο λόγο και από εκεί στη Ρώμη, όπου έγιναν δεκτοί με τιμές από τον Πάπα Αδριανό τον Δεύτερο, επειδή έφεραν μαζί τους και τα λείψανα του επισκόπου Ρώμης Κλίμεντος, τα οποία βρήκαν στη θάλασσα κοντά στη Χερσόνα της Κρυμαίας. Ο Πάπας τους επένεσε για τη δραστηριότητά τους και μόνο τους έκανε σύσταση να διαβάζουν το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο πρώτα στα λατινικά. Οι δύο αδελφοί για ένα διάστημα έμειναν στη Ρώμη, ο Κωνσταντίνος έγινε μοναχός και πήρε το όνομα Κύριλλος. Πέθανε εκεί το 869 και τον έθαψαν στο ναό του Αγίου Κλίμεντος. Ο Μεθόδιος χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος Ιρμίου, μιας αρχιεπισκοπής με ακαθόριστα όρια δικαιοδοσίας, και εγκαταστάθηκε στην Πανωνία, γιατί ο ηγεμόνας της χώρας αυτής, Κόσελ, τον είχε ζητήσει από τον Πάπα. Όμως η Πανωνία ανήκε στο Φραγκικό κράτος και υπαγόταν εκκλησιαστικός στην αρχιεπισκοπή Σαλτσβούργου. Γι' αυτό και οι Γερμανοί επίσκοποι συνέλαβαν τον Μεθόδιο, τον καθαίρεσαν και τον φυλάκισαν το 870. Ο Πάπας Ιωάννης ο 8ος ενδιαφέρθηκε αμέσως μόλις έμαθε την περιπέτειά του και οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να τον αποφυλακίσουν. Το 873 ο Μεθόδιος πήγε πάλι στη Μοραβία, όπου εξακολούθησε την παλιά του τακτική. Ο νέος όμως ηγεμόνας Σβιατοπόλκος τον κατηγόρησε στον Πάπα. Ο Μεθόδιος πήγε στη Ρώμη, έπεισε τον Πάπα Ιωάννη τον 8ο ότι η τακτική του είναι σωστή και επέστρεψε στη Μοραβία, όπου συμπλήρωσε τη μετάφραση ολόκληρης της Αγίας Γραφής. Εκεί πέθανε το 885. Στα επόμενα έτη της βασιλείας του Σβιατοπόλκου καταστράφηκε το έργο των δύο αδελφών στη Μοραβία, γιατί με τις ενέργειες του αρχηγού των αντιπάλων τους, επισκόπου Βίχιγκ, και με την έκκληση του Πάπα Στεφάνου του Πέμπτου, ο οποίος δεν ήξερε την ιστορία των δύο αδελφών, επιβλήθηκε η λειτουργία στα λατινικά και η εισαγωγή του Φιλιόκβε και απομακρύνθηκαν τα ελληνικά έθιμα. Άρχισε διωγμός και κακοπάθειες των μαθητών του Μεθοδίου και μερικοί από αυτούς πουλήθηκαν δούλοι στη Βενετία. Βυζαντινοί από την Κωνσταντινούπολη τους αγόρασαν και από εκεί τους έστειλαν στη Βουλγαρία, όπου τους χρησιμοποίησε ο ελληνομαθής βασιλιάς Σιμεών για τις μεταφράσεις βιβλίων από τα ελληνικά στα σλαβικά. Επίσης, στη Βουλγαρία άλλαξαν και οι χαρακτήρες της γραφής και για το νέο αλφάβητο χρησιμοποιήθηκαν τα κεφαλαία ελληνικά. Αυτό εσφαλμένα ονομάστηκε κυριλλικό, ενώ πραγματικά κυριλλικό είναι το γλαγολιτικό αλφάβητο που δεν χρησιμοποιείται πλέον πουθενά σήμερα. Έτσι τόσο οι δύο Άγιοι αδελφοί, όσο και οι μαθητές τους, φάνηκαν πολύ χρήσιμοι στους Σλάβους. Τους δύο αδελφούς φωτιστές των Σλάβων τους τιμούν οι σλαβικοί λαοί ως Αγίους, Ιεραποστόλους και Εθνικούς Ήρωες, γιατί με τη γραφή, τις μεταφράσεις και την καλλιέργεια των γραμμάτων τους εισήγαγαν στον πνευματικό πολιτισμό και έκαναν τη γλώσσα τους γραπτή και φιλολογική. Οι κάτοικοι τώρα της Ουγγαρίας προήλθαν από νομαδικές φυλές του Ουγγροφιλανδικού κλάδου, οι οποίοι ζούσαν αρχικά στις χώρες ανάμεσα στα Καρπάθια και στον Κάφκασο. Αυτοί μαζί με τους Ονογούρους αποτέλεσαν συμπαγή λαό και έκαναν τρομερές επιδρομές στη Δύση, μέχρι ότου κατατροπώθηκαν και αναγκάστηκαν να εγκατασταθούν στη χώρα που διαμένουν σήμερα, όπου βρήκαν τότε τους Αβάρους. Στη νέα χώρα οι παλαιότεροι κάτοικοι επέδρασαν σε αυτούς, γνώρισαν και τον χριστιανισμό, αν και με αυτόν είχαν έρθει σε επαφή νωρίτερα κατά τις μετακινήσεις τους. Επίσης ο χριστιανισμός κηρύχθηκε στα δυτικά της Πανωνίας από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο. Την εποχή του Κωνσταντίνου Πορφυρο

συγγενή του, οι Ούγγροι μεγιστάνες πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και βαπτίστηκαν. Όταν επέστρεψαν στη χώρα τους, μαζί με αυτούς πήγε εκεί και Έλληνας επίσκοπος, ο Ιερόθεος Τουρκίας, χειροτονημένος από τον Πατριάρχη Θεοφύλακτο. Ο Ιερόθεος φρόντισε για τη διάδοση και την στερέωση του χριστιανισμού στη χώρα, όπου ιδρύθηκαν πολλά μοναστήρια. Μερικοί υποθέτουν ότι ο Ιερόθεος είναι ο γνωστός στην Ουγγρική παράδοση μάρτυρας επίσκοπος Γκέλερτ. Υπήρχαν λοιπόν όλες οι προϋποθέσεις για να συνδεθούν οι Ούγγροι με τον ανατολικό χριστιανισμό, όπως έγινε με τους Σλάβους. Επειδή όμως κοντά στη χώρα τους ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία των Γερμανών, βρίσκονταν σε διαρκή κίνδυνο χωρίς να μπορούν να περιμένουν βοήθεια από το Βυζάντιο. Γι' αυτό ο ηγεμόνας της χώρας, αφού βαπτίστηκε και ονομάστηκε Στέφανος, νυφεύθηκε την αδελφή του αυτοκράτορα Ερίκου του Δευτέρου Γκιζέλα το 995. Το έτος 1000 ζήτησε τη συμμαχία του Πάπα Σιλβέστρου του Δευτέρου, ο οποίος του έστειλε βασιλικό στέμα και του αναγνώρισε βασιλικό αξίωμα, αν και ο Στέφανος γι' αυτό θα πλήρωνε ετήσιο φόρο υποτελείας. Αυτό το στέμα ενώθηκε αργότερα με βυζαντινό στέμα, διάδημα, που έστειλε ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο Έβδομος στο βασιλιά Γκέζα το Πρώτο. Το διπλό αυτό στέμα είναι το γνωστό των Ούγγρων βασιλιάδων. Το στέμα αυτό έχει από τη γερμανική εισβολή στη χώρα στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το είχαν στείλει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να το φυλάξουν. Επειδή στην Ουγγαρία, μετά τον πόλεμο, εγκαθιδρύθηκε κομμουνιστικό καθεστώς, οι Αμερικανοί δεν το επέστρεψαν. Τελικά το έστειλαν στην Ουγγαρία το 1978. Οι Ούγγροι το θεωρούν ως σημαντικό εθνικό κειμήλιο και το έχουν στο Εθνικό Μουσείο στη Βουδαπέστη. Από τότε μπήκαν Λατίνοι ιεραπόστολοι στη χώρα και η ανατολική επίδραση άρχισε να παρακμάζει, όμως πολλά μοναστήρια βυζαντινού τύπου εξακολούθησαν να υπάρχουν και μέχρι σήμερα ο λαός ονομάζει την Ορθοδοξία παλαιά πίστη, αντίθετα με τη νέα, τη δυτική. Επίσης η μεσαιωνική ουγγρική νομοθεσία σε πολλά σημεία έχει φανερή τη βυζαντινή επίδραση. Ο Πάπας ίδρυσε το 1001 την Επισκοπή Στριγκονίου, η οποία αποτέλεσε τη βάση της οργανώσεως της Εκκλησίας της Ουγγαρίας. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε τον εκχριστιανισμό των Ρώσων, των Σέρβων και των Ρουμάνων. Μέχρι τότε η Παναγία Μητέρα μας να σας σκεπάζει όλους με τη χάρη της. Χαίρετε.

Ιαννιώ, ένα διήγημα του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου. Μα είχε τα μάτια κλειστά ο έμπορος, φαίνεται δεν κοιμόταν. Και άκουσε την ιστορία του γιατρού, γιατί το άλλο βράδυ μας είπε και εκείνος τη δική του. Συνηθίζουν στα χωριά μας, έτσι κάπως άρχισε, και μας ξενιτεύουνε μικρούς. Στη Βλαχιά και στη Ρουσία και τώρα ύστερα και στην Αμερική. Ο τόπος μας είναι στενός. Βουνά, τσουκάρια, γκρεμί και σάρες. Δεν βγάζει τίποτε σιγής. Δεν μας φτάνει να ζήσουμε. Κι εγώ, σαν έμαθα 2-3 γράμματα, έπρεπε να φύγω. Και σαν δεν είχε η μάνα μου κανένα νερικό στη Ρουσία ή στη Βλαχιά, με έστειλε κάτω στην πόλη. Ήταν εκεί ένας μπάρμπας μου που έκανε κουτσοδουλιές στο πόδι και εκείνος με έβαλε σε ένα μπακάλικο να τρώω στην αρχή μόνο ψωμί. Έτρωγα ξύλο περισσότερο και έπλαινα ποτήρια και βαρέλια και σκούπιζα το μαγαζί και κουβαλούσα νερό από τα πηγάδια της γειτονιάς. Ο αφεντικός μου με έστελνε στο πιο κοντινό που ήτανε σε μια αυλή από πίσω από το μαγαζί. Μα εμένα μου άρεσε να πηγαίνω σε ένα άλλο μακρινότερο, όπου μαζευότανε κόσμος περισσότερος και έπρεπε να περιμένω πολλή ώρα για να πάρω αράδα να γεμίσω. Έτσι μπορούσα και χάζευα, κουβέντιαζα, έπαιζα και συχνά ξεμαλιαζόμουνα κιόλας με τάλα μπακαλόπουλα. Του αφεντικού μου που με πρόσμενε με τα χαστούκια, του έβρισκα πρόφαση πως στο πηγάδι της γειτονιάς με πειράζανε και με πετροβολούσαν τα παιδιά. Και δεν έλεγα και ψέματα, γιατί πράγματι τα παιδιά που μαζεύονταν εκεί ολόγυρα στις μυγδαλιές και γκρεμίζαν με τις πέτρες τα τσάγαλα, άμα με βλέπανε να περνώ με περιγελούσανε για τη μεγάλη μύτη μου και τα φλόρα μου μαλλιά. Και όταν έκανα να τους πω τίποτε κι εγώ, γυρίζανε τις φεντόνες τους απάνω μου. Και καθώς έφευγα για να γλιτώσω και τα κορίτσια που παίζαν τα πεντόβολα και το σκοινάκι στην αυλή με περιγελούσανε και εκείνα και με φώναζαν μυταρά. Μα κι όλα τα άλλα τα παιδιά να λείπαν, έφτανε να με δει μόνο η Ιαννιώ, το κορίτσι του σπιτιού. Πετιότανε στην πόρτα, τέντωνε τα δάχτυλα μπροστά στη μύτη και μου έβγαζε μια πιθαμίτη γλώσσα. Έπρεπε να περάσουν κάμποσα χρόνια, να μεγαλώσουμε κι οι δύο, να πάψουν τα παιδιά να με πετροβολούνε για να λείψουν και τα περιγέλια της Ιαννιώς. Τώρα όχι μόνο δεν μου βγάζε τη γλώσσα, μα σαν με έβλεπε να έρχομαι στο πηγάδι, έπαιρνε το κουβά της και έβγαινε και εκείνη εκεί. Εγώ κοκκίνιζα και έφευγα βιαστικός. Μου φαινόταν πως κοίταζε πάντα τη μύτη μου. Και αφού δεν μπορούσα να την κόψω, αποφάσιζα να μην ξαναπάγω στο πηγάδι της Ιαννιώς. Μα κι εγώ δεν το νιώθα πως βρισκόμουν πάλι εκεί και την ξαναείχα μπρος μου. Και με κοίταζε σαν να της άρεσε να βλέπει τα μάτια μου να χαμηλώνουν ντροπαλά μπροστά της. Μου γελούσε, μου μιλούσε, σαν να της άρεσε να ακούω τη φωνή της. Έπειτα έπαιρνε το κουβά και μου γύριζε την πλάτη και έφευγε για να μου δείξει και το σβέλτο της κορμί. Το ένιωθε πως στεκόμουν εκεί και την κοίταζα. Ύστερα, άμα έφτανε στην πόρτα, γύριζε και μου γελούσε άλλη μια φορά. Και γύριζα κι εγώ στο μαγαζί. Και πότιζα ούζο και νερά τον κόσμο. Κι άμα ξαναρχόμουν στο πηγάδι και τύχαινε να μην μπορεί να βγει και εκείνη, γιατί ήταν η μάνα της ή άλλος στην αυλή, έβγαινε μόνο στην πόρτα και μου πετούσε πετραδάκια και γελούσε και κρυβόταν. Κι εγώ πάλι γέμιζα τον κόρφο μου κάντιο ή ζάχαρη, ό,τι έβρισκα πιο του χεριού και ερχόμουν και της τα έδινα. Έτσι, λίγο-λίγο, άρχισα να ξεχνώ τη μύτη μου και να μην τη βλέπω στο μικρό καθρεφτάκι που είχα κρυμμένο στη στίβα τα σακιά και το βγαζα και έσκυβα πίσω εκεί και χτένιζα τα μαλλιά μου βιαστικά πριν πάω στο πηγάδι. Της Ιαννιώς της άρεσε να με πειράζει, να μου λέει πως κάνω τη χωρίστρα μου στραβά, πως είμαι όμορφος και ένα σωρό άλλα. Όλο και ξεθάρευε περισσότερο μαζί μου και μια μέρα με ρώτησε γιατί περπατώ ξυπόλυτος. Δεν της αποκρίθηκα πως ήμουν έτσι πιο λεύτερος, ούτε πως με χαστούκιζε ο αφεντικός μου άμα με έβλεπε υποδεμένο. Κοκκίνησα μονάχα και της είπα «Και εσύ το ίδιο δεν περπατείς». «Στο σπίτι, μα όχι και στο δρόμο», μου αποκρίθηκε. Και αλήθεια, όταν έβγαινε από το άλλο μέρος του σπιτιού που ήταν ο δρόμος, η Ιαννιώ φορούσε τις κεντητές παντούφλες της και το καθαρό φουστάνι.
Πολλές φορές που έτυχε, περνώντας από εκεί, να τη δω να σεριανίζει κρατημένη μπράτσο με τις γειτονοπούλες, με έπιανε ντροπή. Έτσι στολισμένη μου φαινόταν, βέβαια ομορφότερη, ωστόσο μου άρεσε καλύτερα όπως ερχόταν στο πηγάδι, γιατί έτσι τέριαζε περισσότερο μαζί μου. Έβλεπα τον εαυτό μου λιγδιασμένο και βρώμικο και έτρεχα να φύγω και φρόντιζα να μην περνώ από το δρόμο άμα την έβλεπα εκεί. Στεκόμουνα μόνο κρυμμένο στη γωνιά και την κοίταζα. Μα μια βραδιά είδα και κάτι που δεν μου άρεσε. Καθώς περπατούσε πέρα δόθε με μιαν άλλη, κάποιος νέος της είχε από κοντά και κάτι τους έλεγε και αυτές γελούσαν. Το άλλο βράδυ ξαναπήγα και παραφύλαξα. Πάλι ο ίδιος νέος από κοντά και πάλι αυτές τα ίδια. Δε βάσταξα και το είπα της Ανιός άμα την είδα. Μου απάντησε γελώντας πως ο νέος τριγύριζε τη φιλενάδα της. Μα μιαν άλλη βραδιά που πήγαινα κρασί σε κάποιο σπίτι και πέρασα πάλι από εκεί, η Ανιό σεριάνιζε στον δρόμο με μιαν άλλη φιλενάδα της και ο νέος πήγαινε πάλι από πίσω. Μου ήρθε κι εγώ δεν ξέρω τι. Ήθελα να κλάψω από το κακό μου και δύο μέρες δεν πήγα στο πηγάδι. Μα δεν βάσταξα περισσότερο και η Ανιός αν με είδε ήρθε χαμογελώντας. Με περιγελάς, της είπα και κόντευα να κλάψω αλήθεια. Μου ομολόγησε πως πράγματι ο νέος κυνηγούσε αυτή, αυτή όμως δεν τον αγαπά. Μονάχα εμένα αγαπά, δεν είναι κουτί μου είπε να μπλεχτεί με εκείνον γιατί ξέρει πως δεν την παίρνει. Τότε γιατί τον κοιτάζεις, της είπα. «Δεν το κοιτάζω εγώ, εκείνος με κοιτάζει», απάντησε. «Άστα αυτά», της έκανα. «Σε είδα με τα μάτια μου που του γελάς. Δεν γελώ εγώ, εκείνος με κάνει και γελώ», είπε και γέλασε. «Πώς σε κάνει, να μου λέει, τι σου λέει». Κοκκίνησε και γελούσε και δεν ήθελε να πει. Έπειτα όμως μου είπε πως της λέει, πως είναι όμορφη, πως έχει όμορφα μάτια, όμορφα. Σταμάτησε και χαμήλωσε τα μάτια. «Τι άλλο», ρώτησα. Μα δεν μιλούσε, χαμογελούσε μόνο πάντα και κοίταζε κάτω. Είχα πειθώσει χάμω τον τενεκέ με το νερό και στεκόμουν ορθώς σημά της και την κοίταζα. Τα δέντρα της αυλής σκεπάζαν το πηγάδι και δεν μπορούσε να μας δει κανείς. Έσκυψα και την αγκάλιασα. Δεν θύμωσε, γύρισε μόνο και κοίταξε φοβισμένα πίσω της. Λίγες μέρες ησύχασα. Μα ένα δειλινό που ήρθα πάλι για νερό και πήγα προς την πόρτα της να γυρέψω τον κουβά της γιατί ο δικός μου έτρεχε, την πήρε το μάτι μου που στεκόταν μπρος στον καθρέφτη και έδαινε μια κορδέλα στα μαλλιά. Την έδαινε και την ξανάδαινε και όλο δεν της άρεσε. Το παράθυρο ήταν μισογυρμένο και σίμωσα σιγά εκεί και στάθηκα και κρυφοκοίταζα. «Είσαι ομορφότερη έτσι, θα του αρέσεις καλύτερα», τη σφύριξα. Τρόμαξε και χύμισε και μούκλισε το παράθυρο στα μούτρα. Έκανε μέρες να βγει στο πηγάδι. Τρύπωνε άμα με έβλεπε. Τις καραμέλες όμως που τις άφηνα στην αυλόπορτά της κάτω από μια πέτρα πήγαινε και τις έπαιρνε. Και έτσι δεν απελπιζόμουν πως μου θύμωσε για πάντα. Και τόντι, νάτι, ξαναπαρουσιάστηκε ένα πρωί. Με το πρόσωπο κατεβασμένο, μα όταν της γέλασα και της μίλησα, χαμογέλασε κι αυτή. «Μα να το ξέρεις», μου είπε, «δεν θα σου ξαναμιλήσω. Αν το ξανακάνεις, αν με πειράξεις άλλη φορά για εκείνον, σου είπα, δεν αγαπώ άλλον από εσένα». Ύστερα έμαθα από μια γειτόνισσα πως την περασμένη μέρα η μάνα της την έπιασε να μιλεί με τον λιμοκοντόρο και την έδιρε και έβρισε και φοβέριζε και αυτόν. Και αλήθεια, δεν τον ξαναείδα να περάσει. Από τη χαρά μου δεν μπορούσα να το πιστέψω πως είχα μείνει μοναχός. Στην αρχή μπλέχτηκα με την Ανιό δίχως να έχω τίποτα στο νου, δίχως να λογαριάζω και να περιμένω κάτι. Τώρα όμως άρχισα να παίρνω αλλιώτικα το πράγμα. Θα ήμουν ως 20 χρονών. Ο αφεντικός μου με είχε βάλει σε μισθό και δεν γυρνούσα πια ξυπόλυτος. Αγόρασα με δικά μου χρήματα που κάμισα και ρούχα και δεν ήμουν τόσο βρωμιάρης καθώς πρώτα. Και τη λαμπρή και του Χριστού που κλείναμε το μαγαζί άλλαζα, στολιζόμουνα κι εγώ και έβγαινα γύρω στους δρόμους. Περνούσα και από εκείνον όπου σεριάνιζε γιορτοφορεμένα και η Ανιό και μου φαινότανε πως ήμουν εγώ τώρα ο λιμοκοντόρος που την κυνηγούσε μια φορά. Μα τώρα πάλι δεν μπορούσα να πηγαίνω πάντα στο πηγάδι για νερό. Ήταν το μικρότερο παιδί του μαγαζιού γι' αυτό
Κι έτσι δεν μπορούσα πια να βλέπω κάθε μέρα την Ανιό. Την αυλή του σπιτιού της τη χώριζε από την αυλή του μαγαζιού μας ένα στενό. Και εκεί πετιόμουνα καμιά στιγμή και αλλάζαμε 2-3 λόγια. Όταν τύχαινε να πεταχτεί κι αυτή την ίδια ώρα. Και εκεί αρχίσαμε να σμίγουμε και το βράδυ αργά. Όταν κλείναμε το μαγαζί και έβρισκε κι αυτή καιρό να ξεκλεφτεί από τη μάνα της. Εκεί ένα βράδυ που είχε αρρωστήσει κάποιος δικός της και η μάνα της πήγε να τον ξενυχτήσει, έτρεξε η Ανιό και μου είπε να πάω αργότερα να κρυπτώ μέσα στο πλυσταριό της και να την περιμένω. Στην αρχή φοβήθηκα, μα μια και της το έταξα, πήρα θάρρος, ύστερα και πήγα. Ήταν χειμώνας και θυμούμαι φυσούσε και έβρεχε. Το ρέμα που περνούσε δίπλα εκεί βούιζε κατεβασμένο. Σε μια άκρη του πλυσταριού κοιμόντανε κυκώτες. Και από κάτω από τη σκεπή σε ένα πέταυρο, καρφωμένο στην αστρέχα, κούριαζαν τα παγόνια που έθρεφε η μάνα της Ανιός. Και αυτά κυκώτες ταραζόντανε κάθε στιγμή και μας ξαφνίζαν. Από το πίσω μέρος συνόρευε το πλυσταριό με το στάβλο του διπλανού σπιτιού και τ' άλογα δίναν και εκείνα ώρες βαριές κλωτσιές στο ξύλινο το χώρισμα. Ο τρόμος δεν με άφησε ούτε μια στιγμή και έφυγα αποφασισμένος να μην ξεγελαστώ να έρθω άλλο βράδυ. Μα όταν ξαναέλειψε η μάνα της Ανιός, ήρθα και δεύτερο και τρίτο και μια και έγινε η αρχή, η Ανιό ξακολούθησε κι ύστερα που ήταν η μάνα της στο σπίτι να της ξεκλέβεται και τότε που και που. Όσο που τη μυρίστηκε κι άξαφνα μια νύχτα, καθώς σπίδισα τον τοίχο, βρέθηκα μπροστά στον ίσιο της. Τα άχασα και σταμάτησα και εκείνη την πρώτη στιγμή φάνηκε πως τρόμαξε, μα όταν με γνώρισε, χύμισε και με άδραξε από το αυτί και με πέταξε έξω από την αυλόπορτα χωρίς να χάσει πολλά λόγια. Την άλλη μέρα ήρθε στο αφεντικό μου και εκείνος με πήρε πίσω από τα σακιά και με άρχισε στις κατακεφαλιές. Τούταξα πως δεν θα το ξανακάνω για να γλιτώσω εκείνη τη στιγμή. Μα γλίγορα ξέχασα το τάξι μου και γλίγορα ξέχασε και η Ανιό το ξύλο που έφαγε και αυτή από τη μάνα της. Δεν πέρασε καιρός και μας ξαναπιάσαν πάλι να κρυφομιλούμε μέρα μεσημέρι κάτω από την καμάρα του γεφύριου. Η μάνα της έστειλε τώρα ένα δικό της και μέκραξε στην αυλή του μαγαζιού και μου είπε να πάψω να ντροπιάζω το σπίτι της ξαδέρφης του. «Δεν θέλω να ντροπιάσω κανένα σπίτι», του αποκρίθηκα. «Έχω καλό σκοπό για το κορίτσι». «Για τα μούτρα σου είναι», θύμωσε και μου άστρεψε και εκείνος δυο στα μάγουλα και με φοβέριζε πως αν ξαναμάθει πως μίλησα με την Ανιό θα βάλει τον αστυνόμο να με κάνει εξορία. Μας ξανάπιασαν πίσω στο στενό. Και την άλλη μέρα ήρθε ο αστυνόμος και με έδιρε και με φοβέριξε πως θα με εξορίσει για λοποδίτη. Μα το άκουσε ο αφεντικός μου και πήρε το μέρος μου γιατί δεν του έπεφτε τόσο εύκολα να βρει αμέσως άλλο παιδί στο πόδι μου. Ήταν κιόλας με το άλλο κόμμα και κόντεψε να γίνει σούσουρα. Μα η δική της Ανιός το σοπάσανε. Για μένα όμως ήταν η Ανιό χαμένη. Φτωχοκόριτσο ήταν κι αυτή. Μα μια φορά ο πατέρας της ήταν καλός, η μάνα της κρατούσε από γωνιά και γυρεύανε να βρούνε κάποιον νοικοκύρη να τη σιγουρέψουν. Την κλείσαν μέσα και δεν μπορούσα να την ξαναδώ. Δεν μου έμενε άλλο παρά να την κλέψω. Μα με τι και πώς. Αφού δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, μου ήρθε στο νου κάτι άλλο. Θυμήθηκα πόσοι πήγανε από το χωριό μου και πήγανε και κάμανε κατάσταση στην ξενιτιά. Και αποφάσισα να ξενιτευτώ κι εγώ να πάω να καζαντήσω και να έρθω να πάρω την Ανιό με το σπαθί μου. Είπα λοιπόν του αφεντικού μου πως θα φύγω και του ζήτησα να μου πληρώσει τους μισθούς. Είχα να λάβω κάπου 2 εκατοστάρικα. Σε μια τρύπα κάτω από την καμάρα του γεφυριού είχα κρυμμένα κι όσα σούφρωνα στο μεταξύ από τον πεζαχτά δεκάρα τη δεκάρα όταν έβρισκα καιρό. Ο αφεντικός μου θέλησε να μου γυρίσει το κεφάλι, μα δεν μπόρεσε. Με πλήρωσε και ετοιμάστηκα να φύγω. Μα πριν φύγω ήθελα να σμίξω την Ανιό και ας ήτανε για μια στιγμή. Σηκώθηκα λοιπόν πρωί θαμπά και καθώς ήξερα πως ξυπνά πρωτύτερα από τη μάνα της, τράβηξα και μπήκα στην αυλή. Τη βρήκα μπρος στην πόρτα. Καθότανε σε ένα κασόνι και τάγιζε τις όρνηθες και τα παγόνια. Πήγα τόσο σιγά
που με κατάλαβε μόνο άμα έφτασα μπροστά της. Ξαφνίστηκε που με είδε και μου έριξε μια φοβισμένη ματιά χωρίς να κουνηθεί. «Ήρθα να σου αφήσω γεια», της είπα. «Φεύγω σήμερα». «Πού πας?», ψιθύρισε ανήσυχα και φοβισμένα. «Στην ξενιτιά. Και δεν θα ξαναρθείς. Σαν καζαντήσω. Θα έρθω να σε πάρω. Θα με περιμένεις?» «Ναι, θα σε περιμένω», είπε και με κοίταξε θολά. Έσκυψα, της έπιασα το χέρι και χωριστήκαμε. Καθώς έβγαινα, γύρισα και είδα την αυλή. Έμπαινε η άνοιξη και οι μηλιές και μια ροδοκινιά προς το πηγάδι ήταν όλες φορτωμένες με άνθια. Στάθηκα μια στιγμή ακόμα και ξαναείδα την Ανιό, που με κοίταζε κι αυτή από την πόρτα δίχως να σαλέψει. Ύστερα έκλεισα την πόρτα και έφυγα. Και ξενιτεύτηκα. Στο χωριό που πήγα να δω τη μάνα μου, έσμιξα με άλλους δύο πατριώτες μου και τραβήξαμε στη πλαχιά. Τον πρώτο καιρό βρήκα το καζάντισμα δυσκολότερο παρότι το λογαριαζα και ήρθαν στιγμές που δίλιασα και το συλλογιζόμουν τι είχα κάνει. Μπήκα η υπηρέτης και εκεί. Ύστερα άνοιξα δύο μαγαζιά και τα ξανάκλεισα. Γύρισα πολιτείες και χωριά. Περάσανε 5-6 χρόνια και δεν μπορούσα να ψυχοπιαστώ. Είχα ένα φουρνάρικο στη Σιμνίτσα όταν άνοιξε ο Ρούσικος ο πόλεμος το 1978. Έβαλα σύντροφο ένα ρουμάνο και μπορέσαμε και πήραμε μερίδι στην προμήθεια του στρατού. Όταν ησυχάσανε τα πράγματα και χωρίσαμε τη συντροφιά, περάσαμε από κάπου 18.000 ο ένας και αποφάσισα να φύγω. Ίσια με τότε στον ύπνο και στο ξύπνο μου είχα μπροστά μου την Ανιό και πετούσε η καρδιά μου άμα συλλογιζόμουνα πως θα γύριζα μια μέρα με γεμάτο το κεμέρι και θα τη γύρευα της μάνας της. Πως η μάνα της δεν θα μου την έδινε, πως η Ανιό δεν θα με περίμενε, δεν το έβαζα ούτε στιγμή στο νου. Ως τότε, όσο γυρνούσα εδώ και εκεί, όσο ακόμα δεν μπορούσα να βάλω στην άκρη 2 πεντόλιρα. Μα τώρα που τα ένιωσα στον κόρφο μου 10 φορές διπλά, με έπιασε δειλία. «Τάχα, θα μου τη δώσουν», άρχισα να στοχάζομαι. «Τάχα η Ανιό με περιμένει». Μου γυρίσανε στη θύμηση τα παιχνιδίσματα που έκανε μια φορά με το λιμοκοντόρο. Την ξανάφερνα μπροστά μου να σιάζει προς τον καθρέφτη τα μαλλιά. Να στολίζεται, να γελά με κάποιον στο δρόμο, να του ανοίγει τη νύχτα την πόρτα της, χωρίς να θέλω την έβλεπα στεφανωμένη με άλλον, με ένα παιδί στην αγκαλιά. Ήταν οι φόβοι αυτοί που με εμποδίσανε να φύγω, ή μια καλή δουλειά με τα σιτάρια που μου παρουσιάστηκε έξαφνα. Δεν το κατάλαβα κι εγώ πως μπερδεύτηκα με αυτή και ύστερα με άλλη και ύστερα με ένα μεγάλο μαγαζί. Διπλασιάσανε, τριπλασιάσανε τα καπιτάλια μου και ο τζίρος μου μεγάλωνε με την ημέρα. Μου ερχόταν κρίμα να φύγω πια. Πολλές φορές, άμα έφτανε ο βαρύς και μακρύς χειμώνας, άμα στρωνότανε τα χιόνια και κρεμόταν από πάνω ο σταχτερός, ο μολυβένιος ουρανός συνέφιαζε και μένα ο νους. Και μπούχτιζα η κρύα ξενιτιά και η αυλή της Ανιός έφεγε ανθισμένη μπρόν μου. Πολλές φορές αν τύχαινε να βγω στην εξοχή και έβλεπα καμιά χωριατοπούλα που τάγιζε τις όρνηθες, μου ξαναπρόβαλε η Ανιό θλιμμένη και κλωμή, καθώς την άφησα και γύριζα στο μαγαζί κατσουφιασμένος και με τη βαριά καρδιά. Μα δεν αργούσανε να με τραβήξουν πάλι οι άλλες έννοιες. Είχαμε στώσει στο εμπόριο και στον παρά. Είχα κάνει τόσα χρήματα που αν ήθελα να τα σηκώσω και να φύγω θα μπορούσα να ζήσω καλά με τον τόκο τους. Όμως άμα μπει κανείς στον πλούτο γλυκαίνεται με θάμα αυτόν και δεν του κάνει όρεξη να σταματήσει. Και μόλις μου βρέθηκε η περίσταση να πληθύνω με μια στο έχει μου και να συγγενέψω κιόλας με μια καλή και πλούσια φαμίλια, δεν δίσταζα, παντρεύτηκα. Πως δεν μέτρωγε μέσα μου το τάξιμο που είχα κάνει της Ανιός δεν μπορώ να το πω. Κι ίσως να ήταν αυτό που άλλαξε άξαφνα την τύχη μου. Τη δεύτερη εβδομάδα που στεφανώθηκα, ένα ξαφνικό φαλιμέντο κάποιου χρεώστη μου το πλήρωσα 20.000. Τον άλλο μήνα δεύτερο κακό και κατόπιν το ένα πάνω στο άλλο στη σειρά. Φόβο δεν είχα για να πέσω, μα οι απανωτοί χαμοί με κάναν μίζερο και νευρικό. Δεν τέριαζαν κιόλας τα χνότα μας με τη βλάχα που πήγα και φορτώθηκα
Είτε εγώ έφταιγα είτε αυτή, δεν ήταν ζωή εκείνη που περάσαμε μαζί 2 χρόνια. Αλλιώς μαθημένη αυτή, αλλιώς εγώ. Δεν είχαμε και την τύχη να μας δώσει ο Θεός ένα παιδί. Δεν πήγαινε μακρύτερα το πράγμα. Της γύρισα πίσω την πρίκα και χωρίσαμε. Μα δεν μπορούσα κι εγώ να μείνω άλλο στον τόπο. Και σούσουρα γίναν πολλά και βαρέθηκα κι όλα στην ξενιτιά. Έκαμα λογαριασμό, μου μέναν αρκετά. Πούλησα το μαγαζί, τα σήκωσα όσα είχα και το μάζεψα για την πατρίδα. Ξεκίνησα με το σκοπό να τραβήξω ίσια στο χωριό μου. Μα η μάνα μου ήταν πεθαμένη. Με τα αδέρφια μου δεν είχαμε πολλές αγάπες. Μόνο άμα χρειάζονταν τίποτες μου γράφανε καμιά φορά. Κι έτσι τράβηξα στην πόλη που είχα παρατήσει την Ανιό. Πήγαινα για εκείνη, δεν ήξερα ούτε αν ακόμα ζούσε. Πήγαινα γιατί δεν είχα πού αλλού να πάω. Κατέβηκα τη νύχτα στο ξενοδοχείο, ήταν καινούριο. Τότε που έφυγα δεν ήταν χτισμένο εκεί το μέρος. Το πρωί σαν ξύπνησα βγήκα στην αγορά. Δεν με γνώριζε βέβαια κανείς, μα εγώ γνώριζα κάποιους αμέσως και είχα το φόβο μη με γνωρίσουνε κι αυτοί. Πήγα και κάθισα στον καφενέ και ο κόσμος με κοίταζε, όπως το κάνει στα μικρά τα μέρη όπου είναι μετρημένοι οι ξένοι. Πήρα μια εφημερίδα και έκαμα πως διάβαζα και έριχνα γύρω μου λοξές ματιές. Κάτι τι σα χαρά πηδούνε μέσα μου, η χαρά που έχει κανείς όταν γυρίζει στην πατρίδα. Και για μένα ήταν σαν πατρίδα ο τόπος αυτός, όπου είχα έρθει μικρός και πρωτογνώρισα τον κόσμο. Μα και μια θλίψη ένιωθα μαζί με τη χαρά. Εκεί που γνώριζα ένα πρόσωπο παλιό στον έναν, που ξεχώριζα μια γνώριμη φωνή στον άλλον, έβλεπα κιόλας πως τα πρόσωπα τα είχε αλλάξει και τα ζάρωσε ο καιρός. Άκουγα πως η φωνή την βραχνιάσανε και την ψευδίσανε τα χρόνια. Ένας κύριος ήρθε σε λίγο και κάθισε στο διπλανό τραπέζι. Τον γνώρισα αμέσως πως ήταν ο γιατρός του αφεντικού μου. Τον άφησα με τα μαλλιά ψαρά, μα με κορμί ορθό ακόμα. Τώρα οι πλάτες του είχαν λυγίσει και τα μαλλιά του ήταν κάτασπρα. Ύστερα ήρθε πάλι κάποιος άλλος και κάθισε αντίκριτου και αρχίσανε να παίζουν. Μαζεύτηκαν κι άλλοι γύρω φαίνεται. Έχανε ο γιατρός και θύμωνε και φώναζε. Από τα άλλα τα τραπέζια γύρω γελούσανε. Στην πόρτα ήρθε και στάθηκε ένα παιδί και κοίταζε προς το τραπέζι του γιατρού. Θα το στείλανε να του μηνύσει και αυτό φοβότανε να τον σημώσει. Απαράλλαχτα, όπως μια φορά κι εγώ, όταν τον έβλεπα έτσι θυμωμένο. Έτσι είδα πάλι πόσο λίγο αλλάζουν 20 χρόνια τη ζωή. Και το ξαναείδα όταν ύστερα βγήκα και στην αγορά. Άρχισα να γνωρίζω ένα-ένα τα παλιά τα μαγαζιά. Είχαν ξεκαινουργωθεί πολλά, είχαν χτιστεί άλλα νέα, μα τα περισσότερα μέναν τα ίδια όπως τα άφησα. Και όπως προχωρούσα, βρισκόμουν ολοένα πάλι στην ίδια την παλιά ζωή. Ο κόσμος πήγαινε ερχότανε, στεκότανε και κουβέντιαζε, λιαζότανε στους πάγκους, νίσταζε και χασμουριόταν. Και μέσα στα μαγαζιά οι έμποροι μετρούσαν με την πύχη. Σκίζανε χασέδες, οι μπακάλιδες γέμιζαν χαρτουλίνες και μποτίλες, οι τσαρουχάδες χτυπούσαν τα πετσιά, οι καποτάδες ράβαν καθισμένοι σταυροπόδι. Ο ντελάλης φώναζε και τα μπακαλόπουλα γυρνούσαν βρώμικα και κουβαλούσαν εξυπόλυτα νερό. Τέλος βρέθηκα μπρος και στο παλιό μου μαγαζί. Έμενε το ίδιο, απαράλλαχτο, σαν να είχα φύγει χτες. Δεν άλλαξαν ούτε οι πάγκες του. Δίπλωναν από πάνω ακόμα και μονάχα πως είχαν χρωματιστεί. Και ακόμα κρεμιόντανε σαν να τα είχα εγώ κρεμάσει το πρωί τα μάτσα, τα σκοινιά, τα θιαποκέρια, τα χταπόδια και από κάτω οι μπουκάλες με τα σκάγια και το ρεσινόλαδο τα βάζα με τη γιάμπορη, τη στύψη και την αλοή. Και από πίσω αφεντικός μου ορθός κοντόπαχος καθώς τον άφησα που σαν ελάς ακόμα σβέλτος πάντα μόνο το έγκομο κορμί και τάσπρα τα μαλλιά. Μπήκα μέσα και του έπιασα το χέρι και τον κοίταξα στα μάτια. Με κοίταξε και εκείνος ξαφνισμένος. «Δε με γνωρίζεις», του είπα. Σήκωσε τις πλάτες και σούφρωσε τα χείλη. «Δε με θυμάσαι, δε με είχες μια φορά στο μαγαζί». Με κοίταξε από πάνω ίσια με κάτω και η ματιά του σταμάτησε σαν σαστισμένη στην καθαρή καινούρια φορεσιά μου. Έπειτα έμεινε κοιτάζοντάς με κατάματα. «Τη μύτη μου τουλάχιστον δεν τη θυμάσαι», γέλασα.
Χτύπησε το χέρι του στο μέτωπο και γέλασε και το δικό του πρόσωπο και χύμισε. Έπεσε απάνω μου και με αγκάλιασε. Δεν με άφησε να φύγω ίσια με το μεσημέρι. Χαιρότανε σαν να ξανάβρισκε χαμένο παιδί του. Έστειλε και έφερε και φάγαμε στο μαγαζί και με ρωτούσε και με ξαναρωτούσε όσο που έμαθε όλο το ιστορικό μου. Και ρώτησα και έμαθα κι εγώ πολλά. Μόνο για ένα δεν τολμούσα να ρωτήσω. Τι απόγινε εκεί πίσω από την αυλή του μαγαζιού. Δίχως να θέλω, τα μάτια μου όλο προς τα εκεί γυρίζαν. Μια στιγμή αποφάσισα να βγω να δω, μα πάλι με έπιανε δίλια. Θαρρής ο ίδιος φόβος που είχα μια φορά σαν ξεκλεβόμουνα και έτρεχα εκεί κρυφά. Μα εκεί που τρώγαμε ύστερα έμαθα ότι ήθελα να μάθω δίχως να ρωτήσω. Τι να πει κανένας, όλα είναι τυχερά στον κόσμο. Έπρεπε να ντέσεις έτσι μια φορά για να πας να βρεις την τύχη σου, είπε ξαφνικά ο αφεντικός μου. Και εκείνοι, τι γίνονται, βρήκα την ώρα και ρώτησα κι εγώ. Δεν μελέτησα όνομα, όμως κατάλαβε. Σε καρτερούν, απάντησε και με κοίταξε χαμογελώντας. Ο λόγος με χτύπησε σαν αστραπή. Για να μην προδοθώ πήρα το ποτήρι κήπια. «Ναι, σε καρτερούνε», ξαναείπε ο αφεντικός μου. «Ύστερα όταν έφυγες ξεχάστηκε το πράμα και τη γυρέψανε 2-3. Της πέσανε και η δική της, η μάνα της την έσφιξε, μα δεν θέλησε να πει το ναι. Εγώ έναν ήθελα», τους είπε, «εκείνονε που δεν μου δώσατε. Αν έρθει εκείνος να με πάρει, τότες μοναχά θα παντρευτώ». Και κλείστηκε από τότες μέσα και δεν ξαναφάνηκε στον κόσμο. Έσκυψα το κεφάλι, σαν να ντρεπόμουν να γυρίσω να τον δω. Του είχα πει όλο το ιστορικό μου, δεν του έκρυψα μήτε πως είχα παντρευτεί. «Και ζει ακόμα η μάνα της?», ρώτησα. «Ζει», μου είπε, «ζει και βοηθά την Ανιό, ζούνε και οι δυο με τις ξενοδουλειές. Τα γόρια δεν βγήκαν προκοπή, το ένα έγινε στη φύλακα, στο άλλο κακοπαντρεύτηκε, δυστύχεψε». «Θα πάω να τις δω», του είπα, «έρχεσαι μαζί?». «Γιατί δεν έρχομαι?», αποκρίθηκε. Ήθελε να του πω να πάμε ίσια κιόλας, μα τον κατάλαβα που ήθελε να βγούμε μαζί στον καφενέ. Με πήρε και βγήκαμε. Καμάρωνε που με είχε πλάγι του και με γνώρισε με τον ένανε και με τον άλλον. Ίσια με το βράδυ έπιασα κιόλας συντροφιές. Μα το άλλο πρωί άμα ξύπνησα κάτι με τραβούσε να πάω ίσια στη Σανιός, μια ώρα πρωτύτερα. Και το βρήκα κιόλας καλύτερα να πάω μονάχος. Τράβηξα λοιπόν ίσια και μπήκα στην αυλή. Τη βρήκα όπως την άφησα. Το πηγάδι, το χαμόσπιτο, το πλισταριό, τα δέντρα, όλα τα ίδια, σαν να μην πέρασαν από πάνω τους τόσα χρόνια. Μόνο η Ανιό δεν ήταν εκεί έξω, μα η πόρτα του σπιτιού ήταν ανοιχτή και τράβηξα να μπω. Φαίνεται όμως να άκουσε τα πατήματά μου και βγήκε στο κατόφλι. Με αντίκρισε και στάθηκε ξαφνισμένη και με κοίταξε. «Ξέρεις ποιος είμαι?», ψιθύρισα. Μια στιγμή δεν μίλησε. «Σ' έμαθα που ήρθες», είπε ύστερα. Της έδωσα το χέρι και μου άπλωσε και εκείνη το δικό της. Μα το πήρε πάλι και το άφησε να πέσει και με κοίταζε αμίλητη. «Σου τόταξα πως θα έρθω κι ήρθα», της είπα. Κρύο χαμόγελο της χώρισε μια στιγμή τα χείλη, μα έσβησε αμέσως. Στάθηκα ώρα εκεί και στεκότανε κι αυτή. Δεν μου έλεγε να μω. Δεν σάλευε από τον τόπο της. Της χαμογέλασα, μα δεν απάντησε μήτε στο γέλιο. Κοίταζε μόνο μπροστά της, σαν να μην έβλεπε μπροστά της, σαν να μη στεκότανε εκεί κανείς μπροστά της. Έμοιαζε σαν να ονειρευότανε. Ο ήλιος είχε δώσει αντίκρυ και έπεφτε στην πόρτα και της φώτιζε το πρόσωπο. Δεν είχε πολύ ασκημίσει, μα ήταν στεγνό και τα μάγουλα πήραν και σουφρώσανε γύρω στα χείλη. Είχε δεμένη σκέπη στα μαλλιά. Το ντύσιμό της ήταν ξεπαμένο και από τις παντόφλες που φορούσε μισό βγαίνε έξω τα δάχτυλα. «Ήρθα να σε πάρω», της είπα και της ξανάπιασα το χέρι. «Μπορώ να σου φορέσω τώρα με ταξωτά φορέματα, ποδήματα χρυσά», μου ερχότανε να της πω ακόμα. Ο λόγος όμως δεν μου βγαίνε από το στόμα. Στεκόμουνα μόνο και την κοίταζα και δεν μπορούσα. Δεν ήθελα να το πιστέψω αυτό που έβλεπα. «Έλα, ήρθα να σε πάρω», ξαναμίλησα. «Δεν ακούς?». «Αργά ήρθες», μου είπε τέλος και μου έριξε μια αγέλαστη στεγνή ματιά. Και η φωνή της ήταν άλλο, τόσο παγωμένη και στεγνή. «Τότε να φύγω?», ρώτησα.
«Ναι, να φύγεις», ψιθύρισε, και έσκυψε και πήρε τη σκούπα που είχε αφήσει από το χέρι άμα με είδε πρωτύτερα. Και γύρισα και έφυγα κι εγώ. Ο έμπορος σώπασε, μα όταν είδε πως τον κοιτάζαμε όλοι, σαν να περιμέναμε κάτι ακόμα. Και την άλλη μέρα ξακολούθησε, έφυγα και για το χωριό μου. Άνοιξα μαγαζί εκεί για να βρίσκομαι σε δουλειά και δεν ξανακατέβηκα στην πόλη. «Άλλο θάμα τούτο», είπε ο σπαθαφόρος και χτύπησε με το χέρι το γόνατο. «Τι, το όμαθε πως είχες παντρευτεί?» «Ναι, τα πρόφτασε όλα της μάνας της ο αφεντικός μου, καθώς κατάλαβα», είπε ο έμπορος. «Και δεν της έδωσες τίποτε?», ρώτησε ο γιατρός. «Άφησα του αφεντικού μου να τους δώσει, μα δεν τα πήραν», αποκρίθηκε ο έμπορος και τέλειωσε την ιστορία.

0: το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ανθίμου, είμαστε και πάλι εδώ σε μία ακόμα εκπομπή, το Τραπέζι της Κυριακής, με τις γυναίκες της Αγίας Ολυμπιάδος της Μητροπόλεως μας. Να καλησπερίσω την κυρία Μίνα Καψίδου και την κυρία Βασιλική Κουγιουρούκη που είναι σήμερα κοντά μας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχόμαστε και η σημερινή μας συνάντηση να είναι ωφέλιμη, επικοδομητική για τους ανθρώπους που θα μας ακούσουν, για τους ακροατές, για τους συμπολίτες μας.
0: Πέρα λοιπόν από τη συνάντηση που έχετε τη Δευτέρα, τώρα θα έχετε και ακόμα μια συνάντηση την Κυριακή εδώ στο Ράδιο Ελπίδα. Λοιπόν,
1: σήμερα χαρά μας και πραγματικά λαχταράμε να βοηθήσουμε κι εμείς στο έργο της Μητροπόλεως. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, αλλά και σε οποιοδήποτε τομέα θα μπορούσαμε να είμαστε χρήσιμες.
0: Χαίρομαι. Στην εκπομπή αυτή, όπως είπαμε και στη προηγούμενη, θα παρουσιάζουμε συνταγές τις οποίες φτιάχνουν οι γυναίκες της Αγίας Ολυμπιάδος. Παραδοσιακές συνταγές που βάζουν το κάτι της τους όλες, το διαφορετικό, και γίνονται πεντανόστιμες. Αρχικά θα ήθελα, κυρία Καψίδου, να μιλήσουμε μαζί έτσι για το πρόγραμμα που ακολουθείτε τη Δευτέρα όταν συναντιέστε εδώ, που κάνετε την εβδομαδιαία σας συνάντηση της ομάδας σας.
1: Πολύ ευχαρίστως. Είναι μια συνάντηση την οποία με πάρα πολύ έτσι, αγάπη και λαχτάρα περιμένουν οι κυρίες να γίνει κάθε εβδομάδα. Και αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον τους ότι πραγματικά κοινή τις καλύπτει τα ενδιαφέροντά τους.
0: Έχετε συμμετοχή?
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Από τον κατάλογό μας, τον οποίο είναι γραμμένες περίπου κατά μέσο όρο 140-150, 80-90 και 100 πολλές φορές είναι παρούσες στη Δευτέρα. Μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν, ναι, πόση μεγάλη συμμετοχή υπάρχει και πόση μεγάλη ζωντάνια δημιουργείται μέσα σε αυτό το χώρο στο Ανθίμιο και ειδικά στην αίθουσα των εκδηλώσεων.
0: Θέλουμε λίγο κάτι να αναστατώνει την ησυχία.
1: Έτσι αποδεικνύεται στα 10 χρόνια που συμμετέχω, που είμαστε εδώ και δραστηριοποιούμαστε, ότι εισπράττουμε την αγάπη όλων με πρώτο και κύριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη, ο οποίος πραγματικά δείχνει και μόνο με το βλέμμα το ότι μας εκτιμά, μας αγαπά και χαίρεται πολύ για αυτήν την δραστηριοποίηση που γίνεται τόσο μέσα στο χώρο όσο και έξω, κυρίως στην πόλη και στην κοινωνία. Γιατί ο κύριος στόχος είναι αυτός, μια ομάδα δημιουργική, μια ομάδα πιστών κυριών να δώσουν από τον εαυτό τους, από την ψυχή τους, από την καρδιά τους και για τον συνάνθρωπο αυτό που έχουν μέσα τους, την αγάπη πάνω απ' όλα.
0: Πείτε μας έτσι τι πρόγραμμα ακολουθείτε, πόση ώρα είναι η συνάντησή σας?
1: Είναι ένα δίωρο η συνάντηση και μπορώ να το αναλύσω.
0: Βεβαίως.
1: Ένα τέταρτο. 10 με 10 και τέταρτο είναι η προσέλευση και εκεί μέσα περιλαμβάνεται και η επικοινωνία. Καλημέρα μας. Πώς είσαι, πώς πέρασες την εβδομάδα. Είναι συγκινητικό το ότι έχουν δημιουργηθεί φιλίες
0: μεταξύ των κυριών τόσα χρόνια
1: που δεν γνωρίζονταν και πραγματικά θα δείτε τότε να πλησιάζει η μια την άλλη, να κλείνουν και άλλη συνάντηση μέσα στην εβδομάδα για να πούν τα δικά τους, να πιούν έναν καφέ, να σχεδιάσουν, γιατί τις βάζουν και σε αυτή τη διαδικασία να μου φέρνουν προτάσεις την άλλη εβδομάδα. Και πραγματικά είναι και το κομμάτι αυτό μέσα στην εβδομάδα. Συναντιούνται και δημιουργούν και μου φέρνουν προτάσεις.
0: Οπότε δουλεύετε και την ομαδικότητα?
1: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ. Πραγματικά την ομαδικότητα τη δουλεύουμε. Έχει οριμάσει πάρα πολύ στις κυρίες αυτό το κομμάτι. Και πάντα μου λένε πού θέλεις να πάμε και συναντούνται μεταξύ τους για να γίνει ένας μεγαλύτερος αριθμός και μια ομάδα μεγαλύτερη και να επισκεφθούμε είτε ιδρύματα, όπως είπαμε και την άλλη φορά. Κυρίως χώρους όπου είναι προστατευμένοι και εκεί φροντίζονται και βοηθούνται άτομα που μπορούν να έχουν μια ημιαυτόνομη διαβίωση ή και απολύτως προστατευόμενοι.
0: Μάλιστα. Στη συνέχεια,
1: 10 και 4 με 10 και μισή υπενθυμίζουμε στην ομάδα, το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Μια υπενθύμηση κάνουμε. 10.30 είναι ιερή η ώρα, με 11 και 4 η ώρα του ομιλητή, την έχουμε ονομάσει.
0: Μάλιστα.
1: Και κάθε Δευτέρα έχουμε προσκεκλημένο έναν εθελοντή επιστήμονα από την πόλη μας, ο οποίος και γνωρίζει πάνω σε ποιο θέμα θα αναπτύξει στις κυρίες, με τρόπο απλό, κατανοητό, και πληροφορίες που μπορούν άμεσα να τις αξιοποιήσουν οι κυρίες.
0: Πολύ ωραία.
1: Ειδικότητες τέτοιων φίλων, επιστημόνων, εθελοντών που καλούμε και έρχονται, κατά βάση είναι επιστήμονες υγείας, πνευματικοί, ιερείς. Με πρώτο σεβασμιότητα Μητροπολίτη μας, ο οποίος έχει την πρόσκλησή μας πολύ τακτικά, όμως μέσα στο χρόνο που διαθέτει και έχει τη δυνατότητα, μέσα στις υποχρεώσεις του, πραγματικά έχει την έννοια και τη δική μας, και όταν τον έχουμε μιλητή, όλες οι κυρίες όντως στο τέλος ομολογούν ότι νιώθουμε ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι με αυτά που ακούσαμε. Λοιπόν, άλλοι επιστήμονες ειδικότητες είναι ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, διακοσμητές, πάμε τώρα και σε θέματα που ενδιαφέρουν τη γυναίκα σε άλλους τομείς.
0: Στην καθημερινότητά της,
1: βέβαια. Διατολόγοι, διατροφολόγοι, ό,τι αφορά την υγεία επίσης. Και η Βασιλική μπορεί να μας πει κάποιους που θυμάται, κάποια θέματα που θυμάται ότι αναπτύξαμε και εντυπωσίασαν. Περισσότερο όμως θα μείνουμε στα θέματα υγείας που υπερτερούν στο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 11 και 4 με 11 και μισή ανακεφαλαιώνουμε τα όσα ακούσαμε. Δέχεται ο ομιλητής λίγο πιο μπροστά τις ερωτήσεις-απαντήσεις. 11 και 4 με 11 και μισή λοιπόν εμείς προγραμματίζουμε για την επόμενη συνάντησή μας τις δράσεις μας. Mm-hmm. Ποια επίσκεψη θα κάνουμε στην πόλη, σε ποιο
0: ίδρυμα.
1: Εκδρομή, μία έξοδο, δεδομένου ότι οι θρησκευτικές, κοινωνικές, εθνικές γιορτές είναι μέσα στο πρόγραμμά μας βασικές δραστηριότητες. Γι' αυτό και σχεδιάζουμε με αφορμή όλες αυτές τις επαιτίους και εξόδους στην πόλη ομαδικές. Δηλαδή να πάμε να πιούμε ομαδικά έναν καφέ.
0: Μάλιστα.
1: Να νιώσουμε πιο χαλαρά εκεί έξω. Και εκεί να γελάσουμε, να μιλήσουμε, να χαρούμε, να ξεκουραστούμε. Και το κάνουμε τακτικά. Επίσης πάμε σε καταστήματα της πόλης μας, γιατί ενισχύουμε και την τοπική οικονομία λοιπόν.
0: Χρειάζεται.
1: Πάμε για μία πίτσα, ένα οζάκι, όπως είπαμε με αφορμή αυτές, γιορτή της μητέρας. Εθνική γιορτή, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου. Τις αξιοποιούμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο για να ανταλλάξουμε σε ένα χώρο έξω από το ενθύμιο δικές μας σκέψεις, απόψεις, να χαρούμε, να ξεκουραστούμε, να γνωριστούμε καλύτερα.
0: Βοηθάει να είναι και δημιουργικές οι γυναίκες της ομάδας.
1: Πολύ. Το αγαπάνε πάρα πολύ
0: και
1: αυτό,
0: να κοινωνικοποιούνται και παραπάνω.
1: Είναι δεδομένο ότι, να πω, το 70% των κυριών μας είναι μοναχικά άτομα. Mm. Έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους, έχουν κάνει τις οικογένειές τους. Κάποιες φορές έχει φύγει
0: και ο σύζυγος.
1: Και καταλαβαίνετε πόση αξία έχει,
0: βέβαια,
1: για τις κυρίες αυτή η συνάντηση. Και εγώ ίδια προσωπικά θα σας κρύβω ότι τη χαίρομαι πάρα πολύ και περιμένω πώς και πώς να έρθει αυτή η μέρα και το απογευματινό να βρεθώ με τις κυρίες σε μια τέτοια εκδήλωση. 12 παρά με 12 λοιπόν ακριβώς γίνεται η αναχώρηση. Κάποιες φορές, επειδή είναι γιαγιάδες και φροντίζουν και εγγονάκια τα οποία είναι σε παιδικούς σταθμούς, ειδικά συνυπιαγωγεία που σχολάνε νωρίς, κάνουμε την αποχώρησή μας και λίγο νωρίτερα παρατέταρτο. Αυτό λοιπόν 10 με 12 παρά είναι το πρόγραμμά μας.
0: Όταν αποφασίζετε να επισκεφτείτε κάποιο ίδρυμα, τι ακριβώς κάνετε όταν πάτε και ας πούμε στον Άγιο Κυπριανό, μια επίσκεψή σας στον Άγιο Κυπριανό?
1: Υπέροχα. Η βασική μας υποχρέωση είναι να επικοινωνήσουμε με την προϊσταμένη για να ενημερωθεί, γιατί για όλους μας είναι έτσι καλύτερα. Είναι πάντα ανοιχτά τα ιδρύματα, είναι τόσο φροντισμένα που δεν υπάρχει θέμα να ετοιμαστούν ιδιαίτερα για τη δική μας επίσκεψη, όμως προετοιμάζονται ψυχολογικά ηλικιωμένοι από την προϊσταμένη, από τις νοσηλεύτριες, στο σαλονάκι, μας περιμένουν, μας καλωσορίζουν, τις αγκαλιάζουμε, μας αγκαλιάζουν.
0: Σημαντικό για αυτούς που δεν βλέπουν συχνά πολύ κόσμο.
1: Έτσι ακριβώς. Γνωριζόμαστε πλέον με τα μικρά ονόματα και εκείνες τις περισσότερες μας ξέρουν με το μικρό όνομα, γιατί συνηθίζουν κάποιες κυρίες να έχουν αυτήν την διάθεση για να πάνε στα ιδρύματα. Άλλες τις ενδιαφέρει περισσότερο, ας πούμε, να πάμε σε ένα μουσείο, να γνωρίσουμε εκεί το χώρο.
0: Φυσιολογικό, άλλες τις ενδιαφέρει
1: μέσα σε τόσα
0: να πάμε άτομα,
1: σε παιδάκια. Και έτσι λοιπόν, συγκεκριμένες κυρίες που συνηθίζουν να έρχονται στα ιδρύματα, γνωριζόμαστε με τις γιαγιάδες, με τους παππούδες και εκεί στείνουμε ωραιότατα γλέντια που τα έχουν τόση ανάγκη, πραγματικά. Τραγουδάμε, τραγουδάνε, ξέρουμε πλέον ποια γιαγιά, ποιο τραγούδι λέει, ποιες χορεύουν, ποιες δεν χορεύουνε και διαμορφώνουμε έτσι την επικοινωνία μας ώστε όλες να πάρουν χαρά και όλοι όσοι βρίσκονται στο σαλόνι.
0: Πολύ ωραία. Και ακόμα κάτι τελευταίο θέλω. Μία επίσκεψή σας στο ειδικό σχολείο, γιατί ξέρω ότι είστε αρκετά ευαισθητοποιημένες με το θέμα.
1: Βεβαίως. Να συμπληρώσω πιο μπροστά ότι σε όποιο ίδρυμα και να πάμε, είναι καταπληκτικό αυτό που γίνεται με τις κυρίες. Χωρίς εγώ να το ζητήσω. Ετοιμάζουν τα ψιά με κεράσματα.
0: Αυτό το έχω δει και εδώ, να πω την
1: αλήθεια. Πραγματικά. Με παραδοσιακά κεράσματα, γιατί ξέρουν ότι οι άνθρωποι που είναι σε χώρους προστατευμένους έχουν ανάγκη να γευτούν παλιές γεύσεις που κάνανε όταν ήταν στα σπίτια τους. Και πράγματι είναι καταπληκτικό αυτό που εισπράττουμε. Φιλιά, χαμόγελα, αγκαλιές. Αχ, αυτό το έφτιαχνα τον ήμουν νεόπαντρη κλπ. Αυτά στα ιδρύματα των ηλικιωμένων. Στα παιδάκια, όταν πάμε λοιπόν στα ειδικά σχολεία, στην Παλαγία ιδιαίτερα, και εκεί έτσι, η καρδιά τους γεμάτη αγάπη και τα χέρια τους γεμάτα όμως από κεράσματα, τα οποία έχουν κάνει πάντα οι ίδιες. Πάμε για να οργανώσουμε ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα με τα παιδιά, τα οποία το έχουν πάρα πολύ ανάγκη, αυτήν την επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Και παντού, αυτή η δροσιά, αυτός ο αέρας που θα φέρουν οι άνθρωποι που έρχονται απ' έξω μέσα σε ίδρυμα, δεν μπορεί να περιγραφεί. Εκεί λοιπόν μας περιμένουν παιδιά και δάσκαλοι με τον ίδιο παλμό και με το ίδιο καρδιοχτύπι, γιατί είναι μια ξεχωριστή μέρα για αυτούς.
0: Βέβαια.
1: Δεν το κάνουμε μια φορά, το κάνουμε τακτικά, όσο μπορούμε πιο τακτικά. Όπως μας ονομάζουν, είμαστε πραγματικά οι κυρίες που είμαστε μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στη ζωή του σχολείου. Αχ, γιατί άργησαν να έρθουν αυτό το διάστημα. Όντως, ο διευθυντής, ο κύριος Θανάσης, αυτό μας λέει. Λίγο αργείτε και σας νοσταλγούμε. Τα παιδιά μας ρωτάνε. Αρκεί να σου πούμε ότι θυμούνται και μας λένε. Εσένα, σε είδα έξω, σε φώναξα, ας πούμε, και δεν με είδες. Ή θυμάσαι που σε χαιρέτησα και η μαμά μου είπε που γνωρίζεστε. Τα παιδιά στο σχολείο αυτά μας λένε. Δηλαδή, αποτυπώνεται πολύ δυνατά μέσα τους αυτή η σχέση που δημιουργείται με κυρίες της ομάδας μας. Εκεί ακολουθεί γλέντι τρικούβερτο, πραγματικά. Πολλές φορές πάμε και μουσικό. Βεβαίως. Κιθαρίστα, κάποιον με μπουζούκι, με ακορντεόν.
0: Προσπαθούμε
1: ωραία. Πάντα να βρούμε. Ναι, βέβαια.
0: Και, πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό για τα παιδιά, την καθημερινότητά τους.
1: Βγάζουμε τα παιδιά έξω, κυρίως σε κατάστημα πίτσας.
0: Σε πίτσα, ναι.
1: Στην παραλία. Και έχουμε και μουσικό, πραγματικά υπάρχει μια άλλη ποιότητα στην ψυχαγωγία.
0: Πάρα πολύ.
1: Το κάναμε και φέτος, το 17 το Μάιο.
0: Να σας ευχαριστήσω. Αναλύσαμε και αυτή τη φορά κάποια θέματα για την ομάδα της Αγίας Ολυμπιάδας. Θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας για να σας δώσουμε τη συνταγή της ημέρας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ στο τραπέζι της Κυριακής, στο Ράδιο Ελπίδα. Κοντά μας, όπως αναφέραμε και πριν, έχουμε την κυρία Μίνα Καψίδου και την κυρία Βασιλική Κουγιουρούκη. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δώσουμε τη συνταγή της ημέρας. Κυρία Βασιλική, ο λόγος εσάς. Τι θα μας παρουσιάσετε πρώτα από φαγητό, ας ξεκινήσουμε.
1: Καλησπέρα σας. Σήμερα θα κάνουμε ατομικά σαρμαδάκια.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, υλικά. Μία σικουταριά κανονική με τη σκέπη της. Δύο κουταλιές του τσαγιού ρύζι. Ένα ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια. Ένα ματσάκι άνηθο. Ένα ματσάκι δυόσμου. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Τέσσερες και ένα δεύτερο κούπες του τσαγιού νερό. Ενάμιση κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι, δύο κούπες ρύζι, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, ένα αυγό και ένα κιλό πατάτες και μισή κούπα του τσαγιού λάδι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, περνάμε στην εκτέλεση. Ζεματάμε τη σικουταριά, την αφήνουμε να κρυώσει και την κόβουμε μικρά κομματάκια. Χλιαρώνουμε λίγο νερό και θα τοποθετούμε μέσα τη σκέπη ώστε να μεγαλώσει. Κόβουμε ψηλά κομματάκια τα κρεμμυδάκια, τον άνηθο και το δυόσμο και τα βάζουμε σε μία μέτρια κατσαρόλα το λάδι προκειμένου να τα σοτάρουμε. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα κομμένα σικουτάκια, τα ανακατεύουμε ώστε να αναμειχθεί το μείγμα. Προσθέτουμε το ρύζι ανακατεύοντας και σβήνοντας με 4 και 1 δεύτερο κούπες νερό. Αφήνουμε να βράσει 5 λεπτά και στη συνέχεια σβήνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να φουσκώσει το ρύζι. Με ένα ψαλιδάκι κόβουμε τη σκέπη σε 6 ομοιόμορφα κομμάτια. Παίρνουμε ένα από αυτά, τα τοποθετούμε σε μία κούπα και μέσα βάζουμε μικρή ποσότητα από το μείγμα μέχρι να γεμίσει η κούπα. Στη συνέχεια κλείνουμε με τη σκέπη και το τοποθετούμε από την ανάποδη πλευρά του μέσα σε ένα ταψί. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα κομμάτια της σκέπης. Κόβουμε τις πατάτες σε μεγάλους κύβους, τις λαδώνουμε, τις σαλατίζουμε και τις τοποθετούμε στο ταψί. Χτυπάμε το αυγό με 2 σταγόνες νερό και με ένα πινέλο αλείφουμε τα σαρμαδάκια, προσθέτουμε στο ταψί 1 δεύτερο της κούπας του τσαγιού νερό και ψήνουμε στους 200 βαθμούς πάνω κάτω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να σας κάνω μια ερώτηση. Βλέπω ότι η συνταγή σας δεν έχει πολλά μπαχαρικά. Θεωρείτε ότι χαλάνει τη γεύση του φαγητού, ότι αλλοιώνεται με τα γεύση?
1: Όχι, αλλά δεν αρέσουν σε όλους τα πολλά μπαχαρικά ή άλλος έχει ευαισθησίες στο στομάχι του και έτσι καλύτερα να αποφεύγουν.
0: Να είναι τα πιο απλό το φαγητό.
1: Ναι, να είναι πιο ελαφρύ. Γι' αυτό.
0: Και παραδοσιακό.
1: Και παραδοσιακό.
0: Πολύ ωραία. Ας περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας να σας δώσουμε τη συνταγή για το γλυκό.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, εδώ στο Ράδιο Ελπίδα, στην εκπομπή Το Τραπέζι της Κυριακής με τις κυρίες από την Αγία Ολυμπιάδα. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στη συνταγή του γλυκού. Τι θα μας παρουσιάσετε, κυρία Βασιλική?
1: Τώρα θα συνεχίσουμε με ραβανί.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Υλικά, για τη ζύμη, 7 αυγά. 1 1/3 κούπα του τσαγιού ζάχαρη. 1 1/3 κούπα του τσαγιού σιμεγδάλι. 1 1/3 κούπα του τσαγιού αλεύρι. 4 κουταλές της σούπας γάλα χλιαρό. Και 1/2 μπέικιν. 1 βανίλια, 1 πρέζα αλάτι. Για το σιρόπι, 3 1/2 κούπα του τσαγιού ζάχαρη, 3 κούπες νερό, 6 κουταλές της σούπας βούτυρο, 2 κουταλές της σούπας χυμό λεμονιού. Εκτέλεση. Μέσα σε μία λεκάνη βάζουμε το σιμιγδάλι, το αλεύρι, τη βανίλια, το αλάτι, το μπέικιν και το γάλα. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη 15 λεπτά και μετά ρίχνουμε όλα τα προηγούμενα υλικά και τα χτυπάμε άλλα 10 λεπτά. Στη συνέχεια βουτυρώνουμε το ταψί νούμερο 32 και το ψήνουμε σε 20 λεπτά στους 180 βαθμούς πάνω κάτω. Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, το βγάζουμε από το φούρνο και το αφήνουμε να χλιαρώσει. Για το σιρόπι, εκτέλεση. Βράζουμε τα υλικά για το σιρόπι 10 λεπτά και προσθέτουμε το βούτυρο και το χυμό λεμονιού. Όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή του σιροπιού, περιχύνουμε το ψημένο γλυκό με το σιρόπι, χρησιμοποιώντας ένα κουτάλι και προσέχοντας ώστε το σιρόπι να πάει σε όλα τα μέρη του ταψιού. Όταν κρυώσει, το κόβουμε σε ρομβοειδή κομμάτια και πασπαλίζουμε με ψημένο και τριμμένο αμύγδαλο ή ενδοκάριδο.
0: Με παγωτό?
1: Ναι. Το σερβίρουμε και με παγωτό, βεβαίως. Το καλοκαίρι. Καλή επιτυχία να έχετε.
0: Πάρα πολύ ωραία, και με το γλυκό ας περάσουμε σε ακόμα ένα μουσικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να δώσουμε ακόμα μια συνταγή παραδοσιακού φαγητού με μοντέρνα όμως οπτική.

Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ για να σας προτείνουμε μια συνταγή παραδοσιακού φαγητού αλλά έτσι με μοντέρνα tips. Λοιπόν, η συνταγή μας είναι αλμυρή πίτα με καραμελωμένα κρεμμύδια, μήλα και μανούρι. Ο χρόνος προετοιμασίας είναι περίπου 30 λεπτά και ο χρόνος μαγειρέματος. Τα υλικά είναι για 6 άτομα. Είναι μια υπέροχη σκεπαστή πίτα που μπορεί να σερβιριστεί σαν ορεκτικό για το γιορτινό τραπέζι. Η γλυκιά γεύση των κρεμμυδιών και των μήλων έρχεται σε ισορροπία με την πλούσια και μεστή γεύση του τυριού. Τα συστατικά, τα υλικά μας. 80 γραμμάρια ελαιόλαδο έξτρα παρθένο. 2 κρεμμύδια μεγάλα κομμένα σε λεπτές φέτες. 3 μήλα καθαρισμένα και κομμένα σε μικρούς κύβους. 2 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη. Αλάτι σε νυφάδες, μαύρο πιπέρι τριμμένο, 60 γραμμάρια ξύδι, 2 κουταλιές της σούπας θυμάρι, 200 γραμμάρια μανούρι σπασμένο με τα χέρια σε χοντρά κομμάτια, μια συσκευασία σφολιάτα ή κουρού, μια κουταλιά της σούπας βούτυρο λιωμένο και μια κουταλιά της σούπας παπαρουνόσπορο. Η εκτέλεση. Ετοιμάστε τη γέμιση, βάλτε μέσα σε ένα τηγάνι το ελαιόλαδο και αφήστε το να ζεσταθεί. Προσθέστε το κρεμμύδι, τα μήλα και σοτάρετε για 5 με 6 λεπτά μέχρι να μαραθούν. Προσθέστε τη ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι και συνεχίστε να σοτάρετε για 4 με 5 λεπτά ακόμα μέχρι να αρχίσουν να καραμελώνουν. Σβήστε με το ελιξίριο, προσθέστε το θυμάρι και αφήστε τα ακόμα λίγα λεπτά μέχρι να χυλώσουν και να πιούν τα περισσότερα υγρά τους. Αφήστε τη γέμιση στην άκρη. Ετοιμάστε την πίτα, απλώστε το φύλλο σφολιάτας πάνω σε ένα πάγκο. Αδειάστε τη γέμιση στο μισό φύλλο και απλώστε την ομοιόμορφα αφήνοντας ένα περιθώριο γύρω στο 1,5 εκατοστό. Πασπαλίστε το μανούρι και στη συνέχεια σκεπάστε την με το υπόλοιπο μισό φύλλο, κλείνοντάς το σαν φάκελο. Πιέστε τις άκρες γύρω-γύρω για να κλείσουν καλά. Αλείψτε το φύλλο από πάνω με το λιωμένο βούτυρο και πασπαλίστε με το παπαρουνόσπορο. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 20 με 25 λεπτά μέχρι να φουσκώσει το φύλλο και να πάρει χρώμα. Αφήστε την πίτα 5 λεπτά να σταθεί και μετά σερβίρετε την. Και αφού δώσαμε τη συνταγή για φαγητό, θα σας παρουσιάσουμε και μια συνταγή για παραδοσιακό ελληνικό γλυκό, αλλά με tips και παραλλαγές που το κατατάσσουν σε πιο μοντέρνα κουζίνα. Ένα κέικ. Κέικ όμως διαφορετικό. Ένα κέικ καρότου με επικάλυψη κρέμα στυριού, το οποίο είναι για 12 περίπου άτομα. Τα υλικά. 4 αυγά, 225 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 300 γραμμάρια ελαιόλαδο ηλιέλαιο, 500 γραμμάρια καρότο τριμμένο, 300 γραμμάρια αλεύρι κοσκινισμένο, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1 κουταλάκι του γλυκού γεμάτο baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 150 γραμμάρια ψιλοκομμένο καρύδι, υλικά για το γλάσο, 125 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 250 γραμμάρια τυρί κρέμα και 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Η εκτέλεση. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη έως ότου ασπρίσουν και αφρατέψουν. Προσθέτουμε το λάδι συνεχίζοντας το χτύπημα για 2 ακόμα λεπτά. Σταματάμε το χτύπημα, προσθέτουμε το τριμμένο καρότο, το αλεύρι, την κανέλα, το baking powder, τη σόδα και το αλάτι. Ανακατεύουμε απαλά με μία μαρίζ και στο τέλος ρίχνουμε τα καρύδια. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε ένα ταψί διαμέτρου 24 εκατοστά ή χρησιμοποιούμε ένα τσέρκι. Αδειάζουμε το μείγμα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 45 με 50 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει και ξεφορμάρουμε. Ανακατεύουμε το βούτυρο, το τυρί κρέμα και την άχνη πολύ καλά, προσθέτοντας και τους σπόρους βανίλιας. Με αυτό το μείγμα καλύπτουμε όλη την επιφάνεια του κρύου κέικ. Ας ελπίσουμε να απολαύσετε τις συνταγές μας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο τραπέζι της Κυριακής και ήρθε η ώρα να κλείσει και αυτή η εκπομπή για αυτή την Κυριακή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Βασιλική Κουγιουρούκη και την κυρία Μίνα Καψίδου που είναι και συντονίστρια της ομάδος των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα κοντά μας.
1: Και εμείς το ίδιο. Εμείς
2: ευχαριστούμε.
0: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή με ένα νέο θέμα μαζί, κυρία Καψίδου. Και είμαι την κυρία Βασιλική με κάποια άλλη κυρία από την ομάδα για να μας παρουσιάσει μια νέα συνταγή.
1: Βεβαίως, θα είμαστε κοντά σας. Πρώτο ο Θεός.
0: Γεια σας φίλε Κροατές. Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
3: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

27 Σεπτεμβρίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου και των συναυτό 49 συστρατιωτών. 4ος αιώνας Ρώμη. Ο Άγιος Μάρτης Καλλιστράτος ήθλησε στη Ρώμη κατά τον διωγμό του Διοκλετιανού. Καρχιδόνιος στην καταγωγή, είχε κληρονομήσει εκ προγόνων την χριστιανική πίστη όταν κάποιος προπάπος του έτυχε να παρηκεί στα Ιεροσόλυμα επί διοικήσεως Ποντίου Πιλάτου και υπήρξε αυτόπτης των παθημάτων του Κυρίου και αυτίκος της Αναστάσεώς του. Στην ακμή της νεότητός του ο Καλλίστρατος κατετάγει στο ρωμαϊκό τάγμα των Καλανδών, το οποίο έλαβε διαταγή να πορευθεί στην Ρώμη. Νεοσύλλεκτος ακόμη έλαμπε μεταξύ των ειδωλολατρών συστρατιωτών του σαν φαϊνός αστέρας σε ασέλινη νύχτα με την ευγένεια των τρόπων του και την χριστιανική του πίστη. Η αποστροφή του προς τις αταξίες που συνηθίζουν οι στρατιώτες και η αποχή του από την προσκύνηση των ειδώλων ήγηραν τις υποψίες των υπολείπων στρατιωτών, οι οποίοι άρχισαν να τον παρακολουθούν. Μία νύχτα, όταν κατά την συνήθειά του απομακρύνθηκε από το στρατόπεδο για να προσευχηθεί, μερικοί τον ακολούθησαν και τον άκουσαν να προφέρει το όνομα του Ιησού Χριστού. Το πρωί τον κατήγγειλαν στον στρατιλάτη Περσεντίνο, ο οποίος τον κάλεσε για ανάκριση. Ο γενναίος Καλλίστρατος, που μέχρι τότε επεκαλείτο το όνομα του Χριστού στην ησυχία και στο σκοτάδι της νύχτας, δεν εδίστασε να τον ομολογήσει και δημόσια στο φως της ημέρας. Ο Περσεντίνος διέταξε τους στρατιώτες και τον κτύπησαν ανελαίητα, τον έσυραν γυμνό επάνω σε λεπτά όστρακα, του έβαλαν στο στόμα χωνί και τον εξανάγκασαν να πιει το νερό μιας ολόκληρης λεκάνης, ώσπου πρίστηκε σαν ασκός. Έπειτα, κλεισμένον σε σάκο, τον κατεπώνησαν στην θάλασσα. Η δύναμη όμως του Θεού διέσωσε τον Άγιο Αυλαβή. Ο σάκος σχίστηκε και δύο δελφίνια έφεραν τον Καλλίστρατο και τον απέθεσαν στην ακτή. Οι συστρατιώτες του, κατάπληκτοι από την ανέλπιστη διάσωσή του, μετενόησαν που τον παρέδωσαν στο στρατιλάτη και πέφτοντας στα πόδια του, του ζητούσαν να τους λυτρώσει από την πλάνη των ειδώλων. Ο Περσεντίνος διέταξε να τους κτυπήσουν όλους με ρόπαλα και να τους κλείσουν στο δεσμοτήριο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Καλλίστρατος ως παιδοτρίδης τους εδίδασκε τα μυστήρια της Θείας Οικονομίας και τους προετοίμαζε για τον προκείμενο αγώνα. Την επομένη ημέρα ρίχθηκαν δεμένοι σε μία δεξαμενή που την ονόμαζαν Ωκεανό. Ενώ έμελαν να τους βυθίσουν στα ύδατα, ο Καλλίστρατος προσευχήθηκε στον Θεό η δεξαμενή εκείνη να χρησιμεύσει στο μικρό του πίμνιο ως κολυμβήθρα Αγίου Βαπτίσματος. Πράγματι, μόλις τους έριξαν μέσα, λύθηκαν τα δεσμά τους και οι μάρτυρες αναδύθηκαν από τα ύδατα με φεδρά πρόσωπα και λαμπρά ενδύματα. Ανάμεσά τους στεκόταν ο Καλλίστρατος,
φορώντας στην κεφαλή ευπρεπέστατον στέφανο. Συγχρόνως ακούστηκε φωνή ουρανόθεν που έλεγε «Έχε θάρρος καλίστρατε, εσύ και το πίμνιό σου ελάτε να αναπαυθείτε στις αιώνιες σκηνές». Την φωνή συνόδευσε σεισμός, από τον οποίο έπεσε το άγαλμα που βρισκόταν κοντά στο λουτρό και κονιορτοποιήθηκε. Το θαύμα αυτό οδήγησε στην αληθινή πίστη άλλους 135 στρατιώτες. Συνέλαβαν όμως μόνο τους 49 με τον καλίστρατο και τους φυλάκισαν. Η ακολουθία του Μηναίου μαρτύρει ότι ένας εξ αυτών ονομαζόταν Γυμνάσιος. Επειδή ο Περσεντίνος φοβήθηκε μήπως με τις θαυματουργίες των Αγίων αποστατήσουν και πολλοί άλλοι, έστειλε εκείνη τη νύχτα στρατιώτες στην φυλακή να κατακόψουν με λιδόν τους μάρτυρες. Τα τίμια λείψανά τους τα ενεταφίεσαν με τιμές οι 135 νεοφώτιστοι στρατιώτες, οι οποίοι ανήγεραν στην Ρώμη και περικαλέστατων ναών προς τιμήν τους. Και αυτή η μέρα, 27 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Επιχάρεως, εν Ρώμη μαρτυρισάσεις, 4ος αιών. Η Αγία Επίχαρης ζούσε στην Ρώμη την εποχή που ξέσπασε ο διωγμός του Διοκλητιανού. Και έτσι ήταν 12 ετών, συνελήφθη ως χριστιανή και ανακρίθηκε από τον έπαρχο Κεσάριο, ο οποίος πρόσταξε να την κρεμάσουν και να την ξύνουν. Ενώ η Μάρτης έπασχε, προσευχόταν στο Θεό να δείξει τα θαυμάσια του στους παρευρισκομένους ειδωλολάτρες, και ευθύς η πέτρα επάνω στην οποία στεκόταν η Αγία ανέβλησε άφθονο νερό. Το θαύμα αυτό οδήγησε πολλούς εθνικούς στην πίστη του Χριστού. Ο Κεσάριος όμως το θεώρησε μαγεία και διέταξε 4 στρατιώτες να την κτυπούν στον τράχυλο με μολύβδινες σφαίρες. Η Επίχαρης παρεκάλεσε τον Θεό να δείξει την δύναμή του και στον Κεσάριο. Έπεσαν τότε νεκροί και οι 4 δημιοί της. Ο δε έπαρχος από την λύπη του συντόμευσε την δίκη, διατάζοντας να αποκεφαλίσουν την μάρτυρα και να καύσουν το τίμιο λείψανό της. Και αυτή η μέρα, 27 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιγνατίου, 4ου Ηγουμένου Χρηματίσαντος της Μονής του Σωτήρος Χριστού, της Επιλεγωμένης του Βαθαίος Ρίακος. 10ος αιώνας, Βυθινία ή Θράκη. Καταγόμενος από την Καπαδοκία, ο Όσιος Ιγνάτιος ήκμασε επί Νικηφόρου Φωκά και Ιωάννου Τσιμισκή. Οι ευσεβείς γονείς του επιθυμούσαν να τον αφιερώσουν στο Θεό από νηπιακή ηλικία σαν νέο Σαμουήλ. Γι' αυτό τον εμπιστεύθηκαν στον θείο του Βασίλειο, ιδρυτή και πρώτον ηγούμενο της Μονής του Σωτήρος Χριστού, του Βαθαίος Ρίακος. Κοντά του ο Άγιος μοιήθηκε στη μοναχική πολιτεία και στους ασκητικούς αγώνες. Αργότερα, χάρη στις αρετές του,
χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και μετά την κοίμηση του τρίτου ηγουμένου Λουκά του Λυκαώνος εξελέγει ηγούμενος της αδελφότητος. Με την χάρη του Αγίου Πνεύματος διοίκησε την αδελφότητα με σύνεση και ενέπνεε τον ζήλο στους δοκίμους, συντελώντας έτσι στην αύξηση των μοναχών. Εργάστηκε επίσης για τον ευτρεπισμό της μονής. Έκτισε καινούριους ναούς, βελτίωσε τα έσοδά της και την επλούτησε με ιερά κοιμήλια. Απερχόμενος κάποτε στην Κωνσταντινούπολη για υποθέσεις της μονής, αρρώστησε από δυσεντερία και πήρε εσπευσμένα τον δρόμο της επιστροφής, καθοδόν όμως εξεδίμησε προς Κύριον. Μετά από ένα χρόνο οι μαθητές του θέλησαν να ανακομίσουν το λείψανό του από τον τόπο της προσωρινής ταφής. Όταν άνοιξαν την θήκη, βρήκαν το τίμιο σκήνομά του σώο και ακέραιο, πολλήν ευωδίαν πνέων. Με πολλές τιμές το μετεκόμισαν στο μοναστήρι και το κατέθεσαν στον άρθικα του Καθολικού. Και αυτή η μέρα, 27 Σεπτεμβρίου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Μάρκου, Αριστάρχου και Ζήνονος, πρώτος αιώνας. Ο Άγιος Αρίσταρχος λέγεται ότι ανήκε στην χωρία των 70 μαθητών του Κυρίου. Πιθανότερον όμως θεωρείται ότι υπήρξε ένας από τους μαθητάς και συνεργάτας του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος τον αναφέρει 2 φορές στις επιστολές του. Ζήνων ή Ζηνάς, ο Απόστολος, είναι ο νομικός περί του οποίου ο Παύλος γράφει στην προστήτων επιστολή. Ζηνάν των νομικών και απολό σπουδαίος πρόπεμψον, είναι μηδέν αυτής λύπη. Έλληνας το γένος και γνήσιος συνεργάτης του Παύλου, ο Ζήνων, διακονούσε μαζί με τον Απολό στη νεαρή Αποστολική Εκκλησία της Κρήτης όταν ο επίσκοπός της Τίτος έλαβε από τον Παύλο μετά την απελευθέρωση του τελευταίου από την φυλακή της Ρώμης την φιλόστοργη σύσταση να φροντίσει να τους κατεβοδώσει ώστε τίποτε να μην τους λείπει. Κατά την παράδοση χειροτονήθηκε από τον Απόστολο Πέτρο επίσκοπος Λαοδικίας της παρά την θάλασσαν Συρίας. Ο Απόστολος Μάρκος, ο οποίος μνημονεύεται σήμερα και κατά τον συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου υπήρξε επίσκοπος Βίβλου, η δε σκιά του ήταν αρκετή για να θεραπεύσει ασθένειες, πρέπει να ταυτιστεί μάλλον με τον Ευαγγελιστή Μάρκο. Και αυτή η μέρα, 27 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Ακυλίνης, ράβδης Τελειοθύσης, 18ος αιώνας, Λαγκαδάς. Η Αγία Ακυλίνα κατήγετο από το χωριό Ζαγκλιβέρι της επαρχίας Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης. Κάποια ημέρα, την εποχή που η Αγία ήταν ακόμη βρέφος, ο πατέρας της φιλονίκησε με Τούρκο γείτονά του και τον εφώνευσε. Προκειμένου να αποφύγει τον θάνατο, στον οποίο τον κατεδίκασε ο Πασάς της Θεσσαλονίκης,
έγινε μουσουλμάνος υποσχόμενος να τουρκέψει και την κόρη του όταν μεγαλώσει. Αλλά η ευσεβής μητέρα της, θαυμάζοντας τα κατορθώματα των μαρτύρων, ανέτρεφε την θυγατέρα της με την πίστη του Χριστού. Όταν η Ακυλίνα έφτασε σε ηλικία 18 ετών, ο πατέρας της, πιεζόμενος από τους Τούρκους, την εζήτησε να αλλαξοπιστήσει. Η Ακυλίνα τον επέπληξε με γενναιότητα για την αποστασία του και του είπε πως ήταν έτοιμη να υπομείνει ακόμη και τον θάνατο χάρη της αγάπης του Χριστού. Μπροστά στην αμετάθετη γνώμη της, ο ταλέπορος πατέρας φοβήθηκε για τον εαυτό του και την παρέδωσε στους Τούρκους να την κάνουν ό,τι θέλουν. Καθώς αποχαιρετούσε τη μητέρα της, η Ακυλίνα της υποσχέθηκε ότι θα φανεί αντάξια της διδασκαλίας της. Οι Τούρκοι την οδήγησαν δεμένη στον Κρητή. Μετά την άρνησή της να εγκαταλείψει την πίστη στον αληθινό Θεό, της αφήρεσαν όλα τα ρούχα εκτός από ένα υποκάμισο, την έδεσαν σε ένα στήλο και την εράβδιζαν σκληρά. Από τους πολλούς ραβδισμούς το ρούχο της ξεσχίστηκε και έμεινε τελείως γυμνή. Επειδή οι άθεοι έβλεπαν ότι τίποτε δεν πετύχαιναν, χρησιμοποίησαν κολακίες και υποσχέσεις. Αλλά η Παρθενομάρτης και τις τρεις φορές που την εξέτασαν, εξύβρισε με παρησία την θρησκεία τους. Ερεθισμένοι οι Τούρκοι συνέχισαν να τη ραβδίζουν άσπλαχνα, ώσπου οι σάρκες της έπεφταν στην κατακόκκινη από το αίμα της γη. Σχεδόν νεκρή την φόρτωσαν σε ένα χριστιανό για να την μεταφέρει στο πατρικό της σπίτι. Μόλις η μητέρα της την είδε, την εναγκαλίστηκε και την ερώτησε «Τι έκανες παιδί μου?» Η Ακυλίνα με τα βίας άνοιξε τα μάτια της και αποκρίθηκε «Και τι άλλο μπορούσα να κάνω, μητέρα μου, εκτός από εκείνο που μου παρήγγειλες, ειδού, κατά την εντολή σου, εφύλαξα την ομολογία της πίστεώς μου». Και με τα λόγια αυτά παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Θεού στις 27 Σεπτεμβρίου 1764. Το Άγιο Λείψανό της ευθύς ανέδωσε τόση ευωδία ώστε διαχύθηκε σε όλους τους δρόμους από τους οποίους διέβαιναν για τον ενταφιασμό. Τη νύχτα επάνω στον τάφο της έλαμπε ουράνιο φως σαν λαμπρότατο άστρο. Και αυτή η μέρα, 27 Σεπτεμβρίου, η σύναξη πάντων των Πατριαρχών της Ιερουσαλήμ. Η σύναξη αυτή αναφέρεται μόνον στα αγιολόγια της Ιερουσαλήμ, στα οποία καταχωρίζεται και μία άλλη σύναξη στις 17 Μαΐου, η μέρα της καταστροφής της Αγίας Πόλεως από τους Πέρσες, 614. Η σύναξη των Πατριαρχών κατά την 27 Σεπτεμβρίου πιθανόν να ετελείται στο Ναό των Αποστόλων, ονομαζόμενον επίσης του Ελαιόνος ή Αποστολίων, κτισμένων στους πρόποδες του σπηλαίου του όρους των Ελαιών, όπου ο Χριστός εσύχναζε με τους μαθητάς του και στον οποίον ήσαν ενταφιασμένοι οι περισσότεροι αρχιεπίσκοποι Ιεροσολύμων. Και αυτή η μέρα, 27 Σεπτεμβρίου,
μνήμη του οσίου πατρός Σιμών Σαββατίου, κτήτορος της μονής του Σολόφκη, 15ος αιώνας, Ρωσία. Ο Όσιος Σαββάτιος έζησε στα τέλη του 14ου και στις αρχές του 15ου αιώνος. Αρχικά για πολλά χρόνια ισκήτω ως μοναχός στη μονή του Οσίου Κυρίλου της Λευκής Λίμνης. Υπόδειγμα νηστείας, αγρυπνίας, προσευχής και αυταπαρνήσεως είχε προκαλέσει τον δίκαιο θαυμασμό των συμμοναστών του. Οι συνεχείς τους έπαινοι βάραιναν την ταπεινή του ψυχή και έγιναν αιτία να αναχωρήσει με την ευλογία του Ιουμένου για την μονή της μεταμορφώσεως κειμένη στην ίσο Βαλάμ της λίμνης Λαντόγκα. Όμως και στο αυστηρό Βαλάμ ο Σαββάτιος σύντομα κατέριψε όλες τις επιδόσεις της ασκήσεως. Την εφημεία που ακολουθούσε και εκεί το όνομά του την αισθανόταν ως πρόσκομα στην αναζήτηση του Θεού και απεφάσισε πλέον να ζήσει μόνος ως ερημίτης. Έτσι, όταν άκουσε για το ακατοίκητο νησί Σολόφκη του Πολικού Βορρά, η ψυχή του αισθάνθηκε πνευματική αγαλίαση και ανεχώρησε νύχτα από το Βαλάμ για να αποφύγει την δεσμευτική αγάπη των πατέρων. Όταν έφτασε στις ακτές της Λευκής Θαλάσσης απέναντι από το Σολόφκι, ζήτησε πληροφορίες από τους ντόπιους ψαράδες. Στις προσπάθειες εκείνων να αποτρέψουν την εγκατάστασή του στο αφιλόξενο νησί που απήχε 2 ημερών θαλάσσιο ταξίδι από την ξηρά, ο Όσιος απάντησε: «Εγώ, παιδιά μου, έχω ένα Κύριο που όταν αυτός θέλει ανακαινίζει την γεροντική ηλικία και φροντίζει τα νήπια ως το γύρας. Αυτός ενδύει τους γυμνούς και χορταίνει τους πεινασμένους, όπως έθρεψε 5.000 άντρες στην έρημο». Αναμένοντας τον κατάλληλο καιρό για να πραγματοποιήσει την επιθυμία του, αποσύρθηκε σε ένα εξοκλήσι κοντά στον ποταμό Βίνκ. Εκεί συνάντησε τον ερημίτη Γερμανό, μοναχό του Βαλάμ, και οι δύο ασκητές συμφώνησαν να ζήσουν μαζί στο Σολόφκι. Προμηθεύθηκαν μία βάρκα, λίγα τρόφιμα και μερικά εργαλεία και επιρρύπτοντας τη μέριμνά τους στον Κύριο, ξεκίνησαν. Ύστερα από ταξίδι 3 ημερών προσορμίστηκαν στο νησί 1429. Έστησαν ένα σταυρό στο σημείο της ακρογιαλιάς όπου αποβιβάστηκαν και κατασκεύασαν την καλύβα τους σε μια πλαγιά 10 χιλιόμετρα μακριά από το σημερινό μοναστήρι. Δοσμένοι ολοκληρωτικά στον Θεό, ζούσαν στην ησυχία με αδιάλειπτη προσευχή. Με τα χέρια τους εργάζονταν την γη ή ψάρευαν από τις λίμνες του νησιού, ενώ με τα χείλη δοξολογούσαν τον Κύριο με ψαλμούς. Δεν πέρασε πολύς καιρός και οι ψαράδες της γειτονικής Καρελίας, κινούμενοι από φθόνο, θέλησαν να διώξουν τους οσίους για να γίνουν αυτοί κύριοι του νησιού. Στην γυναίκα του πρώτου, ο οποίος τόλμησε να εγκατασταθεί με την οικογένειά του, εμφανίστηκαν 2 λαμπροί νέοι, την κτύπησαν δυνατά με κλαδιά και την πρόσταξαν να εγκαταλείψει αμέσως
η οικογένειά της το νησί, διότι ο Θεός το είχε προορίσει για κατοικία μοναχών. Από τότε κανείς λαϊκός δεν επιχείρησε να εγκατασταθεί στο Σολόφκι. Μετά από 6 χρόνια μεγάλης στερήσεως και εθελούσιας κακουχίας, ο Γερμανός έφυγε για να φέρει προμήθειες από τον ποταμό Ονέγκα και ο Σαββάτιος έμεινε μόνος, στερημένος και από τα απολύτως αναγκαία. Αν και οι υπερφυείς του αγώνες είναι γνωστοί μόνο στο Θεό, ωστόσο η ίδια η φύση του τόπου μαρτυρεί σε τι παλέστρα διεξήγαγε τους άθλους του, αγωνιζόμενος εναντίον της δρυμύτητος του πολικού ψύχους, με μοναδικό εφόδιο την πύρινη αγάπη του προς τον Θεό. Η συνεχής ενασχόλησής του ήταν η αδιάλειπτη προσευχή και η μελέτη των μελώντων αγαθών που υποσχέθηκε ο Θεός στους εκλεκτούς του. Στο διάστημα αυτό ο Σαββάτιος αισθάνθηκε να πλησιάζει το τέλος του και επέστρεψε στο εξοκλήσι του ποταμού Βίνκ με την επιθυμία να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων. Από θεία πρόνοια εκεί συνάντησε τον ηγούμενο Ναθαναήλ που πήγαινε να κοινωνήσει κάποιον ασθενή. Μετά την πραγματοποίηση του πόθου του, ο Όσιος έμεινε σε κελάκι δίπλα από τον Αΐδριο, προετοιμαζόμενος όλη τη νύχτα να παραδώσει την ψυχή του στον Θεό. Κάποιος πλούσιος έμπορος από τον Νόβγκοροντ που ταξίδευε στο ποτάμι έτυχε τότε να σταματήσει στο εξοκλήσι για να προσκυνήσει και ζήτησε την ευλογία του Οσίου. Ο Σαββάτιος τον ενωθέτησε μέσα από την Αγία Γραφή και έπειτα του είπε «Πέρασε τη νύχτα εδώ και θα δεις την χάρη του Θεού». Το πρωί στις 27 Σεπτεμβρίου 1435, όταν ο έμπορος μπήκε στο κελί για να αποχαιρετήσει τον Όσιο, τον βρήκε καθιστό με το μανδύα και το κουκούλι να έχει αναπαυθεί εν κυρίω σαν να είχε αποκοιμηθεί. Τον επόμενο χρόνο ο Όσιος Γερμανός επέστρεψε στο Σολόφκι μαζί με τον Όσιο Ζωσιμά, ο οποίος ανέλαβε την ίδρυση της γνωστής κοινοβιακής μονής του Σολόφκι, που ανέδειξε στους επόμενους αιώνες ολόκληρη στρατιά Οσίων. Η ανακομιδή των τιμίων λειψάνων του Αγίου Σαββατίου μνημονεύεται στις 8 Αυγούστου. Το μοναστήρι του, κλεισμένο από τους κομμουνιστάς το 1922, έγινε στρατόπεδο συγκεντρώσεως όπου χιλιάδες κληρικοί βρήκαν μαρτυρικόν θάνατο. Το 1990 άνοιξε πάλι και επανδρώθηκε με μοναχούς. Και αυτή η μέρα, 27 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου Μητροπολίτου Ουγγροβλαχίας. 18ος αιώνας, Ρουμανία, Ουγγροβλαχία. Ο Όσιος Άνθιμος ήταν Ίδυρας, Γεωργιανός στην καταγωγή, υπόδουλος στους Τούρκους από την νεότητά του, έμεινε πολλά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, όπου χάρη στην μεγάλη του ικανότητα έμαθε τα ελληνικά, τα αραβικά, τα τουρκικά, τα σλαβωνικά και αργότερα τα ρουμανικά.
όταν απελευθερώθηκε, εγκαταστάθηκε κοντά στο Πατριαρχείο για να διδαχθεί ξυλογλυπτική. Το έτος 1690, σε ηλικία 40 περίπου ετών, μετέβη στην Βλαχία προσκεκλημένος από τον Βοεβόδα, νεομάρτυρα Άγιο Κωνσταντίνο Μπρινκοβεάνου, εκεί κοντά στον επίσκοπο Μητροφάνη έμαθε την τέχνη της τυπογραφίας. Μετά από ένα χρόνο εκάρει μοναχός με το ονομαστής από Ανδρέας σε Άνθιμο και εν συνεχεία χειροτονήθηκε ιερεύς. Επί τρία χρόνια, 1691 έως 1694, διήθυνε το ηγεμονικό τυπογραφείο του Βουκουρεστίου, στο οποίο τύπωσε τρία βιβλία. Την επόμενη διετία θεμελίωσε νέο τυπογραφείο στη Μονή Σναγκόβ. Κατά την ηγουμενία του στη Μονή αυτή, μέχρι το 1701, τύπωσε 14 βιβλία. Το 1701 επανήλθε ως διευθυντής του ηγεμονικού τυπογραφείου Βουκουρεστίου, στο οποίο μέσα σε 4 χρόνια τύπωσε 15 βιβλία, τα περισσότερα λειτουργικά. Το 1705, με την ευκαιρία της χειροτονίας του σε επίσκοπο το Ρίμνικ της επαρχίας Βίλτσια, ίδρυσε στην πόλη το πρώτο τυπογραφείο, όπου στα επόμενα 3 χρόνια τύπωσε 10 βιβλία. Αν και το 1709 εξελέγει Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας, οι ποιμαντικές του ευθύνες δεν ανέκοψαν τη συγγραφική και εκδοτική του δραστηριότητα. Ίδρυσε νέα τυπογραφία και εξέδωσε άλλα 19 βιβλία. Από τα 64 εκκλησιαστικά βιβλία που εξέδωσε συνολικά όλα αυτά τα χρόνια, τα 38 συνέγραψε ο ίδιος, τόσο στα ρουμανικά όσο και στα σλαβικά, τουρκικά και αραβικά. Πράος και ειρηνικός ποιμήν, παρηγορούσε τον χριστιανικό λαό με τον λόγο του, τα βιβλία και τις ελεημοσύνες του. Άνοιξε σε όλη την χώρα σχολεία, στα οποία η παιδεία παρεχόταν δωρεάν στα πτωχά παιδιά. Έκτισε εκκλησίες στα χωριά και στις πόλεις και ίδρυσε στο Βουκουρέστι τη Μονή των Αγίων Πάντων, 1715, που έμεινε γνωστή ως Μονή του Ανθίμου. Το 1716 κατηγορήθηκε στους Τούρκους ότι είχε περιπλεχθεί σε ραδιουργίες για την απόσπαση της Βλαχίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την υπαγωγή της στην Αυστρο-Ουγγαρία. Το αποτέλεσμα ήταν να εκδιωχθεί, να τυφλωθεί και να εξοριστεί στη Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Καθοδόν οι στρατιώτες που τον συνόδευαν τον βασάνιζαν σκληρά και τελικά τον έπνιξαν στα νερά του ποταμού του Ζία κοντά στην Ανδριανούπολη. Σήμερα πιστεύεται ότι τον έπνιξαν στη λίμνη Σναγκόβ. Με τα συγγράμματά του και τις μεταφράσεις των λειτουργικών βιβλίων, τις οποίες εκπώνησε στην ρουμανική γλώσσα, ο Άγιος Άνθιμος δικαίως μπορεί να θεωρηθεί ως ο ανακαινιστής της χριστιανικής συνειδήσεως
των ρουμανικών ηγεμονιών. Χάρη στην πρωτοβουλία και στις εκδόσεις του, η ρουμανική γλώσσα έγινε η επίσημη λειτουργική γλώσσα της Εκκλησίας, συνέβαλε δε στην εκπαίδευση και στην πνευματική διάπλαση του ρουμανικού λαού μέχρι σήμερα. Και αυτή η μέρα, 27 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Σιγιβέρτου, βασιλέως της Ανατολικής Αγγλίας, 7ος αιώνας. Ο Άγιος Σιγιβέρτος, μετά την δολοφονία του αδελφού του, βασιλέως της Ανατολικής Αγγλίας, που είχε ζητήσει να βαπτιστεί, κατέφυγε στην Γαλατεία, όπου κατηχήθηκε επιμελώς στην Ορθόδοξη πίστη και βαπτίστηκε. Ύστερα από 3 χρόνια εξορίας, το 630, επέστρεψε στην πατρίδα του ως βασιλεύς της Ανατολικής Αγγλίας, έχοντας ως πρωτεύουσά του το Dunnock. Επιδόθηκε αμέσως το έργο του εκχριστιανισμού του λαού του, που ήταν βυθισμένος στην ειδωλολατρία και στην αναρχία. Για τον σκοπό αυτό ίδρυσε επισκοπή, στην οποία εγκαθίδρυσε ως πρώτον επίσκοπο Ανατολικής Αγγλίας τον βουργουνδικής καταγωγής Άγιο Φίλικα, τον οποίον του έστειλε ο αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας Άγιος Ονόριος. Ίδρυσε επίσης μία μοναστηριακή σχολή, καθιστώντας έτσι την πρωτεύουσά του φυτώριο του χριστιανισμού στην επικράτειά του. Φαίνεται ότι η σχολή αυτή απετέλεσε τον πυρήνα του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Όταν βεβαιώθηκε ότι ο λαός του στερεώθηκε στην πίστη, ο βασιλεύς παραιτήθηκε από τον θρόνο και εκάρη μοναχός σε μία από τις μονές που είχε ιδρύσει. Σύντομα όμως χρειάστηκε να ανακαταλάβει την εξουσία για να οδηγήσει τις χριστιανικές δυνάμεις του βασιλείου του εναντίον του Πέντα και των ειδωλολατρών της Μερκίας. Κατά την μάχη αυτή, 637, σκοτώθηκε και ο λαός του αμέσως τον εκτίμησε ως μάρτυρα της πίστεως. Και αυτή η μέρα, 27 Σεπτεμβρίου, μνήμη των Αγίων Πατέρων της Μονής, των νήσων Στροφάδων, των υπό των Τούρκων Σφαγιαστέντων, 16ος αιώνας. Η μνήμη αυτή αγνοείται από τις αγιογραφικές συλλογές. Την ακολουθία τους συνέθεσε ο παχώμιος της Μονής Ρουσάνου Μετεώρων, κοιμηθέντος το 1553. Οι Άγιοι αυτοί πατέρες εγκαταδίωναν ειρηνικά στο μοναστήρι της μεγαλύτερης των

με τη μεγαλύτερη αγριότητα την υπόλοιπη κοινότητα. Και αυτή η μέρα, 27η Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου Πολιάνσκη, Μητροπολίτου Κρουτίτσι και Κολωνά, το ποτηρητού του Πατριάρχου Μόσχας, του αθλήσαντος εν έτη 1937. Η τιμή του υπήρξε αντικείμενο μεγάλης λαϊκής ευλαβίας και αναγνωρίστηκε από τη Σύνοδο της Εκκλησίας της Ρωσίας το 1997. Ο Άγιος Πέτρος γεννήθηκε το 1862 από ιερατική οικογένεια σε ένα χωριό της περιφερίας του Βορονές. Σπούδασε στο τοπικό ιεροδιδασκαλείο και εν συνεχεία στην Ακαδημία της Μόσχας. Αφού υποστήριξε εκεί λαμπρά την θεολογική διατριβή του, έγινε μέλος της εκπαιδευτικής επιτροπής που λειτουργούσε στους κόλπους της Ιεράς Συνόδου και είχε αποστολή να προτείνει μεταρρύθμιση των θεολογικών σχολών. Υπ' αυτήν την ιδιότητά του έλαβε ενεργό μέρος στην Σύνοδο του 1917. Το 1920 χειροτονήθηκε από τον Πατριάρχη Άγιο Τίχωνα, επίσκοπος του Ποντόλσκ και βικάριος της Επισκοπής Μόσχας. Αμέσως μετά την χειροτονία του όμως, συνελήφθη και εκτοπίστηκε στο Βελίκι Ούστιουγκ, επιστρέφοντας από την εξορία το 1923, ο Πατριάρχης τον ανεβίβασε στο αξίωμα του Αρχιεπισκόπου και εν συνεχεία του Μητροπολίτου Κρουτίτσι και Κολόμνα και του ανέθεσε το λειτουργήμα του Πατριαρχικού Επιτρόπου. Μετά τον θάνατο του Αγίου Τίχωνος 1925, ορίστηκε σύμφωνα με την Διαθήκη του Εκδημήσαντος το ποτηρητής της Πατριαρχικής Έδρας. Υπήρξε αμήλικτος εχθρός της ζωντανής εκκλησίας που προωθούσαν οι κομμουνιστές και υποστήριξε την αντίσταση στις διώξεις. Αρνούμενος να θέσει το Πατριαρχείο υπό τον πλήρη έλεγχο των Μπολσεβίκων, συνελήφθη τον Νοέμβριο του 1925 και εκτοπίστηκε αμέσως στην Σιβηρία. Το 1930 έλαβε εντολή να παραιτηθεί από το αξίωμα του τοποτηρητού και επειδή αρνήθηκε επίμονα να γίνει πληροφοριοδότης της μυστικής αστυνομίας, τον έκλεισαν στη φυλακή του Εκατερινμπούργκ, στα Ουράλια Όρη, κάτω από αβίωτες συνθήκες κρατήσεως. Το φθινόπωρο του 1936 οι αρχές ανακοίνωσαν το θάνατό του στην φυλακή, αλλά στην πραγματικότητα του φεκήθηκε έναν χρόνο αργότερα, στις 10 Οκτωβρίου του 1937, 27 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το λειτουργικό ημερολόγιο, στην φυλακή του Βερχεουράλσκ. Ο τόπος της ταφής του παρέμεινε άγνωστος. Και αυτή η μέρα, 27 Σεπτεμβρίου, μνήμη της ουσίας Ραχίλ Κορότκοβα, μεγαλοσχήμου μοναχής του Μποροντίνο. 20ος αιώνας, Ρωσία. Η Αγία Ραχίλ γεννήθηκε το 1833 από οικογένεια πλουσίων εμπόρων στην πόλη Ντορογκομπούζ της περιοχής Σμολένσκ και από παιδί έδειξε μεγάλη αγάπη.

0: αγάπη για τον οίκο του Θεού και την προσευχή. Σε ηλικία 14 ετών, κατά την διάρκεια ενός προσκυνήματος στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, της φανερώθηκε ο Άγιος Θεοδόσιος και της έδωσε την ευλογία να ασπαστεί τον μοναχικό βίο. Προβάλλοντας αντιρρήσεις σε προτάσεις γάμου, εγκατέλειψε την οικογενειακή εστία για να εισέλθει στη μονή της αναλήψεως του Σμολένσκ, παρά τις προσπάθειες των γονέων της να την επαναφέρουν στον κόσμο. Ανελάμβανε με τα χαράς τα πιο άχαρα καθήκοντα και όταν θέλησαν να της αναθέσουν μια προνομιούχα υπηρεσία κοντά στην ηγουμένη εξαιτίας της καταγωγής της, εκείνη εγκατέλειψε κρυφά το μοναστήρι για να ακολουθήσει τον πλάνητα βίο. Το 1872 εισήλθε στη μονή του Σωτήρος του Μποροντίνου, όπου και διακρίθη για την εξαιρετική γενεοδορία της απέναντι στους πτωχούς. Λίγο καιρό αφότου έλαβε το μοναχικό σχήμα, 1885, της φανερώθηκε πάλι ο Άγιος Θεοδόσιος για να της επιβεβαιώσει την εύνοιά του. Το 1915 έλαβε το μέγα σχήμα και μετά από ένα όραμα της Θεοτόκου, η οποία της έδωσε την ευλογία της, η Αγία έγινε για πολλές μοναχές και λαϊκές πηγή συμβουλών σοφίας και παραμυθίας, κάτι ισοδύναμο με τους στάρετς που διέλαμπαν τότε στην Όπτινα και σε άλλα μοναστήρια της Ρωσίας. Κατά την περίοδο των φρικτών διωγμών που ακολούθησαν την Επανάσταση, έγινε ζωντανό παράδειγμα της Θείας Ευσπλαχνίας, δεχόμενη όλους όσοι προσέρχονταν σε αυτήν για να μοιραστούν τα βάσανά τους, να ενδυναμωθούν και να καθοδηγηθούν. Είχε λάβει το δώρο της προφητείας και προείπε το κλείσιμο της μονής της, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την αναγέννηση της πίστεως. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 27 Σεπτεμβρίου του 1928 και έκτοτε τα πλήθη των πιστών δεν έπαψαν να προσέρχονται για να τελέσουν πανηχίδες στον τάφο της.
1: Ας ανυμνήσουμε όλοι μας την Θεία Ακυλίνα. Είναι κι αυτή απ' τα πολλά του Παραδείσου κρίνα. Την κόρη, την Θεόφρονα, Χριστού την αθληφόρο, που γίνε Άγιο για εμάς της Εκκλησίας δώρο. Γιατί από την πίστη της πήρε τη δύναμή της και της αγάπης του Χριστού έγινε οδοδείκτης. Και τον εχθρό ενίκησε με ιερούς αγώνες και δόξα πήρε θεϊκή για πάντα στους αιώνες. Για εμάς πρεσβεύει στο Χριστό, γρικάει τις προσευχές μας, παρακαλώντας έλεος να δώσει στις ψυχές μας.